0: με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η συζήτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στη Βουλή. Μείζον πρόβλημα χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ο Θάνος Πλεύρης, με την αντιπολίτευση να επικρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε ενέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες κονδύλι σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστεί ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές. Μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ομίχλες πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

με ανάστησες καρδιά μου, μας λέει ο Τόλης. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Και μετά τον Τόλη τι έχουμε? Ας βάλουμε για μια κουμιώτη. Σταμάτησε το ρολογίο τους δείχτες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Λέει, πες την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα. Και Τζένι, αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Κύριος Χριστάκη Σύμπος, να χαρείς τα μάτια σου καλέ. 70.000 δίσκους, 45 άστροπους πούλησε αυτό. Ο Γαβαλάς το έγραψε για τον εαυτό του, αλλά τελικά το είπε ο Χριστάκης.
3: Έχω τόση ώρα στη γωνιά

Καλημέρα Γιάννο, ωραία μουσική, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης. Αυτά είναι τραγούδια. Ήτανε και είναι βέβαια διαχρονικά, γιατί σήμερα είναι όλα με το σωρό. Λοιπόν, για πάμε στο αγόρι απέναντι. Έδινε τα ρέστα της η Άιμη στη Μέρη. Χαμός. Μέγας μάγκας.

0: Λοιπόν, πάμε πίσω. 1985, αν θυμάμαι καλά, εδώ στην ΕΡΤ, ο Μίμης ο Πλέσας έκανε, νομίζω μαζί με το Φέρι, αν θυμάμαι καλά πάλι, το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Εκεί λοιπόν ήταν καλεσμένος ο Στράτος μαζί με τον Άγγελο και μπουζούκι έπαιζε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Λέει λοιπόν να αφιερώσει ένα τραγούδι του μαέστρου, για να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.
0: Θανάση βεβαίως εννοεί του Πολυκανδριώτη και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τι σου φταίει το παιδί». Ο παράτιτλος είναι το «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου».

Καλημέρα στον άρχοντα της νύχτας και των λαϊκών μονοπατιών, σε εκείνον που έκανε τον πόνο τραγούδι και τη χαρά γλέντι, να έχει υγεία, έμπνευση και πάντα μια πενιά να φωτίζει τις καρδιές μας με αγάπη, όσε είχες από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε.

Γιάννο, καλημέρα, λέει ο φίλος μου Γιάννης από το Ναύπλιο, ο Παπαβασιλείου. Καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στο 100 στο Ναύπλιο, υπηρεσία. Καλό υπόλοιπο, αγαπητέ Ιωάννη,

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Θα κλείσουμε την ώρα με Κώστας Μουκοβίτη και Καλημέρα Ήλια, να τραγουδάει Μάνο Λοΐζο. Θα έρθει η Ελπίδα για Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αντίπεινα εναντίον του Ιράν προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόουν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στο λιμάνι Μπαντάρα Μπας στο νότιο Ιράν και στο νησί Κέσμ, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε τρεις πόλεις, καθώς και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το ίδιο δίκτυο, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέα αεροπορικά πλήγματα, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι στρατιωτικές εξελίξεις συνεχίζονται. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι επιτέθηκαν με ντρόουν στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολιοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στη Βόρεια Ιρλανδία αναταραχή επικρατεί στο Μπέλφαστ. Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα διαμαρτυρίας μέσω διαδικτύου, μετά τη βία επίθεση Σουδανού που τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Κλειστεί ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Ξεκινήσαμε με Στράτο, Ολόγυμνος Έρωτας. Να συνεχίσουμε και μια Κέτι Γκρέι, το Όταν Ακούω Καζαντζίδη. Βεβαίως, να διαβάσουμε και μια αφιέρωση. Καλημέρα, Γιάννη μου, με τα ωραία σου. Τι τραγουδάρες είναι αυτές, λέει. Έτσι να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ο φίλος μας ο Διονύσης, εκεί από το Φουρνάγαρικο στη Ζάκυνθο, αφιερώνει για όλη την ραδιοπαρέα. Και την Γκρέι, λοιπόν, Όταν Ακούω Καζαντζίδη.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Γεωργακόπουλο, κάτι για μας. Έλα Κώστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε λιγάκι και να ακούσουμε και ένα βαμβακάρι. Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά σου.

Γιαννακάκη λοιπόν, για μένα ποιος, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, με Γλυκερία, το Πες μου Παππού, το Χάρης Αλεξίου, Στέλιο Καζατζίδη και Στράτο Διονυσίου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν, παίζει από κάτω, παίζει, λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών συστημάτων αεράμινα σταθμών πηγείου ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρριψη Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ δηλώνει έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμε και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των φρουρών της Επανάστασης ότι έπληξαν τον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Βασίλειο ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του Εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολιοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στην σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποίησεις. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στην Βόρεια Ιρλανδία, σκηνές χάους εκτελήθηκαν στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό 40χρονου άνδρα. Μασκοφόροι άνδρες δημένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, με τις αρχές να κάνουν έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η πιο αποκαλυπτική είδηση σήμερα για όσα βιώνουν τους τελευταίους μήνες το παγκόσμιο χωριό ήταν η ανάλυση του CNN για το πόσες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει μια οριστική συμφωνία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόσες φορές μπορεί άραγε ένας πρόεδρος να προαναγγείλει μια επικείμενη συμφωνία χωρίς αυτή να έρθει ποτέ? Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από το Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν ή ότι η Τεχεράνη ηκετεύει για συμβιβασμό. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, η πολυδιαφημισμένη συμφωνία παραμένει άφαντη. Καλημέρα, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μια παρόμοια κατάσταση, αλλά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το συνταξιοδοτικό. Οι συνεχείς αναφορές στα προηγούμενα χρόνια κυβερνητικών στελεχών στο ενδεχόμενο αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης λόγω των μνημονιακών νόμων οδηγεί σε ένα ράλι συνταξιοδοτήσεων, καθώς οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων δεν γίνονται τώρα πιστευτές από τους υποψήφιους συνταξιούχους. Έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2026. Μέχρι τώρα, σχεδόν 75.000 ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ το πρώτο τετράμινο του έτους και η μαζική έξοδος προς τη σύνταξη τροφοδοτείται από δημογραφικούς παράγοντες αλλά και τις ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και φέρνει το σύστημα αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών, καθώς όλα δείχνουν πως το φετινό έτος θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό αιτήσεων. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Atlas για το πρώτο τετράμινο του έτους αποτυπώνουν τη μεγάλη αύξηση των νέων αιτήσεων, την ώρα που ο φορέας επιχειρεί να διατηρήσει υποέλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά 11.000 αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις. Η εικόνα αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ΕΦΚΑ, καθώς ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ του 2021, ένα έτος που ήταν η πανδημία, φαίνεται πλέον πιθανό να ξεπεραστεί. Τότε, το πρώτο τετράμινο είχαν υποβληθεί 66.718 αιτήσεις, δηλαδή 8.120 λιγότερες από τις φετινές. Οι επιτελείς του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι θα υπερβούν φέτος τις 220.000 που θα είναι νέο ιστορικό υψηλό από τη σύσταση του ΕΦΚΑ το 2017. Τώρα, η αυξημένη ροή των αιτήσεων αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 εισέρχεται πλέον μαζικά στη συνταξιοδότηση, δημιουργώντας ένα νέο κύμα εξόδου από την αγορά εργασίας. Από την άλλη, έντονη φημολογία για πιθανές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027 λειτουργεί ως επιταχυντής των αποφάσεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν οποιαδήποτε αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του πλαίσιου εξαγοράς των πλασματικών ετών, καθώς σήμερα 7 στους 10 ασφαλισμένους αξιοποιούν πλασματικό χρόνο όπως σπουδές, στρατιωτική θητεία ή για την ανατροφή των τέκνων, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από το 2026, πάντως, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, αφού θα βασίζεται πλέον στο δίκτυο μεταβολής των μισθών και όχι στον πληθωρισμό. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας και η ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των ορίων. Πάντως, σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το νέο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων, η κατάργηση περικοπής του 30% στη σύνταξη και η αντικατάστασή της από ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας σε πολλούς να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Συνολικά, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει εργασία στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.
13 λεπτά μετά τις 5. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται αίθριος για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε από το πρωί σε όλη τη χώρα και τοπικές ομίλες στα δυτικά και βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει το μεσημέρι κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια για αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους πιο πυκνές και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σιγά σιγά, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πυρκαγιές και δεν είναι λίγες, μπαίνουμε και στον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου. Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2, ένας μέσος κίνδυνος δηλαδή, προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός, δηλαδή παραμένει στην κατηγορία 1. Είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύθηκε το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση στη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Και το 1944 επίσης οι Ναζί καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελείους αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών. Με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων, οι Ισραηλοί καταχθούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Σαν σήμερα, το 1922, γεννήθηκε η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της φράσης Ethel Gump, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 1931, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Το 1580, φεύγει από τη ζωή ο Λούις ντε Καμόενς, ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, και το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, ο Γερμανός σκηνοθέτης. Το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αγιοβελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Λέγαμε λοιπόν προχθές για δύο μηνύματα που αφορούσαν το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο ήταν από τον Αποστόλη από το κέντρο της Αθήνας. Μου έγραφε λοιπόν ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας και σε πολλές γειτονιές βλέπει κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοούσε το λόγο της κοπής. Η τακτική μάλιστα μας έγραφε ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησε παρατηρεί συνεχώς νέες απώλειες στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς, στην Πατησίων, σε δρόμους της Κυψέλης και του Πολυγόνου. Όλα αυτά τα θέσαμε υπόψη του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος μας απάντησε ότι ο Δήμος Αθηναίων, πριν από αυτή την θητεία του κ. Δούκα δηλαδή, είχε 10.000 δέντρα κομμένα στους δρόμους Αθήνας. Και μάλιστα από αυτά 5.000 ήταν μουριές, οι οποίες είχαν πληγεί από το σκαθάρι, και κάποια από αυτά βεβαίως έπρεπε να κοπούν γιατί είχαν ξεραθεί ή ήταν επικίνδυνα. Αρκετά δέντρα έχουν κοπεί και στο Λυκαβητό. Πάνω από 2.000 ξερά δέντρα υπήρχαν στο Λυκαβητό, τα οποία βεβαίως ήταν από φλοιοφάγα, όπως μας είπε. Λοιπόν, έχουν γίνει 12.500 φυτεύσεις. Βεβαίως όμως υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα, όπως οι λεύκες, οι οποίες έχουν προσληφθεί από μύκητες στο κατά 90%. Τα δέντρα αυτά κόβονται γιατί είναι επικίνδυνα, όπως λέει ο κ. Αποστολόπουλος, αλλά δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ιδιωτών ούτε να τα κλαδέψουν ούτε να τα κόψουν, καθώς υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Και μάλιστα λέει ότι όλα τα δέντρα μπαίνουν από την αρμόδια υπηρεσία σε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης, και βέβαια θα το δούμε αυτό, λέει, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν με μιας όλα αυτά τα δέντρα που έχουν κοπεί σχεδόν σε όλο τον Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε σε εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακούσατε προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, πύργιο ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρρευση του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ ήταν έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε, υπάρχει μια νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τα αμερικανικά πλήγματα λίγες ώρες αφότου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και ότι οι πιλότοι ήταν ασφαλείς. Τώρα, το ελικόπτερο επλήγη από ιρανικό ντρόουν και ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απαντήσουν. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατή και πολύ ισχυρή. Καταλαβαίνω ότι είμαστε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω και ότι πολύ αναμενόμενη αυτή η συμφωνία. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάτι γίνεται και όλο πηγαίνει παρακάτω. Είναι το δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται στον πόλεμο. Είναι το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που επιβεβαιώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο η συντριβή του μαχητικού βομβαρδιστικού F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν, και τότε οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί, με τον ένα να χτάται ύστερα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα πολιτικά στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση Σύντερβιου. Συνήθως είναι η πρώτη του νέου κύκλου, ενός νέου κύκλου δημοσκοπήσεων. Σε αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι στην τρίτη. Και υπάρχει μια βουλή με 8 κόμματα, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση, που δημοσιεύει Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι

2,3%, Μέρα 25 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη 0,4%, η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%. Άρα φαίνεται από αυτή τη δημοσκόπηση, από αυτό που πιθανά να ανοίγει το νέο κύκλο, είναι ότι 4 κόμματα, 5 με το Μέρα 25, είναι εκτός Βουλής, αλλά 4 κόμματα φαίνεται ότι απέχουν πια αρκετά από την είσοδό τους στη Βουλή. Οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που έχουν ποσοστά από 2 έως 0,4%. Λοιπόν, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται, με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση 28,3%, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα 14,6%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,1%, Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25,2%, Δημοκράτες 1,8%. Και οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο 3,8, ενώ το ποσοστό των αποφασίστων κινείται στο 10,3%. Το 43% απαντά ότι οι εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ένα 39% λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει. Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το 75% για το πρώτο και το 60% για τη δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επελέγησαν, ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, το θέμα των εκλογών βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα χρησιμοποίησε και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, για να επιβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ChatGPT λοιπόν έκανε χθες την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός είπε: κοιτάζουμε προς το 2027. Σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Τώρα βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενώ ο Πρωθυπουργός με σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λέει ότι, για παράδειγμα, άκουσα προχθές τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, να λέει ότι αν γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, δεν είναι πια και προώρες, για θα είναι λίγους μήνες νωρίτερα. Το ίδιο λένε και κάποιοι άλλοι, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία μάλιστα από το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κηρύξει έτσι μια προσπάθεια να είναι σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός. Θα τα πούμε και στη συνέχεια το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα στα αστικά κέντρα και εκεί προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να αλλάξει την κατάσταση ώστε να μην παγιωθεί αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάντως δεδομένο ότι ουσιαστικά και μετά και την σημερινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και μια και σας έλεγα για τον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες ανακοίνωσε στην Βουλή ότι οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παρανόμων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Φαίνεται λοιπόν ότι αποτυπώνεται η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση ανακλήσεων ασύλου και επιστροφών. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές είχαν περιοριστεί σε 197.651 άτομα, όταν την περίοδο 15-19 είχαν εκτοξευθεί στο 1.215.000. Το 2025 λοιπόν, είπε ο κ. Πλεύρης, από τα θαλάσσια σύνορα είχαμε μείωση των ροών κατά 25% ως αποτέλεσμα των μέτρων που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και λειτουργούν αποτρεπτικά. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση των ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%. Το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση πλέον είναι η Κρήτη και διευκρίνησε ότι να βάζουμε όμως το ζήτημα

στη σωστή του διάσταση. Στην Κρήτη οι ροές είναι 5.500 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα τις εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε 140.000 εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28.000. Παράλληλα, ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωριζόταν, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα αυτό. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρχουν σταθμοί επιστροφής στις αφρικανικές χώρες. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, δηλαδή όταν κατάφεραν κάποιοι μετανάστες να περάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή παραλία, να παίρνουν άσυλο ή να παραμένουν για μακρό χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Αυτό φαίνεται να αλλάζει, και αλλάζει βεβαίως γιατί αντιλήφθηκαν στη Γερμανία, που ήταν η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη κατάσταση, και στις βόρειες χώρες, ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

33 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Το τελευταίο διάστημα μιλάμε συνεχώς, συζητάμε συνεχώς για το επικείμενο νομοσχέδιο που θέλει να φέρουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρινές ζώνες, για το ότι προσπαθούν με έναν νόμο να εξωτερικεύσουν την εσωτερική κρίση που έχουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν μια πολυσχηδή πολιτική, μια συντεταγμένη πολιτική σε διάφορα ζητήματα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ακόμη και την θρηλυκή μάχη στο Γρανικό ποταμό θέλουν να την ιδιοποιηθούν. Οι Τούρκοι λοιπόν, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο Μεχμέτ Νουρί Εσόι, πριν από λίγα 24 ώρα το πρωί της Δευτέρας, έκανε μία ανάρτηση στο X, όπου γράφει: «Θέσαμε υπό την προστασία μας την περιοχή που έλαβε χώρα η μάχη του Γρανικού, ένα από τα παγκόσμια γεγονότα καμπής, καθώς άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Η μάχη του Γρανικού, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος επέτυχε την πρώτη μεγάλη του νίκη εις βάρος των Περσών και άνοιξε τις πύλες ώστε να επεταθεί στα βάθη της Ασίας, πλέον χαρακτηρίζεται επισήμως ως σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μοναδική σημασία στοιχείο ιστορικής κληρονομιάς, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Μπίνκα του Τσανάκαλε, έχει τεθεί επισήμως υπό την προστασία λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και της υποστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα προσδώσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά του δικού μας Τσανάκαλε, προσφέροντας σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη της ιστορίας, στον πολιτιστικό τουρισμό και στην ενδιάμωση των πολιτιστικών διαδρομών μας». Αυτά όλα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Η πρωτοβουλία βεβαίως που αναλαμβάνει το τουρκικό κράτος σχετικά με το πεδίο μάχης στο Γρανικό δεν χρειάζεται και μεγάλη επεξήγηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια απόπειρα ενθυλάκωσης των ιστορικών καταβολών των Τούρκων ως ένας μείζονος σημασίας γεγονότος το οποίο δεν τους ανήκει. Πιθανώς λοιπόν αυτό το όψιμο ενδιαφέρον να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανακατασκευής της ιστορίας, προκειμένου να καλλιεργείται η εντύπωση ότι η τουρκική εθνότητα διαθέτει βαθιές και ένδοξες ρίζες στον χρόνο. Σε ό,τι αφορά πάντως τη μάχη του Γρανικού, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίδειξη στρατηγικής ιδιοφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 22 ετών διέσυρε τους Πέρσες, οι οποίοι διέθεταν πολλαπλάσιες δυνάμεις από το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Είναι ενδεικτικό ότι χάρη στους ευνηδιαστικούς ελιγμούς του Αλέξανδρου, οι Πέρσες απόλυσαν στο Γρανικό περίπου τους 20.000 άνδρες, υπείς και οπλίδες του πεζικού, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, επικεφαλής τμήματων, ενώ τα θύματα της σύγκρουσης από μακεδονικής πλευράς ανήλθαν μόλις στους 115. Ο Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας πλήρη συνέστηση της σημασίας που είχε η νίκη του για την περαιτέρω πορεία προς την Ανατολή, γιόρτασε το γεγονός αποδίδοντας τιμές ηρών στους πεσόντες του στρατευματός του. Λοιπόν, αυτά με το πεδίο στη μάχη του Γρανικού που θέλουν να ιδιοποιηθούν οι Τούρκοι. Βεβαίως θα δούμε πως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, καθώς έχουμε τους Τούρκους που ζητάνε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τώρα έχουμε να ζητάνε και ιστορικά μνημεία, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, θα μου πείτε. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ευρώπη αφορά το οριστικό ναυάγιο για το κοινό μαχητικό Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Βερολίνο λοιπόν και Παρίσι ενταφίασαν οριστικά το σχέδιο για την κατασκευή κοινού μαχητικού της επόμενης γενιάς από κοινού με την Ισπανία, κάτι βεβαίως που αναμενόταν εδώ και μήνες, με φόντο τις άλλες εντάσεις ανάμεσα στις βιομηχανίες που διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του. Ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρς, κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση πως οι δύο βιομηχανίες δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν για να προχωρήσει το έργο αυτό υπολογιζόμενης αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε η γερμανική κυβέρνηση. Αναγνώρισαν την πραγματικότητα και ο καγκελάριος Μέρς υπέδειξε στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να μην συνεχιστεί το εγχείρημα του κοινού μαχητικού αεροσκάφους. Λοιπόν, φαίνεται πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μέλλον, ωστόσο θα σημειωθούν αρκετοί κλειδονισμοί, καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες ενίσχυαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς το σύστημα αυτό το ονομάζαν σύστημα αερομαχίας του μέλλοντος, θα μετατρεπόταν σε σποδηλική στήλη της πολεμικής αεροπορίας τόσο της Γαλλίας όσο και της Ισπανίας και της Γερμανίας βεβαίως από το 2040 και πέρα. Θα αντικαθιστούσε δηλαδή το Eurofighter όσο και το Rafale. Φαίνεται όμως ότι αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα γίνει πραγματικότητα. Βέβαια μην αποκλείεται λόγω της κατάστασης
τις αποστάσεις που παίρνουμε πλέον από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επανέλθουν κάποια στιγμή οι εταιρείες, να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και αυτό το πολεμικό αεροπλάνο να γίνει πραγματικότητα. Χθες πάντως είχαμε μια νύχτα τρόμου στο Belfast, καθώς κάηκαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Είχαμε λοιπόν σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών που εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα που δέχτηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Το βίντεο είναι σοκαριστικό και οδήγησε οργισμένους διαδηλωτές να βάλουν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Καταδίκασαν τα κόμματα στην Ιρλανδία τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του δράστη οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Μέχρι τις 2 πάντως τα ξημερώματα, οι διαδηλωτές είχαν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Περιπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Θυμίζω ότι την επίθεση κατά του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση από το Σομαλό σταμάτησαν περαστικοί και μάλιστα υπήρξαν και τα συγχαρητήρια από την αστυνομία. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Αντίστοιχα επεισόδια είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία το 24 και το 25. Το 24 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα και έγιναν στόχος πάλι μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Ενώ το 2025 είχαμε την αφορμή για τα εκτεταμένα επεισόδια, μια σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από 2-14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι τότε είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Τελικά οι κατηγορίες πάντως για τα δύο αγόρια αποσύρθηκαν. Μουσική 40 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, με αφορμή την επέτειο της 25 Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Στολχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Αυτή είναι και η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο. Λουκέτος, 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Θυμίζω αυτό που λέγαμε προχθές στην Καλαμάτα που είχε πάει στη λαϊκή αγορά οι ελεγκτές και δεν τους επέτρεπε, αντίθετα τους μήνυσε ο έμπορος για εσχάτη προδοσία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση της διαφθοράς. Έκλεινα ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει του στυλ, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Ιδιαίτερα προσεκτική ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέλφια είναι τα πιο αδικημένα, η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνει τιμές σε παλιά και νέα διαμέρισμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο τίσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά ως 7.800 ευρώ. Τέλος, σε αναδρομικές απαιτήσεις, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες, στρίβει δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος χωρίς τέλος, ούτε νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσει ως 75% για τα αποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024.
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές της ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Είχαμε και την εκδήλωση χθες. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, το El Niño. Σοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιού, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Περνάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις υπολοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις υπολοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τι απαντά στην Ευσύνη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Κόντρα, ασκήσει ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόσληψης καταρτίζει η Ελλάς. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται δεχτεί ελλείμματα στη χώρα, μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Ρίζοσπαστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής συνθήκες του περιελεστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στα ρετυρέι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τράπεζα της Ελλάδος, τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λέγαμε προηγουμένως ότι ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάληψη του αμερικανικού Απάτσι. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι έκαναν την ανακοίνωση ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα εναντίον στόχων στο Ιράν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, είχαν σιρήνες στο Μπαχρέιν. Και το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να μετακινηθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου. Αυτό που πάντως έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 4 στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις ως απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πια, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια κλιμάκωση και ένας φαύλος κύκλος. Ανακοινώνουμε τη μία ημέρα ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός και την επόμενη μέρα επανέρχονται με καινούργια χτυπήματα με αφορμή κάποιο τυχαίο γεγονός ή την επίθεση με κάποιο drone, όπως έγινε χθες στο ελικόπτερο, το επιθετικό ελικόπτερο Apache. Λοιπόν, στα πολιτικά είπαμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως να είναι και το ενακτήριο λάκτισμα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πάντως είναι μια προσπάθεια και να καλυφθεί το κενό, αλλά κυρίως να μπει σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο εκλογικός μηχανισμός. Στόχος είναι να γυρίσει ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας 2 φορές στη χώρα, να μπορέσει να υπάρξει συσπήρωση βεβαίως στα κομματικά στελέχη. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σχεδόν στόχος όλων των κομμάτων. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες και αυτή την εβδομάδα, τις υπόλοιπες μέρες αλλά και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στην περιοχή του Περάματος και του Πειραιά. Σχεδόν όλα τα κόμματα θα έχουν εκεί με τον επικεφαλής ομιλία ή κάποια εκδήλωση. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επέμεινε για συνέπεια στην ατζέτα, την κυβερνητική ατζέτα, και όχι δεξιά στροφή, όπως κάποιοι λένε ότι είναι οι αλλαγές που έγιναν με τον ανασχηματισμό, τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε τη Δευτέρα. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης έφερε ως παραδείγματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση την ενίσχυση της φύλαξης των σύνορων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, τις συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, και είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα και όχι με μεγάλα λόγια ή συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτό αξιολογείται θετικά από τους πολίτες όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, απαντώντας έτσι στην κριτική των πρώην πρωθυπουργών. Μπορεί να μην έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες και ο πρωθυπουργός να βγαίνει στον μπαλκόνι ως άλλος Κολοκοτρώνης, αλλά να μιλάει με έργα και πράξεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επικαλούμενο μεταξύ άλλων την ανάδειξη του ζητήματος της άρσης του Κάζους Μπέλ της Τουρκίας. Όλοι θέλουμε το εθνικό συμφέρον, η διαφορά είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην πράξη. Παραδέχθηκε πάντως ο κύριος Μαρινάκης για το ζήτημα της ακρίβειας ότι η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα, αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης και σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Άσκησε κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια. Ο κ. Μαρινάκης άνοιξε όμως και το παράθυρο για τη ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες φορολαφρύσεις για τη μεσαία τάξη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
όπως ανέφερε στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τον Κώστα Παπακλιμίτζο, στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι που θα δημιουργηθούν έως το 2027 να κατευθυνθούν κυρίως σε μειώσεις φόρων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν έχασε την ευκαιρία χθες ο κύριος Μαρινάκης να αφήσει αιχμές και κατά του κύριου Τσίπρα. Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση αν η κυβέρνηση επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για βασικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι κάθε κίνηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Φάμελου γίνονται γιατί έπαιρναν εντολές από κάποιον που τον επέλεξε. Το κοινό ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι καταδικάστηκαν, κάποιοι ψήφισαν ποινικούς κώδικες που απελευθέρωναν βάρη ποινίτες. Όλοι αυτοί πετράχτηκαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε rebranding, δεν μίλησε για αυτά και οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και τον κοιτάνε. Όπως καταλαβαίνετε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει, σχηματίζεται ξανά ένα δίπολο μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, οι επιθέσεις από την κυβέρνηση, θα υπάρχουν κριτική και επιθέσεις από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια βεβαίως να συσπηρωθούν τα εκλογικά κοινά. Και βεβαίως ακόμη δεν έχουν μπει τα εκλογικά διλήμματα που θα μπουν όταν ανακοινωθούν και οι εκλογές. Από την άλλη πλευρά βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που σήμερα τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές σε όποιον ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Θα πάβει, είπε, να είναι μέλος. Έκανε ο κ. Ανδρουλάκης σφοδρή επίθεση, ουσιαστικά έχει προχωρήσει ένα δυμέτωπο εκλογικό αγώνα και προς την κυβέρνηση και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και όλα αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Ντούκα για τις μετακλογικές συνεργασίες, εκεί ήταν το σημείο που απείλησε με διαγραφές, όταν δηλαδή υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ανάποδα, δηλαδή να πάει πρώτα στα όργανα, να μην τεθεί εκεί θέμα διαγραφής και να το βάλει το θέμα ίσως για να προειδοποιήσει για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως, ο οποίος χθες άκουσε τον κύριο Νίκο Παπανδρέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη, να θολώνει αυτό το μήνυμα που λέγανε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνεργασία, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Τουλάχιστον έτσι το άφησε ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Είπαμε πάντως, το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει με ένα σχέδιο 50 ημερών. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ λιγότερο, είναι περίπου 40 μέρες. Να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα στα αστικά κέντρα και κυρίως στο Λεκανοπέδιο. Στο Λεκανοπέδιο, το οποίο και το 2023 στις εκλογές, τότε στις εθνικές εκλογές, στις δεύτερες, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Με αυτά και με αυτά, πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Στο Γκαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των 2 χωρών, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιτάω πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Έγινε 35 ετών η Ραταϊκόφσκι.
0: Πού να σου λέω?
1: 35 χρονών η Ραταϊκόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρό παιδί ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 35 και τώρα, δεν είναι, τι μεγάλο.
1: 35. Είσαι. Όχι, αλλά περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλο είσαι, 35 πια.
1: Κοίτα να δει τη Ραταϊκόφσκι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Art News, πού? Art News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες συχνότητες που μας ακούτε, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Από το ArtEco, το ArtEco.gr, το ArtNews.gr, το Art.gr. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Τι?
0: Ο Γιάννης Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ηράκι διαλέγει τα τραγούδια.
1: Η Κατερίνα Σελέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ, στα μικρόφωνα. Απίκο.
0: Βέβαια. Απίκο, παιδιά. Δεν το
1: συζητάμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και το Viber, Earth News Radio 105,8, χωρίς το 105,8, δηλαδή Earth News Radio.
0: Ναι.
1: Earth News μία λέξη, και ενώ Radio η δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Και έχετε και το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει,
0: ναι,
1: πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι. Θα μας πεις τον καιρό.
1: Να σας πω, εγώ τον καιρό αμέσως τώρα. Τον έχω εδώ, το έχω ανοίξει.
0: Τι καιρό
1: λοιπόν,
0: θα έχει?
1: Θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Καρμπών με το χθεσινό ο καιρός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Να έχετε κατά νου, οι άνεμοι 2 με 4, τίποτα. Στα ανατολικά όμως θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει δηλαδή τους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34.
0: Εντάξει, θα φυσάει, μη φοβάστε.
1: Υποσκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα φυσάει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι θέλατε.
0: Σήμερα...
1: Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα.
0: Είναι διεθνή ημέρα.
1: Μέρα.
0: Εραλδικής, Παγκόσμια ημέρα Άρτου Νουβό.
1: Ναι.
0: Είναι εθνική ορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Δεκαμόνς, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» το 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Μπράβο. Στην Ιταλία γιορτάζουν το ναυτικό.
0: Και το Άιστι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Καλά κάνουν που γιορτάζουν το ναυτικό. Θέλουμε να πάρουμε δύο φρεγάτες από εκεί. Δύο σε
0: ναι.
1: δύο. Ναι, πολύ ναι. ωραία.
0: Και το Άιστι. Άιστι.
1: Άιστι.
0: Παγωμένο τσάι. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πίνουν παγωμένο τσάι και γιορτάζουν τον Άγιο Ελανδέριχο.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και την Αγία Ολιβία. Ολίβια.
0: Ολίβια,
1: δηλαδή παιδιά. Είναι η. Του Ποπάη, η Όλιβ.
0: Και του όσου.
1: Θα γιορτάζε σήμερα.
0: Και γιορτάζουν οι όσοι Γετούλιο, Αμάντιο.
1: Και Κεραιάλο.
0: Κεραιάλο.
1: Κεραιάλο. Πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Κεραιάλο μπορεί να είναι τα Συρία.
0: Μπορεί να είναι τα Δημητριακό.
1: Τα Δημητριακό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ ωραία. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Δεν τον θέλετε, τι θέλετε τη Βασιλεία. Ορίστε. Λοιπόν, 1915.
1: Λέγε τέτοια. Ναι.
0: 1915 ιδρύεται.
1: Για πλάκα τα λέει.
0: Για ναι, πλάκα κάνω έτσι. Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίνιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Μα ήταν όνομα αυτό, Ράινχαρντ Χάιντριχ. Πώς εμεί.
1: Ναι, γλωσσοδέτη. Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Αυτό που έγινε το 42, δύο χρόνια μετά και είναι το δίστομο. Και σκοτώνουν και τους 218 κατοίκους του, δηλαδή πνίγουν στο αίμα το δίστομο, έτσι. Οι Ναζί πάλι. Οι Ναζί.
1: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το τελεφερίκ έχει μείνει. Το πολυτελές αναψυκτήριο έχω χρόνια να πάω, δεν ξέρω αν
0: είναι,
1: έχει παραμείνει.
0: Εστιατόριο.
1: Ναι, είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο του. Ωραίος
0: λοιπόν, ωραίος θέα της Αθήνας.
1: Και η καλύτερη μετάθεση στρατού στο στρατό. Πας εκεί πέρα και περιμένεις την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου να ρίξεις 30 τόσους κανονιβολισμούς. Αυτό.
0: 30 τόσους.
1: Πόσους ρίχνουν, ξέρω εγώ.
0: Μην λες, ρε παιδί μου, αριθμούς κόστα.
1: Ναι, όσους ρίχνουν, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο 27, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν... Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν την ορίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν αφήνουν δηλαδή κολυμπηθρόξυλο. Αλλά αυτός ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών που από τότε δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας.
1: Ναι. Το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιόταν η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
0: Είναι η μαμά της Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, και μία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το Χολιγούντ. Αλλά με πολύ κακό τέλος και πολύ, με πολλές καταχρήσεις και πολλά ναρκωτικά και πολλά χάπια και τέτοια.
1: Και το 1931 γεννιόταν ο Ζουάο Ζιλμπέρτο.
0: Ζουάο Ζιλμπέρτο.
1: Ζουάο. Α, Ζουάο. Άμα το λέμε Ζουάο, γιατί δεν το λέμε Ζιλμπέρτο.
0: Όχι, όπως μου λες, ή θα το λες όπως λες τον. Πώς τον λένε.
1: Τον λέω όπως τον διαβάζω. Ζωάω τον γράφει, Ζωάω τον λέω.
0: Άστο. Πώς τον λέγανε τον Μπολσονάρο?
1: Συν. Α, νόμιζα ότι ήθελες να με ρωτήσεις για τον Κόνερι.
0: Μπολσονάρο, δεν τον έλεγες.
1: Εγώ.
0: Άρα, ναι, ναι, ναι. Ζωάου Ζιλμπέρτο θα τον λες και αυτόν.
1: Μπολσονάρο τον έλεγα εγώ.
0: Τον έλεγες.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Μπολσονάρο.
1: Παιδί μου, παλάβωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπολσονάρο. Όπως
0: το γράφει το ΑΠΕ.
1: Όπως το γράφει το ΑΠΕ. Μπολσονάρο θα τον λέω. Τέλος πάντων, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σπουδαίος, το 1580 σπουδαίος. Ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Το πάμε.
1: Το ποιοι φύγανε.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εθνική γιορτή στην Πορτογαλία σήμερα.
1: Ναι. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε γιορτή.
0: Έχω δει Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
1: Ήταν ένα διάστημα, άμα ναι, ήθελες ναι, να δείξεις ναι, ότι είσαι λίγο
0: της
1: κουλτούρας, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Έπρεπε λίγο Φασμπίντερ ναι. Και μετά έπεθε στα σκληρά.
0: Τα πικρά δάκρυα μετά. Ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι ναι. Κι αλλιώς.
1: Το 2004 η Μορφή. Μορφή, ο Ρέι Τσάρλς. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι, τελεία.
1: Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης.
0: Εντάξει.
1: Ναι, από τις διαμορφωτές
0: της
1: soul μουσικής.
0: Μύθος.
1: Ναι, ναι, μύθος. Ο άνθρωπος ήταν ένα μύθος. Ένας μύθος. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα γίνανε. Τώρα,
1: λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα που έχουν ήδη 21 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ξάνθη μας λέει ότι είναι 17. Και μας στέλνει και φωτογραφία ένα δεντράκι που επί της ουσίας δεν είναι δεντράκι, είναι ένας κορμός. Στον οποίο κορμό έχουν φωτάκια. Εσύ η φωτεινή, τα φωτάκια αυτά είναι με ρεύμα ή είναι ηλίου, με το φως του ήλιου δηλαδή. Εγώ έχω γεμίσει κάποιες γλάστρες, με αυτά μοιάζουν σαν να έχει πυγολαμπίδες επάνω τα τέτοια, γιατί έχω βάλει φωτάκια.
0: Τα ρέσανε.
1: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Ναι, τα πρώτα που πήρα μου τα έδειξε η Κατερίνα. Μου λέει να πάει να πάρεις ελαφάκια που έχουν φωτίζονται από τον ήλιο.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι. Τα έχω κρατήσει εγώ. Δεν
0: ναι,
1: πειράζει,
0: και εγώ καλέ, και
1: γιατί είμαι πάντα σε mood Χριστουγέννων.
0: Βέβαια.
1: Το mood που είπα σημαίνει διάθεση για όποιον φίλο ακροτή μπορεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Βγαίνω συνήθως στην βεράντα και τραγουδάω Jingle Bells, Jingle
1: ναι,
0: Bells.
1: Συνήθως ο Αντώνης εδώ παπάγου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ψύχωση με τα φωτάκια από το τεμού τα παίρνει. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, πρόσεχε.
1: Το 1999 είχε πάει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Η Λάιζα Μινέλη είχε δώσει συναυλία στο Radio City. Δυστυχώς δεν πήγα. Με αρρώστησε ο ξάδερφος. Αλλιώς θα πηγαίνανε. Καταλαβες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Με ρεύμα είναι τα φωτάκια.
0: Αυτό εντάξει. Είναι μια once in a lifetime τώρα.
1: Ποιο?
0: Μια φορά στη ζωή σου, για να το πω ελληνικά.
1: Τι, ποιο?
0: Να δεις τη Λάιζα Μινέλη.
1: Γιατί το έχει καημό.
0: Γιατί να μην το έχω. Άμα είχα την ευκαιρία δεν την έβλεπα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Είναι γιατί σ' αρέσει αυτή η μουσική. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Γι' αυτό,
1: ναι.
0: Ενώ εμένα μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Πού
1: θα ξεκινήσουμε? Έχουμε πόλεμο πάλι.
0: Καλά, μορτά.
1: Άιντε πάλι.
0: Έχουμε πόλεμο τώρα, έχουμε πόλεμο. Γιατί σταμάτησε ποτέ?
1: Όχι, δεν σταμάτησε. Τότε... Έχουμε πάλι.
0: Αντίπεινα. Έχουμε των ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Είναι αντίπεινα και απάντηση στα αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε. Ρίξανε ένα πάτσι. Σας το λέγαμε χθες το πρωί, αλλά χθες το πρωί νομίζαμε, έτσι μετέδιδαν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ήταν ότι ήταν ίσως πιθανότατα από ατύχημα. Βέβαια, αφήναν και ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Αποδείχτηκε αργότερα ότι ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Μέχρι και ο Τραμπ το έμαθε καθυστερημένα. Δεν το μαθαίναμε εμείς καθυστερημένα. Χτυπήθηκε από Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσουν λοιπόν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί, εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις, όχι μόνο στο νησί Κέσμ που έχει εκεί τα πετρέλαια και τέτοια.
0: Έχει μείνει αυτό το νησί. Έχουν διαλύσει.
1: Έχουν μείνει ακόμα. Ναι. Είναι στοχευμένες. Είναι χειρουργικά χτυπήματα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Χτυπάνε δεξαμενή. Όχι, δεν χτυπήσαν δεξαμενή, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα χτυπήσαν. Χτυπήσαν όμως ένα χωριό, λέει, της δεξαμενές ίδρευσης.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Εκεί ναι. Χωριό τον, εσύ.
1: Όχι, δίπλα.
0: Α, δίπλα.
1: Χτυπήσανε λοιπόν στα στενά του Ορμούζ, είναι γι' αυτό παραθαλάσσιο. Ναι. Χτυπήσαν τις δεξαμενές ίδρευσης και μένουν δύο χωριά χωρίς ίδρευση.
0: Καλά, θα πήρανε... το λιγότερο μπορούν να πω.
1: Τα πήραν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε, έτσι είστε.
0: Ναι.
1: Θα βομβαρδίσουμε τον πέμπτο στόλο.
0: Ναι.
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Και έτσι πήραν φόρα με τα Σαχέντ, τα drones αυτά που στέλνουν και στην φίλη Ρωσία και επιτέθηκαν στο...
0: Στην Ιορδανία.
1: Όχι, όχι, στο Μπαχρέιν.
0: Και στην Ιορδανία.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου είναι στο Μπαχρέιν.
0: Εντάξει.
1: Χτυπήσαν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και μετά χτυπήσαν και την Ιορδανία, μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.
0: Όπου έχει αμερικανικές βάσεις βαράνε.
1: Ναι.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Μην απλωθούμε περισσότερο.
1: Σταμάτησε τώρα όμως. Λέει. Και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα επί του παρόντος.
0: Πάντως, φίλοι Ιρανοί, μην απλωθούμε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως προσοχής ώρες. Αλλά.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτό. Είχαμε και τον Τραμπ που λέει: νομίζω ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Εκτός όμως από αυτό, τον πόλεμο έχει πολλές φοβερές αναταραχές στο Belfast που θα νόμιζες ότι είναι αυτά τα παλιά που είχαν.
1: Καμία σχέση.
0: Με τους ΣΥΡΑ, με τους.
1: Καμία σχέση.
0: Ρε παιδί μου, άμα ακούς Belfast, θα σκεφτείς.
1: Ναι, έχει ένα
0: Βλάντι
1: Σάντε ή και τέτοια.
0: Δεν
1: ναι.
0: θα σκεφτείς τέτοια πράγματα. Ναι. Όμως υπάρχει ένα θέμα με ένα Σουδανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε στους δρόμους διαδηλωτές. Έκαψαν λεωφορείο.
1: Ο Σουδανός πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ματσέτε, είχε αυτά τα σπαθό.
0: Και γι' αυτό βγήκαν οι άλλοι, αυτοί που δεν θέλουν.
1: Και πήγε να σφάξει έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν οι άλλοι τώρα.
0: Βγήκαν αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες και κάψανε σπίτια μεταναστών. Τα άσπασαν εκεί πέρα. Έτρεχαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους οικογένειες για να σωθούν. Τι κοπανάστοση ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, να σωθούν. Βγήκαν τα πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν τα επεισόδια, λέγανε για ρατσιστική βία. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σκοτωνόντουσαν.
1: Αυτά.
0: Γινόντουσαν αυτά. Και εγώ ήταν το Belfast. Δηλαδή.
1: Κακός χαμός. Επειδή λέγαμε πριν για πόλεμο, διάβασα σε μια εφημερίδα και έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει. Πόλεμος στην Ουκρανία. Έφτασε από το 2022 μετά τις 24 Φεβρουαρίου που σέβαλαν οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Έφτασε την διάρκεια, φτάνει αύριο τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Άδειξε το δεύτερο.
1: Αν συνυπολογίσεις και τις 2.926 μέρες που ήταν ο πρώτος, δηλαδή από το 2014 που εισέβαλαν στην Κρυμαία μέχρι το 2022, αυτός ο πόλεμος πάει στις 4.500 μέρες.
0: Και...
1: Τη Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, έτσι. Mm. Όχι, το λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Καλοκαίρι έρχεται, διακοπέ θα πάμε, αλλά κάπου έχουν πόλεμο, ζουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, 4.500 μέρες. Απλά το ανέφερα, επειδή λέγαμε για πόλεμο
0: είναι,
1: πριν.
0: Στατιστικά.
1: Καταλάβες, για τα στατιστικά της υπόθεσης.
0: Χτες ανατινάχθηκε και ένα συνταγματάρχη, έμαθα.
1: Πού ανατινάχθηκε συνταγματάρχη?
0: Τη Γενική Διεύθυνση Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνα Ρωσία.
1: Α, αυτό δεν το, μου διέφυγε.
0: Στη Μόσχα. Πάει να μπει στο αυτοκίνητό του, κάτι δεν είχε καλά, κάτι δεν ήταν.
1: Η συνδεσμολογία.
0: Η μπαταρία.
1: Μπορεί η φούσκα της κρεμαριέρας, όχι, το ακρόμπαρο.
0: Δεν ξέρω, ανατινάχτηκε πάντως.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν οι συνεργιάδες για να σε μπερδέψουν και να νιώσεις ότι είσαι αυτό και μετά να σου ζητήσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ανατινάχτηκε.
1: Ανατινάχτηκε. Κρίμα τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Μόρφο. Τώρα. Κρίμα, είναι σχετικό. Αλλά καλημέρα στην Μόρφου που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, όπως και ο Μάκης από Ανατολή, από τη Σύρο. Ο Μάκης μας στέλνει ίδιο βασίλεμα. Η Μόρφου μας στέλνει Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας και αυτός Βαρκούλα μας στέλνει. Ό, τι Βαρκούλα, ιστιοπλοϊκό είναι αυτό, μικρό μίνι μεν, αλλά είχε πάνω και μια καλή πηγοκυρία και διάφορους άλλους, εν πάση περιπτώσει. 21 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Στη Νεάπολη Λακωνία.
0: Πολλά νευρούλια βλέπω στην πόλη μου.
1: Ποια πόλη?
0: Την Ηλιούπολη.
1: Γιατί?
0: Έγινε λέει πιάστηκα στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Άμα δεις το βίντεο, του ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Κανονικό είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Α, και δεν το ξέρω.
1: Όχι, κανονικό προς Θεού. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα.
0: Το δείχνανε και live, κατάλαβες.
1: Η Ντίνα λέει: εμείς ξυπνάμε πρωί-πρωί για να σας ακούσουμε. Το ίδιο και εσείς για να μας κάνετε συντροφιά. Αυτό είναι.

0: αλλά έγινε κακός χαμός στη Βουλή πάλι. Αρχίσαν να φωνάζουν και χτυπάνε έδρανα και τα λοιπά. Δεν πέσανε.
1: Εντάξει, μου λένε και νευρούλια όλοι, είναι τσιτωμένοι.
0: Είναι τσιτωμένα τα νεύρα γενικώς. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στη
1: Βουλή. Φαντάζομαι ότι ήθελε να τους πει ότι πείτε μας τι θέλετε από όλα.
0: Ναι. Τι θέλετε από όλα. Τι να θέλετε.
1: Πώς να διαχειριστούμε εσείς που ξέρετε το μεταναστευτικό.
0: Ναι. Για το μεταναστευτικό συζητούσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Ναι. Η ιστοσελίδα πρώτο θέμα έδειξε στο βίντεο με το Σουδανό χωρίς φίλτρο. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν το ξέρουμε, κυρία Βασιλική, γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρητικά, αν ένας είναι κατηγορούμενος και όχι ένοχος, δηλαδή για να δείξεις πρόσωπο πρέπει να έχεις αγγελική. Στον Μπέλφαστ,
1: δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το.
0: Μας ρωτάει άλλο θέμα.
1: Τι εννοεί τη φάτσα του. Στοιχεία του.
0: Δείξα τη φάτσα του. Λέει. Ναι. Δεν το ξέρουμε τώρα γιατί το έδειξαν και πώς το έδειξαν και δεν ξέρουμε αν το μεταδίδωσαν ή αν έχουν οι Βρετανικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια, οι Ιρλανδικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια. Δεν τα γνωρίζουμε.
1: Δεν ρωτάτε το πρώτο θέμα.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο. Απλά εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα, η νομοθεσία είναι χωρίς εισαγγελική.
1: Μήπως εννοεί τη στιγμή που τον αποκεφαλίζει η γυναίκα. Αυτό εννοεί.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ενέρεση, Διονύση. Το να δείξει τώρα τη φάτσα του. Ναι,
0: αυτό είναι βάρβαρο.
1: Ναι.
0: Είναι βαρβαρότητα.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν κάνει το κουμέντο αυτό. Δεν δείχναμε παλιά που είχαμε κάθε τρεις και λίγο τον Άισις. Που τώρα τον έχουμε. Τους έχουμε κάνει.
0: Τι τους έχουμε κάνει.
1: Αρχηγούς κρατών.
0: Τους
1: τζιχαντιστές τους έχουμε κάνει.
0: Βέβαια. Στη Συρία, για παράδειγμα.
1: Ναι, τους έχουμε κάνει και τους δεχόμαστε.
0: Ναι, αυτό εννοούσε η Βασιλική, βρε παιδί μου. Το κατάλαβε η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Παλαιότερα δεν έδειχνε ποτέ κανείς τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι τρομερά σκληρές και δεν έχει κανένα λόγο να δείξει τόσο σκληρές εικόνες.
0: Ναι. Τι να πούμε. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα. Πάλι στους 9 βαθμούς. Α, όχι, αυτή είναι χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου το βγάζεις τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Όχι, χθεσινό μήνυμα είναι, έτσι σημερινό.
1: Ναι. Με ρωσαλάκι πάμε στις και μισή.
0: Υπέροχη.
1: Με ρωσαλάκι και επιστρέφουμε.
0: Απολαύστε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελαφρύνσεις στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Την κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ία. Αλλά μας δείχνει μια πλατεία η οποία είναι άδεια. Συνήθως η Ία δεν είναι που γίνεται, εκτός από τα φυρά, δεν είναι που γίνεται πατής με πατώσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ δεν δείχνει άδεια η πλατεία.
1: Δεν πάνε στις πλατείες στην Ία.
0: Α, δεν πάνε στις πλατείες.
1: Όχι, στην άκρη πάνε.
0: Στην άκρη πάνε. Ναι. Στα φυρά πάνε για το ηλιοβασίλεμα.
1: Και στην Ία.
0: Και στην Ία.
1: Στην Ία κυρίως πάνε.
0: Ναι.
1: Στην Ία πάνε κυρίως για τον Βασιλική.
0: Εντάξει.
1: Στο Μεροβίγλι.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα και καλά θα κάνετε, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άκη, από το όμορφο Πλωμάρι, στέλνει την καλημέρα του και στο φίλο του τον Δημήτρη. Πείτε του να μας ακούει και τον Δημήτρη, τον φίλο του σας.
1: Βέβαια.
0: Τι να ακούει δηλαδή, Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είχαμε πει.
1: Ναι. Το έχει πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, σε πειράζει ένα. Πες, μένει.
1: Μίλες, δεν το είχαμε πει.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπαμε μετά τις και μισή που μπήκαμε στο στούντιο.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες.
1: Σωστά, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είδες αυτό στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν.
0: Όχι.
1: Έπεσε η κάμερα, αυτές οι κάμερες, αυτές οι ενάερες που έχουν με τα σύρματα. Έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πώς δεν έπεσε το κεφάλι κανένας ανθρώπου, γιατί είναι ύψος πολύ.
1: Έπεσε πολύ κοντά σε ένα κάμερα. Έναν άνθρωπο που ήταν με κάμερα μέσα στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Με φορητή κάμερα, με φορητή.
0: Είναι και πάρα πολύ βαριές και είναι και από πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Αυτή έτσι και σου πες το κεφάλι, δεν έχεις ελπίδα επιβίωσης, ας πούμε.
1: Δίπλα του, σου λέω, έπεσε του ανθρώπου.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Ναι. Πολλά αθλητικά. Χθες επέστρεψε και η Σερενάρα.
0: Να, τώρα που λες για τα αθλητικά, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ. Ε?
1: Αύριο.
0: Ναι. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή από αύριο, που λέει η Κατερίνα, λες και εγώ δεν το ξέρα.
1: Να το πω για τον κόσμο τώρα.
0: Α, για τον κόσμο το λες. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα 8 παρατέταρτο θα σας έχουμε εμείς τα νέα. Κάθε μέρα. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Μέχρι τον Ιούλιο. Πότε είναι? Πολλές μέρες κρατάει.
1: Κρατάει
0: μέρες, αφού είναι τόσες ομάδες, ας πούμε. Μέχρι και το Κουρακάο πήγε.
1: Έχει πολλούς αγώνες.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε εμείς για το Μουντιάλ. Εδώ, συντονισμένοι, έτσι.
1: Κουπανιές.
0: Δίνω έμφαση.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέστρεψε η Σερένα Γουίλιαμς, μία από τις μεγαλύτερες ταινίστρες όλων των εποχών. Επέστρεψε χτες, έπαιξε σε ένα τουρνουά και κέρδισε κιόλας και το διπλό. Και χτες, άμα έγραφε στην Google Σερένα Γουίλιαμς, έβγαζε πάνω-πάνω The Queen is Back. Η Βασίλισσα επέστρεψε. Γιατί είναι η Βασίλισσα των Κόρτς τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σπουδαία, σπουδαία, τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα?
1: Πωλείται μια τσάντα από πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 500.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, πώς είναι η τσάντα από απολυθώματα?
1: Τι να σου πω, επεξεργασμένο, ρε μάνα μου, θα είναι.
0: Απολύθωμα είναι όμως, πέτρα δηλαδή. Να έχεις μια τσάντα από πέτρα.
1: Δεν είναι από πέτρα, ρε παιδί.
0: Αλλά από τι
1: είναι. Τη χρησιμοποίησαν το υλικό και φτιάξαν μια τσάντα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Πήρανε το κολαγόνο, λέει, από τα απολυθώματα.
0: Α, δεν πήραν το απολύθωμα. Πες το. Από κολαγόνο απολυθώματος. Πες το, να καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
1: Αλλά, συγγνώμη τώρα, αυτό. Αυτό. Πήραν το κολαγόνο από το απολύθωμα, δεν είναι για να το εκθέτει στο μουσείο, για να το ερευνούν οι ερευνητές, για να το φτιάξει τσάντα.
0: Εδώ οι άλλοι κάνανε ολόκληρο Jurassic Park. Ολόκληρο...
1: Άλλο το Jurassic, ρε μάνα μου. Άλλο είναι αυτό.
0: Ξαναζωντανέψαν τους.
1: Άλλο είναι αυτό, είναι ταινία. Δεν πειράξανε τα ευρήματα.
0: Α, ταινία ήτανε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ήτανε ντοκιμαντέρ.
1: Εγώ
0: νόμιζα ότι ήταν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετισμού από τη Μιλιά Μετσόβου, όπου σήμερα καταγράφουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Μόλις στους 8,9 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πού το ξέρετε εσείς?
0: Μας στέλνει τον πίνακα από το Μετεό. Ότι είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερη και από τα κορέστια, δηλαδή. Τόσο, 8,9.
1: Τα κορέστια
0: πώς έχουν σήμερα? Δεν μας έχουν στείλει.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εγώ δεν ήξερα για το Μουντιάλ, γιατί δεν ασχολούμαι. Όνειρό μου είναι να βρεθώ στο Ρολάν Καρός. Για το Μουντιάλ εμείς θα σας ενημερώνουμε. 8 παρατέταρτο. Δεν θα σας ενημερώνουμε και το Ρολάν Καρός.
1: Ωραίο το Ρολάν Καρός. Πιο ωραίο όμως είναι το Wimbledon.
0: Στο Ρολάν Καρός τώρα. Το Ρολάν Καρός δεν ήταν αυτές τις μέρες τώρα που είχε?
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, μια παιδιά. Είναι αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται και δεν τους πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, ήταν μια Πολωνή. η οποία ήταν αριθμό, λέει, 144 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία δεν είχε ούτε σπόνσορες, δεν είχε, είχε κερδίσει μια φορά ένα Grand Slam, ας πούμε, και το διηγώντας την παρέα της. Τίποτα, δεν είχε κάνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι τότε.
1: Ποιο Grand Slam
0: δεν θυμάμαι. Έφτασε, παιδιά, στον ημιτελικό η κοπέλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μάλιστα, διάβαζα ότι επειδή δεν είχε ούτε σπόνσορες ούτε τέτοιο, δεν είχε χρήματα να κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί είναι και πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ειδικά τις μέρες των αγώνων. Και επειδή κέρδιζε τους αγώνες, παρέτεινε την παραμονή της εκεί στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο. Και βρέθηκε ένα κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, από τη χώρα της, από το χωριό της, από την περιοχή της, εν πάση περιπτώσει, και της είπε: σε καλύπτουμε εμείς.
1: Τώρα θα έχει.
0: Και έτσι έμεινε. Επειδή έφτασε στον τελικό. Πήρε 1,6 εκατομμύρια.
1: Ναι, τώρα δεν.
0: Όσα λέει δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της. Τα πήρε.
1: Αφού είχε κερδίσει και άλλο Grand Slam, δεν είχε.
0: Δεν είχε. Παλιά είχε κερδίσει, παιδί μου, τώρα.
1: Grand Slam είχε κερδίσει, σίγουρος, ή κάποιο τουρνουά.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει. Να, μου λένε δεν κέρδισε Grand Slam.
1: Ναι, αποκλείται να κερδίσει Grand Slam.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα του διαγωνισμού, αυτού του πράγματος. Μια φορά νίκησε, λέει. Του τουρνουά. Μπράβο. Θεωρείται η Σιντερέλα. Η σταχτοπούτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Καλημέρες από τις ζεστές για την εποχή Αθήνες. Α, να το.
1: Και ο Χρήστος στέλνει μήνυμα στο τελικό. Έφτασε για πρώτη φορά του Grand Slam.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν είχε πάρει άλλο Grand Slam, λέει.
0: Α, δεν είχε πάρει.
1: Άμα είχε πάρει, θα είχε λεφτά το κορίτσι.
0: Αυτό είναι το τένις που μου λέει η Βασιλική.
1: Το τένις είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Έτσι είναι το τένις.
1: Εγώ που λες προτιμώ.
0: Παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει αγώνα τώρα τένις τη Σερέτη. Όχι τη Σερένα, τη Σερέτη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τον έχω δει. Όχι, το έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, και έχει κερδίσει. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει, ναι. Καλά.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ είχε χάσει, η Νικολέτα είχε κερδίσει.
1: Είχα χάσει.
0: Ναι, εσύ είχε χάσει.
1: Έπαιζε βρώμικα η αντίπαλο.
0: Ναι, έκανε αν τέτοια.
1: Αν
0: το θυμάμαι.
1: Αν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί έκανε διάφορα κόλπα.
0: Τώρα που λέμε για περίεργα, μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό, το οποίο το διάβασα τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί θυμάμαι τα περίεργα, όπως αυτό με το τένις. Είχαν εκλογές στην Αρμενία.
1: Ναι.
0: Ήταν υποψήφιος ο Πασινιάν.
1: Ναι.
0: Ο Πασινιάν, τον Πασινιάν δεν τον ήθελαν οι Ρώσοι, γιατί ο Πασινιάν το έχει γυρίσει προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Έτσι και έχει γυρίσει την πλάτη στη Ρωσία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Οι Ρώσοι, επειδή θέλαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι χώρα δίπλα τους, ας πούμε, στα σύνορά τους, ξέρω εγώ, στείλανε πάρα πολλούς Αρμένιους που ζουν στη Ρωσία να πάνε να ψηφίσουν. Τι μαγκιά κάναν οι Αρμένοι. Τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Και τους λέγανε, ποιος είστε εσείς, μάλιστα. Έχετε περάσει στρατό, έχετε πάει στο στρατό. Όχι. Και πιάσαν μερικούς και τους στέλναν στο στρατό. Το μάθαν οι άλλοι και γυρίσαν πίσω. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και έτσι ήταν ένας από τους λόγους που δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έξυπνο.
1: Έξυπνο.
0: Βγήκε ο Πασινιάν για την ιστορία με 49,81, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Δηλαδή στο όριο του 50, αλλά έχει αυτοδυναμία. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
1: Μόνο μαζί μου δεν παίζει τένις.
0: Κατερίνα, κλείνουμε έναν αγώνα τένις. Να, και η Βασιλική σου λέει.
1: Μου λέει μόνο μαζί μου δεν παίζει και του λέω είναι νούμερο ένα ο Κώστας.
0: Ο Κώστας είναι μορφή μεγάλη. Και νομίζω έχει βάλει και στο κατόπι του και την κόρη του.
1: Τρώει τα κόρτσα με το κουτάλι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που λες, ήθελα να πω πριν, αλλά με έχεις διακόψει 40 φορές.
0: Ότι δεν ξαναμιλάω, αν ενοχλώ να φύγω.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, εγώ αν ενοχλώ. Το Wimbledon.
0: Γιατί σου αρέσει πιο πολύ.
1: Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Πίνεις τις σαμπάνιες με τις φράουλες. Είναι πιο. Είναι πιο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι πιο σίκα. Έχει διάφορες ωραίες παραδόσεις.
0: Γιατί στο Ρολάν Καρός δεν μπορείς να πιείς δηλαδή σαμπάνια.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε Διονύση. Κάθε τέτοιο τουρνουά έχει τις παραδόσεις του. Το Wimbledon έχει αυτό.
0: Το Ρολάν Καρός τι έχει.
1: Στο Wimbledon καταρχήν φοράνε όλοι οι παίκτες άσπρα. Λευκά, μόνο λευκά.
0: Ναι.
1: Ναι, όλοι.
0: Τι λες. Στο Ρολάν Καρός που μπορούν να φορέσουν και.
1: Στο ό,τι γουστάρουν.
0: Και μπριμέ, ας πούμε.
1: Ό,τι θέλουν μπορούν να φορέσουν. Το Wimbledon έχει κάποιους κανόνες. Κάποιες παραδόσεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε.
0: Ωραία πράγματα. Εντάξει. Τα είπαμε και αυτά και για να αθλητισμό.
1: Το βρετανικό τώρα, εντάξει.
0: Σ' αρέσουν τα βρετανικά. Σ' αρέσουν.
1: Όλα αυτά μου αρέσουν.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτή η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Που λέγεται πόσο κάνει. Γκρίκλης όμως.
0: Ναι.
1: Το πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Έρχεται τις επόμενες μέρες, δεν είναι ακόμα, αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα μπορείτε να ξέρετε online, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κάνει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό. Και άμα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ X, είναι πιο φτηνό τα μαλακτικά για το πλυντήριο ρούχων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά το τυρί του τόστ. Mm. Τι θα κάνεις, θα κάνεις βόλτες ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρεις το φθηνότερο?
1: Εντάξει, άμα θες να ψάξεις, θα μπορείς να ψάξεις, να μπαίνεις στην εφαρμογή, να το κοιτάς.
0: Αντί να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να το κοιτάς στο κινητό σου.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και μετά θα λες, α, ναι, κρίμα, στο τάδε σούπερ μάρκετ ήταν πιο φθηνό αυτό που πήρα από το Δίνα, γιατί σε αυτό βρίσκομαι τώρα.
1: Κοιτάς πριν πας, ρε Διονύση.
0: Α, θα κοιτάς, θα κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάς.
0: Ναι, και τι θα κάνεις μετά, θα πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και κυνηγώντας.
1: Αν θες να πάρεις κάποια ποσότητα που να είναι μεγάλη και σε συμφέρει, θα πάρεις συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ή άμα δεις ότι ένα σούπερ μάρκετ από τις 10 τιμές που έχει σε προϊόντα, από τα 10 προϊόντα, έχει στα 8 χαμηλότερες τιμές από τα άλλα, θα προτιμήσεις αυτό.
0: Θα προτιμάς αυτό μετά 8.
1: Βέβαια.
0: Εγώ πήγα σε ένα γιατί είχε προσφορά τους καφέδες. Και ενώ η κανονική του τιμή είναι 4,10, 4,30 κτλ., τα είχε 2,80, 2,89, 2,90 δηλαδή, αλλά 2,89 έγραφε.
1: Εντάξει.
0: Πήγα και πήρα καφέδες.
1: Καλά ήταν.
0: Πολλούς. Ναι.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και δεν την έχουμε καταλάβει και δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
0: Α.
1: Του καταναλωτή. Πολύ. Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
0: Δίκιο έχεις.
1: Πέρα από τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν και τους ελέγχους και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: αλλά και εμείς έχουμε τεράστια δύναμη, την οποία δεν αξιοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, ας πούμε, π.χ. όταν θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα κοιτάξω τις τιμές, γιατί επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θα μπω, θα πάρω 5 πράγματα, θα φύγω. Αλλά
0: σε αυτό βασίζονται.
1: Ναι,
0: σε αυτό βασίζονται. Στο ότι θα μπει να αρπάξει δύο πράγματα και δεν θα κάνει έλεγχο τιμών.
1: Μια οικογένεια όμως που έχει ένα περιορισμένο budget και έχει περισσότερες ανάγκες όταν είναι περισσότερα άτομα. Φυσικά και θα κάτσει. Εγώ έχω δει πολλούς γνωστούς μου που το κάνουν και το ψάχνουν.
0: Και σας έχουμε πει και άλλη φορά ποιο είναι το σημείο σύγκρισης, επειδή μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, ότι μία συσκευασία έχει, λέω παράδειγμα, 3 ευρώ και η δίπλα συσκευασία έχει 3,5 ευρώ, λες, α, το 3 είναι πιο φτηνό. Δεν είναι οι ίδιες συσκευασίες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες στην κάτω γωνία να μετράνε, να έχουν το ίδιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ανά κιλό, ανά γραμμάριο, ανά μιλιλίτρ, ποια είναι η τιμή, για να κάνετε τις συγκρίσεις ομοειδών πραγμάτων. Μην κάνετε, γιατί μπορεί μια συσκευασία, ας πούμε, που σου φαίνεται σε ένα πιο φτηνή, να είναι πολύ μικρότερη από τη δίπλα που είναι πιο ακριβή. Μεν, αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Άρα είναι μία ή άλλη. Καταλάβατε. Θέλει ψάξιμο.
1: Ναι.
0: Θέλει ψάξιμο.
1: Ωραία τα λες.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
0: Το νου σας.
1: Πουλήθηκε η αγαπημένη Τζάγκουαρ της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
0: Τι έχουν βαλθεί όλοι και πουλάνε πράγματα. Χθες μας έλεγες για τη Χριστίνα. Τώρα πουλάνε την Τζάγκουαρ της.
1: Καλά, η Χριστίνα την έχουν πουλήσει 15 φορές.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: 15 χέρια έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή,
1: για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Και τώρα πωλείται, είπαμε, 52 εκατομμύρια. Αν έχετε κάτι στην άκρη.
0: 52 εκατομμύρια. Μια Τζάγκουαρ.
1: Ξεστική. Όχι η Τζάγκουαρ, η Χριστίνα, ρε πάνω.
0: Α, νόμιζα η Τζάγκουαρ. Η Τζάγκουαρ πόσο
1: πουλήθηκε.
0: Πόσο.
1: Δεν πουλείται, δεν πουλείται, πουλήθηκε. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Ναι. 66.250 λίρες.
0: Ξεστική αυτή όμως.
1: Δεν την παίρνει τώρα για να κάνει βόλτες.
0: Καίει πολύ. Ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Να το λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτοκίνητο,
1: πόσο
0: αλλά καίει πολύ.
1: 66.250 λίρες.
0: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν τη θυμάμαι την ισοτιμία.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ναι. Θυμάσαι, από αυτή την Τζάγκουαρ είχε βγει τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάννα. Φορούσε αυτό το φόρεμα που ήταν στράπλες, είχε γυμνούς στους ώμους, είχε κάποιες λεπτομέρειες πλισέ και με.
0: Πώς το λένε,
1: πλισέ. Πλισέ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το πλισέ. Μην αρχίσει και ταράζει τι είναι το πλισέ. Τέλος πάντων. Μαύρο μεταξωτό.
0: Το φόρεμα το είχε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Όχι το αυτό, όχι Τζάγκουαρ.
1: Αυτό το φόρεμα το είχε φορέσει τότε. Ήταν statement από την Ταϊάννα. Το είχε φορέσει τότε γιατί είχε παραδεχθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη εκείνη τη μέρα ο Κάρολος τη σχέση που είχε με την Καμίλα.
0: Και γι' αυτό φόρεσαν για να είναι εκθαμβωτική και καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ μια φωτογραφία.
1: Φόρμα της εκδίκησης.
0: Εγώ, παιδιά, πλάκα-πλάκα, μόνο μια φωτογραφία της Νταϊάννα θυμάμαι. Μάλλον δύο φωτογραφίες.
1: Τη μία που. Που είχε πάει στις Νάρκες.
0: Τη μία που. Όχι, παιδί μου. Τη μία που χαιρετούσε τον Μπιν, τον Μίστερ Μπιν, τον Ρόουαν Άτκινσον. Και τη δεύτερη φωτογραφία που θυμάμαι. Όχι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Και τη δεύτερη είναι πάνω στο γιώτη, εκεί πέρα, στο Αλαμιγό που είναι.
1: Ήταν ωραία φωτογραφία.
0: Αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, να τα λέμε. Στην άκρη.
0: Παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στις Αφίδνες, 22 βαθμοί και ζέστη. Παιδιά, συμφωνεί ότι πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων κτλ. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάζω όλο, θα το διαβάσω μετά στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαριτίνα. Μην ασχολείσαι, Διονύση, δύσκολο να σιδερωθεί το πλησέ.
1: Ναι, το πλησέ.
0: Γιατί πρέπει να ξέρω το πλησέ, ρε εσείς, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Elementary.
0: Ναι, πάρα το πλησέ. Ναι, συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παλιά φοράγαμε πολλά πλησέ.
0: Ναι.
1: Παλιά. Και δεκαετία του 80. Και βάτες φοράγαμε το 80.
0: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Βάτες. Κάτσε, πρέπει να πάμε με τον Παπακλημίτσο. Για,
0: όχι, γιατί διάβασα κάτι που μου άρεσε. Μα διάβασα κάτι στα νέα σήμερα.
1: Τι σ' άρεσε.
0: Μια έκφραση που χρησιμοποίησε δεν το είχα ξανακούσει. Τη γράφει ο κύριος Πρετεντέρης. Ο οποίος λέει. Γράφει ότι υπάρχουν σενάρια για εφνιδιασμό και καλά και τον Σεπτέμβριο που αρχίζουν και μετά τη ΔΕΘ που το λένε διάφοροι κτλ. Και λέει. Τι είδους εφνιδιασμός είναι αυτός που τον ξέρει ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Έτσι γράφει. Ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πάω στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Αυτό είναι δικό του.
0: Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος, παιδιά.
1: Είναι μια λέξη που δεν έχει φτιάξει μόνος του.
0: Πείτε μας, έχετε ξανακούσει τη λέξη κλαπατσίμπαλος.
1: Όχι. Κλαπατσίμπανα, ξέρω.
0: Κλαπατσίμπαλος.
1: Όχι. Κλαπατσίμπαλο δεν ξέρω.
0: Τα κλαπατσίμπανα τι είναι.
1: Τα κλαπατσίμπανα. Τα drums, ας πούμε, μπορεί να τα πει.
0: Τα drums τα λες κλαπατσίμπανα.
1: Ναι, τι είναι αυτά, σταμάτα με τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ρε Διονύση, δεν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Παιδιά, δεν έχω ακούσει το κλαπατσίμπαλος, κλαπατσίμπανα και το πλησέ. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γράψτε μου μείον.
1: Τέλος πάντων.
0: Η ισοτιμία ευρώ λίρας Αγγλίας μας λέει Φωτεινή
1: ναι.
0: Είναι 1 ευρώ 0,8. Μία λίρα 1,15. 1,16 χοντρικά. 1,159. Άρα οι 66.000 είναι εντάξει κοντά στις 69 ξέρω εγώ κάπου
1: εντάξει,
0: εκεί.
1: Εντάξει, κάτι
0: εντάξει,
1: φορά.
0: Εντάξει, αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Να το κλαπατσίμπαλα, μας λέει και η Ντίνα.
1: Τι είναι τα κλαπατσίμπαλα?
0: Τα διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας. Αυτός είναι ο ορισμός του κλαπατσίμπαλα.
1: Κλαπατσίμπαλα.
0: Δεν,
1: ναι. Τα κλαπατσίμπαλα σας λέω, τα τι ξέρω. Τα λα, δεν τα ξέρω.
0: 66.000 λίρες είναι περίπου 76.500 ευρώ. Η Φωτεινή έκανε και τις πράξεις, καταλαβες. Αυτό. Μία τζάγκουερ, 76.000 ευρώ, εντάξει. Είναι και συλλεκτική ρε παιδιά, δεν είναι τώρα απεξέγγελα. Ναι, γιατί τώρα πάει να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο και σου λένε 80.000. Τι 80.000? 80.000 κάνει ένα σπίτι. Που λέει ο λόγος, δεν κάνει σπίτι, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν κάνει.
1: Ούτε πόρτα δεν κάνει πια.
0: Γι' αυτό λέω, που λέει ο λόγος. Θα μιλήσουμε μετά για τα σπίτια. Έχουμε κουβέντα γι' αυτό.
1: Ούτε πόρτα, ούτε πόρτα.
0: Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα παιδιά λέει. Καλημέρα. Μια ερώτηση: έχετε παρατηρήσει από όλους τους βασιλιάδες, από όλες τις βασίλισσες και τις πριγκίπισσες, γιατί μόνοι που θα ακούσετε να μιλάνε θετικά είναι μόνο η Νταϊάννα?
1: Όχι.
0: Το έχει απορία, λέει.
1: Όχι.
0: Γιατί, μήπως επειδή ήταν απατημένη σύζυγος? Και αυτή απατούσε.
1: Είχε μία θλίψη.
0: Δεν
1: απατούσε.
0: Τι έκανε?
1: Όχι.
0: Τι
1: μετά,
0: έκανε,
1: αφού είχε χωρίσει.
0: Με τον Τόντι τι έκανε?
1: Με τον Τόντι είχε χωρίσει με τον Καρόλο.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Δεν
0: αυτά.
1: Απατούσε.
0: Εσύ τα παρακολουθείς.
1: Θα είσαι με τα καλά σου.
0: Α, ναι, έτσι έγινε. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Απατούσε η Νταϊάννα.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, με κάνεις και υπερασπίζομαι την Νταϊάννα. Την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω.
0: Ορίστε, με 80.000 παίρνει στούντιο στο τρίτο υπόγειο.
1: Ότι χθες, ναι, χθες που ήμουν πολλές ώρες στο συνεργείο.
0: Αυτοκινήτων.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ήμουν στην αναμονή. Απάνω είχε, και που ήταν η αναμονή ήταν η έκθεση της αντιπροσωπείας.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν εκεί με κάποιους άλλους κύριοι, ήταν συνήθως, κυρίως που ήταν εκεί και περιμένανε, οι οποίοι βαριόμασταν από ένα σημείο και μετά, πολλές ώρες, αρκετή ώρα αναμονή. Και μπαίνανε και δοκιμάζαν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Μπαίναν στο ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν από το ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν.
0: Δοκιμάζαν, κοιτούσαν το σαλόνι και το.
1: Ναι, τα κοιτάζανε μέσα.
0: Θέλω
1: να
0: πω, δεν κάνατε drive.
1: Πού να κάνουμε, στην αντιπροσωπεία, όχι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δοκιμή.
1: Και κάνανε και συζητήσεις και καθόμουν και τους άκουγα εγώ. Και ήταν κάτι κύριοι, ο ένας νομίζω ήταν γιατρός στο επάγγελμα και οι άλλοι κύριοι, οι άλλοι δύο συνταξιούχοι και ήταν πολύ προβληματισμένοι με τη Μερκοσούρ.
0: Με τη Μερκοσούρ ήταν.
1: Τώρα που θα έρθει με τη Μερκοσούρ θα καταστραφούμε, λέγει ο γιατρός.
0: Με τη Μερκοσούρ. Θα καταστραφούμε
1: και
0: με τη Μερκοσούρ.
1: Και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ο γιατρός θα καταστραφεί. Οι γιατροί δηλαδή.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί, ναι, με τη Μερκοσούρ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα πάρα πολλά χτες, περιμένοντας εκεί στη.
0: Ναι. Για τους Ανουνάκη, άκουσες τίποτα?
1: Ανουνάκη δεν άκουσα. Άκουγα όμως.
0: Ότι έρχεται αυτός που πρέπει.
1: Όχι, άκουγα όμως ένα κύριο,
0: ναι.
1: Δηλαδή φορούσα ακουστικά που έχουν με noise cancellation, που δεν ακούς τίποτα άλλο γύρω σου.
0: Ναι.
1: Τα είχα φορέσει αυτά τα ακουστικά στα αυτιά μου, που δεν ακούς, απομονώνεσαι. Όμως ο κύριος που καθόταν παραδίπλα μου, ναι. Και μίλαγε στο τηλέφωνο, άκουγα καθαρά ό,τι έλεγε και νόμιζα ότι χάλασαν τα ακουστικά μου. Μπορεί να τον ακούγαν και στο υπόγειο που φτιάχναν τα αυτοκίνητα.
0: Η Φωτεινή σου λέει,
1: ναι.
0: Απατούσε Κατερίνα, πολύ και αυτή με τον ακόλουθό της, έναν αξιωματικό κλπ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν απατούσε. Δεν απατούσε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: βάλε 4-5 τενεκέδες και κανένα δυο κατσαρόλες και παίξε ντραμς. Θα ακούσεις ήχο από κλαπατσίμπανα.
1: Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Όπως καταλάβατε, δεν θα συνδεθούμε με τις συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Πλεονασμός.
0: Στην Αγκόλα λέει που πήγε, έχουν ολόκληρη πόλη στο όνομά της και θα πάθετε πλάκα με το τι είχε κάνει, δωρεές σε νοσοκομεία κτλ. Για να ξέρεις. Μην μιλήσω για το AIDS, η μοναδική που στήριζε τα θύματα για χρόνια. Αλήθεια, ήταν η πρώτη που έσπασε το ταμπού, αυτό να το λέμε. Το ταμπού του πλησιάζω ασθενή με AIDS.
1: Όπως...
0: ήταν η πρώτη που επισκέφθηκε ασθενή με AIDS στο νοσοκομείο. Η Νταϊάννα, και αυτά να τα λέμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ επιδραστική.
0: Όχι, αυτά φυσικά. Όχι, και τα ξέρουμε.
1: Ήταν πολύ επιδραστική.
0: Νίνα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Τα σοβαρά τα λέμε. Αλλά
0: ναι.
1: Άλλα λέμε.
0: Μην κοιτάτε που κάνουμε πλάκα,
1: ναι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Αλλά ναι. Η Νταϊάννα είχε τολμήσει και είχε πάει και στο σημείο που ήταν υπηρεσίες του ΟΗΕ που καθαρίζανε από τις νάρκες. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε περπατήσει σε ναρκοπέδιο.
0: Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια,
1: ναι,
0: για, το, για,
1: ναι,
0: την απονακοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Από ναρκοθέτηση, όπως το λένε,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και εμείς να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι και ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανός να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περίπου από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Στον Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμούς στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη από το Βόλο που λέει καλημέρα. Οι Ανουνάκοι ήρθαν χθες στη δύση του ηλίου. Αστειεύομαι. Πάντως ήταν ωραίος ο συνδυασμός χρωμάτων. Αν έρχονταν οι Ανουνάκοι, δεν θα είχε τέτοια χρώματα. Σα το λέω.
1: Έτσι,
0: σα το λέω. Οι Ανουνάκοι, οι Ανδρομέδοι, αν έρχονταν μαζί με του Ολύμπιους, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν όμορφα, ειδηλιακά κτλ. Με του Ανουνάκοι.
1: Μακριά
0: από του Ανουνάκοι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίο μα λέει ότι στι 18 Ιουλίου έχει ένα πανηγύρι. Από τώρα μα λέτε για τι 18 Ιουλίου.
1: Μα αρχίσαν τα πανηγύρια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τι 18 θα έχει κουρουνοπούλε αυτό.
1: Για να κάνει τα κουμάντα σου, το λέει αυτό.
0: Ναι, να κάνω, ναι, από τώρα. Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μα τον Βαγγέλη, από τι Σέρε. Καλημέρα και στη φίλη μα την Άλεξ, η οποία πρωί-πρωί μπήκε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη για το κλαπατσίμπανο ή κλαπατσίμπαλο.
1: Α, είναι το ίδιο.
0: Που είναι κρουστό μουσικό όργανο είδος κυμβάλου. Σαν τα τάσια. Κάθε θορυβώδες ενοχλητικό μουσικό όργανο άρχισαν τα κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα από το πρωί και δεν έχουμε βρει ησυχία. Είναι παραφθαρμένος ο όρος του κλαβικύμβαλο. Το οποίο είναι απόδοση του Ιταλικού κλαβιτσέμπαλο. Κοίτα να δεις τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άλεξ.
1: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
0: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο. Προκύπτει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι όλος ο κόσμος έχει φρικάρει με το διπλασιασμό του μισθού των δεσποτάδων. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί του.
1: Ναι. Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν πολλά χρόνια να πάρουν αυξήσεις, λέει, και θεωρούνταν ότι ήταν αδικία και γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Από αυτούς βρέθηκε να υπάρξει διπλασιασμός. Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι διπλασιασμό, ξέρω ότι είναι μεγάλες αυξήσεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, που λέει: στον Μπέλφαστ η αστυνομία τελικά συνέλευε το δράστη ή τον μαχαιρωμένο. Τις προάλλες είχαν συλλάβει πάλι στην Αγγλία τον μαχαιρωμένο, ήταν για να μην φανούν ρατσιστές. Μισό λεπτό. Άλλο τον Μπέλφαστ, άλλη Ιρλανδία, άλλη Αγγλία. Στην Αγγλία όντως έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πιάσανε το θύμα.
1: Ναι.
0: Αντί να πιάσουν τους θύτες, πιάσαν το θύμα. Ήταν δύο, νομίζω, αυτοί που το επιτέθηκαν και πιάσαν το θύμα. Βέβαια, βγήκαν μετά ο αστυνομικός διευθυντής, ζητούσε συγγνώμη, ο υπουργός εσωτερικών ζητούσε συγγνώμη κτλ. Αλλά το κακό είχε γίνει.
1: Συμβαίνουν.
0: Είχαν συλλάβει το. Ναι, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Και αλλού. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ορίστε. 11 βαθμούς έχουν στα κορέστια Καστοριάς. Άρα όντως ο φίλος μας που μας έστειλε πριν στο Μέτσοβο που έχει 8,9 είναι όντως η χαμηλότερη.
1: Α, ναι. Κερδάτε σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε καταρχήν για τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Και θα συζητήσουμε και για τους λαγοκέφαλους. Ήδη ήταν πολύ μεγάλο ρε σύνδιο.
0: Γιατί έχουμε πιάσει το όλο το βασίλειο αυτό της θάλασσας. Προχθές σας λέγαμε για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε για τις μέδουσες προχθές. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε για το λαγοκέφαλο. Γιατί οι μέδουσες, εντάξει. Ο λαγοκέφαλος όμως μπορεί και να πεθάνει από λαγοκέφαλο. Και δεν είναι θέμα. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο έχουν μπει λαγοκέφαλοι και έχει σημάνει σήμα συναγερμού παντού. Όχι μόνο εδώ. Να ξέρετε.
1: Ταυτότητα, τι κάνει.
0: Ξέρω εγώ. Πώς το ξεχωρίζεις, τι θα κάνεις, ναι. Σε ποιες θάλασσες συχνάζει και τα λοιπά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, ναι. Θα σας λύσουμε τις απορίες. Θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τις απορίες.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι μυστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά πώς το λένε, επιδεινώνεται η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων. Και τις τιμές των ακινήτων για να αγοράσεις και για να νοικιάσεις.
0: Βγήκε χθες, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Βγήκε χθες η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία από τις εκθέσεις που βγάζει για τα κίνητα. Είναι ενδιάμεση έκθεση κτλ. Και που λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο, γι' αυτό θα καλέσουμε έναν ειδικό να μας πει αργότερα. Ότι η αύξηση στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση στην
1: Αττική.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι είτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην περιφέρεια πλέον, που παλιότερα δεν υπήρχε. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα, πρόβλημα μεγάλο, ότι ερήμωναν και χωριά, αλλά και κάποιες πόλεις μειώναν τον πληθυσμό τους. Γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν στα κύρια αστικά κέντρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισοσκελίζεται ή αντιστρέφεται. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα της στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας. Δηλαδή, μαζί με την ακρίβεια, η στέγη, που είναι παρεμφερές, είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο
1: Θέλω να συζητήσουμε όμως πριν από όλα αυτά, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Τι θέλεις να συζητήσουμε?
1: Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο μόνος του πια. Δηλαδή, χθες τον ρώτησε μόνος του. Χθες τον ρώτησε ο Παπαχλημίτσος καταρχήν.
0: Ποιον?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovGR,
0: ναι.
1: Του είπε ο Παπακλήμητσος, διάβασα στο chat, ρώτησα τον chat GPT πότε θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, και μου είπε ότι θα γίνουν το 27. Ισχύει?
0: Ναι.
1: Και του απάντησε ότι ναι, θα γίνουν το 27. Μετά το απόγευμα.
0: Ότι ναι, θα γίνουν το 27.
1: Ναι, το απάντησε ότι θα γίνουν το 27.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πως
1: ναι,
0: το είπες,
1: ναι. Όχι, όχι. Ναι. Αυτό λέει συνέχεια. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μιλούσε σε μια άλλη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με την Κριστιάνα Μαμπούρ συζητούσανε, και ρώτησε μόνο του. Και λέει, είπε στη δημοσιογράφη του Economist, του λέει, Ντόνι Τσίτσι. Του λέει, νομίζω ότι θα με ρωτήσετε για τις εκλογές, το 27 θα γίνουνε. Θέλω να πω ότι βγαίνει συνέχεια μόνος του και όταν τον ρωτάνε και λέει ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Και εγώ βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύεις εσύ?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να θέλουν να το ξορκίσουν. Μερικές φορές λες, παρουσιάζεις μερικά σενάρια για να τα κάψεις. Μερικές φορές. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι και είχαμε πει και το λένε πλέον πάρα πολύ, το λίγο πολύ σαν να το ομολογούν, είναι ότι υπήρξε μια τέτοια έτσι ευρύτερη φημολογία. Αυτή η φημολογία οδήγησε στην επίσπευση δημιουργίας κάποιων κομμάτων,
1: ναι,
0: για να καούν ή για να ξεφουσκώσουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το 2027. Έτσι λένε, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το σενάριο. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό το σενάριο, θα το δούμε. Μένα το δούμε. Για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές βάζουν και την παράμετρο, να, αν ήταν να γίνουν τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Άρα δεν θα γίνουν τώρα. Κοίτα να δεις πώς το σκέφτομαι
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν αυτό. Όμως.
0: Όχι, δια της πλαγίας, δια της τεθλασμένης, το φτάνουν. Ο καθένας προσαρμόζει τα γεγονότα όπως θέλει.
1: Μα το αν θα αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός εκλογές, δεν το αποφασίζει με βάση ότι θα ανακοινώσουν κάποιο κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: γιατί ο πρωθυπουργός αποφασίζει.
0: Κοίταξε, ναι, εντάξει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, είναι πολύ κοντόφθαλμο να αποφασίζεις εκλογές πρόορη προσφυγής στις κάλπες ή όχι, ανάλογα με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα εξαρτηθεί από την οικονομία. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούς και η αφέμαξη όλου του κόσμου από την πετρελαϊκή κρίση. Ναι. Αν θα συνεχιστεί αυτή, ναι, μειώνεται και η δυνατότητα κάποιων παροχών κτλ. Άρα αλλάζει και το πλάνο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε, σκέφτομαι εγώ τώρα, εμένα η λογική μου είναι με βάση την οικονομία και την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό θα κρίνει το αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές, βασικά η κατάσταση της οικονομίας.
1: Εγώ
0: αυτό, έτσι το βλέπω.
1: Εγώ αυτό που ξέρω, ναι, είναι, και αυτό που έχω δει τουλάχιστον, και αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν αποφασίζει τις εκλογές με βάση το τι εκείνη την ώρα βολεύει, το πώς είναι τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο για να τις κερδίσει. Πάντα το έχει εξαντλήσει. Θέλει να εξαντλεί την τετραετία. Και μάλιστα το θέλει και πρόβλεψη στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Θέλω να πω ότι έχει βγει το τελευταίο. Εκτός πια.
0: Ναι, τότε δώσε μου εσύ την ερμηνεία γιατί δεν κοπάζει αυτή η φασαρία ότι θα γίνουν προώρες.
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να συντηρούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ή γιατί δεν έχουν. Θέλουν τους αρέσει να γράφουν σενάρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Ή το λένε για να πέσουν μέσα σε όλα. Αν όμοιγεννη το.
0: Αν θα πούνε, εγώ το είχα προβλέψει. Εγώ το είχα
1: κάποιοι
0: πει.
1: Κάποιοι βάζουν, ναι, και την παράμετρο του καλοκαιριού. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, Ωραία, και θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, π.χ. που δεν το θέλει κανένας μας, ενώ από την άποψη των πυρκαγιών. Αν για παράδειγμα έχει συμβεί με ένα μεγάλο κακό, χτυπάω ξύλο, θα πάει ο άλλος να κάνει εκλογές. Τι λογική έχει αυτό?
0: Καλά, εγώ ναι, δεν...
1: Όχι, θέλω να πω τι λογική έχει αυτό. Δεν ξέρω, μην αφορείτε όλα αυτά τα πράγματα τρελά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως...
1: Και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη, έχεις δει κανέναν φίλο σου στην ευρύτερη περιοχή, στον ευρύτερο κύκλο σου, να σε ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Με έχουν ρωτήσει.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρει μόνο... τους δημοσκόπους, τους πολιτικούς και τους αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν και την ψήφο κτλ. Ενδεχομένως αρχηγούς των κομμάτων και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει την κοινωνία πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά εγώ με όλους με όσους μιλάω κατά διαστήματα, ας πούμε, κανείς δεν μου έχει πει θα γίνουν προώρες εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μου πούνε τι μαθαίνεις, τελικά θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να με ρωτήσουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι συντηρείται ένα πράγμα και αντί να εστιάζουμε και σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ξέρεις τι, για κάποιους μπορεί να είναι και εύκολη λύση. Πού να ασχοληθείς με τα άλλα, είναι πολύπλοκα τώρα. Άντε να ασχοληθείς με τις αλλαγές που γίνονται, ας πούμε, με το ότι αύριο την Πέμπτη, ξέρω εγώ τι, θα υπογραφεί στην Αμερική μια συμφωνία για το 3-1. Πού να μπαίνεις τώρα, αυτά είναι βαθιά νερά, ή ξέρω εγώ τι, ή να ασχοληθείς με την Μερκοσούρ που λέει ένας εδώ πέρα ότι θα έρθει συντέλεια και διάφορα τέτοια. Και να μην ειρωνευόμαστε ως ψεκασμένους αυτούς που λένε ότι θα υπάρξει χαμός και διάφορα αυτά. Μπορεί να είναι και η εύκολη λύση. Πού να μπλέκεις με τέτοια και να κάθεσαι να συζητάς για τέτοια σοβαρά πράγματα, μπας περιπτώσει, που είναι και πολύπλοκα και πιο δύσκολα, πιο εύκολο είναι να μιλάς για τις εκλογές. Α,
1: είναι.
0: Θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 17 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, που ακούει κάθε μέρα και ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχουν σουβλάκια στην Ινδονησία.
0: Γιατί να μην έχουν? Ναι, αλλά τι σουβλάκια?
1: Καλαμάκια.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε στην Ινδονησία μπορεί να έχουν καλαμάκια με κατσαρίδες.
1: Κοτόπουλο. Στο συγκεκριμένο που θα σου πω είναι με κοτόπουλο.
0: Τρώνε και έντομα εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: πάντως.
1: Άλλο. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τα έντομα τώρα.
0: Αυτό.
1: Σώπασε. Λοιπόν, πρωί-πρωί. Ένας τύπος στην Ινδονησία δολοφόνησε την πεθερά του με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
0: Στην Ινδονησία αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρήγγειλε σατέ κοτόπουλου, έτσι λένε το σουβλάκι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή εκεί. Το οποίο βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες πριν το στείλει λέει στην υπηρεσία διανομής για να φτάσει στο σπίτι. Το delivery. Στην πεθερά του. Γιατί η γυναίκα λέει δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Και τι έκανε όμως αυτός?
0: Τι έκανε?
1: Τη δηλητηρίασε και προσπάθησε να τα ρίξει την κουνιάδα του. Είχε κάνει σχέδιο.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά είναι. Τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Μπορεί να χασκογελάς, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Ναι, και επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν πάει καλά μόνο εδώ. Γενικώς δεν πάει καλά. Δηλαδή. Ναι. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές γιατί δεν υπάρχει και αξιόλογη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν στις εκλογές, στις τελευταίες είχαν κατέβει 40 τόσα κόμματα. Στις επόμενες δεν ξέρουμε πώς θα κατέβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πασπερμία απόψεων, θέσεων, δηλώσεων, σχεδίων, προγραμμάτων κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι και λούμπα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι από μια οπτική γωνία. Οι άλλοι θα σας πούνε ότι ίσα-ίσα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω. Εξαρτάται από το σημείο αναφοράς. Από πού τα βλέπετε τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία. Καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Για το φίδι δεν είπαμε.
0: Τι να πούμε για το φίδι,
1: αυτό
0: πάλι.
1: Το φίδι που ήταν κρυμμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και.
1: Το ΟΔΕΣ.
0: Το
1: ήταν μεγάλο φίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο, σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.

0: τι έγινε, γιατί δεν το ξέρει αυτό.
1: Δεν το ξέρω, για πες μου λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, το είχαμε εντοπίσει το διάστημα, προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν έβγαινε το γατάκι.
1: Ναι.
0: Ήταν έξω από μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο που ήταν κλειστή.
1: Ναι.
0: Ρίξαμε ένα σημείωμα από κάτω και είπαμε: παιδιά, στο τάδε αυτοκίνητο μέσα ακούμε ένα γατάκι.
1: Ναι.
0: Αυτοί το πήραν το γατάκι, μάλλον βγήκε το γατάκι, και φαντάζομαι ότι το πήραν, γιατί το βρήκαμε το γατάκι την άλλη μέρα στην απέναντι πλευρά
1: σε του δρόμου,
0: ναι, μέσα σε ένα παρτέρι που του είχαν βάλει και φαγητό και νερό στο γατάκι,
1: ναι,
0: και το είχαν αφήσει εκεί. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: το βλέπω καθαρά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αξιόλογη εναλλακτική πρόταση που μας είπε το προηγούμενο μήνυμα. Το βλέπω καθαρά, λέει, από θέμα κυβερνησιμότητας, όχι ουτοπικών προτάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό, κύριε Κωνσταντίνε μας. Το λέω με ποια έννοια. Για παράδειγμα, και ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει και σου λέει: εγώ ξέρω να κυβερνάω, έχω κυβερνήσει. Το πώς είναι θέμα αξιολόγησης. Το ίδιο θα λέει ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς. Εδώ εγώ έχω ακούσει την κυρία Καριστιανόλη να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη, όπως έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος. Όλοι αυτοί αυτοδύναμοι θα είναι εντωμεταξύ.
0: Και ο Βελόπουλος το έχει πει.
1: Ναι, το έχει πει. Θα κυβερνήσω εγώ.
0: Αχ, δεν το πρόσεξα.
1: Ναι. Ναι, το είπε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Άμα, γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέει, το λέω από άποψη κυβερνησιμότητας και όχι ουτοπικών προτάσεων. Και αυτό είναι σχετικό.
0: Ορίστε, είδες τόσο αυτό είναι σχετικό. Τι είναι... και μας απαντάνε οι άνθρωποι, άρα τους ενδιαφέρει.
1: Τι είναι ουτοπικό, ας πούμε, και τι είναι ουτοπικό.
0: Γίνεται να γίνεται συζήτηση, ας πούμε.
1: Επειδή εμείς το ανοίξαμε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Αν δεν το ανοίγαμε, σιγά μας ρωτούσε κανείς για τις εκλογές.
0: Θα μπορούσαν να μην στείλουν όμως μήνυμα.
1: Ναι. Καλημέρα. Πάντως ξέρω γατάκι που κοιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξύπνησε στα Γιάννενα, μας λέει ο κύριος Μάκης. Εντάξει. Αυτό. Μόνο το καημένο.
0: Το γατάκι.
1: Το γατάκι, ναι. Θέλω να πω, δεν είχε οικογένεια. Μήπως ξεσπιτώθηκε, ρε παιδί μου. Γιάννη.
0: Πάμε. Για
1: πάμε.
0: Λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις

0: λιμάνι Μπαντάραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αρακτσίκ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση απειλεί κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefimerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: μια και μιλάτε για γατάκια, πάρτε μια πόζα από τον ερωτιάρι το Φώτη μας αγκαλιά με την τσίτα του γείτονα. Δύο γατούλια. Ναι, καλημέρα από τη Χίο με βοριαδάκι, 23 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας στέλνει φωτογραφία με γάτα από την αυλή του σχολείου που βρίσκεται. Ο Δε Φρανς μας λέει: ένα βράδυ στα Πατήσια, ακουγόταν ένα γατάκι να νιαουρίζει παρακτικά. Το πρωί πήρα το αυτοκίνητό μου, πήγα μέχρι τα Εξάρχεια, συνέχισα να ακούω το γατάκι. Νόμιζα ότι είχα ακουστικές ψευδαισθήσεις. Τελικά το γατάκι ήταν εγκλωβισμένο στο πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου μου. Και το βγάλαμε σώο και αυλαβές. Πάλι καλά που ήταν στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
1: Και εμένα είχε μπει ένα στη μηχανή. Ετοιμαζόμουν και για ταξίδι κιόλας. Ναι. Φεύγαμε για ταξίδι και φτάνουμε και αφού φορτώνουμε το αυτοκίνητο, άκουγα ένα γκιόγιο. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή άνοιξα το καπό του αυτοκινήτου και ήταν χωμένο, ρε παιδί μου, στο πιο δύσκολο
0: σημείο. Αυτό πάνε και σφινώνουνε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει: η έκφραση φίδι στον κόρφο, από πού προκύπτει. Η έκφραση προκύπτει από έναν μύθο του Εσώπου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ένας γεωργός, βρήκε ένα παγωμένο φίδι και το έβαλε στον κόρφο του για να το ζεστάνει και αυτό τον δάγκωσε. Που ζεστάθηκε, συνήλθε και τον δάγκωσε. Από εκεί προήλθε το έχω φίδι στον κόρφο μου.
1: Πόσα ξέρεις, δηλαδή.
0: Καλέ, εδώ τώρα το συζητάμε. Από παραμύθια, από τίποτα. Ξέρω πολλά παραμύθια.
1: Πόσα ξέρεις, ναι, Διονύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: παραμύθια, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάβεις να με εντυπωσιάζεις, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, για τον Belfast σας είπαμε, για το Ιράν σας είπαμε.
0: Επειδή άκουγα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, ναι, ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση για σύσταση Επιτροπής Αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Για το Σύνταγμα, ναι.
0: Διάβαζα και ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν παρεμφερή ή πανομοιότυπα αιτήματα, ακόμα και με την ίδια ορολογία. Διαφορετικά κόμματα, αλλά το ίδιο πράγμα, για να κληθούν να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές και για να κληθούν να καταθέσουν ο κύριος Κίλιαν και ο κύριος που είναι κατηγορούμενος ούτως ή άλλως και ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σχηματιστεί ο αριθμός των 2/5 της πλειοψηφίας που θα μπορέσουν έτσι στην διάσκεψη των Προέδρων, ναι, να επιβάλλουν τρόπον τινά να γίνει σύσταση Επιτροπής και να κληθούν οι συγκεκριμένοι για να καταθέσουν, κάνουν παρεμφερή πανομοιότυπα αιτήματα. Να το ξέρετε και αυτό, γιατί μπορεί και αυτό να μας προκύψει στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Κωστή από τη Λάρισα, με 21 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα. Λάρισα, 21 είναι λίγο για τη Λάρισα. Αλλά εντάξει. Δεν έχει ακόμα πυρώσει. Μόλις πυρώσει τέτοια ώρα στη Λάρισα, ναι, θα έχει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα. Λοιπόν. Α, υπάρχει λοιπόν από τον Κοπέρνικο. Ναι, υπάρχει από τον Κοπέρνικο μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Παρατηρητήριο για το Κλίμα είναι ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024. Α, ήταν και το 24 πολύ ζεστός. Λοιπόν, ένα λέει ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα και παρά σε εξαίρεση, δηλαδή γίνεται κανονικότητα, ναι, αυτό το πράγμα. Καταγράφηκαν το Μάιο αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στην Ευρώπη, με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σε αυτές, ναι, τις τέσσερις χώρες.
0: Πού είχαν και τους καύσωνες που μας έλεγε, που είχαμε συνδεθεί και με τους ανταποκριτές μας στην Ιταλία και στη Γαλλία και μας λέγανε και στις Βρυξέλλες που είχαμε, ναι, βγάλει, ναι, τη φίλη, ναι, μας, που μας έλεγε ότι παιδιά, ναι, μπορεί να είναι 34 και στην Ελλάδα το 34 να μην ορίζεται καύσωνας. Εδώ και με ελλείψη και κλιματιστικών, αλλά είναι και λόγω υγρασίας, εδώ είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν αντέχουμε, πώς το λένε.
1: Αναφέρεται και στο Ελ Νίνιο, το οποίο έρχεται, έτσι, το καινούριο κύμα αυτό.
0: Και γι' αυτό σας έχουμε,
1: ναι,
0: μιλήσει.
1: Ναι, και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό συγκαταλέγεται, λέει, στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό. Και σε κάποιες περιοχές, εκτός από τις πλημμύρες, καταρακτώδεις βροχές, όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, σε κάποιες περιοχές αυτά τα ακραία φαινόμενα μεταφράζονται σε ξηρασίες, όπως στην Ινδονησία. Στο Περού όμως, λέει, θα βουλιάξουν, θα πνιγούν.
0: Μάλιστα. Να πάμε εμείς τώρα για το Λαγοκέφαλο.
1: Και δεν πάμε.
0: Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόβο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος. Χθες το είδαμε και σε site και τα λοιπά. Ήρθε στις ακτές εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στο Σαρονικό δεν εμφανίστηκε. Και θεωρείται άκρος επικίνδυνο ψάρι. Δεν είναι σύνηθες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικίνδυνο αν τον φας με κάποιον τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι είναι γενικότερα επικίνδυνος. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γκιόβο να μας τα πει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Και άρα καταφεύγουμε στους ειδικούς.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Καλημέρα, κύριε Γκιόβο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι ο λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε εδώ? Δεν είναι σύνηθες για τα νερά μας αυτό το ψάρι?
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και έχει περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο, όπως πάρα πολλά είδη. Είναι αυτό που λέμε ξενικό. Ταυτόχρονα είναι και εισβολικό είδος, γιατί δεν έχει πολλούς θηρευτές, οπότε πολύ εύκολα μπορεί και αυξάνει τους πληθυσμούς του. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα εντοπίζεται από το 2015. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που βλέπουμε ίσως φέτος είναι μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτά τα είδη συνήθως έχουν ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται, όχι σταθερά. Έχουν κάποιους κύκλους, οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά προσδιορισμένοι ακριβώς στο πώς και γιατί συμβαίνει. Είναι είδος τοξικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν τρώγεται. Παλιότερα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί υπάρχει ένα πιάτο στην Ιαπωνία που λέγεται φούγκου. Το χρησιμοποιούν κάποια είδη λαγοκέφαλου οι Ιάπωνες, ώστε να μπορούν να το τρώνε, γιατί έχει λίγο τοξίνη, νευροτοξίνη, αλλά μου διάζει πολύ λίγο το στόμα. Δεν είναι τέτοιο είδος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όποιος φάει λαγοκέφαλο πεθαίνει. Ναι, αυτό κάθετα, οριζόντια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορεί να τρώγεται. Μόνο όταν είναι πολύ μικρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να δοκιμάσει.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και μετά θεωρείται μεγάλο και πεθαίνεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Ιαπωνία θεωρείται η απόλυτη γκουρμεδιά κάποιο μέρος. Αυτό το πράγμα μόνο, αλλά εδώ πέρα δεν κάνει να παίζουμε με αυτά.
1: Όχι,
0: αυτό ακριβώς.
2: Για να φύγει αυτός ο μύθος.
1: Ναι.
2: Αυτό το είδος, επειδή έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε βγάλει πιο παλιά και μια ανακοίνωση και επικοινωνήσαμε το προξενείο της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο ανακοινώνεται λίστα ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το φούγκο. Τα είδη που έχουμε στη Μεσόγειο από λαγοκέφαλο, γιατί δεν είναι ένα είδος, στην πραγματικότητα έχουμε 4 με 5 είδη. Κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί είδος το οποίο χρησιμοποιείται σε φούγκο.
0: Δεν είναι.
2: Κανένα. Ακριβώς επειδή έχουν υψηλά επίπεδα.
1: Μα τώρα γιατί να παίρνεις αυτό το ρίσκο, να τρως και να σε τρώει?
0: Εκτός του να το φας όμως, μπορεί να σε δαγκώσει, να το ακουμπήσεις και να πάθεις κάτι? Δηλαδή, ο κίνδυνος για τον απλό λουόμενο ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, για τον απλό λουόμενο κανένα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν εντοπίζουν ένα τέτοιο ψάρι, πάει πολλοίς κόσμος, προσπαθεί να το ενοχλήσει. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ από εραστέχνες αλής που τα ψαρεύουν και για να δείξουν πόσο δυνατό δάγκωμα έχει, βάζουν ένα κουτάκι το οποίο όντως μπορεί να το δαγκώσει. Οπότε πολλές φορές πάει ο κόσμος να κάνει το ίδιο και στις παραλίες. Το ψάρι εκείνη την ώρα είναι στρεσαρισμένο, θα δαγκώσει ό,τι βρει μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι απειροελάχιστα που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με περιστατικά τα οποία υπάρχει μια παρενόχληση και μετά το ψάρι αντιδράει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω βρεθεί υποβρυχίως με αυτό και με όλα τα είδη λαγοκέφαλου, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ένα είδος το οποίο ενεργά θα έρθει να επιτεθεί στον άνθρωπο.
0: Ωραία. Δεν είναι πειράγχας, μην το μεγαλοποιήσουμε. Αλλά. Αν σε ακουμπήσει αυτό το τοξικό που έχει, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα? Όχι. Αυτό, όχι, γιατί όχι. Και γι' αυτό και υπάρχει ένας μύθος.
2: Ναι. Και να μας δαγκώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μα
2: η τοξίνη είναι μόνο στο κρέας.
0: Όχι, ψάχνω τρόπους να μην φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, πριν μας έλεγε η Μαρία, δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει λαγοκέφαλους. Όχι, θα πας.
2: Λίγο που το λέτε αυτό, γιατί γενικά τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει, δηλαδή ήδη από πέρυσι, αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε λίγο ένα τρόμο να επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, όχι με τις μέδουσες, όχι με τις καρχαρίες, όχι με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Τίποτα. Όλα αυτά υπήρχαν στις θάλασσές μας, με εξαίρεση το λαγοκέφαλο που έχει έρθει από το 2015.
1: Δεν έχουν αυξηθεί, δεν έχει αυξηθεί, ας πούμε, ο πληθυσμός των μεδουσών.
0: Και των μεδουσών έχει αυξηθεί.
2: Όχι, δεν έχει αυξηθεί.
0: Δεν αυξάνονται.
2: Είναι αυτό που σας είπα πριν για το λαγοκέφαλο, ειδικά για τις μέδουσες συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο, είναι είδη τα οποία έχουν κύκλους, οι οποίοι περνάνε. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν περίπτωση.
0: Είχαμε βγάλει ένα συνάδελφό σας που μας είχε πει ότι είναι μία τετραετία. Τώρα από του χρόνου θα μπει σε κάμψη ο πληθυσμός και η παρουσία. Έτσι μας είχε πει τουλάχιστον ένας συνάδελφός σας.
2: Αυτό, ναι. Όποιος σας έχει πει ότι ξέρει ότι του χρόνου θα έχουμε κάμψη, ναι. Σίγουρα δεν είναι συνάδελφός μου, να ξέρετε. Γιατί δεν είπα, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα και δεν μπορεί κανένας στην πραγματικότητα να τα απαντήσει. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να τα παρακολουθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Γιατί θα σας πω πολύ απλά για το λαγοκέφαλο. Ναι. Σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με ερευνητές από όλη τη Μεσόγειο, βρήκαμε σε ροφούς, σε χταπόδια, ναι. Σε ζαργάνες, μέσα στα στομάχια τους, μωρά από λαγοκέφαλους. Αν είχαμε περισσότερα από αυτά τα ψάρια, θα είχαμε λιγότερους λαγοκέφαλους. Αλλά δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή.
1: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή
0: ότι δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές των λαγοκέφαλων που άρα να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ας πούμε, και έτσι πολλαπλασιάζονται και γεμίζουν.
2: Ακριβώς. Οπότε αντί να στρέφουμε την προσοχή μας στον πανικό, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στη λύση, που ποια είναι η λύση? Υγιείς θάλασσες.
1: Εντάξει,
2: και αυτό το πετύχουμε όλοι μαζί.
1: Και να ακούμε και τους ειδικούς, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μας.
2: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέτε. Βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, μιλάει. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα δηλώνουν πράγματα που δεν είναι. Ναι. Οπότε παραπλανάται μετά η συζήτηση, φεύγει από τα σημαντικά και καταλήγουμε τελικά να μην δίνουμε και λύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν τρομοκρατηθούμε, λύση δεν δίνουμε. Άμα είναι να βάλουμε δίχτυα σε όλες τις παραλίες μας, δεν έχουμε δώσει κάποια λύση. Θα σας πω πολύ απλά, τα δίχτυα που μπαίνουν για τις μέδουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες χελώνες νεκρές. Αν δημιουργούμε άλλο πρόβλημα.
1: Δεν είναι
2: εκεί πέρα οι λύσεις, αλλού πρέπει να τις αναζητήσουμε.
1: Αλήθεια.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει και μπαλονόψαρο?
2: Ναι, είναι η ίδια οικογένεια.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό?
2: Όχι.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, γι' αυτό σας το λέω.
2: Είναι τοξικό. Εξίσου τοξικό, απλά αυτό δεν έχει και είναι πιο μικρό συνήθως μέγεθος. Πολύ πιο μικρό από το λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν στην Κύπρο μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ξέρετε?
2: Θα σας πω στην Κύπρο τι έχει συμβεί, επειδή δουλεύουμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν τον ανολαγοκέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε στις θάλασσες σε εμάς και είχε παντού μουρμουράκια.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα στην Κύπρο έχει αυτά τα λαγοκεφαλάκια, είναι παντού. Ναι. Τα οποία είναι ακόμα πιο τοξικά αυτά από το λαγοκέφαλο.
1: Αλήθεια.
2: Και το πρόβλημα ήταν ότι γέμιζαν τα δίχτυα με πάρα πολλά τέτοια, τα οποία πρακτικά δεν είχαν κάποιο. Οι αλλοί δεν μπορούν να τα πουλήσουν, προφανώς πρέπει να τα πετάξουν. Αυτό που κάνανε οι αλλοί στην Κύπρο είναι ότι μεγάλωσαν το μάτι του δίχτυου. Οπότε αυτά περνάνε από μέσα τώρα και δεν τα πιάνουν. Λαγοκέφαλους, με την έννοια του λαγοκέφαλου τώρα που συζητάμε, αυτό το είδος που είναι το λαγοκέφαλο σκελεράτους, δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι πιάνονται και στα δικά τους τα λευκά εργαλεία. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα στην Κύπρο, ακόμα συνεχίζεται, το οποίο επιδοτεί τους αλλείς ανάλογα με τα άτομα των λαγοκέφαλων που αλλιεύουν, το οποίο δεν είναι ακριβώς πετυχημένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση χρειάζεται να τα κρατήσουν σε ψυγείο μέχρι να πάρουν αποζημίωση. Τα ρεύματα που έχουν κάψει από τους καταψύκτες είναι...
0: Δεν τους συμφέρει.
2: Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στη χώρα μας και με τους πληθυσμούς που έχουμε, πρέπει να φτάσουμε για τη λήψη κάποιων μέτρων. Όχι, απλά να μην τα ενοχλούμε.
2: Κοιτάξτε, λήψη κάποιων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι τα πιάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μπορεί να γεμίσει το δίχτυ με το λαγοκέφαλο. Αυτό το είδες τώρα, αυτό που συζητάμε, το σκελερά τους. Συνολικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η λύση σε τέτοια προβλήματα είναι προφανώς να ενδυναμώσουμε τα οικοσυστήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά το
0: άρα να δώσει τη λύση η ίδια η φύση, ας πούμε.
2: Η ίδια η φύση και ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που
0: καταστρέφει
2: το πρόβλημα, ενώ τα φέρει. Παρόλα αυτά θα πω ότι θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις ή να δοθούν κάποιες, όχι επιδοτήσεις ακριβώς, αλλά
0: κάποια κίνητρα.
2: Ανά άτομο λαγοκέφαλου. Παρόλα αυτά, αυτό δεν θα πρέπει οι ίδιοι αλλοί να το βλέπουν ως μακροπρόθεσμο μέτρο. Γιατί αν καταλήξουν οι αλλοί να παίρνουν αποζημίωση για τους λαγοκέφαλους, αποζημίωση για τα αδελφίνια, αποζημίωση για τα άλλα, για να μπορεί να είναι βιώσιμη η αλεία, σημαίνει ότι η αλεία δεν είναι βιώσιμη. Mm. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Ωραία.
0: Κύριε Γιώβο,
1: εντάξει, ναι. Εγώ ήσυχασα λίγο τώρα.
0: Θα πω σχετικά άφοβα στη θάλασσα με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο.
2: Γενικά την άγρια ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με προσοχή.
1: Και σεβασμό.
2: Αν βρούμε ένα μεγάλο ψάρι και δεν αισθανόμαστε άνετα να είμαστε μέσα στο νερό, ας βγούμε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Για τις καρχαρίες και για όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί τις προάλλες η Σερέτη είχε θορυβηθεί, είδε κάτι σκύλο ψαράκια.
1: Βέβαια στον Κορινθιακό υπάρχουν τέτοια, αλλά το είδαν. Είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν παλιά. Δεν είχαμε το.
0: Και σε τρομάζουν, ναι.
1: Ναι, υπήρχε ένα βίντεο που το έδειχνε να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή. Δεν είναι ευχάριστο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ευχάριστο, ναι.
2: Ναι. Είναι κάτι. Το παρατηρούμε κι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν συχνό. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταγραφές, ας πούμε, για αυτό το Κορινθιακό 10 χρόνια τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε και παραπάνω. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι. Πιθανό και εγώ, άμα είμαι στη θάλασσα και έβλεπα κάτι μεγάλο να με πλησιάζει, να τη δει ανάλογα, αλλά.
0: Όχι, φαντάζομαι.
2: Μία βγαίνουμε έξω και δεν μπορεί να.
0: Φαντάζομαι παίζει ρόλο και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι πλέον κυκλοφορούν μέσω των social media πολύ περισσότερα
2: αυτό,
0: βίντεο.
2: Σίγουρα.
0: Οπότε τα μαθαίνουμε και αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή, όντως μπορεί να υπήρχαν πριν από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια, πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε Facebook.
1: Ήταν αποδείγματα.
0: Δεν είχαμε TikTok.
2: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά και εμείς εκεί εντοπίζουμε τη διαφορά, ότι κυρίως έχει να κάνει με το πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η πληροφορία, ενώ παλιότερα δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι και κατά ανάγκη καλό.
2: Είναι καλό γιατί τουλάχιστον ανοίγει τη συζήτηση.
1: Αχ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Βέβαια, αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μας αφορά. Αυτός ο μεγάλος λευκός καρχαρίας που συνάντησαν οι συνάδελφοί σας στη Μεσόγειο, δεν είναι και αυτό εντυπωσιακό?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον. Εγώ όταν το είδα, με ρώτησα κατευθείαν, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους στην Ιταλία που τον είδανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Ναι. Θα θέλαμε.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώβο, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από άλλα πράγματα. Κάθε άνθρωπος στο επάγγελμά του. Ο κύριος Γιώβος εντυπωσιάστηκε από το λευκό καρχαρία.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Καθόλου, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Πάντως, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιώβος, ότι αν δείτε ένα πράγμα που σας είναι άγνωστο, ρε παιδί μου, είναι άγνωστο και είναι λίγο μεγαλούτσικο, βγείτε για λίγο από τη θάλασσα.
1: Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Γιώβος.
0: Ναι. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα φύγω περπατώντας.
0: Ναι, σου λέει κάτσε. Σου λέει, όποιους έχουν τα φαινόμενα που έχουμε εδώ πέρα καταγραφή να έχουν δαγκώσει, για παράδειγμα, είναι ανθρώπους οι οποίοι πάνε και τα πειράζουν και τα σκαλίζουν.
1: Μην τα πειράζει.
0: Ας τώρα, παιδί μου, τώρα δε και εσύ τώρα θες να πειράξει το λαγοκέφαλο.
1: Όχου.
0: Ναι. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε για τα κίνητα.
1: Όχι.
0: Θα το προγραμματίσουμε, γιατί είναι θέμα που καίει και εμάς και εσάς και το καταλαβαίνουμε.
1: Rain check.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα το. Τι θα κάνουμε?
1: Rain check.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα το μεταθέσουμε σε μια άλλη. Θα δώσουμε. Θα ανανεώσουμε.
0: Συντοχρόνο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Συντοχρόνο.
1: Ναι.
0: Με τα συμπαραμαρτούντα.
1: Μπορώ όμως να σας πω την κίνηση, άμα θέλετε.
0: Θέλετε. Πεθαίνουμε γι' αυτό. Αυτό περιμένουμε κάθε μέρα στις 7:53.
1: Δεν θέλετε, τέλος πάντων. Πολύ αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού μέχρι για τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά ανοίγει από το ύψος του Ρέντι. Πάντα από εκεί ανοίγει. Το ξέρω εκ πείρας. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα καθόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο, όπως έχει γίνει και στο ύψος του Κτέλ. Εκεί, στο ύψος του Κτέλ, που γίνεται, που αρχίζει πια και πας αριστερά για Ιερά Οδό, δεξιά πας για άλλες περιοχές κτλ. Εκεί κάτι παθαίνουν οι οδηγοί. Δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν, ευνηδιάζονται, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω τι παθαίνουν.
0: Πότε θα φύγει ο σταθμός των Κτέλ από εκεί, από τις τρεις γέφυρες, να πάει στο. Πού είναι να πάει στο.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή το έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα πάει εκεί που είναι και το
1: γήπεδο
0: του Παναθηναϊκού. Να πάει. Να πάει. Πότε θα πάει.
1: Κάποια στιγμή σου λέω, το έχουμε προγραμματίσει.
0: Τι σημαίνει το έχουμε προγραμματίσει.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Διονύστα, εσύ. Τι σημαίνει. Τι ρωτά εμένα, ρωτά στο Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω εγώ κάπου στο. Ποιο είναι το αρμόδιο. Λοιπόν. Στην Κηφισίας, στη συμβολή της Κηφισίας με την Παλαιολόγου, σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ένα τροχαίο. Και εκεί είναι το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχει και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, επίσης στο ύψος του νέου ψυχικού, σε εκείνο το σημείο. Στην Μεσογείον έχει πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το γλωστό σημείο δηλαδή. Και εδώ που έχει γίνει ατύχημα που βλέπω, ποιος δρόμος είναι αυτός. Α, στη Συγκρού. Στη Συγκρού λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Φίξ, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ πιο πριν, από το ύψος δηλαδή του νέου κόσμου. Και πάω προς την παραλία, για να σας πω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, δύο τροχαία, βλέπω στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει τα δύο τροχαία και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την Αττική, τα πιο δύσκολα δηλαδή σημεία.
0: Μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ ότι στην Εγνατία έχει μέτρια κίνηση, ήλιο και 23 βαθμούς Κελσίου, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αττική σας είπαμε. Αθήνα σας είπαμε. Εγνατία σας είπαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Στην Τζιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Αυτό βλέπω. Επίσης η Λαγκαδά στο ρεύμα όμως προς την παραλία, προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Μίκη Θεοδωράκη τώρα, δεν ξέρω εγώ τι. Στην Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει προβλήματα, την Τζιμισκή την είπα. Στην η Όλγα σου είναι καλή. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτός ο δρόμος ποιος είναι. Κάτσε, είναι καινούριο δρόμο. Τώρα μου ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μπροστά μου στη Θεσσαλονίκη που έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσο και να μεγαλώνει το. Α, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά.
0: Καραμαλή,
1: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Από τη συμβολή της με τη Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη.
0: Πώς τα κατέχεις έτσι.
1: Και θα στείλει τώρα δηλαδή κάποιος και θα πει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος που λες, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σε ζηλεύω.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Και ο φίλος μας ο Χρήστος. Ναι, από τους λαγοκέφαλους της πολιτικής πώς θα απαλλαγούμε. Μην τους καλίζετε. Μην τους καλίζετε γιατί θα σας δαγκώσουν. Χριστό, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 υποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, 9 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Κρύωσα, έτσι, κρύωσα, δεν ξέρω τι έκανα, αλλά όλο το χειμώνα δεν είχα κρυώσει και τώρα έχω αυτή τη φωνή και φοβερό πονόλαιμο και δεν είμαι η μόνη. Προσέχετε λοιπόν, προσέχετε για τα παγωμένα νερά. Και
1: χθες το βράδυ είχε ψυχρούλα πάντως.
0: Είχε. Πάντως χθες κοιμήθηκα έτσι πιο άνετα, πιο ωραία. Δεν είχε αυτή τη ζέστη των προηγούμενων ημερών. Μαζί και σήμερα για μία ώρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Αθανασιάδη, στην επιμέλεια του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμάς, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης και ο Βασίλης στην έλυση.
0: Βέβαια ο Κώστας Τσακυρίδης είναι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, οπότε τα υπόλοιπα του ραδιοφωνικού μοντάζ και τα λοιπά το αναλαμβάνουν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Τέλος πάντων είμαστε σε απαρτία θα έλεγα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα με όποιες εξελίξεις έχουμε για την πορεία του αυθόδους πυρετού στην Λέσβο. Τα κρούσματα βαίνουν μειούμενα. Η τελευταία συνεδρίαση έδωσε την δυνατότητα για απελευθέρωση κάποιων προϊόντων. Βέβαια, έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε να τις λύσουμε και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Πέτρος Ανδρουλάκης. Είναι κτηνίατρος, τεχνολόγος, υγειονολόγος και μικροβιολόγος τροφίμων, διδάκτορας της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετέχει κάθε φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής και θα μας πει σε τι προϊόντα έδωσε τη δυνατότητα η τελευταία συνεδρίαση να απελευθερωθούν. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θα μας πείτε λοιπόν, έδωσε στα παγωτά για παράδειγμα, έδωσε σε διάφορα προϊόντα που σχετίζονται με το γάλα. Θέλετε όμως να μας τα πείτε εσείς για να μην κάνουμε κάποιο λάθος.
1: Νομίζω ότι βλέποντας η αρμόδια επιτροπή την μείωση των κρουσμάτων και το επιδημιολογικό προφίλ που είναι αρκετά ελαφρύτερο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός της εξάπλωσης ή τέλος πάντων πια έχουμε μείωση της ταχύτητας της εξάπλωσης και ταυτόχρονα έχουμε τις αναμενόμενες αναζωπυρώσεις, αυτές δηλαδή που για λόγους εποάσεων ή άλλους παθολογικούς λόγους, της παθολογίας των ζώων δηλαδή, είναι οι αναμενόμενες, βλέπουμε μόνο αυτές και ουσιαστικά δεν βλέπουμε νέες εστίες που δεν τις αναμένει το επιδημιολογικό προφίλ.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οδήγησε σε απελευθέρωση μιας ομάδας προϊόντων τα οποία έχουν να κάνουν αφενός μεν για τα γαλακτοκομικά, για τα προϊόντα θερμικής επεξεργασίας άμεσης χωρίς ορίμαση, παγωτά, γιαούρτια, επιδόρπια, γάλακτος, ενδιάμεσα προϊόντα, δηλαδή τη χρήση των προϊόντων τυριών και μιτζίθρας για τυροπιτάκια, του βούτυρου και όλων αυτών των προϊόντων, τα οποία αυτά έχουν απελευθερωθεί για πάρα πολλές χρήσεις, δηλαδή τόσο για λιανική όσο και για ενδιάμεση χρήση από φούρνους, ζαχαροπλαστεία, τόσο εντός του νησιού όσο και εκτός του νησιού.
0: Ναι.
1: Απελευθερώθηκε η εμπορία του γάλακτος σε πολύ μεγάλο μέρος, ενώ του παστεριωμένου γάλακτος, το οποίο είναι λογικό να μην περιμένουμε να μας επιτρέψουν την εμπορία παστεριού του γάλακτος σε αυτή τη φάση, μιας και ακόμα το νησί είναι χτυπημένο από την όσο.
0: Δηλαδή αυτό... μπορεί το γάλα να απελευθερωθεί, απελευθερώνεται από το νησί, μπορεί να τυροκομηθεί από εταιρείες.
1: Μπορεί να τυροκομηθεί εκτός νησιών.
0: Ακριβώς, ναι. Ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι θάλασσες γάλακτος που παραμέναν αδιάθετες και κανείς δεν ήξερε τι κάνει, βρίσκουν μια μικρή διέξοδο, δηλαδή αρχίζει το πράγμα αυτό και όσο να είναι ελαφραίνει, που το γάλα, μην ξεχνάμε, είναι και το κύριο παραγωγικό προϊόν των εγωπροβάτων, έτσι. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ σημαντικό είναι το άνοιγμα των σφαγείων, γιατί πλέον η Λέσβος μπορεί να τρώει τα δικά της κρέατα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παρκαρισμένα, να το πω, στο νησί χιλιάδες εγωπρόβατα, αρνιά και κατσίκια. Και υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά βοηδή που αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποιητά, παραμένουν στους στάβλους και το μόνο που προσφέρουν είναι άγχος στους ιδιοκτήτες τους, μήπως τυχόν μολυνθούν και αντί να αξιοποιηθούν πηγαίνουν στους λάκους.
0: Είναι δηλαδή αυτό που ρωτούσε ένας φίλος ακροατής από την Ερεσό, εχθές μας πήρε τηλέφωνο, ότι οι λεγόμενες, από τις λεγόμενες ελεύθερες περιοχές, ελεύθερες αυθόδους πυρετού περιοχές, μπορούν τα ζώα να οδηγηθούν στα σφαγεία.
1: Ακριβώς
0: για,
1: αυτό.
0: Για τοπική κατανάλωση όμως.
1: Για τοπική κατανάλωση, ναι.
0: Ναι.
1: Μην την υποτιμούμε την τοπική κατανάλωση.
0: Ξέρετε, γιατί από τα σφαγεία λένε ότι εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε με την απελευθέρωση σφάγιων στην υπόλοιπη χώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι σύντομα τα σφαγεία θα υποχωρήσουν πάνω σε αυτή την άποψη, πρώτον γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά και δεύτερον η τοπική κατανάλωση δεν είναι τόσο αμελητέα. Ξέρετε, θα το είχα πει και την προηγούμενη φορά, και εγώ θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να έρθω να εξαφανίσω την ασθένεια και αύριο να είναι όπως ήταν τα πράγματα πριν τις 15 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πορευτούμε με το γεγονός που μας έτυχε, δυστυχώς πολύ αρνητικό, Η τοπική αγορά δεν είναι τόσο μικρή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σφαγεία τα οποία δούλευαν πριν από αυτό με την τοπική αγορά. Ο κύριος Ελάχας, για παράδειγμα, που είχε το σφαγείο για πάρα πολλά χρόνια, δούλευε με την τοπική αγορά πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δούλευε με την τοπική αγορά? Γιατί η τοπική αγορά υποστηρίζει πολλές χιλιάδες στόματα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι τρών κρέατα που όλα προέρχονται εκτός Λέσβου.
0: Ναι.
1: Να μην πούμε στην Ολλανδία, να πούμε εκτός Λέσβου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτή η κατανάλωση κανείς δεν θέλει να τη χάσει. Και νομίζω ότι όλα τα πράγματα, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, θα εξομαλυνθούν. Καταλαβαίνω από τη μεριά των σφαγείων, επειδή και αυτά στα θέματα της διαδικασίας αποζημιώσεων είναι τα τελευταία στη σειρά, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε αναδουλειά πολύ καιρό και ζητούν έναν τρόπο να ξαναγυρίσουν πίσω στη δουλειά τους.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω και το άγχος τους, καταλαβαίνω και την αγωνία τους, καταλαβαίνω και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μεροκάματα εκεί και σήμερα ποιος ξέρει τι κάνουν και θα πρέπει να τους έχουν στο μυαλό μας όλους αυτούς. Αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι ας δούμε το θετικό, ότι αρχίζει κάτι και γίνεται.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, το θέμα είναι ότι σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, μίλαγα χτες με ένα χτινοτρόφο, δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις για το γάλα που έδωσαν στα τυροκομεία. Λέει κάνει να πάρω 20.000 περίπου και δεν έχω πάρει μέχρι τώρα τίποτα. Τι θα γίνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να βιοποριστούν?
1: Κοιτάξτε, αν και εγώ δεν έχω θεσμικό ρόλο.
0: Το γνωρίζουμε αυτό, ναι.
1: Ναι, οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Οι αποζημιώσεις έχουν αργήσει πολύ. Το να βρίσκεσαι κάπου καθισμένο στην Αθήνα και να αισθάνεσαι ότι κάποιος περιμένει 20.000, αν είσαι ένας γραφειοκράτης που μπροστά σου τρέχουν εκατομμύρια και απλά είναι νούμερα πάνω σε έναν υπολογιστή, δεν σου λέει και πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως το πράγμα θα πρέπει επιτέλους να λυθεί. Και ένας τρόπος για την εκτόνωση της κατάστασης, γιατί όσο το μέλλον των ανθρώπων φαίνεται αβέβαιο, τόσο οι αντιδράσεις γίνονται και πιο δύσκολες.
0: Έτσι, σωστά.
1: Αν το μέλλον τουλάχιστον κάτι γίνεται, όλα τα πράγματα εξομαλύνονται.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό το θέμα των αποζημιώσεων για την προηγούμενη φορά που είχαμε κουβεντιάσει, σας είχα πει ότι το βάρος πρέπει να δοθεί εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και κάτι ωραία πράγματα που λέγονται προκαταβολές.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι ήδη έτοιμος, καλές είναι και οι προκαταβολές μέχρι να γίνει η εγκαθάριση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δηλαδή ας κινηθεί κάτι τέλος πάντων, ας κινηθεί κάτι, ας γίνει η αρχή και θα βρεθεί και στην εξόφληση, στην ολική εξόφληση. Αλλά εδώ, κάτι να γίνει.
1: Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι δίναν γάλα και χάσαν αυτό το γάλα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος να αμφισβητήσει ότι αυτή ήταν παραγωγή. Όλο αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι τιμολόγια κομμένα τις προηγούμενες μέρες. Δεν χρειάζεται, άμα πας και πάρεις τα τιμολόγια του τυροκομείου στις 14 του μηνός και όταν δεν έδωσε γάλα στις 15, ξέρεις πολύ
0: καλά. Ξέρεις ποιος, τι και πόσο έδωσε. Ακριβώς.
1: Ποιος, τι και πόσο έδωσε.
0: Ακριβώς. Και πόσο κάνει στην τελική και αυτό. Υπήρχε επίσης ένα άλλο μέτρο που αφορούσε την εισαγωγή ζώων από άλλες περιοχές εκτός Λέσβου. Τότε είχαν πει οι χτινοτρόφοι ότι αφορά εκείνες τις περιπτώσεις που φέραμε, λέει, μοσχάρια από άλλες περιοχές, τα κάναμε πάχυνση στην Μυτιλίνη, στις εκτροφές μας και στη συνέχεια τα σφάζαμε και τα διοχετεύαμε για κατανάλωση, είτε εσωτερική είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό με έναν τρόπο επιτράπηκε. Στην πραγματικότητα όμως, για τις ελεύθερες περιοχές,
0: ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως είναι καλό για την επιδημιολογική εικόνα, αλλά τίποτα παραπάνω. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Αν εσείς ήσασταν επιχειρηματίες της ξενοτροφίας και μπορούσατε να διαθέσετε περίπου 4.000 ευρώ για κάθε μοσχάρι, θα τα δίνατε να φέρετε ας πούμε 30 μοσχάρια, να δώσετε 120.000 ευρώ, να τα πάτε σε ένα στάβλο και αν μολυνόταν.
0: Σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές, λέτε με λίγα
1: λόγια. Είναι ασταθές. Είναι μια, αυτή τη στιγμή είναι μια επένδυση η οποία ο περισσότερος κόσμος θα την απέφευγε.
0: Άρα δεν θα το κάνει κανείς.
1: Δεν θα το κάνει κανείς, αλλά υπάρχει το εξής. Μέσα σε αυτό το φάκελο τον επιδημιολογικό μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν σημεία που τα ζώα δεν κινδυνεύουν πια.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι κάποιος που το έγραψε αυτό στο Υπουργείο και στο μυαλό του τα συγκεκριμένα τα ζώα, γιατί να σας πω κάτι, αν ήθελα να κάνω μια τέτοια επένδυση θα βρίσκα μια μονάδα στοιχείο να τα πάω, να τα κάνω εκεί που είναι ελεύθερα και θα βρίσκα θα τα κάνω ως πια κρέατα.
0: Ακριβώς. Θα πήγαινα στις παλιές μου αγορές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Αυτά τα σημεία, κύριε Ανδρουλάκη, πώς ακριβώς το... Για τον επιδημιολογικό χάρτη μιλάω. Αυτά τα σημεία τα οποία λέτε ότι πλέον δεν υπάρχει επικινδυνότητα.
0: Είναι ελεύθερες περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: και ποιες περιοχές είναι σε τελική ανάλυση αυτές.
1: Το ποιες περιοχές μπορούμε να δούμε το χάρτη του Υπουργείου τον τελευταίο τον ενημερωμένο, θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Τα σημεία προκύπτουν από επαναλαμβανόμενα δύο τουλάχιστον αρνητικά αποτελέσματα σε έναν αριθμό ανάλογο το μονάδο. Δηλαδή ναι. Σε μια περιοχή που έχουμε 20 μονάδες. Που τις έχουμε ελέγξει και είναι αρνητικές, ξαναπάμε στις 8, 9, 10 όσες λέει το επιδημιολογικό μοντέλο και ξανακάνουμε έλεγχο. Μόλις έχουμε δύο φορές αρνητικά αποτελέσματα, η περιοχή αρχίζει και μετράει στις αρνητικές.
0: Ναι.
1: Και πιστέψτε με, είναι ανακούφιση για όλους, κυρίως για τους συναδέλφους κτηνιάτρους που είναι στο πεδίο και έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, οι συνάδελφοι... που βρίσκονται εκεί πέρα, το σύνολο των ανθρώπων αυτό που παλεύουν, βρίσκονται και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έχουν πάρει χιλιάδες δείγματα, χιλιάδες στην κυριολεξία, και αυτά τα χιλιάδες δείγματα είναι που επιτρέπουν σήμερα να έχουμε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Να πάμε πάλι στα προϊόντα, στα κρέατα που μπορούν να απελευθερωθούν με θερμική επεξεργασία. Θέλετε, είναι αυτά τα προμαγειρεμένα που βλέπουμε, κρέατα, κομμάτια από κρέας που βλέπουμε στις προθήκες κάποιων ψυγείων, σούπερ μάρκετ. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή, να φανταστούμε.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν ζούσαμε στη Σουηδία,

0: είναι για αυτό το προϊόν. Τέτοια εγκατάσταση, αυτές οι εγκαταστάσεις, είναι εγκαταστάσεις του κανονισμού 853 τέλος πάντων, υπάρχουν στη Μυτιλήνη, γύρω-γύρω δηλαδή από τη Μυτιλήνη. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το προϊόν δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο. Ναι. Δεν είναι συνηθισμένη η κατανάλωσή του δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι περισσότερο επιδημιολογικό και ψυχολογικό. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι ένα δώρο-άδωρο δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Αφού δεν υπάρχει κοινό, δεν υπάρχουν εργοστάσια που να το κάνουν συστηματικά και δεν είμαστε συνηθισμένοι στην κατανάλωση, ναι, μπορεί να διατεθεί μετά από θέρμανση σε όλο τον κόσμο αυτό το προϊόν. Απλά εμείς δεν το συνηθίζουμε.
1: Και δεν ξέρουμε και τι απήχηση θα έχει στο καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή κάποιος να πάρει το ρίσκο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, θα πρέπει να είναι σίγουρος για την επένδυσή του.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Τέτοια τρόφιμα την επόμενη πενταετία θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενα στα σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Η καταναλωτική πορεία της διατροφής μας ακολουθεί ένα μοντέλο παρόμοιο, πολύ κοντινό με τη Δανίας,
1: mm-hmm.
0: δείχνουν τα στατιστικά, και τους ακολουθούμε με μια υστέρηση 5 με 7 χρόνων στις
1: ναι.
0: διατροφικές συνήθειες. Η ευκολία που παρέχει αυτό το γεύμα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί στην πραγματικότητα δεν κάνεις τίποτα.
1: Απλά το ζεσταίνεις.
0: Και καταλαβαίνετε ότι όσο ο κόσμος λιγότερο μαγειρεύει στο σπίτι του, τόσο θα κατευθύνεται σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η κατανάλωση είναι μικρή.
1: Είναι κατανάλωση μικρή. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Θέμη Κανέλο. Είναι καμένο, είναι χτινοτρόφος στο Λεπέτυμνο. Λέει, καλημέρα, με 100 αρνιά την εβδομάδα δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή να πάνε στα σφαγεία 100 αρνιά την εβδομάδα δεν λύνει το πρόβλημα. 90.000 αρνιά περίπου είναι προσφαγή. Τι θα γίνει?
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι με 100 αρνιά δεν γίνεται το πρόβλημα. Αλλά και με τελείως κλειστά σφαγεία δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τα σφαγεία πρέπει να ανοίξουν, γιατί αν ανοίξουν τα σφαγεία αρχίζουμε και σφάζουμε. Αρχίζεται και εξομαλύνεται το εμπόριο. Αρχίζεται και αυτή η κατάσταση οδεύει προς το φυσιολογικό, σύν την πρόοδο των επιδημιολογικών, τότε θα φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι η προτέρα. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσουμε στην προτέρα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η άλλη επιλογή που θα έχει το Υπουργείο σήμερα είναι να μην κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Να τα κρατήσει όλα κλειστά. Και αυτό δεν θα ήταν σωστό. Ούτε επιδημιολογικά, ούτε και καταναλωτικά.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω το εξής, ότι νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω από 100 αρνιά, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε στο αν είναι 100 ή 120. Ο άνθρωπος
1: ναι.
0: έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και συνεχίζει στο μήνυμά του, δεν συμφέρει στο σφαγείο να ανοίξουν, δεν συμφέρει, αυτό γράφει και ο ίδιος. Λοιπόν, να πάμε στα μικρά τυροκομεία, που θα έλεγα ότι βλέπουν τα τυριά τους εδώ και 3 μήνες, πόσο είναι, 3,5 μήνες.
0: Ναι, από τις 15
1: Μαρτίου.
2: 15
1: Μαρτίου. Βλέπουν τα τυριά τους στις προθήκες, δεν μπορούν να τα κάνουν τίποτα. Γι' αυτά θα υπάρξει κάποια μέρημνα.
0: Γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχω κάποιο καλό νέο. Η Επιτροπή είναι αρνητική στην απελευθέρωση. Σε ένα μέρος μπορώ να την καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μέτρο λαμβάνει και τυριά, τα οποία τα μικρά τυροκομεία συνήθως, όχι συνήθως, είναι σχεδόν αποκλειστικό, εμπορεύονται τυριά πολύ όρημα. 6, 7, 10 μηνών, 12 μηνών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τυριά που έχουν φτιαχτεί σχεδόν το καλοκαίρι του 25.
1: Ωραία, γιατί δεν δίνουν το πράσινο φως για να απελευθερωθούν?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν νομίζω πάντως ότι αφορά τον ιδιώτη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Δεν βρίσκω δηλαδή επιδημιολογικό λόγο πίσω από αυτό. Και θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσει, τι μάλλον με πολιτικό τρόπο.
1: Νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα πρέπει να συζητηθεί με σοβαρότητα αυτό το θέμα και να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, δηλαδή έστω και να υπάρξει πολιτική λύση. Γιατί από τη δεδομένη στιγμή που υπάρχουν τυριά τα οποία έχουν κάποια παλαιότητα, δηλαδή είναι όρημα πριν από 12 μήνες, πριν από 10 μήνες, πριν από 7 μήνες, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτά δεν διατίθενται στην προσκατανάλωση. Με όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Να ανακουφιστούν λίγο και οι άνθρωποι δηλαδή. Πίσω από την ιστορία αυτή

0: έρχονται άνθρωποι, άνθρωποι που αγωνιούν για το, για το καθημερινό τους, για την κάθε μέρα τους, έτσι.
1: Εγώ τους συναντώ αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω το εξής. Κάθε φορά που συναντώ αυτούς τους ανθρώπους, φεύγω και με μια μικρή κατάθλιψη. Γιατί τους έχω γνωρίσει,
0: ναι,
1: στις άλλες περιόδους της ζωής τους, που είναι κανονικοί άνθρωποι, επιχειρηματίες, κτηνοτρόφοι, με ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητάμε μόνο μαύρα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν, ειδικά με τα, ξέρετε, φέτος η χρονιά, είναι μια χρονιά στην Ελλάδα με τα τυριά και ειδικά με το τυρί φέτα, που το τυρί θα εξαντληθεί γρήγορα.
0: Ναι.
1: Το πλήγμα της Μυτιλίνης, έτσι. Είναι,
0: φανεί.
1: Σοβαρό.
0: Θα φανεί.
1: Ναι, θα φανεί. Φαίνεται, όχι θα φανεί, mm-hmm. Φαίνεται. Λοιπόν, όσο λοιπόν γρηγορότερα αυτά τα προϊόντα βρεθούν στην κατανάλωση, είναι καλό για τους καταναλωτές, είναι καλό για τους εμπόρους, είναι καλό για όλη την αλυσίδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ έχω κάνει 2 φορές σχετική εισήγηση, η οποία δεν ληφθήκε υπόψη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν για την απελευθέρωση των τυριών.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι ακόμη και υποτιθέμενη μόλυνση,
0: ναι,
1: σε ένα τέτοιο τυρί, ας πούμε ρε παιδί μου, ότι κάποιο τυρί από αυτά του 25 ήταν μολυσμένο,
0: ναι,
1: το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την τυροκόμιση είναι υπέρ του δέοντος μεγάλο για να έχει εξυγιανθεί το τυρί.
0: Α, με ακριβώς.
1: Βάση τα συγκεκριμένα επιστημονικά.
0: Έχετε
1: δεδομένα.
0: Δίκαιο σε αυτό. Έχετε δίκαιο. Εχθές ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, είπε ότι, να θυμίσω, ότι όταν είχε γίνει η συσκέψη στη Μυτιλίνη, είχε υποθεί ότι τη 15η Ιουνίου θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός. Τα κρούσματα έχουν μειωθεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ένας επαναπροσδιορισμός. Πότε είναι η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, με ποια είναι τα διάβαστο εδώ.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πάει μία εβδομάδα μετά, γιατί στις 8 νομίζω, 7,
0: ναι,
1: βγήκε αυτή η απόφαση για τα παγωτά. Οπότε δεν έχει νόημα να γίνει εντός μίας εβδομάδας, γιατί μέσα σε μία εβδομάδα δεν αλλάζει το επιδημιολογικό προφίλ. Άρα θα πάει μάλλον καμιά 2 εβδομάδες δηλαδή ουσιαστικά, θα πάρει μία εβδομάδα αργότερα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, μία ακροάτρια από Μανταμάδο έχει ένα ερώτημα. Λέει την άποψή της και από εκεί πέρα εσείς καταθέτετε τη δική σας άποψη. Όταν ανοίξουν τα σφαγεία, δεν θα σφάξουν μόνο 100 πρόβατα, θα σφάξουν και μοσχάρια και γουρούνια. Αν υπήρχαν δημοτικά σφαγεία θα ήταν όλα διαφορετικά. Πρέπει να τεθεί και αυτό το θέμα. Μάλλον το λέει προς εσάς για να το θέσετε στην Επιτροπή.
1: Εγώ έχω να πω το εξής, ότι στο νησί της Λέσβου υπάρχουν 3 σφαγεία τα οποία είναι πάρα πολύ σύγχρονα και αδειοδοτημένα και δημοτικό σφαγείο υπήρχε από ό,τι θυμάμαι στο Μανταμάδο,
0: mm-hmm,
1: το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό,
0: ναι,
1: για υγειονομικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να σας πω ότι το σφαγείο του Μανταμάδου βρίσκεται πάνω στο δρόμο απέναντι από τον ταξιάρχη.
0: Ναι.
1: Όποιος περάσει από εκεί θα καταλάβει ότι αυτό το σφαγείο έκλεισε και το πιθανότερο είναι να μην ξανανοίξει,
0: mm-hmm,
1: γιατί δεν χρειάζεται ένα εισιτικός να περάσεις απ' έξω να καταλάβεις,
0: για να καταλάβεις.
1: Να καταλάβεις γιατί μάλλον δεν θα ξανανοίξει. Μιλάμε για ένα σφαγείο το οποίο γυτνιάζει με ρέμα.
0: Ναι.
1: Όταν φτιάχτηκε ήτανε μέσα στην τεχνολογία, φαντάζομαι ίσως εγώ να ήμουν παιδί και να μην είχα γεννηθεί ακόμα. Σήμερα όμως οι απαιτήσεις για τα σφαγεία είναι τελείως άλλες. Και τα σφαγεία πρέπει να λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν,
0: mm-hmm,
1: τη δημόσια υγεία.
0: Ναι.
1: Αυτό απαιτεί πιο πολύπλοκες δομές πια.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ας ανοίξουν τα σφαγεία.
0: Ας ανοίξουν αυτά τα σφαγεία και μετά ας γίνει και ένας σωστός προγραμματισμός, όπως να υπάρχει και... Αχ, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη... που όταν πηγαίνουν που πάνε τα εγωπρόβατα από τεφρωτήριο. Να υπάρξει και ένα σύγχρονο αποτεφρωτήριο στο νησί. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό το νησί το έχει ανάγκη για πολλούς λόγους.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι ειδικός ούτε να ασχολούμαι, mm-hmm. κάποια στιγμή στα πλαίσια αυτά της ουσιαστικά η διαδικασία λέγεται διπλή αποτέφρωση,
0: ναι, ναι.
1: με μετάκαυση, είχα μιλήσει με κάποιους κυρίους οι οποίοι ήταν εντεταλμένοι του Περιφερειάρχη, διότι ούτε από ό,τι ξέρω τα νοσοκομιακά απόβλητα διαχειρίζονται ναι. στο νησί.
0: Mm-hmm. Θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, είσαστε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας έχασα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει, λέει, και αποτεφρωτήριο. Είναι αναγκαίο να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Διπλής καύσης, το είπε, διπλής, ναι.
2: Διπλής αποτέφρωσης.
0: Διπλής αποτέφρωσης, ναι. Λοιπόν, σας έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ήταν ο δαίμον της τηλεφωνίας.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά.
1: Ναι.
0: Λέγατε λοιπόν για το αποτεφρωτήριο, ναι.
1: Το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα λύσει και το πρόβλημα των μολυσματικών των νοσοκομείων.
0: Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που απασχολεί, αν έχετε υπόψη σας, το Υπουργείο, τους φορείς του Υπουργείου, τους υπεύθυνους του Υπουργείου, τους κτηνιάτρους του Υπουργείου, τι είναι, δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχω υπόψη μου, αλλά μπορώ να εικάσω
0: ναι.
1: ότι το επόμενο βήμα θα είναι ο περιορισμός των απαγορευμένων περιοχών.
0: Ναι.
1: Ο περιορισμός των απαγορευμένων περιοχών σημαίνει μεγαλύτερες ελεύθερες περιοχές.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερες ελεύθερες περιοχές σημαίνει σταδιακή πλήρη απελευθέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Το μοντέλο αυτό λέει, ότι πηγαίνουμε και στενεύουμε, βρίσκουμε και την τελευταία αιστεία. Αυτό κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουμε και απελευθερώνουμε.
0: Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι τα περαιτέρω αρνητικά κρούσματα θα δώσουν περιοχές οι οποίες θα είναι παντελώς ελεύθερες.
0: Μακάρι.
1: Θα είναι εκτός χάρτη δηλαδή. Και αυτό,
0: και αυτό τι σημαίνει ότι θα είναι παντελώς ελεύθερες? Έτσι γίνεται.
1: Παντελώς ελεύθερες σημαίνει ότι όταν η περιοχή θα οριστεί ως παντελώς ελεύθερη θα να είναι στο Βόλο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή δίνει στον κτηνοτρόφο κάθε δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το ευχόμαστε, φαντάζομαι.
0: Ολόψυχα. Ολόψυχα.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Και εγώ να σας πω κιόλας, επειδή κάθε φορά που έχω αυτό το ραντεβού και συναντώ ανθρώπους της παραγωγής, γυρνάω μετά στο σπίτι και ονειρεύομαι από την αρχή αυτή η ώρα να ησυχάσουμε επιτέλους.
0: Ναι, ναι.
1: Να ησυχάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι το επιστέγασμα αυτής της δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κτηνοτρόφοι. Δεν εννοώ μόνο τους.
0: Ναι, ναι, όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι, αυτοί που παίρνουν τα μέτρα τα υγειονομικά, αυτοί που έχουν περιοριστεί και δεν βγαίνουν στις βοσκές, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστήσω.
0: Περιμένουμε να συνεδριάσει η Επιτροπή, ίσως σε ένα δεκαήμερο, να δούμε τι καινούριο έχει να μας πει. Και να λάβει και όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τις επισημάνσεις για τα μικρά τυροκομεία, τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου. ΕΡΤ Αιγαίου.
9: Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, αύριο στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε και με το θέμα του χτηματολογίου. Εκεί να δεις παζοκεφαλιά. Εκεί να δεις. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά όπως λέει και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕ, υπάρχουν και σωστά τοπογραφικά, όλη η περιουσία του κάποιων ανθρώπων έχει δηλωθεί σωστά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και θα συζητήσουμε επίσης και για τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, τα οποία καθυστερούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν οικοδομικές άδειες. Γιατί αυτό είναι το πρώτο έγγραφο το οποίο θα πρέπει να έχει κάποιος για να ξεκινήσει να σχεδιάζει τι θα κάνει την περιουσία του. Και να σχεδιάζει και ο μηχανικός και να εκδίδει την άδεια. Τι θα έχουμε επίσης αύριο?
1: Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη να μας πει για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχετικά με την συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Δήμητρα, από τη στιγμή που
0: είναι ζητήματα που απασχολούν πάρα πολλές οικογένειες και πολλούς μαθητές εν δυνάμει φοιτητές που θέλουν να δηλώσουν τις σχολές τους σωστά. Τώρα, ξέρεις, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ξέρεις πόσους ναυαγοσώστες έχουμε στο νησί?
1: Όχι. Δεν μπορώ και να μαντέψω.
0: Μπορείς να φανταστείς. Κάνε μια μαντέψα.
1: Ωραία, 15.
0: Α, πω αισιόδοξη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε τρεις σε παραλίες του Δήμου Μυτιλίνης και τρεις σε παραλίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στις πιο πολυσύχναστες.
1: Εγώ το πήγα με βάση τις γαλάζιες σημαίες.
0: Εσύ το πήγες πάρα πολύ
1: σωστά.
0: Έβαλα
1: και λίγο πιο κάτω.
0: εσύ το πήγες καλά, αλλά δεν πάει έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρόλο του ναυαγοσώστη σε μια παραλία, όπως ας πούμε τα Τσαμάκια. Ήταν η πιο κοντινή μας παραλία για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Και τι λένε οι λουόμενοι εκεί για την παρουσία του ναυαγοσώστη. Ένα αίτημα πάντως είναι να μην τελειώνει η βαρδιά του στις 5, δηλαδή να είχε γίνει πρόβλεψη έτσι ώστε να υπάρχουν δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι θα δουλεύουν σε δύο βάρδιες. Θα βροντίσουν να μην μας συμβεί κάτι κακό σε δύο βάρδιες. Για πάμε να τους ακούσουμε.
2: Είμαι ναυαγοσώστης εδώ πέρα στην πλάζα στα Τσαμάκια στη Μυτιλίνη. Το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά σε μια τέτοια παραλία που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, ειδικότερα παιδιά. Υπάρχει κάποιος που ξέρει από πρώτες βοήθειες, προλαμβάνει κάποιους τραυματισμούς πολλές φορές. Είμαι εδώ για οποιαδήποτε στιγμή ανάγκης, να βγάλω κάποιον από το νερό, να δώσω τις πρώτες βοήθειες.
3: Πίσατε κάποιο περιστατικό?
2: Σε αυτή την παραλία όχι. Πέρσι βέβαια είχα ένα περιστατικό μόλις άρχισα τη βάρδια. Ένας κύριος είχε πάθει, 75 ετών, είχε πάθει έμφραγμα μέσα στο νερό. Τον έβγαλα, σύνδεσα πινιδωτή, κατευθείαν πήρα ΕΚΑΒ. Κατέληξε βέβαια στο νοσοκομείο, αλλά ό,τι μπορούσα το έκανα. Βέβαια έχω κάνει και κάποιες διασώσεις. Πέρσι δούλευα στη Λευκάδα, έχω κάνει κάποιες διασώσεις, έχω βγάλει αρκετούς ανθρώπους από το νερό. Περισσότερο είναι από κράμπες ή από κάποιους μικροτραυματισμούς που μπορεί να μάθουν στο νερό, οπότε πάω με το σωσίβιο και τους βοηθάω να βγουν έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει ναυαγοσώστη στην παραλία. Όπως έχει και στις ταμπέλες, υπάρχει και το τηλέφωνο του ναυαγοσώστη πάντα, οπότε ο κόσμος πρέπει να παίρνει το τηλέφωνο, να το έχει σε περίπτωση που πάθει κάτι, γιατί η ορατότητα δεν είναι πάντα καλή από τον πύργο να δω μέχρι πέρα στις ξαπλώστρες. Οπότε μπορεί να πάρει τηλέφωνο, το σηκώσει για να πάω στο περιστατικό. Καλό θα ήταν ο κόσμος να έρχεται γύρω από τον πύργο, έτσι ώστε να είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα.
4: Πιστεύω και εγώ πως οι παραλίες πρέπει να έχουν ναυαγοσώστες για την ασφάλεια και των μικρών παιδιών και των μεγάλων ανθρώπων παράλληλα.
5: Φαίνεται ασφαλής όταν είναι κάποιος εκεί να μας βοηθήσει. Και στην ηλικία μας έτσι και έτσι είναι. Πιο σίγουρο να το πω έτσι.
6: Πρέπει να υπάρχουν καταρχήν με πτυχίο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε εμείς ασφαλείς. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, ότι χτύπα ξύλο άμα γίνει κάτι, να έρθει να ναυαγοσώσει και να μας σώσει. Γιατί θέλω έναν άνθρωπο που να είναι πιστοποιημένος για να ξέρει τη δουλειά του. Χτύπα ξύλο να μην χρειαστεί, αυτό ευχόμαστε. Σκοπός αυτό, να ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ ο ναυαγοσώστης.
7: Είναι απαραίτητο, ναι. Και ειδικά σε μια οργανωμένη παραλία που είμαστε και κοντά στη Μυτιλίνη, στο κέντρο.
8: Φυσικά νιώθουμε ασφαλή, γιατί υπάρχουν και παιδάκια, υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Νιώθουμε μεγάλη ασφάλεια και πρέπει να υπάρχει. Και να υπάρχει και τα βράδια, όχι μόνο το πρωί.

0: Λοιπόν, και πάμε σε μία είδηση έτσι που δίνεται στοχευμένα και από την ΑΔΑΕ, ότι έχει ξεκινήσει σαφάρι ελέγχος στα νησιά και στις πιο τουριστικές περιοχές. Δέσποινα, συνομίλησες με επαγγελματίες. Mm-hmm. Για να ακούσουμε.
1: Εδώ και αρκετό καιρό οι επαγγελματίες εστίασης έχουν προετοιμαστεί και για να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και προϊόντικές υπηρεσίες στον κόσμο και στον τουρισμό που θα έρθει στο νησί μας. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Τηρούμε τα μέτρα τα οποία μας υποχρεώνουν είτε με παρόχους, είτε με καινούριες θεμελιακές μηχανές, με δελτία αποστολής, ηλεκτρονικά τιμολόγια και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει όντως εντατικός έλεγχος, αρκετά συνεργεία της ΑΔΕ θα εξηγηθούν ειδικά στα νησιά για την τουριστική περίοδο, και ένας λόγος που επιπλέον δεχόμαστε έλεγχο είναι ότι αποδίδουμε χαμηλό ΦΠΑ. Αυτό υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει χαμηλή πτώση του τζίρου, αποδεδειγμένα από στοιχεία. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αποδίδουν το ΦΠΑ σε άλλες έδρες, π.χ. ΦΑΕ Αθηνών. Με αποτέλεσμα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα, τα εμπορικά με ρούχα, διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει εδώ πέρα, να παίρνουν ένα αρκετά μεγάλο τζίρο και από την οικονομία του νησιού και να αποδίδει το ΦΠΑ σε άλλες ΔΟΕ, όχι ΔΟΕ Μυτιλίνης. Οπότε λογικό είναι να φαίνεται χαμηλή η απόδοση ΦΠΑ και γι' αυτό είμαστε και στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Δηλαδή το νησί μας έχει και επικινδυνότητα σε αυτό το πράγμα.
2: Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι, έχουν πάει σε εκείνο?
1: Ναι, και ευτυχώς υπάρχει καλή διάθεση, δηλαδή και αυτό που θέλουμε και εμείς, ότι να μην είναι εντατική έλεγχη που είναι, απλά την ώρα της δουλειάς. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεχόμαστε έναν έλεγχο, αποσυγχρονίζεται η μηχανή, η ροή της δουλειάς, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή εξυπηρέτηση στον πελάτη. Ευτυχώς δεν έχουμε παρατραβηγμένα πράγματα από πλευρά των ελεγκτών. Είναι ήρεμοι, σε καλό περιβάλλον γίνεται ο έλεγχος και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι.
2: Πρόστιμα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην εστίαση που οδηγεί πολλούς επαγγελματίες σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα, όχι μόνο της ΑΔΕ, αλλά και από άλλες υπηρεσίες. Αυτό που έχουμε εμείς που λέμε ότι εμείς η εστίαση, ας πούμε, ο κλάδος της εστίασης δεν βρίσκεται στην κορυφή της φοροδιαφυγής. Με μελέτες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί, έτσι, δεν είμαστε στην πρώτη θέση. Παρ' όλα αυτά είμαστε ο εύκολος στόχος.
0: Και να καλημερίσουμε τον πατέρα Ελευθέριο, ο οποίος είναι ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκαλοχωρίου Λέζου. Αύριο εορτάζει ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός και ομολογητής, και θα γίνουν από σήμερα το απόγευμα κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις στο χωριό. Πατέρα Ελευθέριε, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Λαχωρή, συγγνώμη. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ. Με ιδιαίτερη χαρά και φέτος γιορτάζουμε έναν μεγάλο Άγιο, Ρώσο Άγιο, ο οποίος έγινε πρόσφατα γνωστός και στην Ελλάδα από το 2000 και εντεύθεν, και εμείς εδώ στο Σκαλοχώρι από το 2010 πανηγυρίζουμε τον Άγιο Λουκά τον ιατρό με τις λατρευτικές εκδηλώσεις που γίνονται και το σήμερα το απόγευμα στις 7 ο πανηγυρικός Εσπερινός, αλλά και αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λιψάνου που φυλάσσουμε στον Ιερό μας Ναό. Mm-hmm. Ο ενωριακός μας ναός ανήκει στη Μητρόπολη Μυθύμνης.
0: Ναι.
3: Είναι στο τμήμα της Δυτικής Λέσβου.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτή η ενωρία, ο Άγιος Γεώργιος στο Σκαλοχώρι, και βεβαίως με ιδιαίτερη χαρά και φέτος όλοι εδώ οι κάτοικοί μας, αλλά και οι όμορες ενωρίες και από άλλα σημεία του νησιού έρχονται για να εναποθέσουν ευλαβικά την αγάπη τους και το σεβασμό τους στον Άγιο Λουκά αυτόν τον ιατρό, τον θαυματουργό, που από ό,τι μαθαίνουμε και καθημερινά εξαπλώνεται όσο πολύ γρήγορα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο με καινούργιους ιερούς ναούς και όχι μόνο.
0: Έρχονται προσκυνητές.
3: αρκετοί, κυρία Λαχωρή, και από το Μόλυβο και από τα χωριά εδώ γύρω, από Φίλια, Νεμότια, από Μυτιλίνη έχουμε λεωφορεία που ανεβαίνουν κάθε χρόνο, Βατούς, από όλα τα χωριά που ευλαβούνται και τιμούν τον Άγιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα, Πάτε.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
3: Πάρα πολύ. Καλούμε λοιπόν όλους τους φιλόχριστους και φιλακόλουθους ακροατάς σας που θέλουν και μπορούν να έρθουν απόψε και αύριο στον ενωριακό μας ναό για να τιμήσουμε τον Άγιο Λουκά.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαχωρή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε, λέει η Γλυκερία Σουλουγάνη. Λοιπόν, ανανεώνουμε ξανά μαζί αύριο το πρωί.
2: Αύριο.
0: Λίγο μετά τις 8. Όλο και κάτι θα έχουμε να πούμε.
2: Ναι, κάτι θα πούμε.
0: Λοιπόν, από την...
2: από την Δήμητρα Λαχωρή και τη Δέσποινα Αθανασιάδη, την Γλυκερία Σουλουγάνη, την Κλεάνθη Βασίλα και τον Βασίλη την Έλλη. Τι έχω πάθει με τον Βασίλη σήμερα?
0: Όχι, δεν είναι. Είναι Κλεάνθη Βασίλα και Βασίλη την Έλλη. Είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς.
2: Ναι. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η διακομματική επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Καλημέρα και αν δεν βρίσκεστε στο Βόρειο Αιγαίο και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου, η ώρα είναι 9 και 9 πάει πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας στις ειδήσεις από τη Χή ο Θοδωρής Πιλιώτης, από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μυρσίνη Τζινέλη. Και φυσικά όλοι εσείς που συμμετέχετε με πολλούς τρόπους. 2251 23250 και 47760 είναι τα τηλέφωνα ανοιχτής επικοινωνίας με όλους εσάς. rtgeopapakr.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μέσα από τα social media διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας και μας ακολουθείτε. Θα δούμε αρκετά θέματα και σήμερα. Θα πάμε να δούμε το φλέγον θέμα για τους έχοντες οικόπεδα σε οικιστικό ιστό που εκπνέει πια η προθεσμία και από ό,τι λένε δεν θα δοθεί παράταση. Ήδη είχε μετακινηθεί η προθεσμία για τις 15 του Ιούνιου. Σε λίγο κοντά μας θα είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης να μας πει περισσότερα και έχετε περιθώριο 5 μέρες προκειμένου να μην πληρώσετε πρόστιμο, γιατί και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη παρουσιάστηκε στο συνέδριο που έγινε για το γάλα στην Αθήνα 5 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων η μελέτη κατέληξε ότι μέχρι το 2050 θα χρειαστεί αύξηση γάλακτος τουλάχιστον 50% για τη ζήτηση που υπάρχει, ενώ την ίδια ώρα στην Ελλάδα οι κτηνοτρόφοι θα μειωθούν κατά 90%. Θα δούμε περισσότερα στοιχεία για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε και βέβαια όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και με τον αφόδη πυρετό. Ήδη σε μας έχει αρχίσει να μειώνεται το προσωπικό του πρωτογενούς τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα σας δώσουμε πληροφορίες και για ένα θέμα το οποίο συζητούσαμε λίγους μήνες πριν και το περιμέναμε. Ισχύει νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα ισχύσει από 16 Σεπτέμβρη, όμως ήδη δίνει λύση για τους κληρονόμους που κληρονομούν χρέη και το τι πρέπει να κάνουν. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει, σας απασχολούσε, θα δώσουμε νεότερες πληροφορίες σε λίγο. Να θυμίσουμε, σήμερα έχουμε στάση εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Αντιδρούν γιατί το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση για τα βαρέα και ανθυγιεινά εξαιρεί πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων που θα έπρεπε να είναι μέσα, που δικαιούνται να είναι μέσα. Εδώ από το Βοστάνιο περί τους 200 εργαζόμενους εντάσσονται, άλλοι τόσοι μένουν εκτός. Και έχουμε νέα στάση εργασίας από το προσωπικό. Πολλές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, πραγματικά πολλές εκδηλώσεις. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού. Όσον αφορά το Σάββατο και το βροχερό Σάββατο, φαίνεται να επιμένει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις προβλέψεις της ότι από την Παρασκευή μάλιστα θα έχουμε ψηλόβροχα και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Όσον αφορά για το τρίμερο μέχρι το Σάββατο, στους 31 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ο ουρανός στην αρχή καθαρός, στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σύννεφα, σύννεφα θα έχουμε και αύριο στην αρχή της ημέρας, στη συνέχεια ο ουρανός καθαρίζει, στους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο το θερμόμετρο, στους 34 την Παρασκευή. Λόγω όμως των νεφώσεων και του ψηλόβροχου που θα έχουμε από το βράδυ της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, το θερμόμετρο θα πέσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες, όπως και την Κυριακή, που μάλιστα ενισχύονται το απόγευμα της Κυριακής, που φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Δεν χρειάζεται να πω βέβαια για χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο κτλ. Έτσι, και ειδικά τις ώρες που έχουμε και αύξηση της θερμοκρασίας και 2 απογευματινές ώρες, δεν κάνουμε καμία ενέργεια, καμία εργασία που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, την περιουσία μας και μας τους ίδιους. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι ξαναέρχεται το καλοκαίρι μετά από μια μικρή διακοπή του Σαββατοκύριακου με το ψηλόβροχο και τοπικές μπόρες. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας καλημέρα και πάμε να ανοίξουμε και πάλι το θέμα κεφάλαιο ακαθάριστα οικόπεδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα γεωσυνέχεια και 15 του Ιούνιου, καταληκτική ημερομηνία για όλους μας. Όσοι έχουν οικόπεδα εντός οικιστικού ιστού, να τα καθαρίσουμε προκειμένου να μην αποτελέσουν πρόβλημα για την θερινή περίοδο επέκτασης της φωτιάς. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυτιλήνης, ο κύριος Νίκος Καρασάβας, τον καλωσορίζουμε. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρασάβα, για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Πέντε μέρες πριν λήξει η προθεσμία, να θυμίσουμε, να προλάβουμε πρόστιμα. Εσείς έχετε ήδη ξεκινήσει να καθαρίζετε δρόμους, δημοτικούς χώρους. Δώστε μας πρώτα μια εικόνα, αν έχει καθαρίσει ο κόσμος.
1: Ναι, καλημέρα και από μένα. Δεν θα το έθετα έτσι να προλάβουμε πρόστιμα. Είναι λίγο πιο σοβαρό και πιο μεγάλο από το να γλιτώσει ένα πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Θα σας αναλύσω για ποιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, η τελευταία καταδεικτική ημερομηνία για κάποιον ιδιώτη για να καθαρίσει το χωράφι του και να το δηλώσει στην πλατφόρμα στα καθάριστα είναι η 15η Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει καμία παράταση.
0: Δεν θα υπάρξει, να το ξέρει αυτό ο κόσμος.
1: Και να θέλει να μπει να δηλώσει ένα καθαρισμένο στις 16 του μήνους, δεν θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, αυτό και μόνο από μόνο του επιφέρει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να είμαστε όλοι στις προθεσμίες μας σωστοί. Όχι όπως είπα προηγουμένως, γιατί θα φάμε πρόστιμο, γιατί από εδώ και στο εξής προβλέπονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Η βλάστηση από τις βροχές του χειμώνα είναι τεράστια, υπερδιπλάσια από πέρυσι. Το βλέπουμε αυτό και εμείς που κόβουμε, κόβουμε πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι κόβαμε πέρυσι. Οπότε αυτό δυσχεραίνει και τον τρόπο που το κόβουμε και μας πάει και πίσω όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε παρέμβαση σαν ιδιώτες στο δικό μας το χώρο και να το δηλώσουμε. Επιπλέον θα πρέπει να κρατάμε το χώρο μας για όλη την αντιπυρική περίοδο καθαρό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μια φορά και τελειώσαμε, και ειδικά φέτος που κάθε τρεις και λίγο έχουμε βροχή, άρα κάθε τρεις και λίγο έχουμε βλάστηση και στα καθαρισμένα.
1: Ακριβώς. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο,
0: ναι.
1: Γιατί ούτε όλος ο κόσμος διαθέτει τα εργαλεία ή έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του. Ακόμα και το εργατικό δυναμικό είναι πάρα πολύ λίγο και δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι εργάτες για να κόψουν τα χόρτα τους. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να αποφύγουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Όπως είπα και προηγουμένως, θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι έχεις καθαρίσει μειώνεις και τον κίνδυνο επέκταση πυρκαγιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γνωρίζουμε καλά, βλέπουμε κάθε χρόνο από την εμπειρία πλέον που έχουν και από τα στοιχεία που έχουμε ότι ό,τι είναι καθαρισμένο γλιτώνει.
0: Σταματάει η φωτιά, επιβραδύνει η φωτιά.
1: Ακριβώς, ό,τι είναι καθαρισμένο γλιτώνει, έτσι όπως το λέω, και ό,τι είναι ακαθάριστο καίγεται.
0: Καίγεται, ναι.
1: Επίσης τα σπίτια που είναι πάρα πολύ κοντά στο δάσος, οι οικίες, οι αποθήκες, ό,τι ακριβώς υπάρχει, θα πρέπει να ασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να κοπεί όλη η βλάστηση γύρω-γύρω, να υπάρχει πάντα νερό εκεί. Τα δέντρα που κουμπάνε ή είναι πολύ κοντά στα σπίτια θα πρέπει να κλαδευτούν. Οπότε θέλει μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί φανταστείτε μια φωτιά τι επιφέρει. Καταρχήν μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή μας, η οικογένειά μας και τα υπάρχοντά μας. Αν μπει μια φωτιά, αν γίνει μια φωτιά, αν γίνει ένα περιστατικό, κινητοποιείται τόσος κόσμος και μπαίνει όλος αυτός ο κόσμος πάλι σε κίνδυνο. Αν δεν μπορέσουμε να την κρατήσουμε στην αρχή, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα ενέργεια μέσα. Μεγάλη επικινδυνότητα. Για να μην μιλήσω πια μετά για κόστος, που πάει το πράγμα, που ξεφεύγει εντελώς. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε εντελώς. Μπορούμε όμως να τα περιορίσουμε όταν κάνουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Έχει ανταποκριθεί ο κόσμος, εσείς είστε συνεχώς έξω.
1: Ναι. Κατά την άποψή μου, έχει ανταποκριθεί και πάρα πολύ καλά. Βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εμπεδώνει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει το κάνει για τη δική του ασφάλεια. Βλέπει ότι όταν ασφαλίσει κάτι γλιτώνει, όπως είπαμε και προηγουμένως. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει μπει στη διαδικασία να το κάνει για να μην φάει το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενσυναίσθηση πλέον δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι, θα το πούμε τώρα, δεν είναι στο νησί, έχουν ακίνητα. Και επειδή δεν είναι στο νησί, δεν δίνουν και την επιτούμενη σημασία.
0: Εγκαταλελειμμένα κίνητα, συνιδιοκτησίες που δεν έχουν ξεχωρίσει.
1: Κληρονόμοι οι οποίοι δεν τα έχουν ξεχωρίσει. Εκεί είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι, να τον ειδοποιήσουμε εν καιρός. Η περιοριστική μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί όταν, για να συνεχίσω που το σταματήσαμε, μετά τις 15 του μηνός, 16, θα μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στην πλατφόρμα και να κάνει καταγγελία ότι δίπλα του, απέναντί του, υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο. Αυτό το μαζεύει η περιοριστική και πηγαίνει και κάνει αυτοψία.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει ο μηχανισμός για να βρει ποιος είναι ή ποιοι είναι, να κάνει μια αρχή δηλαδή, το στέλνει στο Δήμο για καθαρισμό και τα περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει μπει στο παιχνίδι η περιοριστική μετά τις 16 του μηνός και ό,τι μαζέψει από τα καθάριστα από καταγγελίες, οι οποίες δεν δημοσιεύονται. Έτσι.
0: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να γίνεται καθαρισμός.
1: Μας τα στέλνει για να τα κόψουμε εμείς.
0: Τα κόβετε εσείς και μετά πώς βρίσκεται
1: κάνουμε άκρη. Κάνουμε τη διαδικασία μέσω των τετραγωνικών. Υπάρχει μια νομοθεσία, μια πεπατημένη. Δεν χρειάζεται τώρα ο κόσμος να δημιουργήσει λεπτομέρειες. Υπάρχει όμως μια διαδικασία που την κάνει ο Δήμος. Να σας πω ότι δεν το τραβάμε από τα μαλλιά.
0: Προσπαθείτε υπάρχουν... να έχει αποτέλεσμα και όχι να γεμίσει ο κόσμος μπιλιετάκια.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να είμαστε πιο ελαστικοί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα. Mm-hmm. Είτε είναι επειδή είναι υπερήλικες, επειδή είναι ανήμποροι,
0: επειδή
1: εκεί παρεμβαίνουμε και κάνουμε κάποια πράγματα εμείς. Όμως υπάρχουν και οι ασυνείδητοι και πάντα υπάρχουν οι ασυνείδητοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, το γνωρίζουμε ποιοι είναι, έχουν τη δυνατότητα πολύ εύκολα οικονομικά να κόψουν αυτά που πρέπει να κόψουν, δεν
0: και
1: το
0: διαφορούν.
1: Κάνουν, ναι, δεν το κάνουν και είμαστε υποχρεωμένοι πια εμείς μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος, εκτός του ότι έχει τα δικά του δημοτικά ακίνητα να καθαρίσει, που είναι πάρα πολλά, έχει τα δημόσια. Τώρα, παραδείγματος χάρη, σήμερα καθαρίζουμε την πίσω μεριά του νοσοκομείου, μας ζητήθηκε. Οι διαδικασίες είναι, ξέρετε, με το δημόσιο είναι μεγάλες. Πήγαμε να κόψουμε για να. Η αντιπυρική έχει ξεκινήσει ήδη. Να βοηθήσουμε την κατάσταση εκεί. Και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες βοηθάμε, όπου νομίζουμε ότι θα αργήσουν πολλοί διαδικασίες. Το κάνουμε, το βλέπουμε σαν να είναι δημοτικό δηλαδή το ακίνητο.
0: Εκεί ήθελα να ρωτήσω, γιατί φέτος ήταν και πολύ βλάστηση και εντάξει, και το προσωπικό που παίρνετε είναι περιορισμένο σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον καθαρισμό των δημοτικών και δημόσιων?
1: Θα σας πω, εμείς ξεκινήσαμε 1η Μαΐου, πήραμε κάποιο προσωπικό την 1η Μαΐου, γύρω στα 15 άτομα. Γιατί είχαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε από την 1η Μαΐου, γνωρίζουμε ότι ό,τι κόψει θα ξαναβγεί. Όμως υπάρχουν αστικά, περιαστικά άλση δάση, όπως είναι τα τσαμάκια, όπως είναι η Αγία Κυριακή, η οποία δεν φτάνει ένας καθαρισμός. Ξεκινήσαμε λοιπόν από αυτά το Μάιο.
0: Συντήρηση θέλει συνεχώς.
1: Την πρώτη γραμμή του κάστρου από τα δικαστήρια μεριά. Την Κράτηγο, σημεία δηλαδή στα οποία ακουμπάνε πάνω στο, οι οικισμοί πάνω στο δάσος, και αυτά θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να τα ασφαλίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, και επανερχόμαστε και όλο το καλοκαίρι βέβαια, όπως κάνει ο ιδιώτης που ξαναβγαίνουν και πάει και τα ξανακόβει, αυτό κάνει και ο Δήμος με το προσωπικό που έχει, και έχει επιλέξει ο Δήμος να έχει δικό του προσωπικό γι' αυτό το λόγο και μόνο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε έχουμε 6 ενότητες. Δίνουμε 6 εργολαβίες σε ιδιώτες για να κόψουν τα χορτά, αλλά ο ιδιώτης θα τα κόψει και μία φορά. Mm-hmm. Εμείς επανερχόμαστε στο τετράμινο και στο πεντάμινο περισσότερες από 1, 2, 3 φορές όπου χρειάζεται, ούτως ώστε κρατάμε έτσι όσο μπορούμε καθαρά τα δημοτικά. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι το κυρίως πιάτο, σε εισαγωγικά, ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη μετά το Αγίου Πνεύματος, που πήραμε το προσωπικό που πρέπει να πάρουμε για να έχουμε πλήρη διάταξη και να είμαστε παντού. Έχουμε συνεργεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
0: Εκεί ήθελα να έρθω, γιατί δεν είναι μόνο η Μυτιλίνη.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία και στην πόλη, αλλά και στις κομοπόλεις του Δήμου μας και στα χωριά. Αναδημοτική ενότητα έχουμε σκορπίσει συνεργεία, τα οποία δουλεύουν κυκλικά σε κάθε χωριό, από χωριό σε χωριό και ξανά πίσω, δεν φεύγουν δηλαδή από την ενότητα, από μέσα, και όπου παραστεί ανάγκη σε μεγάλες κομοπόλεις ή όπου θεωρήσουμε εμείς ότι για την ασφάλεια του χώρου πρέπει να πάει και άλλο συνεργείο, φεύγει συνεργείο από τη Μυτιλίνη και βοηθάει επικουρικά στα συνεργεία που τα ήδη υπάρχονται εκεί. Μέσα στην πόλη έχουμε 5-6 συνεργεία των 4-5 ατόμων, τα οποία είναι σκορπισμένα παντού και κόβουν ταυτόχρονα παντού. Να πούμε στον κόσμο, επειδή ο κόσμος στη γειτονιά του μπορεί να δει ότι...
0: Βλέπει και βλέπουν και διάφορες αναρτήσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πότε θα κόψουμε.
1: Να πούμε ότι είναι αδύνατον.
0: Να βρίσκεστε παντού.
1: Εντελώς αδύνατον να τα κόψουμε σε μια εβδομάδα όλα τα χόρτα.
0: Ναι.
1: αυτό το γνωρίζουμε όλοι, γι' αυτό και η πολιτεία έδωσε προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου στους ιδιώτες, γι' αυτό και η πολιτεία μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε τετράμινο ή πεντάμινο στα χόρτα, γιατί ξέρουν ναι. ότι η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Πάντως να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα είμαστε σε πλήρη ισχύ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να κόβουμε τα πιο επικίνδυνα, επιλέγουμε δηλαδή τα πιο επικίνδυνα. Ο καθένας θεωρεί το χώρο του ως πιο επικίνδυνο, το καταλαβαίνω. Όμως πολύ σύντομα θα ναι. θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει μια δουλειά η οποία θα φαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά το καλοκαίρι που έρχεται, δεν είναι μόνο το θέμα των χόρτων, είναι όλος ο συντονισμός. Είπατε ήδη ότι περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και από την πυροσβεστική αυτό ακούμε ότι δεν συζητάμε πια για το αν έχουμε θερμά καλοκαίρια, το πόσο πια θερμά είναι.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, κύριε Καρασάβα?
1: Το θεωρούμε ως δεδομένο ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και αυτό πια έχει γίνει ρουτίνα και θα χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.
0: Το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Διάβαζα χθες μόνο μία μέρα έχουμε πάνω από 35-40 πυρκαγιές.
1: Ακριβώς.
0: Σε διάφορες περιοχές.
1: Ακριβώς. Για μας δεν έχει.
0: Διάβαζα χθες μόνο μία μέρα έχουμε πάνω από 35.

0: πυροσβεστική που έχει τον πρώτο λόγο και εμείς επικουρικά είμαστε πίσω από την πυροσβεστική όσον αφορά την κατάσβεση.
1: Ναι.
0: Αλλά και όσον αφορά την πρόληψη, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας ξέρουμε καλά τι πρέπει να κάνει ο καθένας.
1: Ξέρω καθένας τη δουλειά τους, να συντονιστείτε.
0: Εμάς, όσον αφορά εμάς, αν θέλετε να σας πω, πρώτη μας προτεραιότητα είναι να μπορεί η πυροσβεστική να προχωρήσει μέσα στους δασικούς δρόμους, γιατί τα δάση στο ναι. μεγάλο τους ποσοστό είναι δημοτικά. Υπάρχουν, να υπάρχουν οι δεξαμενές πληρωμένες, δηλαδή να έχουν πάντα νερό.
1: Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
0: Όλα αυτά σε συνεργασία με το Δασαρχείο και με την πυροσβεστική και συνδράμουμε ο καθένας όπου έχει την
1: αρμοδιότητα.
0: Αρμοδιότητα και ας μην την έχει.
1: Ναι.
0: Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, το πολλές φορές ζητάμε τη βοήθεια κάποιου ο οποίος δεν έχει την αρμοδιότητα, μήπως μπορεί
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, συνδρομητικά.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το συντονιστικό όργανο που συνέρχεται κάθε τόσο. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε τα κενά μας και να τα συζητάμε ώστε να δίνονται λύσεις πριν γίνουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακόμη και βοήθεια προς τους εθελοντές, αναλώσιμο για παράδειγμα.
0: Είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις πυρκαγιές που πρέπει να πνίξουμε στην αρχή, το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζουν οι εθελοντές. Είναι στην πρώτη γραμμή, στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο μισάωρο.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν μπορεί να κάνει κεντρικά η πυροσβεστική, ούτε μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Όταν έχουν
1: η ανάπτυξη εθελοντικών κλιμακίων παντού δίνει τη δυνατότητα
0: βεβαίως,
1: αυτή.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι αυτά τα μέσα που έχουν τα πενιχρά, γιατί θα θέλαμε ο εξοπλισμός τους να είναι πολύ πιο πλούσιος και διαφορετικός και εξυγχρονισμένος. Να τους τα κρατάμε σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε να μπορούν να πάρουν ένα πυροσβεστικό και να πάνε στο βουνό. Δηλαδή, όλες τις βλάβες τους, τα καύσιμά τους, όλα αυτά τα αναλώσιμά τους, προσπαθούμε να τους τα έχουμε έτοιμα, ώστε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι να το κάνουν με το σωστό τρόπο, ας πούμε, να μην ταλαιπωρούνται. Και δεν πληρώνεται αυτό που κάνουν.
1: Βέβαια και δεν πληρώνεται. Το βλέπουμε στο κανείς κάθε φορά.
0: Κανείς δεν μπορεί να το. Ακούνε εθελοντές και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι σχολάνε από τη δουλειά τους και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και ανεβαίνουν στο βουνό και κάνουν βάρτια. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε να κάνουν.
1: Εμείς τους βλέπουμε σε κατάσβεση. Σε περιπτώσεις κατάσβεσης ή συνδρομητικά. Συνεχώς είναι στο δρόμο οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει
1: αυτοί.
0: Και η πρόληψη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να γίνει η πρόληψη, μπαίνουν κανονικά στο πρόγραμμα της πυροσβεστικής. Δηλαδή, η πυροσβεστική τους θεωρεί στελέχη της υπηρεσίας. Όπως βάζουν στο πρόγραμμα τους δικούς τους, βάζουν και τους εθελοντές. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουν να δουλέψουν. Μερικές φορές το καταφέρνουμε, μερικές φορές μας τρώει η γραφειοκρατία και αργούμε.
1: Τέλος πάντων, χρήματα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες ο Δήμος. Η κρατική μηχανή φροντίζει ώστε να έχει επάρκεια.
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, επειδή έχουν καταλάβει ότι αρχίζει πια αυτή η κλιματική αλλαγή που λέμε συσσωγικά, που τη λέω κάπως αλλιώς, αλλά δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε τώρα. Βλέπει το κράτος ότι αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύονται, δίνει όλο και περισσότερα χρήματα, αλλά όχι πολλά βέβαια. Ναι. Έτσι, να σας πω, ας πούμε, ότι πέρυσι πήραμε 330 χιλιάρικα και φέτος πήραμε 420, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε αυτές τις δουλειές, να κόψουμε τα χόρτα, να βγάλουμε τα μηχανήματά μας στο δάσος, να δώσουμε εργολαβίες. Γιατί...
1: Για όλο το χρόνο, δηλαδή, για όλη την περίοδο, 420 χιλιάδες.
0: Είναι για την πυροπροστασία.
1: Για την περίοδο της πυροπροστασίας.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Όλη η προετοιμασία γίνεται όλο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και οι εργολαβίες που θα κάνουμε παράλληλα με τα δικά μας μηχανήματα που βγαίνουν στο δάσος. Γιατί δεν έχουμε τα μηχανήματα, δεν έχουμε ταυτόχρονα σε 6 ενότητες και όταν τελειώσει ο χειμώνας και η πυροσβεστική βρει τα σημεία, τα χαλασμένα και μας δώσει τις συντεταγμένες, εμείς θα πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου, ας πούμε αρχές Ιουνίου, το πολύ 20 Ιουνίου,
1: να έχουμε
0: ανοίξει τους δρόμους για να μπορούν να περάσουν.
1: Ναι.
0: Αν το κάνεις το Σεπτέμβριο, έχει κανένα νόημα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε παίρνουμε και εργολαβίες, όλη αυτή η διαδικασία μας τρώει χρήματα. Προσπαθούμε μέσα σε αυτά που μας δίνουν, βάζουμε και κάποια δικά μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα θα κάνουμε και να δώσουμε και ένα μήνυμα προς τον κόσμο για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως να ευαισθητοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, να ξέρει τι πρέπει να κάνει, έτσι. Θα το πούμε βέβαια και για τα οικόπεδα ότι θα πρέπει να είναι καθαρισμένα και να είναι μόνιμα καθαρισμένα και αυτά. Να μπορέσει να υπάρξει η συνέστηση που θέλουμε για να μπορέσουμε μαζί να συνεργαστούμε όλοι και να βγάλουμε μια αντιπυρική περίοδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η συνέστηση πια στον κόσμο, έτσι δεν είναι. Βλέπουμε, μας έλεγαν και από την πυροσβεστική, πόσος κόσμος επικοινωνεί πια για μια περίπτωση.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζουμε να την έχουμε αυτή την συνέστηση και όταν έρθει η ώρα στο πεδίο να μην κάνουμε πράγματα που βάλουν σε κίνδυνο το δάσος.
0: Να πω ότι έχουμε ένα μεγάλο δασικό συγκρότημα.
1: Ναι.

0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε σχέση με άλλα νησιά. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Γίναν κάποια πράγματα τα περασμένα χρόνια που το έχουν βάλει το βάδος αυτό σε κίνδυνο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θα το πω. Το βλέπουν και το ξέρουν. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πρέπει περισσότερο τώρα να είμαστε πιο έτσι, ευαίσθητοι, ούτως ώστε να μην κυκλοφορούμε στο δάσος χωρίς λόγο καταρχήν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί απογορεύεται κιόλας. Να προσέχουμε ό,τι δούμε περίεργο να το αναφέρουμε. Να είμαστε γενικά σε γρήγορση για να κρατήσουμε αυτό το πλούτο που άλλα νησιά δεν τον έχουν και τον επιζητούν, να μην τον χάσουμε. Μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν πάει καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια να μην έχουμε τη μεγάλη φωτιά, την καταστροφική αυτή που βλέπουμε σε άλλους χώρους.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καρασάβα. Εύχομαι να πάνε καλά όλα και όποτε χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι λίγες μέρες έχουν μείνει ακόμα. Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε για να διαφυλάξουμε το περιβάλλον μας και την περιουσία μας.
0: Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι τα τηλέφωνα του Δήμου είναι πάντα ανοιχτά και όταν λέμε ανοιχτά, ακούγεται η φωνή του καθενός.
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τηλέφωνο για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τι λαμβάνουμε, στο τηλέφωνο του Δήμου. Στο 5500. Εμείς έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να μπορέσει να όλα αυτά να τα σειράψει και να δούμε πώς θα το κάνουμε για να είμαστε όσο το δυνατόν γρηγορότερο στα σημεία που πρέπει να είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και λίγο υπομονή, βέβαια.
1: Για να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου. Αέρα Αιγαίου.

και επειδή ρωτάτε και το κόστος, ποιο είναι το κόστος για να καθαριστεί ένα οικόπεδο, και εδώ ποικίλουν τα δεδομένα. Αν βρείτε τούτες τις ημέρες κάποιον εργάτη να σας το κάνει, η τιμή πάνω κάτω σε ένα οικόπεδο το οποίο δεν έχει να καθαριστεί 700 χρόνια, έτσι, είναι περίπου στα 50 ευρώ το στρέμμα. Θα έχετε διαφορετική άποψη, γιατί σας έχουν πει διαφορετικές τιμές, μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Αυτές είναι πάνω κάτω οι τιμές. Και επίσης, εάν καθαρίζετε κάθε χρόνο το οικόπεδό σας, εντάξει, χωρίς και πολλά μέσα, ενδεχομένως θα μπορείτε να κάνετε και εσείς αυτή τη δουλειά, φορώντας τα κατάλληλα ρούχα και τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο Νίκος ο Καρασάβας, ότι δεν καθαρίζουμε για να μην φάμε πρόστιμο, αλλά για να μην έχουμε πρόβλημα στην περιουσία μας σε περίπτωση φωτιάς. Τα καθαρισμένα οικόπεδα σταματούν τη φωτιά, επιβραδύνουν εν πάση περιπτώσει. Το καθαρισμένο σώζεται, το ακαθάριστο όχι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα του νέου κληρονομικού νόμου που σας ανέφερα, γιατί το είχαμε συζητήσει, το περιμέναμε τους προηγούμενους μήνες να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, γιατί έχουμε το εξής. Τι είχαμε μέχρι τώρα? Χτύπα ξύλο, φεύγει από τη ζωή ένας συγγενής μας, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρέη, και εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε αποποίηση κληρονομιάς για να μην μας βαρύνουν τα χρέη του. Ένα πάρα πολύ άδικο μέτρο, το οποίο έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο έχει αλλάξει στο ότι δεν θα βαρύνουν πλέον τα χρέη για όσους δεν έχουν προλάβει, δεν έχουν μάθει, δεν έχουν κάνει εν πάση περιπτώσει αποποίηση κληρονομιάς, αλλά θα μπορούμε να δούμε κιόλας εάν τα χρέη που έχει ο συγγενής μας είναι τέτοια που όταν γίνει εκποίηση μπορούν να ικανοποιήσουν τους πιστωτές του, όποιος και είναι αυτός, τράπεζες, δημόσιο κτλ, και τα υπόλοιπα να αποδοθούν σε εμάς. Αυτή τη δυνατότητα δίνει ο νέος νόμος. Θα ξεκινήσει να ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ωστόσο, μέχρι την ολική εφαρμογή θα μπορεί κάποιος να κάνει χρήση και να προστατεύσει την περιουσία του ή μέρος περιουσίας συγγενούς του που θα μπορούσε να αποδοθεί σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, απευθυνθείτε σε δικηγόρο, δεν είναι κάτι που μπορείτε να το ξέρετε μόνοι σας ή να το κάνετε μόνοι σας. Όσοι κληρονόμησαν από πρόσωπο που απεδίωσε μέχρι 22 Μαΐου του 2026, και γιατί 22 Μαΐου είναι η μέρα που δημοσιεύθηκε ο νόμος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οπότε έχει ισχύ. Όσοι λοιπόν κληρονόμησαν από πρόσωπο που επεβίωσε μέχρι 22 Μαΐου και δεν πρόλαβαν να κινήσουν εγκαίρως στη διαδικασία απογραφής, αποκτούν τώρα την ευκαιρία και μέχρι 22 Νοεμβρίου του 2026 μπορούν να ζητήσουν δικαστικά τον διορισμό επιμελητή και πραγματογνώμονα ώστε να γίνει απογραφή της κληρονομιάς. Τι προβλέπεται στο νόμο για αυτές τις περιπτώσεις? Κληρονόμος προσώπου το οποίο είχε αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχεται την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευσή του να ζητήσει διαρισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνώμονα να γίνει απογραφή κληρονομιάς, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Αυτό δηλαδή πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος, τους δίνεται μια μεταβατική

χρονική περίοδος, μια διάταξη, η δυνατότητα να το κάνουν με καταληκτικό χρονικό ορίζοντα την 22 Νοεμβρίου του 2026, οπότε και συμπληρώνεται το εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου. Για το συγκεκριμένο τώρα, για την αποποίηση κληρονομιάς και το τι γίνεται με τον κληρονόμο, με τον θανόντα που έχει χρέη και αυτόν που κληρονομεί, ο χρόνος αποποίησης ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε για την απαγωγή, ενώ για κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία είναι 1 έτος, ενώ σε περίπτωση διαθήκης ή κληρονομικής σύμβασης η προθεσμία μετρά από τη δημοσίευση της διαθήκης. Τώρα, πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί? Δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία, εκτός και αν το δηλώσει ρητά. Η κληρονομιά εκαθαρίζεται χωριστά από τον δικηγόρο πυρογνώμονα που βάζει το δικαστήριο και μετά την πληρωμή των δανειστών, εάν υπάρχει υπόλοιπο, αποδίδεται στους κληρονόμους, εάν δεν υπάρχει υπόλοιπο, δεν δεσμεύεται η περιουσία του συγγενούς που δεν έχει κάνει η αποποίηση. Λοιπόν, όμως απευθυνθείτε σε δικηγόρους για τα περαιτέρω, δεν είναι αστεία πράγματα, δεν είναι εύκολα πράγματα. Έχει αλλάξει όμως ο νόμος, γιατί ήταν άδικο όλο αυτό που υφίστανται κληρονόμοι που κληρονομούσαν χρέη, και ελπίζουμε να είναι προς σωστή κατεύθυνση. Εσείς θα μας πείτε τι θα διαπιστώσετε στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πριν πάω στον καλό συνάδελφο του Θοδωρή τον Πιλιώτη, έχω αφήσει σε εκκρεμότητα την έρευνα αυτή που δημοσιοποίησε στο συνέδριο Γάλακτος που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Το κοινοποίησε ο γνωστός κτηνοτρόφος ο Θωμάς ο Μόσχος. Μια μελέτη που παρουσιάστηκε από τον κύριο Τόρστεν Χέμε της Εταιρείας Μελετών για τον κλάδο της Γαλακτοκομείας. Και σύμφωνα με τον κύριο Μόσχο, είναι ό,τι πιο ανησυχητικό υπόθηκε στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν βιομηχανοί γάλακτους, κτηνοτρόφοι και άνθρωποι της αγοράς, ότι μέχρι το 2050 θα χρειαστεί αύξηση γάλακτος τουλάχιστον κατά 49% με τη σημερινή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων, ενώ την ίδια στιγμή, το 50, οι κτηνοτρόφοι θα μειωθούν στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα κατά 90%. Όταν ακούστηκε το δεύτερο δεδομένο, η σιγή στην αίθουσα ήταν συγκλονιστική από όλους τους παρευρισκόμενους, λέει ο Θωμάς ο Μόσχος. Και το πρώτο ερώτημα είναι ποιος θα παράξει όλο αυτό το γάλα, αφού θα εκλείψουν οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι, και αν δεν καταφέρουν οι άνθρωποι της παραγωγής να ανταπεξέλθουν, ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, και δεν είναι πολύ μακριά το 2050, και ήδη αυτό το έχουμε δει να ξεκινάει από την Αγγλία, που να θυμίσω ότι το 2001 που είχαμε τον Ευθόδη Πυρετό εκεί, μειώθηκαν πάνω από το μισό οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι, αντικαταστάθηκαν από μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Μία τέτοια πρόβλεψη έχει ακουστεί και εδώ στις συναντήσεις που γίνονται από τους αγροτικούς συλλόγους και στις οποίες όσες έχουμε παραβρεθεί, ότι ναι μεν θέλουν οι άνθρωποι να τους δοθεί δυνατότητα να μείνουν στο χωράφι. Οι προβλέψεις όμως που ακούγονται ότι η ανασύσταση κοπαδιών εδώ θα ξεκινήσει μετά από την εξάλληψη της ευλογιάς στην Ελλάδα. Θέξε μάιμου, δηλαδή να ζει σε μάιμου να φας τριφύλι. Πόσοι από τους νέους ανθρώπους αυτούς θα περιμένουν αυτή την περίοδο, πόσοι από αυτούς θα βρουν άλλες δουλειές και θα φύγουν από τον κλάδο ή θα φύγουν εντελώς από τα χωριά? Είναι πολύ επικίνδυνα τα μονοπάτια στα οποία βαδίζουμε. Αν δεν ξεκινήσει τώρα η συζήτηση για την επόμενη μέρα για τον κλάδο της κτηνοτροφίας στη Λέσβο, και βάζω ένα τελεία. Θοδωρής Πιλιώτης. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα, Στοιχείο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα για Στοιχείο. Και βέβαια το ερώτημα, ακούγοντας αυτά που ανέφερες προηγουμένως για αυτή την έρευνα Μυρσίνη, είναι τι γάλα θα πίνουμε και τι προϊόντα θα καταναλώνουμε.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: αν δεν υπάρχουν δηλαδή κτηνοτρόφοι να παράγουν έτσι όπως ξέρουμε ότι θα παράγουν, ή όπως είχαμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε μια τυροκομική μονάδα τοπική και έλεγε ότι το 80% είναι από δικό μας γάλα, τώρα δεν ξέρω τι θα είναι. Και το άλλο είναι από μικρούς παραγωγούς, δηλαδή του νησιού. Τι είδους συστατικά θα μπαίνουν μέσα για να βγάλουν τα προϊόντα?
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τολμήσω να το πω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μην μου πείτε ότι ανακάλυψα εγώ την πυρίτιδα, το ακούγαμε για βιτία που έρχονταν από Βουλγαρία, από δεν ξέρω εγώ που έρχονταν, και παράγονταν pop φέτα. Αν δεν υπάρχει αυτό το γάλα, δεν ξέρω τι γάλα θα... Αν δεν υπάρχει το δικό μας γάλα και έχουμε τόση μείωση του... των κοπαδιών και δεν ξέρω πόσοι αν θα μπορούμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση πια με τέτοιο κόστος σε τέτοιου είδους γαλακτοκομικά προϊόντα, και τι ποιότητας βέβαια θα είναι αυτά. Δεν ξέρω να σου δώσω απάντηση, Θοδωρή μου. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να ασχοληθούν και να μας απαντήσουν.
1: Έναν άλλον αγώνα που δίνουν, έτσι ώστε όχι μόνο οι κτηνοτροφοί αλλά και όλοι που είμαστε στα νησιά, στην περιφέρεια, να μείνουν στα χωριά αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν το δικό τους τρόπο και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, οι οποίοι κινητοποιούνται. Χθες είχαν κινητοποιήσει στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να έχουμε αυξήσεις στους μόνιμους διαρρεσμούς αλλά και στις προσλήψεις των αναπληρωτών για την επόμενη χρονιά, μιας και είναι πολύ μεγάλες οι περικοπές, ενώ ακουγόντουσαν για 10.000 διορισμούς πήγαμε στις 5.000, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση, όπως επίσης και στα προγράμματα που έχουν να κάνουν στους αναπληρωτές και με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί τελικά προσλαμβάνονται.
0: Οι οποίοι πολλοί αναπληρωτές, από ό,τι διάβαζα, φεύγουν πριν τελειώσει καν η χρονιά, εγκαταλείπουν, διάβαζα, ενώ έχουμε τις περισσότερες συνταξιοδοτήσεις για το 2025 στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Άρα 5.000 προσελήφθησαν από τους 10 που ακούσαμε. Δεν ξέρω πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν, οπότε ίσα βάρκα ίσα πανιά.
1: Αυτή την περίοδο είναι τυχεροί όσοι αναπληρωτές έχουν βρει σπίτι και τους αφήνουν να μείνουν μέχρι τέλος Ιουνίου, που είναι τα μαθήματα, γιατί θα έχουν το πρόβλημα ότι θα πρέπει, ειδικά από περιοχές που είναι τουριστικές και λίγο πολύ τώρα με τα Airbnb όλες έχουν γίνει, να αφήσουν το δωμάτιο που νοικιάζουν, την κάμαρη που νοικιάζουν, στην κυριολεξία έτσι είναι, για να τη δώσουν, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης να την χρησιμοποιήσει και άλλο τρόπο. Χθες είχαμε κινητοποίηση, εδώ δόθηκε μια συνάντευξη τύπου από την πλευρά του Συλλόγου Δασκάλων και Εμπειριακών Χείων και θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο, τον Κώστατο Ψαρούδη, του Συλλόγου, να θέτει αυτά τα ζητήματα και την αγωνία που υπάρχει στο χώρο των εκπαιδευτικών, και θα επανέλθουμε αύριο, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα και στα ραδιοκύματα, να δούμε τι γίνεται και με το βιβλίο που θα έχουν κληθεί να επιλέξουν εκπαιδευτικοί για τη μεθεπόμενη χρονιά, το βιβλίο πολλαπλών επιλογών, χωρίς καν να τους έχει γίνει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για το ποιο, τι που είναι αυτά τα βιβλία. Έχει πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Πολύ, πολύ. Και έχουμε και αντιδράσεις από τους συλλόγους των νησιών μας, οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε αύριο στην εκπομπή σου, Θοδωρή.
1: Πάμε όμως να δούμε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό πάντως για το θέμα των αναπληρωτών και των διορισμών που έχει άμεση σχέση με τα σχολεία, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Βεβαίως, και να συμπληρώσω στο θέμα των σπιτιών για τους αναπληρωτές που τους βγάζουν για τα Airbnb. Είναι τεράστιο πρόβλημα και για τους φοιτητές αυτό και το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές οικογένειες. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ψαρούδη. Καλημέρα.
2: Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών σωματείων και της ομοσπονδίας μας της ΔΟΑΕ, προκειμένου να δείξουμε τα οξυμένα προβλήματα των σχολείων και την ανάγκη άμεσης κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών κενών για την επόμενη σχολική χρονιά. Με την παρουσία σας εδώ, θέλουμε ωστόσο να εκφράσουμε και την έντονη ανησυχία μας, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που διαμορφώνονται για το επόμενο σχολικό έτος και οι οποίοι προβλέπουν περικοπές στους θεμόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών. Μόλις οι πρόσφατες εξαγγελίες για περίπου 5.000 διορισμούς, αρχικά είχαν εκτιμηθεί ότι θα γίνουν γύρω στις 10.000 διορισμούς, κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι μειώνονται και οι παράλληλες στηρίξεις για το επόμενο έτος, καθώς 2 δισεκατομμύρια που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί για την κάλυψη τέτοιου είδους κοινωνικών αναγκών μέσω ΕΣΠΑ για ευάλωτες ομάδες παράλληλες στηρίξεις, αυτή τη στιγμή διοχετεύονται στους πολεμικούς σχεδιασμούς σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Rearm Europe κτλ. Όπως γνωρίζετε. Επίσης, κρούμε τον κίνδυνο του κινδύνου και για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά και μετακινήσεων μαθητών, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου σχολεία που θα μπορούσαν να σπάσουν κάποια τμήματα, αυτή τη στιγμή να αναγκάζουν μαθητές να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις ίδιες τις οικογένειες και για τον προγραμματισμό τους. Όπως είδαμε και τη φετινή χρονιά, ο θεσμός του ολοήμερου συνεχώς συρρυκνώνεται με μειωμένες προλήψεις συναδέλφων αναπληρωτών και το ίδιο θα γίνει και για την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς πλέον με τον καινούριο νόμο έχει μπει και κόφτης στην αποδοχή παιδιών στο ολοήμερο, καθώς ζητούνται και υπεύθυνες δηλώσεις γονείων εργαζόμενων, ότι εργάζονται με λίγα λόγια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό διαταράσσει και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Λοιπόν, εμείς από πλευράς μας θέλουμε να καλέσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την τοπική κοινωνία να σταθούν μαζί μας στον αγώνα για ένα δημόσιο σχολείο με μόνιμο προσωπικό, επαρκείς δομές, χωρίς περικοπές και κόφτες.
0: Λοιπόν, αύριο περισσότερα στην εκπομπή του Θοδωρή Πιλιώτη από Τυχείο. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε και ειδήσεις από την Ικαρία, από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Βιτσαρά, ο οποίος μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει και την επιστημονική έρευνα της ομάδας Ικαρία Clim Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Μπράβο τους λοιπόν, και θα το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό. Και κλείνοντας, να αναφερθώ στην επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος από το Μόλιβο, το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Μύθυμνας, προς τη ΔΕΗ, προς το ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένα, για τις διακοπές ρεύματος. Το Σωματείο εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τις συνεχείς απροειδοποίητες και πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα και αναφέρει τα προβλήματα που διαπιστώνονται από τη διακύμανση της τάσης του ρεύματος. Οικονομική καταστροφή, διακοπή εργασιών και αδυναμία εξυπηρέτησης κοινού, καταστροφή εξοπλισμού, πλήγμα στην τουριστική εικόνα, αλλίωση προϊόντων. Και τους καλούν να προβούν άμεσα σε ενδελεχή έλεγχο και αναβάθμιση του τοπικού δικτύου της Λέσβου, ώστε να εξελιχθούν τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, έγκυρη ενημέρωση σε περίπτωση προγραμματισμένων έργων συντήρησης ή διακοπών ηλεκτροδότησης. Απευθύνεται, κοινοποιείται αυτή η επιστολή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στο Επιμελητήριο Λέσβου. Και θέλω να θυμίσω την απάντηση που πήρε το Επιμελητήριο Χίου σε μία αντίστοιχη επιστολή που είχε στείλει στο ΔΔΕ πριν από κάτι μήνες. Και που ούτε λίγο ούτε πολύ η απάντηση των υπευθύνων του δικτύου ήταν ότι εσείς πρέπει να εγκαταστήσετε ανάλογα και τα αντίστοιχα μηχανήματα και συστήματα στις μπρίζες σας για να μην καταστρέφονται τα μηχανήματά σας. Δεν ξέρω τι θα απαντήσει τώρα το ΟΔΔΕ στο Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Μύθυμνας. Θυμίζω αυτό που είχαν πει στο επιμελητήριο, το οποίο ετοιμαζόταν να κινηθεί και νομικά κατά του ΔΔΕ για την απάντηση αυτή και για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν σε μηχανήματα κυρίως από την αυξομοίωση της τάσης του ρεύματος και ό,τι συνεπάγεται το έχουμε διαπιστώσει. Φέτος δεν μπήκε καλά η θερινή περίοδος όσον αφορά τις διακοπές ρεύματος, όχι μόνο για τα καταστήματα και για τα σπίτια, το έχουμε δει πολύ έντονα. Τέλος χρόνου. Μετά από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε, ο Γιώργος Βιτσαράς θα είναι κοντά μας με ειδήσεις από την Ικαρία. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9 εδώ. Να είστε κι εσείς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυλούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα από την Ικαρία και τους φούρνους για την σημερινή μας εκπομπή, ραδιοκύματα από τα δύο νησιά, με ειδήσεις που έχουν και το ενδιαφέρον και με ένα πολύ όμορφο και θετικό ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος των μαθητών και μαθητριών της Δευτέρας Γυμνασίου, η οποία έγινε κιόλας στο τέλος του Μάη, στο Κατσούλιο, στον Έρδυλο Ικαρίας. Μιλάμε για το εν λόγω σχολείο βέβαια. Και ήταν μια παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε και την 7η θέση πανελλαδικά στον Ευρωπαϊκό Διανεγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο του SRO. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια όσοι ενδιαφέρεστε, αφού θα ακούσετε βέβαια και τις δύο εκπαιδευτικούς οι οποίες βοήθησαν τα παιδιά σε αυτή την έρευνα, θα μπορείτε να τις δείτε στη σελίδα της ESA με λατινικά στοιχεία, μια και που δεν είναι δυνατή η μεταφορά του των αποτελεσμάτων αυτών σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η Λυκερία Σουλουγάν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Αβιτσαράς είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των θεμάτων.

Να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι είμαστε στην διάθεση των κατοίκων των νησιών μας για οποιαδήποτε θέματα θέλουν να θίγουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, με ερωτήσεις και προσπαθώντας να πάρουμε και τις απαντήσεις από τους αρμόδιους για θέματα που απασχολούν όλους τους οικισμούς των νησιών μας για τα μεγάλα και μικρά προβλήματα.

Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οι θάλασσες πνίγονται εντός εισαγωγικών στο πλαστικό με 20 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως». Να πούμε εδώ ότι οι πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται σε τρέφουμα και ποτά εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ρύπανσης των θαλασσών σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με αυτή την πρώτη διεθνή μελέτη που κατέγραψε τα απορρίμματα με βάση τη χρήση τους. Και μάλιστα η έρευνα δυστυχώς αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης και αναδεικνύει τη μεγάλη συμβολή των προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης στη μόλυνση των ακτών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι επιστήμονες μάλιστα εκτιμούν ότι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων καταλήγουν κάθε χρόνο στο φυσικό περιβάλλον. Για τη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν περισσότερες από 5.000 καταγραφές απορριμμάτων σε παραλίες σε ολόκληρο τον κόσμο, καλύπτοντας όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, 13 περιφερειακές θάλασσες και συνολικά 112 χώρες, όπου ζει περίπου το 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα πλαστικά που σχετίζονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν σχεδόν σε κάθε περιοχή του πλανήτη και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στις 3 συχνότερες μορφές απορριμμάτων στο 93% των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανάμεσά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 5 πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ινδονησία και το Πακιστάν. Μεταξύ τώρα των αντικειμένων που εντοπίστηκαν πιο συχνά στις ακτές ήταν οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια τα οποία συγκαταλέγονταν στα πιο διαδεδομένα απορρίμματα σε περισσότερες από τις μισές χώρες της μελέτης. Βέβαια ακολουθούσαν μετά οι πλαστικές αγαπημένες μας σακούλες και τα αποτσίγαρα. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth και υλοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ερευνητικό Κέντρο Plymouth Marine Laboratory. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η βελτίωση στη διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν επαρκεί πλέον για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και όπως επισημαίνουν απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών ώστε να κατασκευάζονται μόνο προϊόντα που έχουν πραγματική κοινωνική χρησιμότητα και δεν επιβαρύνουν άσκοπα το περιβάλλον.

Να πούμε τώρα ότι η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πλαστικών αποκλήτων στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στέλνοντας περισσότερους από 810.000 τόνους στο εξωτερικό, σύμφωνα με ανάλυση των εμπορικών δεδομένων που είχαμε από τον Guardian. Να πούμε ότι η Αγγλία ακολούθησε πολύ κοντά, εξάγοντας πάνω από 675.000 τόνους, και μεγάλο μέρος έχει ενδιαφέρον αυτών των αποκλήτων στάλθηκε στην Τουρκία, ακολουθούμενη από τη Μαλαισία, ενώ η Ινδονησία αποτελεί επίσης συχνός προορισμός. Οι έρευνες έχουν επανειλημμένα συνδέσει τη βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών σε τέσσερις χώρες με περιβαλλοντικές καταστροφές, παράνομη απόρριψη και καύση αποκλήτων, καθώς και με εργασιακές καταχρήσεις. Να πούμε ότι ο Σεμπάτ Καντού Γκουντογκντού, είναι Τούρκος θαλάσσιος βιολόγος που ερευνά την ρύπανση στα πλαστικά, δήλωσε ότι η Μεσογειακή Ακτή της Τουρκίας είναι η πιο ρυπασμένη σε όλη τη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών αποκλήτων από τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών και μερικές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να μπουν στην θάλασσα. Επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να απαγορεύσει τις εξαγωγές πλαστικών αποκλήτων προς χώρες εκτός του ΟΣΑ έως τον Νοέμβριο του 2026. Ωστόσο, περίπου τα μισά εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τέτοιους προορισμούς και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων αποστέλλεται στην Τουρκία, που πλέον αποτελεί το μεγαλύτερο, όπως είπαμε παραπάνω, το αποδέκτη ευρωπαϊκών πλαστικών αποκλήτων. Και καθώς πλησιάζει η απαγόρευση, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εξαγωγές θα ανακατευθυνθούν προς αναπτυσσόμενες χώρες του ΟΣΑ, όπως η Τουρκία, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για να διαχειριστούν τόσους αυξημένους όγκους. Να πούμε ότι στην Τουρκία, όπως μας είπε, όπως τουλάχιστον έγραφε και ο Τούρκος βιολόγος, ο Σεμπάτ, είναι, τι να πω, φτάνει περίπου να παράγει 3,3 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποκλήτων ετησίως, που είναι μια ποσότητα υπερδιπλάσια από την δυνατότητα ανακύκλωσης.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε τι επίπεδο έχει φτάσει αυτό το θέμα και πόσο άμεσα μας αφορά, και μια και που βρισκόμαστε στα είμαστε μέρος της νησιωτικής χώρας της πατρίδας μας, κοντά στην Τουρκία, και βέβαια καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι ανάγκη να διαχειριστούμε πλέον τα σκουπίδια μας με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.

πάμε στην πρώτη μας μουσική επιλογή και θα είμαστε μετά πάλι μαζί για νεότερα, πιο νέα, μάλλον περισσότερες ειδήσεις από την Ικαρία και τις Φούρνες.

0: πατρίδα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύμπαν.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία ανακοίνωση που έχει να κάνει με την ιατρική στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών που είχαμε από την Διοικούσα Επιτροπή του Δεύτερου ΔΥΠΕ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση έχει το Περιφερειακό Πολυιατρείο Ραχών, όπως είναι ο τίτλος του, έχει ήδη στελεχωθεί από τις 8 του Ιούνιου με υπόχρεη οικογενειακή γιατρό, η οποία έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία. Από κάτω συνεχίζει η ανακοίνωση αυτή ότι δεν υφίσταται πλέον ανάγκη για τις προγραμματισμένες μετακινήσεις από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, τόσο της υπόχρεησης οικογενειακής ιατρού, όσο και της ειδικευμένης γενικής ιατρικής προς το Περιφερειακό Ιατρείο. Παράλληλα, επισημαίνει το έγγραφο ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ιατρικής κάλυψης των περιφερειακών ιατρίων Μαγκανίτη και Καρκιναγρίου. Λοιπόν, τώρα εδώ μπαίνει το θέμα ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την ανακοίνωση και από το νοσοκομείο και από τη Δεύτερη ΥΠΕ ότι θα υπάρχουν μετακινήσεις γιατρού από το νοσοκομείο προς το Ιατρείο Ραχών για 8 φορές τον μήνα που διανύουμε και παραμένει ανοιχτό. Βέβαια, οι διευκρινήσεις που δόθηκαν είναι ότι, και αυτό που θα ισχύει, ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέσα σε αυτό το μήνα, όσο και τον Ιούλιο, οι επισκέψεις των ιατρών από τον Άγιο Κήρυγο προς το Ιατρείο Ραχών, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση της νέας οικογενειακής γιατρού, η οποία βέβαια είναι μια θετική εξέλιξη, χωρίς όμως βέβαια αυτό να ακυρώνει τον υφιστάμενο σχεδιασμό ενίσχυσης που έχει ήδη αποφασιστεί από την ΔΥΠΕ από το Μάρτιο μέχρι και τους θερινούς μήνες. Τώρα βλέπουμε τι θα γίνει και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους εκεί της περιοχής για να δούμε και περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.

Έτσι να πούμε και στο κομμάτι των μουσικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται στην Ικαρία με μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Ικαρία για τις παρουσιάσεις τους, και βλέπουμε ότι την Κυριακή 21 του Ιουνίου οι Members of Dance συμμετέχουν για μία ακόμη χρονιά στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, φέρνοντας για δεύτερη φορά στην Ικαρία την Ικαρία στο Διεθνή Χάρτη των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής. Και νωρίς το απόγευμα, στην περιοχή του Χριστού Ραχών, θα μετατραπεί εκεί στην πανέμορφη πλατεία τους μία μεγάλη μουσική γιορτή με τρεις διαφορετικές σκηνές σε συνεργασία με όλες τις επιχειρήσεις του χωριού. Μια διοργάνωση που αναδεικνύει και αυτό που οι Καριώτες γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και αποτελεί διαχρονικά στοιχείο της ταυτότητάς τους, τη συμμετοχή όλων. Να πούμε ότι θα έχουμε ελληνική, μεσογειακή μουσική, ροκ, ηλεκτρόνικα. Θα συνυπάρξουν όλες αυτές σε ένα μουσικό χαλί που θα προωθεί σε ολόκληρο το χωριό, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα, θα λέγαμε. Να πούμε ότι, και αξίζει αυτό να το αναφέρουμε, ότι όλη η μουσική και οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδό. Το χωριό προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.

Θετικές εξελίξεις είπαμε για τη λειτουργία των αιματικών πηγών στην Ικαρία. Έχουμε μια προθεσμία για την υποβολή απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης που λήγει στις 22 του Ιούνιου. Με τον Δήμο να ζητά τρίμηνη παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Σύμφωνα με τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Στεφανάδη, μετά επικοινωνία με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, δόθηκε βεβαίως ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με σχετική νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα. Μια εξέλιξη που αφορά άμεσα τη συνέχιση λειτουργίας των αιματικών πηγών και την τουριστική δραστηριότητα του νησιού μας.

0: Και να πούμε εδώ, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις μας, ότι έχουμε πριν λίγες μέρες την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του λωτροκαταστήματος της αιματικής πηγής Απόλλων. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού. Και η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζει ο Δήμος Ικαρίας σε ανακοίνωσή του, μας αναγκάζει να ξεκινήσουμε με σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης, όπως τονίζει, με μειωμένο ωράριο. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία της από την Κυριακή 7 του Ιούνιου. Είναι νωρίτερα, όπως σημειώνουν, από κάθε άλλη σεζόν τα τελευταία 11 χρόνια. Το ωράριο λειτουργίας αρχικά θα είναι καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 3. Το πρόγραμμα λειτουργίας θα τροποποιηθεί προσθέτοντας και δεύτερη βάρδια, όταν δοθεί λύση στο πρόβλημα κάλυψης των θέσεων εργασίας που χρειάζονται, γιατί αναμένεται και έγκριση από το ΑΣΕΠ και η ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πρόσληψης, όπως καταλαβαίνετε. Ενημερωτικά έγιναν αρκετές επισκευές συντήρηση στο κτίριο και στα αδειοστάσια. Να πούμε ότι είναι η ΜΗΘ Απόλλων, ανήκει στις αναγνωρισμένες μονάδες ιαματικής θεραπείας και δέχεται δικαιούχους του ΕΟΠΗ για την περίοδο από 1η έκτου του 26 μέχρι και 31 δεκάτου του 26, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδόματος λουτροθεραπείας. Και να πω ότι συνεχίζονται και οι εργασίες για την απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας για το σπήλαιο. Πάμε στις διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού βρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
1: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, να περάσουμε έτσι και στο κύριο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε τις εκπαιδευτικούς, την κυρία Μαρινοπούλου Παναγιώτα και την κυρία Φραγιαδάκη Αναστασία από το Γυμνάσιο Ευδήλου για το θέμα της παρουσίασης που έκαναν τα παιδιά για το δάσος του Ράντι μέσω του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Climate Detectives της ΕΣΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο SRO, που επαναλαμβάνω, μέσα μόνο από αυτές τις σελίδες μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουν κάνει τα παιδιά.
1: Αυτό το οποίο κάναμε ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος που τρέξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο είναι ευρωπαϊκό ουσιαστικά, γιατί γίνεται σε συνεργασία με την ΕΣΑ και την SRO Greece, που είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο, η αντιπροσωπεία, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διαστήματος στην Ελλάδα. Μιλήσαμε, σύμφωνα δηλαδή με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το διαγωνισμό, αυτό που κάναμε είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε ένα τοπικό θέμα, το οποίο απασχολεί το νησί, και να το συνδέσουμε με το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και πώς ο άνθρωπος υπάρχει μέσα σε αυτό. Αυτό ήταν για το δάσος του Ράντι. Αυτό τρέξαμε με την Δευτέρα Γυμνασίου. Οπότε κάναμε έτσι μία σειρά μελέτης και τα αποτελέσματα τα παρουσιάσαμε σε αυτή την εκδήλωση.
2: Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι 2-3 λόγια καταρχήν για το δάσος του Ράντι. Έτσι υπάρχουν πολλοί ακροατές που μπορεί να το ακούνε για πρώτη φορά. Αλλά και τι είναι αυτό που βγήκε από αυτή την μελέτη που κάνατε, αυτή τη δουλειά που κάνατε.
3: Το δάσος του Ράντι είναι ένα φυσικό οικοσύστημα που υπάρχει στη Μεσαριά. Είναι ένα απολιθωμένο δάσος με την έννοια ότι υπάρχει και αντιπροσωπεύει το οικοσύστημα όπως θα μπορούσε να είναι περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το κύριο δέντρο που υπάρχει εκεί είναι ο Άργιος ή αλλιώς Αριά, που είναι ένα είδος βελανιδιάς. Και ταυτόχρονα συμβιώνει αυτό το είδος μαζί με κουμαριές και γλιστροκουμαριές, που νομίζω στην τοπική διάλεκτο είναι άντρακλες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά.
3: Και εννοείται ότι έχει ταυτόχρονα και ζωική ποικιλότητα και χρήζει προστασία ούτως ή άλλως από τον νόμο, γιατί έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000. Αυτό είναι το πλαίσιο γύρω από το δάσος. Τώρα, η έρευνα η οποία έγινε βάσει του προγράμματος και τα παιδιά δηλαδή ήταν οι ερευνητές και οι ερευνήτριες.
1: Ωραία.
3: Μπορεί να μας πει η κυρία Βασιλοπούλη.
1: Αυτό ουσιαστικά ακολουθούσε να δει λίγο την πρόταση της ΕΣΑ, γιατί το πρόγραμμα εντάχθηκε, δηλαδή πήγε σε διαγωνισμό. Οπότε ακολουθήσαμε την επιστημονική μέθοδο για να λειτουργήσουμε το πρόγραμμα, το οποίο η επιστημονική μέθοδος έλεγε ότι ακολουθείς, εντοπίζεις ένα πρόβλημα, διατυπώνεις υποθέσεις πάνω σε αυτό, εκτελείς το πείραμα και παρατηρείς, επιβεβαιώνεις ή όχι τις υπόθεσεις τις οποίες έκανες μέσω του πειράματος. Επομένως, αυτό που κάναμε είναι ότι αρχικά εντοπίσαμε τι είναι το δάσος του Ράντι, ψάξαμε να βρούμε βιβλιογραφικά τι ακριβώς είναι, γιατί αρκετοί μαθητές δεν γνώριζαν τι είναι το δάσος του Ράντι ή δεν είχαν πάει, ας πούμε, ποτέ. Επομένως, αφού κάναμε μια αρχική έρευνα βιβλιογραφική για το δάσος του Ράντι και βρήκαμε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας ανέφερε και η Αναστασία, μετά χωρίσαμε την έρευνά μας, δηλαδή το πείραμά μας, σε δύο κομμάτια. Το ένα ήταν το δορυφορικό, δηλαδή κάναμε χρήση του δορυφόρων και συγκεκριμένων δικτών, του δίκτυ βλάστησης και του δίκτυ υγρασίας, τα οποία μας τα παρήχε, την πρόσβαση μας την παρήχε το ίδιο το πρόγραμμα, δηλαδή το Detective Climate, Detective του κλίματος. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αφού βγάλαμε κάποιες παρατηρήσεις από τη δορυφορική μας έρευνα, πήγαμε, κάναμε την επιτόπια μελέτη μας στο δάσος του Ράντι, το Μάρτιο, για να διασταυρώσουμε και εκεί, πάνω στο κομμάτι του τόπου του δάσους, τι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Επομένως, μετά, αφού κάναμε και τη συλλογή των δεδομένων από κοντά, συνθέσαμε τα δεδομένα μας, συνθέσαμε και από τις δύο πλευρές τα δεδομένα μας και καταλήξαμε σε κάποια έτσι πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία νομίζω ότι δεν τα είχαμε λάβει υπόψη μας, ούτε τα γνωρίζαμε προηγουμένως. Και αυτό ήταν και το το πάρα πολύ σημαντικό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα και αυτή τη δυνατότητα σου δίνει αυτός ο διαγωνισμός, αυτό το σχολικό πρόγραμμα της ΕΣΑ.
2: Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για τη σημερινή κατάσταση του δάσους και τις προτάσεις που υπάρχουν για την προστασία του, έτσι από αυτές που εσείς επιλέξατε.
3: Ναι, βεβαίως, και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ενδιαφέροντα γενικά τα αποτελέσματα. Από τα δορυφορικά δεδομένα βρέθηκε πτώση του δίκτυου υγρασίας και συνεπώς και του δίκτυου βλάστησης. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το 2017 έως και σήμερα. Η πτώση της υγρασίας κυμαίνεται στο 4%, νομίζω.
1: Πτώση του δίκτυου βλάστησης είναι στο 4%. Του δίκτυου υγρασίας είναι περίπου στο 0,436. Το οποίο, σαν νούμερο, δεν λέει κάτι, αλλά με βάση τη βιβλιογραφία, σε αυτή την εποχή που κάναμε εμείς τη μέτρηση, θα έπρεπε να είναι γύρω στο 0,7. Και ειδικά στην Ικαρία, που για τη φετινή χρονιά κιόλας υπάρχει μεγάλο ποσοστό βροχόπτωσης, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Οπότε μας δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Παρότι ήταν μια χρονιά στην οποία είχε πολλές βροχοπτώσεις, ο δείκτης υγρασίας του ίδιου του δάσους, από τα δορυφορικά, από τις δορυφορικές μετρήσεις που κάναμε, έδειξε ότι είναι σχεδόν στο μισό από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Επομένως, αυτό δείχνει ότι για μας το δάσος αυτή τη στιγμή έχει κάποιες μορφές
3: καταπώνηση. Περιβαλλοντική καταπώνηση, σωστά. Οπότε,
2: Θυμάμαι έτσι μόνο αυτό μια παρένθεση παλαιότερα που μας έλεγαν και από το αρχιπέλαγος του Ινστιτούτου αυτό, Θαλάσσιας Προστασίας, ότι το δάσος είναι γερασμένο και δεν ανανεώνεται.
3: Σωστά. Οπότε σε αυτό μπορούμε να σχολιάσουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ούτως ή άλλως μια καταπώνηση στο δίκτυο υγρασίας που αντικατοπτρίζεται και στο δίκτυο βλάστησης, που είναι και αυτός μειωμένος σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Και το δεύτερο σκέλος είναι ουσιαστικά η ίδια μας η παρατήρηση, η επιτόπια έρευνα που κάναμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο ίδιο το δάσος. Το οποίο παρατηρήσαμε το εξής, ότι ενώ υπήρχαν βελανίδια, δηλαδή οι καρποί, οι οποίοι ήταν στα πρώτα στάδια φύτρωσης, είχαν βγάλει δηλαδή το μικρό ριζίδιο κάτω στο χώμα, παρόλα αυτά δεν υπήρχαν νεαρά δέντρα από τον Άριο, κάτι το οποίο δεν ευθύνεται αποκλειστικά η υγρασία, δηλαδή η μειωμένη υγρασία, και δεν είναι επίπτωση αποκλειστικά της κλιματικής αλλαγής. Έχει να κάνει προφανώς και με το κομμάτι που προβληματίζει πολύ και την τοπική κοινότητα και είναι η υπερβόσκηση. Δηλαδή, αν και από μόνη της η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει το οικοσύστημα, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να φυτρώσουν νέα δέντρα, να υπάρξει αναγέννηση, αλλά καταπονείται επιπλέον το δάσος ακριβώς λόγω το ότι τα δέντρα τρώγονται από τα κατσίκια. Οπότε ουσιαστικά η ανθρώπινη παρέμβαση έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την καταπώνηση λόγω φυσικών παραγόντων.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο ίδιο το δάσος έτσι δεν υπάρχουν. Παρότι έχει ενταχθεί σε ένα δίκτυο, αυτό το είδαμε από την επιτόπια έρευνά μας, έχει ενταχθεί σε ένα δίκτυο προστασίας και έχει περιφραχθεί. Τόσο εντοπίσαμε κατεστραμμένες περιφράξεις, εντοπίσαμε πτώσεις πέτρας, δηλαδή που έχουν καταστρέψει, κομμένες περιφράξεις, κατολισθήσεις. Όλα αυτά κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση, π.χ. ας πούμε για παράδειγμα στα κατσίκια. Δηλαδή είναι έτσι ένα λένθετο πράγμα αυτή η κατάσταση που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή.
3: Και να πούμε βέβαια ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται και στην ανθρώπινη παρέμβαση. Βασικά οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία συνεπάγεται μειωμένη υγρασία και άρα και μειωμένη βλάστηση, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσικά στην εξέλιξη θύματος. Και αυτό αφορά εννοείται τον παγκόσμιο πληθυσμό, όχι μόνο της Ικαρίας. Η αυξημένη υγρασία έχει να κάνει με τις επιλογές, κυρίως τις τεχνολογικές που έχει κάνει ο σύγχρονος κόσμος. Και έχει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Εγώ θα ήθελα να πω τώρα πάνω σε αυτό ότι έτσι ένας ο σκοπός αρχικός που είχαμε όταν αποφασίσαμε να σκεφτούμε για το τι γίνεται με το δάσος του Ράντι και γιατί να ασχοληθούμε με το δάσος του Ράντι, ήταν ένας και στόχος μας να δούμε ποια είναι η χρησιμότητα του η άμεση πάνω στον άνθρωπο, στην τοπική κοινότητα. Και αυτό έτσι που διαπιστώσαμε είναι ότι μετρώντας τη θερμοκρασία μέσα και έξω από το δάσος αντίστοιχα, με τη χρήση θερμομέτρων, βρήκαμε ότι υπάρχει μία θερμοκρασία γύρω 3,2 βαθμούς Κελσίου. Επομένως,
3: η διαφορά
1: δηλαδή θερμοκρασίας μέσα και έξω από το δάσος ήταν 3,2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το δάσος με τα δεδομένα λειτουργεί ως ένα κλιματιστικό σε εμάς. Αν δεν υπήρχε το δάσος του Ράντι, σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα ήταν 3 βαθμούς τουλάχιστον αυτή τη στιγμή
2: πάνω από αυτή που είναι σήμερα.
1: Τώρα. Ναι. Επομένως, είναι πολύ άμεσος και ο αντίκτυπος της ύπαρξης του δάσους, και γιατί δεν θέλουμε να το χάσουμε και γιατί προβληματιζόμαστε που είδαμε αυτή την κατάσταση στο δάσος.
3: Και πέρα από το ότι λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό, εννοείται ότι ένα οικοσύστημα το οποίο απαρτίζεται κυρίως από μεγάλα δέντρα βοηθάει και στο να αποτραπεί η διάβρωση του εδάφους.
1: Και γι' αυτό το λόγο, ότι επειδή πλέον έχει αρχίσει η μείωση, δεν συναντήσαμε νέα δέντρα αριάς, είδαμε σε πολλά συμμελιστήσεις, δηλαδή να έχει καταστραφεί και από κατολιστήσεις πέτρας, γιατί το νέο είδος, οι κουμαριές κυρίως που είδαμε να υπάρχουν, δεν μπορούν να συγκριτήσουν με τις ρίζες τους, τις πέτρες, με τον τρόπο που το έκανε η αριά. Οπότε, και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ότι και σε αυτό έτσι στηρίχθηκε η ΕΣ, ας πούμε, στο κομμάτι της αξιολόγησης, είναι ότι το δάσος του Ράντι είναι το οποίο βρίσκεται στην Ικαρία. Αποτελείται από τις αριές, όπως ανέφερε και η Αναστασία, οι οποίες ωστόσο τείνουν να εξαφανιστούν. Σχεδόν έχουν εξαφανιστεί με τον τρόπο που υπάρχουν στο δάσος του Ράντι.
3: Λόγω του ότι δεν υπάρχει αναγέννηση.
1: Ακριβώς.
3: Δεν υπάρχουν τώρα.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι στην υπόλοιπη Μεσόγειο, στην υπόλοιπη Βορειοανατολική Μεσόγειο, πλέον αυτός ο τύπος δέντρου με τον τρόπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δάσος του Ράντι έχει εκλείψει. Δεν υπάρχει. Επομένως, το δάσος του Ράντι είναι από τα τελευταία και ίσως και το τελευταίο δάσος ζωντανό με αυτόν τον τρόπο για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τοπικό. Επομένως, η έκλειψή του θα φέρει μια συνέπεια γενικότερα, όχι μόνο τοπικά στο νησί της Ικαρίας.

0: Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από την συνέντευξη που μας παραχώρησαν η κυρία Μαρινοπούλου Παναγιώτα και η Φραγκιαδάκη Αναστασία, και εκπαιδευτική στο δεύτερο γυμνάσιο, για το θέμα της παρουσίασης της μελέτης που έκαναν για το πολύ σημαντικό δάσος του Ράντι.
1: Μπορούμε να συμπληρώσουμε σε αυτό και προτάσεις όσον αφορά την προστασία του, τι μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, και ως τοπική κοινωνία, γιατί σε εμάς πέφτει το βάρος. Το κράτος μέσω του δασαρχείου που έκανε την περίφραξη δεν μας έδειξε ότι ενδιαφέρεται για την προστασία του, και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί ένα δύο μέρος είναι να το αναγνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε την αξία του και να το προστατεύσουμε ήδη, ίσως και χωρίς περιφράξεις.
2: Ο σκοπός της έρευνας ήταν να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και να σχολιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε ο δικός μας πρώτος σκοπός ήταν να αναδείξουμε το πρόβλημα, να αναδείξουμε το θέμα αυτό, να αναφέρουμε την κατάστασή του, τον κίνδυνο που έχει λόγω των περιφράξεων. Οι περιφράξεις μπαίνουν για να βοηθήσουν στην περιφρούρηση του δάσους από την άποψη ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ζωντανούς οργανισμούς που βρίσκονται εκεί. Π.χ. τα κατσίκια δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε αν δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, οι περιφράξεις. Οπότε γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν, γι' αυτό μπήκαν οι περιφράξεις. Επομένως, αυτός ο σκοπός ο αρχικός μας ήταν να αναδείξουμε το θέμα, να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, γιατί είναι πολύ σημαντικό η ίδια η κοινωνία να καταλάβει γιατί πρέπει να το σώσουμε αυτό το δάσος. Και από εκεί και πέρα, εμείς προτείναμε, αν μπορούν να γίνουν με αυτήσεις, να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, να δουν τι γίνεται. Αν μπορούμε να δημιουργηθούν, όπως κάναμε, ας πούμε, ζητήσαμε να γίνουν οι ίδιοι από τους ίδιους τους ανθρώπους, ας πούμε, κάποιες ομάδες περιφρούρησης, δηλαδή ομάδες οι οποίες ανεξάρτητα από τον Δήμο ή από όποιον έχει την ευθύνη σε αυτό, να μπορέσουν να κινηθούν, είτε καθαρίζοντας την περιοχή, γιατί είχε και πολλά σκουπίδια πάνω μέσα η περιοχή. Το οποίο επίσης έδειχνε ότι δεν την προσέχει κάποιος. Μέσα είχαμε βρει και πράγματα που ήταν επικίνδυνα, υπολείμματα από, ας πούμε, χρήση τσιγάρων και τέτοια. Επομένως, σε αρχικό στάδιο αυτό κάναμε, αυτός ήταν ο σκοπός μας.
3: Εγώ να συμπληρώσω ότι επειδή αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και σε ένα κομμάτι του σχολείου που λέγεται Ενεργή Πολιτιότητα, νομίζω ότι οι ίδιοι μαθητές και οι μαθήτριες κατάλαβαν, ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από το ζήτημα, και προφανώς οι προτάσεις έχουν να κάνουν και με τους ίδιους, δηλαδή τις ίδιες της ατομικής ευθύνης, και τη δικιά τους και των οικών τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο και από την παρουσίαση υπήρξε ένα κομμάτι το οποίο έγκυται στον εθελοντισμό και στην ευσυνειδησία του καθενός. Παρόλα αυτά, πέρα από το πρόγραμμα του σχολείου, και με τα ίδια τα παιδιά έχει συζητηθεί ότι δεν είναι δυνατόν το οποιοδήποτε οικοσύστημα, αλλά και γενικά ό,τι μας αφορά στη ζωή μας, να άπτεται πάνω στην ατομική ευθύνη. Εννοείται ότι χρειάζεται η προστασία και η ευθύνη από τις τοπικές αρχές, το πώς θα διεκδικήσουν καλύτερη προστασία και καλύτερη διατήρηση, και αυτό έχει να κάνει και με την περιφρούρηση, εννοείται, πιθανότατα με θράκτες. Έχει να κάνει με το πώς αποτρέπεις περαιτέρω καταστροφή του δάσους. Γιατί σε προηγούμενα σχέδια για τις ανεμογεννήτριες κάτι τέτοιο δεν φαινόταν, περνούσαν και από το δάσος του Ράντι, κάτι το οποίο καταπονούσε πολύ πολύ περισσότερο, και εννοείται ότι έχει να κάνει και με μια ευσυνειδησία συνολική ως προς το πώς παρεμποδίζουμε την κλιματική αλλαγή να πάρει κι άλλο τον κατήφορο, το οποίο έχει να κάνει με διαχειρίσεις ενεργειακές συνολικές, ατομικές. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξεφεύγει αρκετά από τους στόχους των παιδιών και το πώς μπορούσαν να συζητηθούν και το πώς μπορούσαμε παραπέρα να το σκεφτούμε. Αλλά κάναμε, νομίζω, μια αρχή.
2: Νομίζω ότι αυτό μια αρχή, τελικά προέκυψε ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα η έρευνά μας για πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό.
3: Ας μείνουμε δηλαδή κυρίως στην ορατότητα που δώσαμε, στη σημαντικότητα που είχε η διατήρησή του, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ενεργοποιούνται διάφορα αντανακλαστικά και στα παιδιά και στις οικογένειες και στην τοπική κοινωνία για το πώς να διεκδικήσει.
1: Υπάρχει δυνατότητα αυτή η εκδήλωση που έγινε στις 29 του Μάη να γίνει και κάπου αλλού, να παρουσιαστεί αυτή η δουλειά και σε άλλα σχολεία, σε άλλα μέλη, σε συλλόγους?
3: Σίγουρα οι αφήσεις που πλαισίωναν, που είναι ενημερωτικές αφήσεις για τα αποτελέσματα, οι αφήσεις που πλαισίωναν το πρόγραμμα αυτό, θα υπάρξει διάχυσή τους και στα σχολεία και στην τοπική κοινωνία.
2: Το πρόγραμμα έγινε σε ένα πλαίσιο. Ο σκοπός του πλαισίου αυτού, δηλαδή σε ένα πρόγραμμα, ένα σχολικό πρόγραμμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΣΑ. Οπότε, ό,τι αφορά το κομμάτι της διάχυσης πληροφοριών, έχουν ήδη δημοσιευθεί στο επίσημο site της ΕΣΑ. Έχει ήδη δηλαδή δημοσιευθεί αυτή η έρευνα. Επομένως, είναι ανοιχτή προς το κοινό για οποιονδήποτε θέλει να πληροφορηθεί. Και οποιαδήποτε συνεργασία στο κομμάτι της συνεργασίας με κάποιο άλλο σχολείο και της ανταλλαγής πληροφοριών, εννοείται γιατί το ίδιο το πρόγραμμα επιδιώκει κάτι τέτοιο, επιδιώκει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών.
3: Αλλά δεν είναι προγραμματισμένες το άμεσο μέλλον κάτι οποιαδήποτε.
2: Όχι. Είναι έτσι, αυτός είναι ο ορισμός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι η διάχυση της έρευνας. Γιατί αυτό που έγινε είναι μια έρευνα σε ένα μαθητικό πλαίσιο. Αυτά τα προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν έρευνα με στοιχεία και εργαλεία και με τρόπους που δεν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν καθημερινά. Και συγκεκριμένα να ερευνήσουν τοπικά τοπικά προβλήματα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί πάρα πολύ από τα στενά όρια του σχολείου. Και όπως βλέπετε και τα ίδια τα αποτελέσματα, δηλαδή εγώ θεωρώ πως ούτε εγώ όταν αρχικά σκέφτηκα το θέμα αυτό είχα συνειδητοποιήσει ότι τα αποτελέσματα που θα πάρουμε είναι τόσο σημαντικά και για εμάς, αλλά και γενικότερα και για την κοινωνία και γενικότερα για το ίδιο το νησί. Είναι πολύ σημαντικό ως διαπίστωση στο τέλος της ημέρας. Και αυτός είναι και ο σκοπός δηλαδή. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε την έρευνα και να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
3: Εμάς είμαστε νομίζω
2: ότι
3: θέσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε εν συντομία το πρόγραμμα αυτό.
2: Ναι.
3: Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που το αναδεικνύετε.
2: Πάρα πολύ. Και
3: μας βοηθάτε δηλαδή και στη δουλειά μας. Γιατί
2: ναι.
3: Αυτό είναι το νόημα.
2: Και εγώ θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι για μένα ένα πρόγραμμα, μία έρευνα που έκανε το σχολείο στην Ικαρία, που είναι ένα νησί της Παραμεθωρίου, να αναγνωρίζεται και να παίρνει έτσι υπόσταση γενικότερα πάνω στο κομμάτι της έρευνας και γενικότερα έτσι στα περιβαλλοντικά θέματα.
3: Να πούμε ότι τα παιδιά πήραν και έβδομο βραβείο πανελληνίως.
2: Με το πρόγραμμα αυτό στο διαγωνισμό πήραμε την 7η θέση πανελλαδικά. Επομένως, μπήκε λίγο η Ικαρία στο χάρτη της μαθητικής έρευνας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την άποψη που έχουμε σήμερα για το σημερινό σχολείο να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω πέρα από αυτό.

Λοιπόν, πάμε τώρα 14 του μηνός, έχουμε μία επίσκεψη με τους μικρούς και μεγάλους σκακιστές του ομίλου Ικαρίας. Θα επισκεφθούν τους φούρνους για να συμμετέχουν εκεί σε σκακιστικούς αγώνες. Η μετακίνηση θα γίνει με το μεγαλόφαρι με αναχώρηση από τον Άγιο Κύρικο στις 9.30 ώρα το πρωί και επιστροφή περίπου στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο σκακιστικός όμιλος Ικαρίας θα καλύψει τα εισιτήρια των νεαρών σκακιστών και σκακιστριών και θα προσφερθεί κέρασμα από τον Δήμο των Φούρνων, δηλώσεις μέχρι και την 5η 11/6 στην εκπαιδεύτρια, στην σκακιστική εκπαιδεύτρια Θεολογία Γάγλια ή και στο σκακιστικό όμιλο του νησιού μας. Επίσης έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που θα γίνει και αυτή 14/6 στον Άγιο Δημήτριο στις Ράχες με θέμα «Η ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου». Ορθές πρακτικές από το χωράφι έως την τυποποίηση. Θα υπάρχουν ομιλητές από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ισελγό Δήμητρα και θα γίνει το απόγευμα στην αίθουσα, επαναλαμβάνω, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Σου Λουγάνη για τις προσπάθειες που κάνει και για να έχουμε έναν καλύτερο ήχο στα ηχητικά που στέλνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παυλίνα Κοσμά. Γιώργος Φιτσαράς ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μου για να μπορέσουμε να βγάζουμε και να δίνουμε, να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τους οικισμούς μας σε Ικαρία και Φούρνους. Καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
6: Ανοίξτε πανιά με την

Ξανάμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, όπως συνήθως. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ σε Τόνος Μουσικούς, με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Γιάννη Παλαμουτζή από τώρα στην ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε κατά κύριο λόγο ελληνική μουσική, θα έλεγα σε pop τόνους κυρίως, και pop και ίσως και λίγο προς το rock τόνους, και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε παλιά blues μουσική. Παλιά blues. Όταν λέμε blues δεν εννοούμε αυτά που χορεύαμε στα πάρτι, εννοούμε blues. Μαύρη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Ένα γνωστό pop τραγούδι, Δημήτρης Κοριαλάς και Κατερίνα Μουτσάτσου, μια φορά. Καλή ακρόαση.

σκοτεινή μου πλευρά με τον Μύρωνα Στρατή. Τώρα θα πάμε σε μια διασκευή στα ελληνικά του τραγουδιού Unfaithful της Ριάννα. Είναι το «Μια στιγμή» με την πολύ καλή φωνή της Σοφία Στρατή.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
6: Φίλες και φίλοι, αύριο Πέμπτη, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε ένα πολύ καλό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Νίκο Παπαντώνη, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει από το 2019, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τώρα 4 άλμπουμ. Έχει συνεργαστεί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου, μεταξύ άλλων, ο οποίος τραγουδά τα μισά τραγούδια στον καινούριο δίσκο, και με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Παρασκευή θα φιλοξενήσουμε τον λογοτέχνη και στιχουργό Γιώργο Λυκομήτρο. Έχουμε και άλλες πολλές συνεντεύξεις, θα μιλήσουμε για αυτές αργότερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον τραγουδοποιό Δημήτρη Βεργιώνη στο νησί στον ουρανό.

0: Την Τρίτη 16 του μήνα, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε έναν καινούριο τραγουδοποιό, τον Στάθη Μπαϊρακτάρη. Την Δευτέρα 22 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την Ελεονόρα Μανώνα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την πολυγραφότατη τραγουδοποιό, συνθέτρια βασικά και μουσικό, Αρετή Κοκκίνου. Επίσης θα φιλοξενήσουμε την 5η 2 Ιουλίου τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο από το χώρο της παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο. Και άφησα κάτι απ' έξω, το οποίο είναι νωρίτερα. Τη Δευτέρα αυτή, 15 Ιουνίου, θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδοποιό Κώστα Τσιμπίδα. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τον Τάκη Σωτηρχέλη, τον... και ποιον άλλον... και την Χριστίνα Ψύχα. Νομίζω ότι δεν άφησα κάποιους. Έχω βέβαια και άλλα πράγματα στο μυαλό μου, όπως μια συνέντευξη που θα πάρω από τον Παναγιώτη Κάιταζη μέσα στον Ιούλιο, καθώς θα γίνουν κάποια ενδιαφέροντα σεμινάρια και συναυλίες για παραδοσιακή μουσική, εξειδικευμένα σεμινάρια. Θα περάσουν και από Λέσβο και από Σάμο. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι.
1: Ήταν πρωινό και ήταν μια μονή με ζεστή καρδιά.
0: Και είναι ο Ιησούς Χρυσός, όχι Χριστός, Χρυσός, με τον ιδιαίτερο Δημήτρη Αρναούτη.

Τελικά κλείσαμε και ημερομηνία με τη Χριστίνα Ψύχα. Θα τη φιλοξενήσουμε στις 30 του μήνα. Μια πολύ καλή τραγουδίστρια από το χώρο της jazz και όχι μόνο. Πάμε τώρα σε μια από τις συναυλίες της Δήμητρας Γαλάνη με το Βασιλικό και πάμε να ακούσουμε το Ένιγμα.

Πάμε φίλοι μου τώρα σε μια διασκευή ενός τραγουδιού από το σπουδαίο έργο του Μάνου Χατζηδάκη Reflections. Είναι το Love Here, Κωνσταντίνος Β' και Δήμητρα Γαλάνη στα φωνητικά.

Πάμε τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα με την στιγμή με τον Μεσιέ Μινιμάλ και τον Αξέχαστο Δάκη. Αμέσως μετά ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα συνεχίσουμε με blues.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Αίρα Αιγαίου.

Επιστροφή, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Αν ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας ή συντονιστήκατε με τον υπολογιστή σας μέσω διαδικτύου, ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Γιάννη Παλαμουτζή ως συνήθως στην ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας είπα, αυτή την ώρα θα ακούσουμε blues, παλιά blues κυρίως, φίλες και φίλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Donna Hightower και I Ain't In The Mood. Καλή ακρόαση.

Πάμε τώρα σε έναν πάρα πολύ διάσημο και αγαπημένο bluesman, jazzman, soulman, τον Ray Charles, το Baby, Won't You Please Come Home.

για τη συνέχεια του Gambling Man Blues Champion με τον Champion Jack Dupré. Και αμέσως μετά, όπως λέει ο Γιάννης, θα πάμε στις διαφημίσεις των 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
7: Μπλούζο μουσική κυρίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Για τη συνέχεια είναι μια γυναικεία φωνή, Dolores Gibson, στο Call Me, Call Me, Call Me.

shake. Don't you know that's the lake?

Κάποια τραγούδια που ακούσαμε σήμερα φλερτάρουν με το swing, είναι κάπως χορευτικά ή χορευτικά. Τώρα θα πάμε στον B.B. King, έναν από τους πιο δημοφιλείς και σπουδαίους εκπροσώπους της blues μουσικής, ο οποίος έκανε πάρα πολλά live το χρόνο, είχε και δικά του μαγαζιά. Και θα ακούσουμε τώρα, επίσης είχε, όποτε αποκτούσε μια καινούργια κιθάρα, την ονόμαζε Lucille. Πάμε να τον ακούσουμε στο Every Day I Have the Blues.

0: just for you.
1: Για τη συνέχεια, η Blind Boy Fuller και Sonny Terry στο New Love Blues.

Το τελευταίο τραγούδι σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι από τον Arthur Big Boy Crudup, Roberta Blues. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου θα φιλοξενήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον Νίκο Παπαντώνη. Να είστε καλά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε, σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες σταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Στάρμερ καταδίκασε και όσους ενίσχυσαν διαδικτυακά τις ταραχές. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντριώφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγυαλίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΣΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτές ήταν ευχές όταν ήταν βενζίνη παλιά. Επί Ανδρέα.
1: Όχι, στα σύννεφα είναι σύννεφα, το βενζινάδικο. Καλά τα λέει.
0: Έβλεπε μπροστά ο Μπρέγκοβιτς. Ωραία διασκευή από τους 1550.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα τα συγκροτήματα, είναι και με αριθμούς πλέον, τέρματα, ονόματα. Πάει.
0: Είχε από παλιά το. Εντάξει, το 1550.
1: Το 1550. Ναι. Δεν είναι.
0: Και η 667.
1: Τετραψήφιο.
0: Η 667.
1: Το 112 και τέτοια.
0: 667, ξέρεις ποιο μεγάλο τραγούδι έχουν.
1: Η 667 κάνει. Είναι αυτό το Old Spice, τι.
0: Είναι Θοδωρής Μανίκας και 667. Α. Με Γιώργο Μαργαρίτη. Αυτό δεν είναι τραγουδάρα, χαρά να το παίξουμε επιτέλους.
1: Ποιο κομμάτι? Κάτσε να θυμηθώ, πες.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Έχει τη μεγάλη την εισαγωγή.
1: Δρόμοι που τραβάμε.
0: Σαν blues και μετά πέφτει.
1: Ωραία, να το βρούμε, μ' αρέσει.
0: Ήταν κομματάρα.
1: Έφυγε η χαρά.
0: Νομίζω χαρά αυτό γράφτηκε το 2003. Πρέπει κάποτε τότε να ήταν.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με νομίσματα γενικά. Όμως, εμείς επειδή μιλάμε πάντα επί συγκεκριμένου, θα τα βρούμε όλα αυτά.
0: Όλα αυτά
1: και θα
0: από μνημονικού.
1: Έτσι. Δεν
0: νοιάζει. Άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Νοιάζει. Ωραίο.
0: Έλα, θυμηθούμε άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Άκου,
0: κομματάρα. Εντάξει, άκου.
1: Οι δρόμοι του πουθενά. Το έχουμε βιώσει.
0: Για ρίχτω έτσι δυνατά.

0: Ματάρα.
1: Ματάρα.
0: Ας πάσουμε και δύο κιθάρες.
1: Συγγνώμη για όσου το διακόπτουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μεταμεσονύχτια εκπομπή θα το παίξουμε όλο.
0: Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν.
1: Πείτε άλλα συγκροτήματα με νούμερο.
0: Ναι.
1: Να βρούμε. Εγώ θυμήθηκα, εντάξει, του 660. 2001 τελικά. Ένα τέταρτο του αιώνα
0: πέρασε. Αυτή τι είναι, το έγραψαν το 2001.
1: Ναι, το 2001. Η 2002GR,
0: μπράβο.
1: 2002GR με τη μεγάλη τους επιτυχία. Ποιο ήτανε?
0: Είμαι τώρα, δεν...
1: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
0: Δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν το κάθε βραδιά.
0: Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ.
1: Άλλο είχαν οι...
0: Αυτό?
1: Όχι. Τι να σου...
0: Κοίταξε, καθένας με τα προβλήματά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του, το ΠΑΣΟΚ με τα δικά του, εμείς με τα τραγούδια.
1: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις, δεν ήταν ίδια.
0: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Δεν είσαι έρωτας εσύ.
1: Όλα μπορούμε να το τραγουδήσουμε.
0: Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα. Αυτό, ε. Είδες. Τουλάχιστον πρέπει να πάω σε αυτό το.
1: Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς.
0: Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς. Πριν ξημερώσει, μαρνήθηκες.
1: Έτσι να παίρνουμε λίγο.
0: Να σου πω πως πρέπει να πάω στο παιχνίδι της Κοκκινού. Γιατί με τους στίχους είμαι πολύ δυνατός.
1: Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται αμέσως. Γιατί έχουμε πάνω απ' όλα ενημερωμένους ακροατές.
0: Άρα σιωπή, τώρα φεύγεις και ανοίγεις. Λοιπόν, να σου πω. Χθες έβλεπα το Alto Nights. Το με το...
1: Ταινιάρα.
0: Ταινιάρα.
1: Ήτανε...
0: Το οποίο δεν πρόλαβα να το δω.
1: Για μένα ήταν μακράν η καλύτερη ταινία πέρσι και δεν πήρε ούτε μία.
0: Τίποτα.
1: Δεν είχε...
0: Διπλό ρόλο, ρε φίλε, ο γιγαντάς. Ο γιγαντάς. Και τόσο αυτός. και λέω, ας πούμε, εκεί πάνω στο αυτό, ήμασταν αυτό και παρέα και λέω, τι ωραίο, λέω αυτός, τι ηθοποιάρα είναι αυτός. Και μου λέει μια φίλη σου, μου λέει, εντάξει τώρα ο Αλ Πατσίνο τρομερός. Ναι, λέω, αλλά ναι, αλλά δεν είναι ο Αλ Πατσίνο.
1: Δεν είναι ο Αλ Πατσίνο, ο Ντο Νίρο.
0: Και το είπε με ένα ύφος.
1: Με μια σιγουριά.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο έχουν ένα connection. Δηλαδή, από το hit και μετά.
1: Ως μέγιστη ηθοποίηση.
0: Ναι, από το hit και μετά. Νομίζω ότι είναι είτε λες τον ένα είτε λες τον άλλον, εννοείς ηθοποιάρες.
1: Εσύ μου πες πως με αγαπάς. Οπότε... και αφήνεις ρητίδες. Μεγάλο στίχος. Επίσης,
0: UB40 τώρα και αφήνεις ρητίδες.
1: Ξένα, U2 από U2, τα. Yes. Εντάξει. 2002GR.
0: Yes.
1: Έχουμε βρει ήδη. Βλέπεις ότι έχουμε κόσμο εδώ πέρα. Ο Βασίλης, η Χρυσή, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Πέτρος, Παναγιώτης. Έχουμε εδώ πέρα πολύ κόσμο που βοηθάει.
0: Έτσι. Και θα υπάρχουν κι άλλα.
1: Θα ρωτήσουμε και την Έλενα Αλεβίζου εάν θυμάται κάποιο συγκρότημα που να έχει μέσα νούμερο. Εμείς θυμηθήκαμε τώρα.
2: Τους UB40 είπατε
1: τώρα. UB40, U2, 1550, 2002GR, 667 και Θοδωρής Μανίκας.
2: Ποιος?
0: Είναι άλλη γενιά το κορίτσι μα. Άλλη γενιά.
1: Σίγουρα έχει χορέψει όμω στου δρόμου του πουθενά με ζεμπεκιά η Αλεβίζου την κόβω.
2: Στου δρόμου πουθενά, όχι. Δεν το ξέρω.
1: Οι δρόμοι του πουθενά με τον Γιώργο.
0: Δεν με νοιάζει. Βέβαια, άσε να το ερμηνεύσω να το θυμηθεί.
2: Ναι, τώρα το κατάλαβα. Ναι, δεν μου έρχεται τώρα. YouTube είπατε. UB40 είπατε.
0: Εντάξει, άστο.
2: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Χαρά τι θα βρούμε, παίξουμε UB40 το Red Wine ή θα παίξουμε μετά από 2002GR.
2: Το σύμπο πώς πάνω. Δεν έχω ξαναπεί, γιατί δεν είναι ο Γιώργος.
0: Τα ερμηνεύω για να τα ξέρετε.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για το voice.
2: Από τους 2002GR μου αρέσει ένα άλλο τραγούδι.
0: Ποιο, ας το πω, πες.
2: Αυτό που λέει δεν ήσουν έρωτας εσύ.
0: Δεν ήσουν έρωτας εσύ. Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Είμαστε εκπομπή Jukebox. Ό,τι θες αμέσως το τραγουδάμε.
0: Πετάς το διφραγκάκι, μπαμ, κατευθείαν.
1: Λοιπόν. Τι γίνεται, χαμός, να ξεκινήσουμε από, σήμερα δεν πάμε τραβ, θα ξεκινήσουμε από Αγγλία.
2: Από Βόρεια Ιρλανδία.
1: Εντάξει, μέρος ο Αγγλίας είναι, Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Τι τρομακτική αυτή η τέτοια.
2: Τρομακτικές εικόνες, πραγματικά, ναι, ναι, τρομακτικές εικόνες. Ξεκίνησαν όλα από μια επίσης άγρια επίθεση ενός Σουδανού κατά ενός 40χρονου άντρα.
1: Χωρίς λόγο του επιτέθηκε στον δρόμο.
2: Δεν ξέρουμε τους λόγους ακόμη. Δεν έχουν. Όχι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έμεναν στο ίδιο κτίριο. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους όμως ακόμα. Δεν έχουν διευκρινιστεί. Δεν έχουν αναφερθεί από την αστυνομία. Προφυλακίστηκε ωστόσο ο Σουδανός. Επίσης να πούμε ότι ο άντρας
1: ουσιαστικά
2: αυτός
1: τον
2: έχει...
1: έσωσε τον άλλον ένας Ιρλανδός
0: περαστικός
2: ακριβώς, γιατί είναι πολύ άγριες οι σκηνές, τέλος πάντων τις μεταφέρουμε, αλλά έχει φέρει πολύ βαριά τραύματα και μάλλον έχει χάσει και το ένα του μάτι. Μετά από αυτό λοιπόν ξέσπασαν πολύ άγρια επεισόδια και στην αποκορύφωση τους θα λέγαμε είδαμε σκηνές με κουκουλοφόρους να εισβάλλουν σε σπίτια που έμεναν, ας το πούμε έτσι, όχι λευκοί και να τους βγάζουν έξω ή να βάζουν φωτιά σε σπίτια και να διασώζονται οι άνθρωποι αυτοί από πυροσβέστες.
1: Μην πάρεις χρώμα στις διακοπές, Γιώργο μου, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να γυρίσεις ηλιοκαμένος στην Αγγλία και να μπουκάνουν στο σπίτι σου.
0: Γίνομαι και γκάγκανο.
2: Ναι. Από διασώστες τελεσόν που μπήκαν και τους έβγαζαν πολύ άγριες σκηνές. Επίσης,
0: γιατί είμαι και σταράτος.
1: Έτσι, ναι, πότε.
0: Γιατί γελάμε.
2: Όχι.
0: Δεν είμαι σταράτος.
2: Είσαι σταράτος.
0: Και τα λέω και σταράτα, να ξέρεις.
2: Βεβαίως, πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, και πριν από λίγες ημέρες είχαμε και τα επεισόδια στο Southampton, να σας θυμίσω, που εκεί η αστυνομική μαχαίρωσε έναν 18χρονο. Όχι, αυτό δεν έγινε, με συγχωρείτε, δεν έγινε πριν από λίγες ημέρες, είχε γίνει το Δεκέμβριο αυτό, αλλά το βίντεο βγήκε πριν από λίγες ημέρες και προκάλεσε τεράστια οργή, γιατί ουσιαστικά το παιδί αυτό πέθανε, επειδή δεν τον πίστεψαν οι αστυνομικοί ότι είχε χτυπηθεί. Και
1: είναι αυτό που λέγαμε, που είχαν βάλει, βάλει χειροπέδες στο θύμα. Ο άλλος ομοραγούσε.
2: Πίστευαν τις κατηγορίες του δράστη, τέλος πάντων. Εκεί είχαμε το αντίθετο ότι είναι προκατάληψη, τέλος πάντων, κατά των λευκών. Το θέμα της.
1: Όσο είναι μαχαιρωμένος και του βάζει χειροπέδες, λέει μαχαιρέθηκε. Λέει ο αστυνομικός, μα εγώ δεν βλέπω κάτι. Και είχε φάει μαχαίρι 20 εκατοστά.
2: Και έλεγε δεν μπορώ να αναπνεύσω και εξέπνευσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ. Και το αντιμεταναστευτικό κίνημα είναι πολύ μεγάλο στην Βρετανία. Είχαμε και δηλώσει του κ. Στάρμερ. Του αγαπημένου σου, Στέλιο.
1: Παραμένει ο κύριε.
2: Παραμένει,
1: να
2: αλλά
1: Παντελή,
2: έχει
1: Στάρμερ.
2: Κάποια θέματα, θα σας τα πω μετά για τον κύριο Στάρμερ. Και είπε ότι είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Είχαμε επίσης τις παρενέσεις και τέλος πάντων του Ρόμπινσον, του ακροδεξιού ακτιβιστή που είχε διοργανώσει και μεγάλες διαδηλώσεις αντιμεταναστευτικές στο Λονδίνο, να συνεχιστούν τα επεισόδια. Οπότε είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά έτσι έντονη στη Βρετανία, όπου
0: έκριση.
2: Υπάρχει βεβαίως και, ναι, ας την πούμε και έκρηξη κατά περιόδους, όπου υπάρχει βέβαια και το θέμα της στέγασης των μεταναστών, να το πούμε και αυτό, σε πολλές περιοχές ιδιαίτερα υποβαθμισμένες υπάρχει αυτό το πρόβλημα και της εγκληματικότητας και όλα αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν, αλλά ο πολιτικός κόσμος λέει ότι αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σπέβει να τα εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά, τέλος πάντων το αντιμεταναστευτικό κίνημα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Μάλιστα. Και κοίτα, αν δεν δώσεις λύσεις, δυστυχώς θα δώσεις χώρο έκφρασης και σε αυτές τις ακραίες μορφές. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και η Χρυσή Αυγή. Να θυμίζω ότι ένα περιστατικό σταθμός για την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής ήταν η δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα του ανθρώπου που, για να του κλέψουν την κάμερα την ώρα που πήγαινε στο μυευτήριο να γεννήσει η γυναίκα, τον μαχαίρωσαν τότε οι Αυγανοί. Και ξεσηκώθηκε και μετά προσθέθηκαν και άλλα περιστατικά. Ήταν το πρόσφατο στο Southampton που έγινε ο κακός χαμός, ειδικά μετά την αποκάλυψη. Ήρθε τώρα αυτό στο Belfast. Να θυμίσω ότι αποκεφαλισμό είχαμε παλιότερα, το θυμάσαι, στο Λονδίνο, που είχε αποκεφαλίσει σε κεντρικό δρόμο.
2: Αποκεφαλισμό, ναι, πες μου.
1: Ναι, υπήρχε και άλλο περιστατικό πριν από μερικά χρόνια, τότε στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους, Αλλάχ Ακμπάρ και τα λοιπά.
2: Ναι, αποκεφαλισμό είχαμε και στη Γαλλία, θα σας πω, με τον καθηγητή.
1: Και στον καθηγητή, βέβαια, ναι.
2: Που αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα που είχαν μεταφέρει στους δράστες, τους φανατισμένους δράστες, έτσι, που αποκεφάλισαν τον καθηγητή που παρουσίαζε, τέλος πάντων, μάθημα ιστορίας στην τάξη του. Ναι.
1: Ωραία. Για μην το γυρίσουμε τώρα στο σπλάτερ και θυμηθούμε διάφορα άλλα, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
2: Ναι, θέμα. Λοιπόν, να σας πω κάτι που δεν πάει και πολύ μακριά από αυτό, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει με το παγκόσμιο, με το Μουντιάλ που ξεκινά αύριο. Γύρισε στην Σομαλία ο Ομάρ Ατάν. Ο διαιτητής, λοιπόν, ο Σομαλός, ο οποίος πέρυσι ήταν ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής, έφτασε στη Φλόριντα, αλλά δεν το επιτράπει ουσιαστικά να μπει στις ΗΠΑ, γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι, για λόγους ασφαλείας όπως είπαν, γιατί θεωρεί ότι έχει δεσμούς με Ισλαμικές οργανώσεις στη Σομαλία, οπότε αναγκάστηκε να επιστρέψει στη χώρα.
1: Ο Ιφαντίνος στο τέλος θα διαιτητεύει.
2: Ο Ιφαντίνο, υπάρχει ένα θέμα και με τον Ιφαντίνο, γιατί από αυτά που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει βεβαίως και από διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τη βίζα, δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και πολλές άλλες χώρες που υπάρχουν στη λίστα των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν ότι ο Τζάνι Ιφαντίνο, μόλις πριν από 40 ημέρες, και λιγότερο θα σας πω εγώ, και στην ομιλία του στον ΟΗΕ, έλεγε για το πόσο το ποδόσφαιρο ενώνει και ότι είναι αυτό μια ευκαιρία το Μουντιάλ για να φέρει κοντά τους ανθρώπους και τους λαούς, και δυστυχώς βλέπουμε διαφορετικά πράγματα.
1: Λάθος χώρα διάλεξε. Λέγανε ότι θα ήταν μεγάλη καταστροφή το Μουντιάλ του Κατάρ. Ήτανε για άλλους λόγους αντιεμπορικό, ότι δεν μπορούσαν να πάει πολλοί κόσμος και
0: τώρα
1: ότι έγινε
0: και με
1: και
0: όλο
1: χειμώνα.
0: Αυτό το πανικό και με τώρα τις ώρες, τις περίεργες.
1: Και κάτσε να δεις τι θα γίνει στη διάρκεια του.
2: Από την άλλη, βέβαια, ο Ιφαντίνο λέει ότι αυτά είναι νόμοι και αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης και εγώ ίσως δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι. Προφανώς την αγκαλιά. Πάει μάλλον με τον Τραμπ τώρα να βρεθεί κανένας πύραυλος, κανένας πάτριο έξω από το εξοχικό του Ιφαντίνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι από τον ορισμό και την ανάληψη του Μουντιάλ από τις χώρες αυτές μέχρι τώρα έχουν γίνει ενδιαμέσως πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και καλώς και το Ιράν δεν αποκλείστηκε από το τουρνουά, έτσι.
1: Αποκλείστηκαν οι οπαδοί του.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Θα πηγαίνει στο Μεξικό, αν μπορούσαν να το στέλνουν και πιο μακριά. Έχουν έρθει εντωμεταξύ φοβερές προτάσεις για συγκροτήματα.
2: Στην Τιχουάνα συγκεκριμένα.
1: Στην Τιχουάνα, εντάξει, είναι κοντά στα σύνορα.
0: Από τα Φιλαράκια το θυμάμαι. Την Τιχουάνα και την Τάλσα. Και την Τάλσα.
1: Τάλσα. Τάλσα ήταν ο Σταλόν, είναι η σειρά.
0: Ναι, αλλά είχε πάει και ο συγχωρεμένος.
1: Ο Πέρι.
0: Ναι, ο Λουκ Πέρι, ναι.
1: Όχι ο Λουκ Πέρι.
0: Όχι, πες το λένε. Ναι.
2: Μάθιου
0: Πέρι. Ναι.
1: Ο Λουκ Πέρι νομίζω ζει ακόμα.
0: Εντάξει, εγώ παιδιά είμαι στα. Εγώ στα τραγούδια είμαι καλό.
2: Συγγνώμη.
0: Τα κάνουμε.
2: Και στο Λουκ Πέρι δυστυχώς έπεσε μέσα. Συγχωρεμένος είναι.
0: Συγχωρεμένος είναι.
1: Α, και ο Λουκ Πέρι.
0: Ναι.
1: Χιλιομόντ. Ελληνικό συγκρότημα που εμπνεύστηκε από το χωριό Χιλιομόδη.
0: Έλα ρε.
1: Και 1349 νορβηγικό black metal που έχει πάρει το όνομά του από τη χρονιά που η Μαύρη Πανόλη έφτασε στην Νορβηγία. Χαρούμενοι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτοί.
0: Κάνουμε σοβαρή βουτιά στην ιστορία.
1: Να τους φωνάξουμε σε κάποιο παιδικό πάρτι.
2: Παιδιά, πολύ ωραία επέτειο. Να σας πω όμως τι επέτειο πολύ ωραία. Πολύ ωραία δεν είναι, αλλά ένας πολύ πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα. Κλείνουν σήμερα 100 χρόνια. Σήμερα λέω. Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί.
0: Όποιος έχει πάει στη Βαρκελόνη ξέρει.
2: Στη Σαγκράδα Φαμίλια. Μεταξύ άλλων, έτσι. Απλώς η Σαγκράδα Φαμίλια είναι το πιο φημισμένο.
1: Το masterpiece.
2: Ακριβώς. Κτίσμα του Γκαουντί. Αριστούργημα, το οποίο δεν τελείωσε όμως και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: 100 χρόνια και εμείς μετά διαμαρτυρόμαστε για το μετρό.
0: Έλατε.
1: Αχαριστία.
2: Και χρειάζεται, σύμφωνα και με τους αρχιτέκτονες τώρα, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όμως.
1: Μην ξαμίλεις κανένας για τα έργα στην Ελλάδα.
2: Το Φεβρουάριο, συνεχίζω, ολοκληρώθηκε ο πύργος του Ιησού Χριστού, έτσι λέγεται, και, είναι και έκανε την Σαγκράδα Φαμίλια την ψηλότερη, με το μεγαλύτερο ύψος εννοώ, καθολική εκκλησία στον κόσμο. Ο πύργος αυτός έχει ύψος 172,5 μέτρα.
1: Ωραίος.
2: Και έγινε σύμφωνα με τα σχέδια του Γκαουντί μέρος των οποίων βέβαια καταστράφηκαν από φωτιά το 1936, από αυτά που έχουν απομείνει. Και το είχε κάνει, για να καταλάβουμε και το μέγεθος αυτού του ανθρώπου, το είχε πει 172,5 μέτρα για να είναι εναρμονισμένο. Ανεορμασμένη η εκκλησία, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές με τη φύση, να είναι δηλαδή κάποια μέτρα χαμηλότερο από το λόφο του Μοντσουίκ της, της Βαρκελόνης. Να δένει δηλαδή
1: αρμονικά,
2: ναι, με τη φύση, ακριβώς. Άξι. Αλλά υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα με την, με την εκκλησία, μεταξύ άλλων αυτή η μεγάλη μεγαλοπρεπές πέστα τη σκάλα που πρέπει να έχει χτιστεί σύμφωνα με τα αρχεία.

0: Είναι ο δυνατός.
1: Ναι. Εγώ είμαι με τον δημιουργό Μπενίτεθ.
0: Να το βλέπεις. Καμία σχέση
2: βλέπω,
0: εγώ.
2: Λοιπόν,
0: να κερδίσει ο καλύτερος σήμερα. Φιλιά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε στις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών.
2: Αν δεν υπάρξει συμφωνία,
1: θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός.
2: Με διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο Πασό, Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει
1: την διχόνοια. Και γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι άνοιξαμε λίγο το χρόνο του λόγου. Γι' αυτό το κόψαμε, για να το τραγουδήσουμε εμείς.
1: 2002 GR, έτσι. Τι ωραίο.
0: Level 42, B42 επίσης. Δηλαδή τώρα έχουμε μαζέψει πολλά συγκροτήματα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε. Ευτυχώς που καταστρέψαμε το τραμ στην Αθήνα, λέτε τι έπαθε ο Γκαουντί.
1: Ναι,
0: ο Νίκος. Εντάξει, το τραμ παραμένει. Εγώ με το μετρό σοκαρίστηκα. Η νέα ανακοίνωση είναι ότι μέχρι το 2045 θα ολοκληρωθεί η γραμμή 4. Και αναρωτιέμαι σε ποια άλλη πρωτεύουσα, σε ποια άλλη χώρα έχει πάρει τόσα χρόνια να ολοκληρωθεί μια γραμμή.
1: Το 45.
0: Το 2045.
1: Α.
0: Κάποιοι σταθμοί που ήταν λέει να παραδοθούν το 27 πήγαν το 29, από το 29 πήγαν στο 35, αλλά τελικά λέει να τα έχουμε όλα.
1: Από το 29 στο 35, 6 χρόνια μετά, τι φάση.
0: Τι κόστος έχει αυτό επιπλέον, κανένας δεν μαθαίνει. Επίσης με το σταθμό των εξαρχείων που γινόταν ο χαμός, που έφταναν καθημερινά σφαλιάρες, που του δουλεύαν οι άλλοι στο υπόγειο και πηγαίνουν οι άλλοι, φωνάζαν πάνω και τους βρίζαν.
1: Ναι.
0: Άκρα του τάφου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Είναι...
1: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Φαίνεται όμως ότι πάμε για εξιχνία.
1: Εξιχνία είναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Το λέγαμε χθες τέτοια ώρα με την Αθανασία.
1: Την καλή συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλα. Έλα, καλό μεσημέρι, Αθανασία.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στην εξιχνία, αν δεν το έχει εξιχνιάσει ήδη.
2: Λοιπόν, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται πλέον ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης και μητέρας του 26χρονου που και οι δύο βρέθηκαν νεκροί χθες στο λόγο Αιγίου. Δεν πίστηκαν οι αστυνομικοί από τα όσα είπε ο 65χρονος, οπότε
1: και υπέπεσε και σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζει.
2: Σε πολλές αντιφάσεις. Βρέθηκαν ωστόσο και υπήρχαν πολλές ενδείξεις, δηλαδή και κοιλίδες αίματος σε ρούχα του και αμοιχές στο σώμα του που φάνηκε ότι είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον. Ναι. Είχε συλληφθεί το πρωί με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής για το αεροβόλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν στο σπίτι του, σε μια γλάστρα εκεί. Αλλά περιμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματικών εργαστηρίων από την Αθήνα για τις κοιλίδες του αίματος, προχώρησαν στη σύλληψή του σήμερα το μεσημέρι οι αρχές, πιστεύοντας ότι είναι αυτός ο ύποπτος για το διπλό φωνικό. Δεν υπήρχαν παιδιά ίχνη παραβίασης του σπιτιού. Υπήρχε ένα σπίτι ανάκατο από πάλι που είχε γίνει στο εσωτερικό του. Αυτός για 6 ώρες φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό 6 ώρων που δεν δικαιολογούν, που δεν δικαιολογείται μάλλον. Επίσης είχε
0: το,
2: πει...
0: Το έγκλημα πώς έγινε αντιληπτό, Αθανασία, δηλαδή ο ίδιος...
2: Αυτός βγήκε και αντί να πάρει πρώτα την αστυνομία, βγήκε και το είπε σε ένα γείτονα. Και μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αυτό το υποψίασε αμέσως στις αρχές. Το άλλο είναι ότι κοιμόταν, ξύπνησε κατά τις 7, είδε ήταν κλειδωμένο το δωμάτιο της γυναίκας, συντρόφου του, επειδή ροχάλιζε, έλεγε διάφορα τέτοια, ροχάλιζε και ήταν κοιμισμένος αυτό σε άλλο δωμάτιο και δεν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα, ούτε τις χτύπησε, ενώ είχαν προγραμματίσει ιατρικό ραντεβού να πάνε και οι δυο τους. Τον πήρε ο ύπνος, ξύπνησε 11 η ώρα. Σας είπα, οι αμοιχές στο σώμα του φαίνεται
0: και ότι... Και βρήκε δυο δολοφονημένους, ας πούμε, δεν άκουσε τίποτα. Ναι.
2: Ήταν πολλά τα ερωτηματικά. Τώρα ποιο ήταν το κίνητρο, και εδώ στέκονται οι αρχές. Δεν μπορούν να εντοπίσουν ακόμα το κίνητρο της δικής αυτής.
1: Υπάρχει ένα έτσι προφίλ αυτού του ανθρώπου,
2: ήρεμ, ναι. Ήσυχος άνθρωπος, ο οποίος ήταν συνταξιούχος, δημοσιογράφος μάλιστα, δήλωνε.
1: Και με κάτι μεγάλες μηχανές και τα λοιπά. Και...
2: Ναι. Ότι είχε τέλος πάντων αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή τη γυναίκα και σε αυτό το παιδί. Μάλιστα δεν είχε πάει στην Ιταλία, γιατί ήταν από την Ιταλία αυτός. Τη είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. Μια γυναίκα βασανισμένη, γιατί είχε χάσει τον άντρα της πριν από 20 χρόνια. Είχε χάσει και τον 29χρονο αδερφό της από καρδιά. Ήταν σε νησί, ζούσε αυτή με τον πρώην άντρα της, ο οποίος πέθανε. Και στη συνέχεια ήρθε και έμεινε εδώ και 15 ή 17 χρόνια στο πατρικό της, στο λόγο Αιγίου. Μες. Έρχεται και αυτός. Φαινόταν ένα ήσυχο ζευγάρι, κανένας δεν είχε καταλάβει το παραμικρό.
0: Ο γιος δεν έμενε μαζί τους, έμενε...
2: Ο γιος είχε σπουδάσει στα Πεφίτα και το τελευταίο διάστημα έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο, το παιδί δεν ήταν
2: κοινός. Ναι, 2 μέρες είχε που είχε έρθει. Οπότε κάτι έγινε στις 2 αυτές μέρες.
0: Ο γιος βρέθηκε με τραύμα από όπλο.
2: Από όπλο απευθείας, δηλαδή ήταν εξ επαφής το χτύπημα.
0: Άρα μένει να βρεθεί και το όπλο, το φωνικό εργαλείο.
2: Θα έχει βρεθεί το εργαλείο, τώρα η βαλιστική έλεγχη θα δείξουν αν πρόκειται για το αυτό ίδιο. Το ίδιο φωνικό όπλο.
0: Μάλιστα. Ο ίδιος λοιπόν είπαμε το αρνείται, αλλά έχει συλληφθεί. Οπότε να μένει η απολογία του
2: στον εισαγγελέα. Είναι στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγαίου. Τώρα να δούμε τι ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Αιγαίου.
0: Είναι από τις υποθέσεις, γιατί εσύ έκανες το ρεπορτάζ εκεί πέρα. Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι πιο μπροστά.
1: Ούτε παραβίαση και τα λοιπά.
0: Όχι, και σαν οικογένεια, ότι δεν ήταν.
2: Ναι. Μέσω στις αστυνομικές αρχές, ο υπαρχμόν ένα ύποπτος παιδιά, που σας τα λέγα και χθες. Ήταν αυτός.
0: Ναι.
2: Οι αρχές δεν πίστηκαν από το όσο του είπε. Ήταν μεθυσμένος. Στο μεταξύ είχε νοσηλεύτηκε στο βράδυ γιατί δεν αισθανόταν καλά και στο νοσοκομείο. Mm. Έκανε ότι δεν καταλάβαινε μερικά πράγματα. Ξέρετε, είναι κάποια στοιχεία τα οποία υποπτεύουν αμέσως στις αστυνομικές αρχές.
1: Καλά, είναι παλιές καραβάνες τώρα προφανώς.
2: Είναι έμπειροι.
1: Αλλά ξέρεις, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου γενικά όταν παρουσιάζεται μια οικογένεια που είναι ήσυχη, αυτό, αγαπημένη.
2: Πάντως ποιος αυτό ξέρει που να... έχω να σημειώσω ναι. Είναι ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η 56χρονη γυναίκα, ιδιαίτερη αγαπητή στο λόγο. Ιδιαίτερη. Όλοι μου μίλησαν σήμερα με τα καλύτερα λόγια.
0: Και που φαίνεται ότι αυτή έδωσε μάχη με το δολοφόνο.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Από τα σημάδια που υπάρχουν.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα, πολύ πιθανόν δηλαδή κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες.
0: Να τα βρει αστυνομία.
2: Είναι κάτι το οποίο τώρα πια δεν έχει και σημασία καμία.
1: Ναι, έλατε. Έλατε, το κακό έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και όταν θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για την εξυχνίαση ενός ακόμα ιδεχθούς εγκλήματος.
1: Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Αθανασία Σταμοπούλου. Πίνω ένα καφέ.

0: Δεν πιάσαμε σήμερα σχεδόν καθόλου πολιτική για την ώρα.
1: Τι κρίμα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει. Ας πάμε από εκεί πέρα. Πολάκης. Είπε κάτι το οποίο νομίζω έχει βάσει.
1: Είναι για την εκπομπή μας, ό,τι πρέπει.
0: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αναρωτήθηκε σε μια άκρος πολιτική τοποθέτηση ο Παύλος Πολάκης.
1: Και με, πώς το λένε, έτσι τα κλισέ που λέμε, και με μηνύματα με διάφορους παραλήπτες.
0: Και δεν λέμε για το ροφό και τα 13,5 κιλά, εμείς ψαρεύουμε, δεν ψαρεύουμε σε
1: αυτό. Μα δεν είχαμε και χθες την αποστροφή του Νίκου Παπά για τον Ζαχαριάδη.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος και δεν το βλέπω να κάνει τη δουλειά του, δεν βγαίνει στα κανάλια και τέτοια.
0: Περιμένει να φορέσει την ούγια του Ελλάς.
1: Ο άλλος έχει πει. Έλεγε χθες, ποιος το έλεγε, ο Χατζηνικολάου, το είδα στο δελτίο, ότι θα είναι και εμφάνιση, λέει, του Φάμελου στη ΔΕΘ. Πώς θα πάει ο Φάμελος στη ΔΕΘ, να πει τι, ότι με κάλυψε ο προλαλής σας. Συμφωνώ με το πρόγραμμα του Τσίπρα.
0: Από άκουσα την άλλη θέση. Ναι. Λέει, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είσαι υποψήφια, θα είμαι υποψήφια, λέει, με το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα ενώσει. Εντάξει, κανένας δεν έχει ρωτήσει τον οικοδεσπότη αν τους δέχεται. Είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα που είναι οι wannabe.
1: Ναι.
0: Άλλος.
1: Και ο άλλος λέει,
0: και δεν ανοίγει την πόρτα.
1: Και ο άλλος ο Τσίπρας λέει, γραφτείτε στο κόμμα και
0: παρατηθείτε,
1: ναι,
0: από βουλευτές όσοι είστε.
1: Εγγραφείτε.
0: Το έκανε μόνο για Χτσιόγλου για την ώρα. Οι άλλοι φύγανε από την Νέα Αριστερά. Αλλά πόσο γνωρίζω ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα ανεξάρτητοι. Εν τω μεταξύ, οι ανεξάρτητοι, αν μαζευτούν όλοι μαζί και αποφασίσουν να καταψηφίσουν, να κάνουν.
1: Δεν περνάει τίποτα. Και καμιά σαρανταριά πώ είναι.
0: Ναι, τώρα είναι.
1: Λοιπόν, και καλά, δεν ξέρεις τώρα, άμα πάμε και μέχρι το πέρας, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, να διαλυθεί η Βουλή δηλαδή Φεβρουάριο, δεν ξέρεις πόσοι ανεξάρτητοι. Προφανώς αυτοί σου λένε, κάτσα μπήκε ο Μιστουλάκος αυτός, κάτσα μπήκε ο Μιστουλάκος ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι.
1: Και από Σεπτέμβριο και τώρα, ρε παιδί μου, να μπουν τώρα που θα είναι, να πάμε και διακοπές και αυτά τώρα λίγο, έως πάντων, λοιπόν.
0: Λέω Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Σου λέω, το νέο σύνθημα είναι το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι. Που τι σημαίνει, διφραγκά αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ενωτικό σημαίνει ότι. Κοίτα, αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνεται καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι τα χρήματα που δίνουν στα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
1: Ναι, η επιχορήγηση.
0: Είναι μεγάλο το ποσό της επιχορήγησης.
1: Βέβαια, γιατί ήταν και. Δεν ήταν και μικρό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μεγάλο. Άλλο τι έγινε μετά.
0: Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται προγραφές. Ετοιμάζονται διαγραφές σε μια φάση που περνάει το
1: και
0: κόμμα.
1: Και μόνο τώρα ότι βλέπεις τίτλο. Εμείς που εντάξει, κάποια εμπειρία έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και μόνο που βλέπεις τίτλο ετοιμάζεται για διαγραφές. Τι σημαίνει ετοιμάζεται για διαγραφές.
0: Ασκληρός.
1: Μα δεν υπάρχει ετοιμάζεται για διαγραφές. Τι είναι, ένα σχηματισμός.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Διαγραφές είναι ότι κάνει κάτι. Ναι, κάνει κάτι κάποιο. Και δεν είναι εκτός του κόμμα και τον διαγράφεις. Ναι. Ξαφνικά σε νεκρό χρόνο να ρίξω και τρεις διαγραφές. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα μπορεί να είναι.
1: Όλα, ναι.
0: Πασόκ είναι, οπότε δεν το.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα έτσι διαρκές μούδιασμα για τις αρκετές δημοσκοπήσεις. Και διάβασα και ένα ωραίο, και ο αριθμός των δημοσκοπήσεων δεν αναλογεί και στον πληθυσμό και στο αυτό της χώρας.
0: Πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Για απαντήστε τώρα όσοι ακούτε, σε πόσους από εσάς έχουν καλέσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τον τελευταίο μήνα.
1: Για
0: κάνουμε ένα σύντομο εδώ πέρα, γκάλωπε. Εσάς σε κάλεσαν. Τώρα, λέω τον τελευταίο μήνα.
1: Όχι, τώρα τον τελευταίο μήνα.
0: Εμένα όχι.
1: Με έχουν καλέσει δύο φορές.
0: Βασιλική, έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τον τελευταίο μήνα, όχι.
1: Τίποτε.
0: Γιάννα, σε έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων, όχι. Το παιδί στο κηλικείο, να το ρωτήσουμε, να το έχουν καλέσει τον Νικόλα.
1: Για βγείτε στο διάδρομο, στήστε
0: η Λουίζα
1: ψόβεργα.
0: Και τα λοιπά την καλέσανε, όχι. Άρα αμέσως εμείς έχουμε έξι όχι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιον τον έχουν καλέσει, ποτέ. Ας πούμε ο Παναγιώτης.
1: Να στείλει μήνυμα.
0: Ποτέ.
1: Μήνυμα.
0: Ο Φώτης, ποτέ. Για να δούμε τι γίνεται. Ποιους καλούν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω είναι αυτό που είχες πει, ότι έχουν μια συγκεκριμένη έτσι.
0: Μια δεξαμενή. Και σου λέει πάνω κάτω, ξέρεις. Αυτός Νέα Δημοκρατία, αυτός Πασόκ, αυτός ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ΚΚΕ, αυτός από εδώ από εκεί πέρα.
1: Εξάλλου έχουμε βράχια πολλά για τις δημοσκοπήσεις. Σε αρκετές εκλογικές μάχες έχουν πάει κουβά. Είναι λίγο.
0: Ο
1: Επιτρόπου θα μπορούσε να είναι μεγάλο.
0: Το Σταύρο τον καλέσανε προχθές. Σταύρο, σε είχαν ξανακαλέσει και στο παρελθόν. ή ήσουν, ήταν η πρώτη σου φορά. Αν θέλει, γιατί μέσω Viber τώρα έχουμε απευθείας.
1: Ναι, έχουμε connection.
0: Βρήκαμε έναν λοιπόν, άνθρωπο. Αν βρούμε και έναν που πήρε τα 2.000 της Αττικής Οδού, έχουμε κλείσει ένα εκπομπή.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτά ψάχναμε. Ένα που να έχει, κάνει, να έχει απαντήσει σε δημοσκοπήσεις και ένα που να έχει πάρει τα 2.000 της Αττικής Οδού.
1: Δεν νομίζω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Της Αττικής Οδού δεν έχουμε δει. Πρώτη φορά το Σταύρο.
1: Πρώτη φορά. Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο, άντε, καλορίζικο.
0: Μπράβο, Σταύρο, άντε,
1: λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα.
0: Όχι, θα πάρουμε, έχουμε τα θετικά.
1: Ναι, να έλεγαν πω πάρουμε ένα σανσόν. Όχι. Λόγω τέτοιου.
0: Στη Βουλή υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μιλάνε πολιτικοί αρχηγοί. Ναι. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκης. Και εντάξει, δεν έχει το τεράστιο ενδιαφέρον. Πάμε στα αθλητικά μας, το Δημήτρη Καϊμά, είμαστε...
0: Μία μέρα πριν από το Μουντιάλ.
1: Και μισή μέρα πριν το τέταρτο τελικό. Έλα, ναι. Δημήτρη, στο μπάσκετ.
2: Ούτε μισή μέρα, έτσι είναι 2:50, 9 ώρα το βραδάκι.
1: 7 ωρίτσες.
2: Θα έχουμε έναν ακόμα τελικό, να δούμε αν θα γίνει το 3-1 που σημαίνει...
1: Γεια σας.
2: Ολυμπιακός ή 2-2 και θα έχουμε μετά το Σάββατο 6 ώρα...
1: Τον πέμπτο και τελευταίο.
2: Θα κρίνει, έτσι είναι. Στο ΣΥΠ θα κρίνει τον πρωταθλητή.
1: Εντάξει, τοξικότητα, νομίζω... δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Όποιο και να το αποτέλεσμα θα ξανά.
0: Να την τοξικότητα. Εντάξει, να το ξαναβρούμε.
1: Λοιπόν, η τοξικότητα
0: είχε
1: υπάρχει.
0: Και μια άτυχη στιγμή ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που χθες είχε ένα.
1: Τρακαρισματάκι.
0: Όχι, ευτυχώς. Μόνο με ηλικές ζημιές.
1: Λαμαρίνες, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Λαμαρίνες γίνονται, τα άλλα δεν γίνονται.
1: Λοιπόν, έλα Δημήτρη μας.
2: Ναι. Κάποιοι μας ακούνε και μας ρίξανε.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τοξικότητα υπάρχει, δόξα τω Θεώ, και νομίζω θα εξελιχθεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί όλο
0: και θα
1: δυναμητίζεται η ατμόσφαιρα. Οκ, θα το δούμε. Και βέβαια, Μουντιάλ τι γίνεται, είμαστε... Δεν έχει αυτή, ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αυτή την αναμονή που είχαμε άλλες φορές για το Μουντιάλ.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι
2: πιστεύω,
0: οι ώρες.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε εισαγωγικά αποκτισμένοι.
1: Αποκτισμένοι.
2: Αν πάμε να γυρίσουμε πριν από 20 χρόνια, πόσο ποδόσφαιρο βλέπαμε στη τηλεόραση και πόσο βλέπουμε τώρα.
0: Και το Μουντιάλ το περιμέναμε διαφορετικά για να δεις και τους αστέρες. Τώρα, ας πούμε, με τους αστέρες...
2: Αν έχεις τηλεόραση, τους βλέπεις κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, για την Ευρώπη είναι και σπαστική η ώρα. Δηλαδή τώρα 4 η ώρα το πρωί. Μία.
1: Ναι, θα χάσουμε πολλούς αγώνες τώρα, η αλήθεια.
2: Νομίζω, παιδιά, αν είχαμε λιγότερη μπαλίτσα, 3 ώρα το πρωί ξυπνητήρι και θα βλέπαμε. Τώρα επειδή έχουμε δει, βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα.
1: Είναι και τα μάτς, ρε φίλε.
0: Μα βάλανε 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής η Αθεόφοβη το Γερμανία Κουρασάο. Δηλαδή. Πώς θα κάτσω να το δω.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, αυτό λέω να το παίξω over 12.30.
2: Όχι, λέω για την προσμονή μιλάω. Για την
1: γιατί
2: προσμονή,
1: αυτοί δεν σταματάνε κιόλας.
0: Ναι, οι Γερμανοί, ναι, δεν.
1: Ναι, over
2: 12.30. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι αυτό. Ότι έχουμε από Τρίτη μέχρι Κυριακή και Δευτέρα πολλές φορές. Ενώ βάζουμε μέσα και την Ελλάδα και τη Super League, έτσι.
0: Ίσως όταν πάμε στη φάση των 16 που μείνουν οι πιο καλές ομάδες, έχουμε και τις πρώτες
2: εκπλήξεις. Αλλά βλέπετε, 7 στα 7 βλέπουμε στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Οπότε δεν τρελαίνεσαι. Ναι, σίγουρα άλλες ματσάρες αυτές, αλλά βλέπεις.
0: Του χρόνου το κακό είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε κανένα 2-3 οθόνες από καταλαβαίνω γιατί. Κάνει πλατφόρμα ο Παναθηναϊκός όπου θα παίζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
2: Είναι άλλο πράγμα. Να δούμε, δεν ξέρω.
0: Η υπερκάπιτα δεν ξέρω που θα τα δείχνει, που πήρε τα δικαιώματα από πολλές ομάδες, γιατί αυτή δεν έχει ακόμα πλατφόρμα. Περιμένει να φτιάξει πλατφόρμα. Mm.
1: Δεν είναι πλήγμα αυτό για την Κοσμοτέ TV και για το
2: κόσμο
1: και τα λοιπά.
2: Εγώ να πω ότι είναι για την τσέπη μας, έτσι. Ναι. Για την τσέπη μας, τι θα πρέπει να πρωτοδιαλέξεις, να πληρώνεις, είτε για σένα είτε και για τους μη αθλητικούς. Έτσι, γιατί είναι και άλλοι που δεν θέλουν μόνο αθλητικά, θέλουν να βλέπουν και τις ταινίες,
1: ναι.
2: Ενώ σώσεις στα σπίτια μας. Οπότε, τι θα πρωτοπληρώνουμε σε πλατφόρμες, έτσι, εκεί που λέμε, έλα μωρέ 10 ευρώ, 10 ευρώ, 20,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 τα μουντιάλ τα παλιά μαζευόμασταν στις πλατείες με κάτι γιγαντοθόνες έξω από τα καφενεία και είχαμε στρωμένα τραπέζια με φαγητό, έτσι περνάει. Και όλοι περιμέναμε να δούμε αγώνα. Τώρα ούτε συζήτηση δεν κάνουν οι περισσότεροι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, περιμένουμε να
1: δούμε. Βέβαια, επίσης είναι η αλήθεια ότι αν ξεκινήσει και προχωρήσει λίγο, θα μπαίνει στο, κλίμα.
0: Νομίζω φάση 16. Να περιμένει τον ντέρμπι τώρα, δηλαδή πρώτες αγωνιστικές έβλεπα τα παιχνίδια Και πραγματικά δεν υπάρχει το παιχνίδι που θα πω άντε να ξενυχτήσω να το δω. Πέρα από το Γερμανία Κουρασάο.
1: Εντάξει. Over 12.30.
2: Το πολύ το περιμένουν για διάφορο λόγο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ φίλε μου και το βράδυ. Το βράδυ τι έχουμε, έχουμε.
0: Επικρατεί συλλογική.
1: Πάντα και.
0: Διαιτητέ πιθανότητα.
1: Του τραυματίε και τα λοιπά.
2: Αυτό που λέω τέλειο. Αυτό που λέω τέλειο.
1: Εντάξει, Ντόρσεϊ μάλλον.
2: Αθλητικό συντάκτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου λε από. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα με κλειδώνει, αν φέρει ο παλιό Παναθηναϊκός το επόμενο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο ή τι
1: Σάββατο 6.
2: Σάββατο 6 ώρα.
0: Αν Σάββατο 6 ώρα.
1: 6 ώρα λόγω Μουντιάλ.
0: Γιατί θα κάτσει, τι έχει το
2: Σάββατο. Είναι στην ΕΡΤ.
0: Είναι
1: στην ΕΡΤ. Είναι στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
0: Για αυτό το λόγο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μας, Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ο Μπενίτεθ έδωσε συνέντευξη και είπε: μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League.
1: Ναι, ωραίος ο Ράφα.
0: Το όνομα του οποίου παίζει για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας. Ε? Κάτσε να γίνει κανένα τέτοιο.
1: Θαύμα. Από το κακό στο χειρότερο Εθνική Ιταλίας βλέπω. Κατηφόρα δεν έχει τέλος.
0: Εδώ πήρα τον Γκατούζο για προπονητή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θαύμα. Νομίζω ότι. Αν ο Ντόρσεϊ νομίζω επιστρέφει για τον Ολυμπιακό είναι πολύ πιθανόν και ο Παπανικολάου μάλλον είναι διαθέσιμος που είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση για τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν μάλλον θα παίξει έστω και με ένεση από ό,τι λένε
0: και δύσκολο ο Ραγκαβόπουλος.
1: Ο Ραγκαβόπουλος όχι, είναι νοκάουτ. Ναι. Ο Ραγκαβόπουλος είναι τέλος της χρονιάς, έχει ένα θέμα στο πέλμα,
0: στο πέλμα.
1: Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο τα σπουδαία. Αύριο βέβαια δεν έχουμε εκπομπή.
0: Άρα μεθαύριο τα σπουδαία.
1: Μεθαύριο τα σπουδαία, γιατί αύριο έχει τετράωρη στάση εργασίας λόγω της μαύρης επετείου για την ΕΡΤ από το κλείσιμο. 13 χρόνια έχουν περάσει. Τρομερό όπως περνάει ο χρόνος. 13 χρόνια από εκείνη την 11η Ιουνίου του 2013. Που υπήρξε αυτή η απόφαση και ο Αντώνης Σαμαράς ξανά στο προσκήνιο, έτσι.
0: Εντάξει, πιθανόν με άλλο ρόλο.
1: Ναι, με άλλο ρόλο.
0: Ο Πέτρος μας έστειλε προηγουμένως για το έγκλημα στο ίδιο, το ξεχάσαμε. Ναι. Ότι δεν σκοτώνει το Φλόμπερ. Δηλαδή το αεροβόλο που βρέθηκε προφανώς δεν θα είναι το.
1: Ούτε
0: το
1: εξ επαφής, ας πούμε, δεν μπορεί να σκοτώσει.
0: Είναι. Τέλος πάντων, για κανένα σπουργίδι. Βέβαια θα το δουν οι αστυνομικοί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
0: Στη Θήβα Στίβας δεν ακουγόμαστε. Θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κάποιος μας κάνει μποϊκοτάζ και στη Θήβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά σας σφαίρες. Δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον τιτανοτεράστιο Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή πλέον, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Αν προκύψει κάτι έκτακτο.
1: Εντάξει, αύριο θυμίζω είναι η τετράωρη στάση εργασίας εξαιτίας της επετείου του κλεισίματος της ΕΡΤ 11 Ιουνίου 2013 και θα τα πούμε λοιπόν την Παρασκευή λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ, στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Ernews Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγίου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο, έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία, όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα ώρα χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροπήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι Το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σήμερα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας τέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν όψει των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
0: Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυραλάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη, που αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές, με τον. Όχι ακριβώς, αλλά συμβατισμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών τη κυβερνητική σύνθεση. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα. Αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις, για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα, τον καλοκαιρινό φυσικά, οι εκλογές, και η Βερσέη πάντα το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριο. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ ρίχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι ρίχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα, εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφορά στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται όπως
0: καταλαβαίνει.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαυρόπουλο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε. Ενώ για το θέμα των συνεργασιών, είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Πώς στέκεστε δίπλα? Είναι μια αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μα φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σα διαψεύσω, ούτε να σα επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύνουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα, και
0: μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
9: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες θέτει ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία.
0: Δηλαδή, όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
9: Μάλιστα, ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
8: Μπορεί,
10: αλλά ναι. Και πάλι εδώ θα είμαστε. να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
11: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
11: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την Ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αβουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και κοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κύριος Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κύριος Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Σκουτσούμπα ότι δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιπραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματο και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, να αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθε χτυπήματα με ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπες, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των... Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος

0: περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
1: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
0: Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, η νέα ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
1: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, νίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Γρηγόρη, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όμως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Mm-hmm. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9% πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Yeah. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
1: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
2: 6,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω, που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
1: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, αν μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
2: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Ωραία. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζει.

0: Ακούγονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50%.
1: Ωραία.
0: Από το τέλος της ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
1: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στον Βασίλη Αδαμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
2: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
3: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
2: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
4: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
2: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
4: Η μείωση της φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
2: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
1: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες τροφίμων, για τη μείωση των τιμών. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους, και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου, και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους 2 μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκτελήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ελλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Φινλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Σάουθάμπτον και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
7: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν. Από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Μπέλφαστ και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
8: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελληνίδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιέστησης, δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της Όπτου και της ΕΤΑΜ. Πέρεται, εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
9: Δυσάρεστο πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
10: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρώτας. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
11: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
1: δικαιώματα.
11: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες, που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
1: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
12: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανό, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
13: Μία μαραθώνια διαδικασία που δίρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
1: Σοφία Αρφάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
14: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στα στο σύστημα ILS πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
1: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
6: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφη. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
15: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφανή στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στρατοφυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στεοφυλάκιο, στο στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή Μονή του Οσίου Λουκά.
1: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
16: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
17: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μία καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
1: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
17: Ταμάρ Νταβίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
1: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
17: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφτηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
17: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου, σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος στη διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών, οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι απόψε, να πάνε όλα καλά.
18: Και απόψε 9 αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
18: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΝΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο του Αιγαίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας από την έρευνα, προέκυψε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί και πυροβολισμό εξ επαφής με όπλο τύπου φλόμπερ στον Κρόταφο. Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και το όπλο, ενώ καθοριστικά για την εξιχνίαση ήταν τα ευρήματα στον χώρο και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού. Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση επί της πρότασης της συνταγματικής αναθεώρησης που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήσταν αξιόπιστη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνένεση θα υπάρξει μόνον στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες με διαδικασία fast track, τόνισε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αναθεώρηση άρθρων με την οποία θα έχει λυμμένα τα χέρια της η όποια κυβέρνηση για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αιτιάσεις από τα κόμματα Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.
20: Ο καιρός.
21: Για προβληματική και αντιφατική στάση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Μάκης Βορύδης, που αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης. Το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, υποστήριξε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αφιένα και στην πλάτη.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμοι δυτικοί στο Ιόνιο και βόρειοι στο Αιγαίο, S6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
22: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα θα είναι καλύτερα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio Viber. Έτσι μας βρίσκεται, Earth News Radio 2 λεξούλες είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς έτσι διάβαζα τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ότι υπάρχουν μέρες που η επικαιρότητα μοιάζει να μετριέται όχι σε ώρες, αλλά σε χρόνια. Για παράδειγμα, σήμερα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπληρώνει 149 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο. Στη Βαρκελόνη ο κόσμος παρακολουθεί τα εγγένεια του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του σε ένα όραμα που δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο, και σε ό,τι αφορά το ίδιο το έργο. Ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 144 χρόνια, το 1882, και σήμερα φτάνει πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του, αποδεικνύοντας ότι κάποια δημιουργήματα είναι μεγαλύτερα από τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής. Από τα 149 λοιπόν χρόνια προσφοράς του Ερυθρού Σταυρού, στα 144 χρόνια κατασκευής της Σαγράδα Φαμίλια και στα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, η σημερινή μέρα τι μας λέει? Μας θυμίζει ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα δεν χτίζονται σε μία μέρα. Χτίζονται με επιμονή, με συνέπεια και πίστη σε έναν σκοπό.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και ξέρετε, ίσως αυτή να είναι και η μεγάλη αντίθεση με τη σύγχρονη εποχή, δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο που απαιτεί τα πάντα εδώ και τώρα. Κι όμως, οι ειδήσεις της ημέρας μας δείχνουν ότι όσα πραγματικά αντέχουν στον χρόνο, χρειάζονται υπομονή. Την ώρα που η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, την ώρα που στο Belfast το μεταναστευτικό επιστρέφει στο επίκεντρο μέσα από βίαιες συγκρούσεις, και ενώ στην Ελλάδα αναζητούνται λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος ανακαίνησης κατοικιών, μια άλλη είδηση μας υπενθυμίζει κάτι εξίσου σημαντικό, ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσφορά, γιατί η αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, και αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα σταθούμε κατά τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις μέχρι την κοινωνική αλληλεγγύη και από την πίστη και τον πολιτισμό μέχρι το Μουντιάλ που ξεκινά επισήμως αύριο στη Βόρεια Αμερική, η σημερινή επικαιρότητα έχει έναν κοινό παρανομαστή: τη δύναμη των ανθρώπων να χτίζουν κάτι που διαρκεί περισσότερο από τη στιγμή. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: Πάμε να πιάσουμε λοιπόν το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας της εθελοντικής αιμοδοσίας, με αποκορύφωμα την Παγκόσμια ημέρα στις 14 του μήνα. Σήμερα όμως έχουμε έναν ακόμα σπουδαίο λόγο να μιλήσουμε για την προσφορά ζωής. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κλείνει 149 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας και το γιορτάζει. Το γιορτάζει με μια μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο μετρό, στο Σύνταγμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μου, γιατί θα μιλήσουμε για πολλά και σημαντικά θέματα μαζί. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης είναι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαίρετε, κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Πάντα ξέρετε το θέμα με την αιμοδοσία στην χώρα μας μου προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε και το εξής παράδοξο σε σχέση με το ποια είναι η σχέση της χώρας μας με την αιμοδοσία. Από τη μία, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η χώρα μας συχνά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία συλλογής αίματος ανά πληθυσμό. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτό που λέμε πλήρη αυτάρκεια, αναγκάζοντας για αυτό το λόγο τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν υποπίεση, όλο αυτό δηλαδή που γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Γι' αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα να το συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα 149 χρόνια προσφοράς του Ερυθρού Σταυρού. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνετε φέτος από τη δράση αυτή, από την πρωτοβουλία αυτή στο Σύνταγμα?
1: Πράγματι, σήμερα συμπληρώνονται 149 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 10 Ιουνίου του 1877, ένα τεράστιο ανθρωπιστικό και εθελοντικό έργο. Το μήνυμα είναι ότι η ιστορία είναι μεγάλη, αλλά συνεχίζει να γράφεται. Γι' αυτό και σήμερα διοργανώσαμε αυτή τη μεγάλη αιμοδοσία, προκειμένου να γιορτάσουμε με τους εθελοντές μας μαζί φυσικά, δίπλα στον συνάνθρωπο, όπως προστάζει η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έγινε μια μεγάλη αιμοδοσία στον πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος, μαζί με τη Σταθή, η οποία ενισχύει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Προσήλθαν 150 συμπολίτες μας, αυτό είναι το πολύ θετικό και το αισιόδοξο της υπόθεσης, και 113 από αυτούς αιμοδότησαν. Οπότε συγκεντρώθηκαν δηλαδή 113 φιάλες αίματος. Ένα ικανοποιητικό ποσό, αν κρίνουμε τη μέρα και τις δυσκολίες, ας πούμε, της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν. Γενικότερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τεράστια ιστορία στο κομμάτι των αιμοδοσιών, με την υπηρεσία αιμοδοσίας. Η υπηρεσία αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1935, πάρα από 90 χρόνια πριν δηλαδή, έφερε ουσιαστικά εισήγαγε στην Ελλάδα την εθελοντική αιμοδοσία σαν έννοια από το εξωτερικό, από το διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως. Και 4 χρόνια αργότερα, το 1939, δημιούργησε την πρώτη τράπεζα αίματος. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μέχρι και σήμερα είναι τα αποθέματα αίματος του κράτους, έτσι, όταν υπάρχουν δυσκολίες.
0: Τώρα, κύριε Γαβριλίδη,
1: να σας πω λίγο μόνο για να καταλάβετε το μέγεθος των αιμοδοσιών. Πέρσι, το 2025, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συντόνισε και διοργάνωσε 16.070 μονάδες αίματος και 672 εθελοντικές αιμοδοσίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η βοήθεια που προσφέρει στην υγεία.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι κουλτούρα του εθελοντισμού και ειδικά στην αιμοδοσία, φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κολλήσει σε ένα μοντέλο το λεγόμενο του αιμοδότη αντικατάστασης. Καταρχάς, τι είναι αυτό και για τους ακροατές μας και τι είναι αυτό που χρειάζεται ενδεχομένως για να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο?
1: Ουσιαστικά η Ελλάδα, αν και γίνονται προσπάθειες και συντονισμένες, είναι αρκετά πίσω από την άποψη των εθελοντών αιμοδοτών. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και στους εθελοντές γενικότερα. Ο εθελοντισμός είναι αρκετά πίσω στην Ελλάδα για διάφορους κοινωνικούς και ίσως και πολλές φορές και οικονομικούς λόγους. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει, όπως και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να ρίξουμε μεγάλο βάρος στη νέα γενιά, στην εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία των παιδιών, στην αιμοδοσία και στις διαδικασίες, ούτως ώστε να απενεχοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και η διαδικασία, αλλά και να καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι ότι είναι το υπέρτατο αγαθό που μπορεί να προσφέρει κάποιος με λίγα λεπτά το χρόνο του για να μπορέσει να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο που βρίσκεται σε δυσκολία. Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, άλλωστε γι' αυτό κάναμε και εμείς την αιμοδοσία αυτό το διάστημα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα αποθέματα αίματος πέφτουν λόγω των συνθηκών.
0: Γιατί παρατηρείται αυτή η πτώση στα αποθέματα κατά τους θερινούς μήνες?
1: Είναι νομίζω και ο περιορισμός στις αιμοδοσίες που γίνονται. Πλέον ο κόσμος είτε λόγω διακοπών είτε λόγω του ότι δεν μπορεί να γίνει στους εξωτερικούς χώρους καθόλου αιμοδοσίες λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που επικρατεί, δυσχεραίνει το έργο των αιμοδοσιών.
0: Και φαντάζομαι
1: όμως,
0: ότι
1: αυτό σημαίνει ότι σταματάνε οι αιμοδοσίες. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός δεν σταματάει ποτέ τις αιμοδοσίες και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα εδώ τα τελευταία χρόνια ειδικότερα σε αιμοδοσίες σε ακριτικά μέρη. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ήδη οργανώσει για το επόμενο διάστημα αιμοδοσίες στο Καστελόριζο, όπου πήγαμε πρώτη φορά πέρσι και πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού έγινε εθελοντική αιμοδοσία. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ιστορικό γεγονός, από τη στιγμή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Καστελόριζο αιμοδοσία, στην ακριτική Κάσο και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δώσουν αίμα, όμως δεν έχουν δυστυχώς την δυνατότητα.
0: Δεν έχουν τον τρόπο. Και το θέμα με τους θερινούς μήνες, κύριε Γαβριλίδη, είναι ότι ενώ σου συμβαίνει αυτό. Παραδοσιακά, τέλος πάντων, το καλοκαίρι είναι άλλοι ρυθμοί, φεύγει ο κόσμος, οι τακτικοί αιμοδότες κτλ. Την ίδια στιγμή οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται κατακόρυφα λόγω των τροχαίων και της αυξημένης τουριστικής κίνησης που έχουμε.
1: Πολύ σωστά, και η τουριστική κίνηση παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την αύξηση της ζήτησης. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα ώστε να ενισχύσουμε και παραπάνω, δηλαδή να γίνονται αυτό που είπαμε σε ακριτικά νησιά, σε τουριστικά μέρη, σε νησιά. Δεν είναι εύκολο, προφανώς, ούτε είναι εύκολο όλη αυτή η διαδικασία της αιμοδοσίας, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Χρειάζεται όλος ο εξοπλισμός, τέλος πάντων, γιατροί κτλ. Δεν είναι.
0: Για εσάς, από την πλευρά σας είναι διαδικασία μεγάλη. Από την άλλη πλευρά όμως, γιατί ξέρετε, ρωτώ αν υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις, αν εσείς το έχετε καταλάβει αυτό, αν υπάρχει. Υπάρχει ο φόβος που κρατά τον κόσμο μακριά από την αιμοδοσία.
1: Υπάρχει αυτός ο φόβος και εντοπίζουμε κιόλας και στα μας ενημερώνουν συνάδελφοι που ενημερώνουν τα παιδιά στα σχολεία. Ακόμα και οι νέοι έχουν ένα δισταγμό.
0: Φόβος για τη βελόνα, ας πούμε.
1: Με τη βελόνα, ναι. Αν και προσπαθούμε κι εμείς μέσα από καμπάνιες συνεχώς να δείξουμε στον κόσμο ότι ένα τσίπημα είναι, κάποια λεπτά.
0: Διαρκεί λίγα λεπτά.
1: Η θέση που κάνει και καλό και στην υγεία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το απενεχοποιήσουμε και να δούμε μόνο τα θετικά του. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή, με λίγα λεπτά που θα αφιερώσουμε ξαπλωμένοι σε μία πολυθρόνα, μπορούμε να σώσουμε μέχρι και πόσες ανθρώπινες ζωές.
1: Ουσιαστικά, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σώσει όσο περισσότερες ζωές μπορεί. Τώρα δεν μιλάμε τώρα για μία φορά. Ένας εθελοντής αιμοδότης, σταθερός, τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα μετά από τρεις μήνες να μπορεί να ξαναδώσει αίμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Και υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για κάποιον που μας ακούει και θέλει να γίνει εθελοντής αιμοδότης? Πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια.
1: Η μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι να έχει θετική διάθεση και να θέλει να προσφέρει. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχουν και τα ιατρικά θέματα, τα οποία είμαστε πάντα αρκετά αυστηροί σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να περάσει από να μιλήσουμε στους γιατρούς μας, να δούμε ότι δεν έχει κάποιο ιστορικό βεβαρημένο, κάποιο πρόβλημα στο αίμα ή οτιδήποτε. Κάποιες τα προαπαιτούμενα θα μπορούσαμε να πούμε, ούτως ώστε να μπορέσει μετά να συμμετάσχει κανονικά στην αιμοδοσία. Όπως σας είπα και σήμερα, παράδειγμα, 150 προσήλθαν, 113 μόνο ήταν σε θέση και εγκρίθηκαν για να δώσουν αίμα.
0: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί είπατε ότι επενδύεται στην νέα γενιά, είναι ένας από τους στόχους. Για παράδειγμα, τα στοιχεία μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία δεν ανάγκαινανε πάντα αριθμητικά. Πώς το είδατε, πώς αφουγκράζεστε την προσέλευση κάθε φορά που κάνετε μια αιμοδοσία σε ένα μέρος? Εκεί νέοι άνθρωποι συμμετέχουν?
1: Συμμετέχουν, δεν μπορώ να πω ότι δεν συμμετέχουν.
0: Αλλά η αναλογία.
1: Γιατί είναι συντονισμένη προσπάθεια. Ωστόσο, σίγουρα περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Συμμετέχουν από την άποψη ότι εμείς πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, και στα μικρότερες ηλικίες, στο δημοτικό, στις αρχές του γυμνασίου. Εκεί τα παιδιά δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν.
0: Εκεί απλά ενημερώνονται.
1: Εκεί ενημερώνονται και δημιουργούν μια εικόνα στο μυαλό τους, απενεχοποιημένη, όπως είπαμε, για την αιμοδοσία και τα ωφέλη που προκαλεί. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό θα μπορεί να γίνει μέσα από ομάδες, μέσα από συλλόγους. Δηλαδή, πρέπει να μπει συνολικά στην κοινωνία, το οποίο ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι προτεραιότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Να αποκτήσουμε μια κουλτούρα
1: τέτοια. Μια κουλτούρα.
0: Θα ξεκινά και από τις. Ή θα παίρνουν σκυτάλι και είναι αρότερες ηλικίες. Δεν λέμε τώρα για τα μικρά παιδιά, λέμε για πάνω από 18-19.
1: Ναι, οι αθλητές υπάρχουν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μεταστροφή, ας πούμε, της κοινωνίας. Και σε αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν άλλους ανθρώπους. Είτε σαν.
0: Που λειτουργούν ως πρότυπα.
1: Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβριλίδη.
1: Εμείς για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Και επειδή δεν θέλω να το αφήσω στον αέρα αυτό, γιατί έθεσα και ένα σχετικό ερώτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, στην χώρα μας εστιάζεται στη δομή της αιμοδοσίας. Δηλαδή, στην Ελλάδα βασιζόμαστε ακόμα υπερβολικά στο λεγόμενο αιμοδότη αντικατάσταση, δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο που θα δώσει αίμα μόνο όταν κινδυνεύει ένας δικός του άνθρωπος ή συγγενής. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό.

0: Συνόδου και της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, είπε χαρακτηριστικά. Το χαρακτήρισε επίσης τον ΝΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με την Ελστάτ. Στόχος η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εκφράζει τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3 και 37 και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έχουμε παρατηρήσει τους τελευταίους 3 μήνες. Κάθε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις και στις αγορές. Αυτό έχει συμβεί και σήμερα μετά τη νέα ανάρτηση του, όπου προαναγγέλει επί της ουσίας μάλλον νέα χτυπήματα κατά του Ιράν. Εκεί δηλαδή που είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία, όπως δήλωνε τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε ένα νέο tweet το οποίο λέει ότι πρέπει να τιμωρηθεί το Ιράν, αν κατάλαβα καλά, το ακούσαμε και από τους τίτλους των ειδήσεων νωρίτερα, τι ακριβώς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είπε ότι το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα την ίδια στιγμή που το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη αντιπροσωπεία διαπραγματευτική από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, και την ίδια στιγμή που ο Βάνς λέει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε συμφωνία. Δηλαδή είναι λίγο ολομπερδεμένο.
1: Ναι, ως συνήθως. Ως συνήθως είναι μπερδεμένες οι δηλώσεις. Το πρωί είναι άλλες, το απόγευμα είναι διαφορετικές. Και αυτό επηρεάζει αντίστοιχα και τις εξελίξεις της αγορές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε αρνητικό γύρισμα στα χρηματιστήρια. Γύρισαν σε αρνητικό έδαφος οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές και άρχισαν να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εκεί που είχαν σταθεροποιηθεί γύρω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, τώρα κινούνται υψηλότερα σχεδόν κατά 2% αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στο σύν 1,76% είναι το αμερικανικό αργό, στα 89,75 δολάρια το βαρέλι, και έχει ανέβει κατά 1,5% το Brent στα 92,82 δολάρια το βαρέλι. Και επίσης επηρεάζεται το κόστος δανεισμού των χωρών, ενώ η προσοχή των επενδυτών, να το σημειώσουμε γι' αυτό, έχει αρχίσει πλέον να στρέφεται και στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια. Σήμερα έχουμε τις αποφάσεις και αύριο θα έχουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, και η ΦΕΝΤ αναμένεται να συνεδριάσει και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις αγορές είναι μια πλήρης ανατροπή των προσδοκιών σχετικά με την πορεία των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Μέχρι πριν την έναρξη της έντασης στη Μέση Ανατολή, τα σενάρια ήταν θετικά για μειώσεις επιτοκίων, και τώρα έχουν αρχίσει ακριβώς να αντιστρέφονται αυτά τα σενάρια και να βλέπουμε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού καταναλωτών και επιχειρήσεων. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτές τις εξελίξεις από το μέτωπο των κεντρικών τραπεζών μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη αυξάνεται το κόστος δανεισμού σήμερα των ευρωπαϊκών χωρών, πήγε στο 3,07% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, ανεβαίνει κατά 3 με 4 μονάδες βάσης και η απόδοση των γαλλικών και ιταλικών ομολόγων, 3,84% έχουν το ίδιο ποσοστό απόδοσης τα δύο ομόλογα των χωρών που προανέφερα, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,78% και είναι αυξημένο κατά 4 μονάδες βάσης. Οριακές οι μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, εδώ δεν έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις στο τελευταίο διάστημα. 1,1541 είναι η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, ενώ όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες έχουν χάσει τη λάμψη τους στα πολύτιμα μέταλλα και σήμερα ο χρυσός πέφτει σημαντικά κατά 3%, κινείται πλέον προς τα 4.150 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ είχε φτάσει στα 5,5, πήγαινε να φτάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως και το ασίμι πέφτει στα 63,64 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή με απώλειες περίπου 2,4%. Αυτή είναι η συνοπτική, ας το πούμε έτσι, αλλά νομίζω κατανοητή η εικόνα των αγορών και τις επιπτώσεις που έχουν όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8.

0: Σήμερα 10 Ιουνίου η καρδιά της παγκόσμιας χριστιανοσύνης αλλά και της τέχνης την ίδια στιγμή χτυπά στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πάπας Λέων, στο πλαίσιο μιας ιστορικής επίσκεψης όπως χαρακτηρίζεται στη χώρα της Ιβηρικής. Έβλεπα τηλεοπτικά πλάνα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να τον δουν χτες. Οι εικόνες έγιναν πρωτοσέλιδα σε ολόκληρη τη χώρα και κάθε του κίνηση μετατρέπεται σε είδηση. Ο Πάπας βρίσκεται εκεί σε αυτή την ιστορική επίσκεψη για να εγκαινιάσει τον πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, την ημέρα που συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Γκαουντί. Και ξέρετε, ο ναός εκεί της Σαγράδα Φαμίλια, που είναι γνωστός και ως το εξομολογητήριο των φτωχών, δεν είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο απλώς, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, για να αναλύσουμε τους πνευματικούς και τους κοινωνικούς συμβολισμούς αυτής της ημέρας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, τον Σεβασμιότατο Πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη. Χαίρετε Σεβασμιότατε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπάθησα να βάλω ένα πλαίσιο έτσι στον πρόλογο της συζήτησής μας για να κατανοήσουν και οι ακροατές λίγο τι είναι αυτό που συμβαίνει, και θέλω από εσάς να σας ρωτήσω τι σημαίνει για την Καθολική Εκκλησία η ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού, έστω και αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είναι η ημέρα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.
1: Είναι ένα έργο πολλών δεκαετιών έτσι, που κινητοποιεί όλη την τοπική εκκλησία και τους πιστούς, ιδιαίτερα στη Βαρκελόνη αλλά και γενικότερα στην Ισπανία. Και πέρα από την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αυτού του καθεδρικού ναού, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Έχω πάει και πραγματικά θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που έχω πάει.
1: Είναι όλη η βίβλος είναι μέσα στους συμβολισμούς, όλη η θεολογία είναι μέσα. Με μια ιδιόμορφη βέβαια έτσι, τεχνοτροπία, αλλά βλέπει κανείς την επιρροή του γοτθικού ρυθμού, βλέπει τα παραδοσιακά στοιχεία και πόσο δημιουργήθηκε αυτή η τέχνη, μια θρησκευτική τέχνη και λαϊκή τέχνη, για να εκφράσει τη λατρεία, την πίστη, την εξύψωση προς τον ουρανό και τον Θεό, την ομολογία της πίστης μέσα από τη βίβλο, τη ζωή του Χριστού, τους συμβολισμούς, τα χρώματα κτλ.
0: Και δεν είναι τυχαίο το ότι ο Γκαουντί θεωρούσε την αρχιτεκτονική γενικώς ως μια μορφή προσευχής και σύνδεσης με το Θείο.
1: Βεβαίως. Και χρησιμοποιεί τα πάντα, και τη φύση και την λαϊκή τέχνη και την ιστορία και την παράδοση της Ισπανίας και την παράδοση της Ευρώπης. Οπότε αυτό το έργο είναι βέβαια σημαντικό βεβαίως για την Βαρκελόνη, αλλά έχει ένα ευρύτερο μήνυμα και για την Ισπανία και για την Ευρώπη. Και το γεγονός επίσης ότι ο Πάπας Λέων θέλησε να πάει στην Ισπανία και να κάνει ένα σχετικά μεγάλο ταξίδι, δηλαδή 7-8 μέρες, πράγμα το οποίο είναι σχετικά μεγάλο για κάτι τέτοιο, αλλά ωστόσο έδωσε μεγάλη σημασία και στην παρουσία του στην Μαδρίτη και τώρα στη Βαρκελόνη, γιατί η παρουσία του και τα γεγονότα εκεί έχουν μια σημασία για όλη την Ισπανία και για όλη την Ευρώπη.
0: Η ανάδειξη άραγε ενός τέτοιου μνημείου που μπορεί πολύ και από όσους έχουν επισκεφθεί την Ισπανία, τη Βαρκελόνη, να είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή να θέλησαν να περάσουν από εκεί. Η ανάδειξη λοιπόν ενός τέτοιου μνημείου, έτσι όπως και το Βατικανό επέλεξε να αποδώσει με τέτοια μεγάλη επισημότητα έτσι, στο γεγονός, έχει να κάνει και με την ανάδειξη του επανασύνδεσης της πίστης με τον σύγχρονο άνθρωπο άραγε, μέσω της τέχνης.
1: Ασφαλώς, και μέσω της τέχνης και μέσω της αξιοποίησης της παραδοσιακής ευλάβειας και θρησκευτικότητας. Δηλαδή μιλάμε πλέον για μια χώρα σαν την Ισπανία. Ξέρετε, οι στατιστικές δίνουν ότι ένα στους δύο Ισπανούς είναι πιστός. Mm. Δηλαδή, μέσα σε μερικές δεκαετίες έχει αλλάξει τόσο βαθιά η κοινωνία, έχει αποθήσει τη θρησκευτική παράδοση σε μια γωνιά. Δηλαδή, και η Καθολική Εκκλησία αισθάνεται στριμωγμένη σε μια γωνιά, μέσα στις κοινωνικές εξελίξεις, στην εξέλιξη των ηθών κτλ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, βέβαια, όχι μόνο για την Ισπανία, είναι για όλη την Ευρώπη.
0: Που βιώνει μια έντονη κρίση θρησκευτικότητας η Ευρώπη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και το γεγονός, λοιπόν, ότι αυτή η επίσκεψη του Πάπα δεν είναι μια κινητοποίηση, μια συνάντηση των πιστών, των καθολικών της Ισπανίας, που ξαναβρίσκουν, είδατε και τις τελετές στη Μαδρίτη, που είναι παραδοσιακές τελετές, αυτές οι λιτανίες και τα λοιπά, που είναι τόσο σημαντικές στην παράδοση της Ισπανίας με τόσο μεγάλη προετοιμασία και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι ένας πλούτος πνευματικός, γιατί μέσα από αυτά είναι οι προσευχές, είναι τα μυστήρια, είναι οι ευλάβειες προς τον Χριστό, προς την Παναγία και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο κάπως αποθυμένα ή μέσα στη σημερινή κοινωνία, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια καταπίεση πάνω σε αυτό. Υπήρχε μια αναζωογόνηση και μια επανεμφάνιση αυτών των εμπειριών, αυτής της παράδοσης και αυτής της χριστιανικής ζωής και μαρτυρίας, που και όντως υπήρχε και μια ανταπόκριση του κόσμου, έτσι, γιατί δεν ήταν μόνο μια πρωτοβουλία που ήρθε από την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία συνάντησε και μια δίψα στον κόσμο. Και αυτό φάνηκε, νομίζω, και γιατί ήταν πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εκδηλώσεις και με μεγάλη θέρμη υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Δεν ήταν μόνο θεατές αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί, συμμετείχανε στις τελετές, συμμετείχανε στις προσευχές. Υπήρχαν διάφορες εκδηλώσεις, έτσι, και γιορταστικές και μετά οι συζητήσεις που υπήρχαν και στη Βαρκελόνη και στην Μαδρίτη με νέους, με τις αντίσεις των νέων το βράδυ, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις.
0: Και ο Πάπας επισκέφτηκε και τις φυλακές, έχει, ναι, και επίσημες συναντήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια, και επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε τονίσει πολλές φορές την ανάγκη για μια εκκλησία ανοιχτή στην κοινωνία, μπορεί να γίνει η πίστη ξανά επίκαιρη για τον σύγχρονο πολίτη?
1: Επί της ουσίας είναι πάντα επίκαιρη, γιατί αυτή είναι η ζωή και η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι. Η σωτηρία, η ζωή εν Χριστώ, δηλαδή η ζωή μέσα στην ευαγγελική αλήθεια και το φως. Αυτός είναι ο προορισμός ουσιαστικός του ανθρώπου. Τώρα, πόσο αυτό περνάει μέσα στην κοινωνία, μέσα στον πολιτισμό, ή δεν περνάει, ή αντιμετωπίζεται με αρνητικό τρόπο ή με θετικό τρόπο. Όλο αυτό τώρα αλλάζει ανάλογα με τη στιγμή, με την ιστορική στιγμή, με την κοινωνία κτλ. Αλλά εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτήν την πορεία. Περιέργως αυτός ο Πάπας ενδιαφέρεται περισσότερο για την Ευρώπη από ότι θα έλεγα ο προηγούμενος, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος ήταν ίσως και κάπως πιο παρορμητικός. Αυτός είναι πολύ πιο αργός και μελετημένος σε αυτά που κάνει και λέει.
0: Και να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας.
1: Και είναι πρώτος Αμερικανός. Περιέργως έχει μια ιδιαίτερη προσοχή στα τεκμενόμενα της Ευρώπης και στις εξελίξεις του πολιτισμού, της θρησκείας, της κοινωνίας. Βεβαίως και ασφαλώς, αλλά με μια άλλη ευαισθησία ο Παπάς Φραγκίσκος τα αντιμετώπισε αυτά.
0: Και αναρωτιόμουν, έτσι, ενώ διάβαζα κάποιες πληροφορίες πριν την συνομιλία μας, ότι ένας ναός, για παράδειγμα, που χτίζεται επί 150 σχεδόν χρόνια, μπορεί να διδάξει και κάτι στη δική μας εποχή, σε μια εποχή που έχει συνηθίσει στην ταχύτητα, στο γρήγορο, στο εφήμερο, στο επιφανειακό?
1: Η συμμετοχή των ανθρώπων, έτσι, ότι αυτό δεν είναι ένα έργο μιας εταιρείας, μιας ομάδας, μιας πρωτοβουλίας κάποιας κυβέρνησης κτλ. Έτσι, και ο ίδιος ο Γκαουντί θέλησε όλο αυτό το έργο να γίνει με τις εισφορές των πιστών. Και γι' αυτό έγινε και αργά, πολύ αργά βέβαια, και αντιμετώπισε χίλιες δυσκολίες. Η Ισπανία πέρασε εμφύλιους πολέμους, περιόδους μεγάλης φτώχειας κτλ. Όλα αυτά είναι η ίδια ιστορία και η ζωή του κόσμου, των πιστών, της τοπικής αυτής κοινωνίας που εγγράφεται μέσα στην ιστορία αυτής της εκκλησίας, αυτής της οικοδομής. Έτσι, δεν είναι μόνο απλώς μια οικοδομή, είναι μια ζωντανή ιστορία του τόπου και των ανθρώπων.
0: Και ακόμα και εστιάζοντας κανείς το θέμα επιμονή, συνέπεια, και ότι το έχουμε δει ότι πολλά επιτεύγματα δεν έχουν χτιστεί σε μία μέρα, αυτό σημαίνει πολλά ακόμα και για την πίστη μας. Και η επιμονή και η υπομονή, ναι, και η συνέπεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, Σεβασμιότατε.
1: Κάθε καλό σε εσάς, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και σε εσάς.
1: Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούσαμε με τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, τον Σεβασμιότατο Πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη, για αυτή την ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, επίσκεψη του Πάπα στην χώρα της Ιβηρικής για να εγκαινιάσει τον πύργο του Ιησού στη Σαγράδα Φαμίλια.

αύριο ο Πάπας θα συνεχίσει την επίσκεψή του, αυτή την περιοδία του εντός εισαγωγικών, και θα πάει στα Κανάρια νησιά προκειμένου να περάσει ένα ακόμα μήνυμα για το μεταναστευτικό.

νωρίτερα στο πλαίσιο της κουβέντας μας ότι σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 1926 ο δημιουργός, ο αρχιτέκτονας της Σαγράδα Φαμίλια, ο Αντώνη Γκαουντί, πέθανε έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο που είχε με τραμ στη Βαρκελόνη. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπήρξε ένα δυστύχημα που συνέβη τη στιγμή που ο Γκαουντί επέστρεφε από το εργοτάξιο της Σαγράδα Φαμίλια, εκεί όπου συνήθιζε και ο ίδιος να προσεύχεται. Στο δρόμο λοιπόν χτυπήθηκε από ένα διερχόμενο τραμ και έπεσε σοβαρά τραυματισμένος στο δρόμο. Η εμφάνισή του, αυτή η τόσο λιτή εμφάνισή του, που και τα φθαρμένα ρούχα που φορούσε, που οδήγησαν πολλούς ανθρώπους τότε να τον περάσουν για άστεγο ή και για ζητιάνο. Ακόμα και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάλαβαν, δεν αντιλήφθηκαν ποιος ήταν. Μόνο την επόμενη μέρα που οι συνεργάτες του τον έψαχναν και κατάφεραν εν τέλει να τον αντιμετωπίσουν, τότε αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του. Ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά και ο Γκαουντί κατέληξε. Δηλαδή η ιστορία του Γκαουντί, έτσι συνοπτικά όπως την αναφέραμε, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η αναγνώριση δεν συμβαδίζει πάντοτε με τη ζωή ενός δημιουργού. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που αγνοήθηκε κάποτε τραυματισμένος στο δρόμο, σήμερα τιμάται ως ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες όλων των εποχών. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αρετή Μπίτα. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπή από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μία καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1964 για την 16η εκπομπή. Και σήμερα θα ακούσουμε κάποια γνωστά, κάποια άγνωστα και κάποια άλλα τραγούδια που όμως όλα είχαν τη σημασία τους όταν κυκλοφόρησαν σε μικρούς ή δίσκους άλμπουμ μέσα στη χρονιά του 1964. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα αν θέλετε μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber και θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω με ένα αμερικάνικο μουσικό συγκρότημα που το όνομά του ήταν Baja Mariba Band. Συγκρότημα που έβγαλε αρκετά άλμπουμ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 60. Το συγκρότημα το δημιούργησε ο Herb Albert, που είχε κάνει και τους Tijuana Brass και που έρχονται σύντομα στην εκπομπή μας με τις ηχογραφίσεις τους. Αυτή εδώ, αυτό το group, η Baja Marimba Band, είχε το πλεονέκτημα ότι είχε δημιουργηθεί από εξαιρετικούς μουσικούς που έπαιζαν δίπλα σε πολλά μεγάλα ονόματα της jazz εκείνη την εποχή ή πριν από εκείνη την εποχή, πριν από το 60. Δηλαδή είναι μουσική από συγκροτήματα του Woody Herman, του Stan Kenton, του Charlie Parker, του Dizzy Gillespie. Όλοι αυτοί λοιπόν κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα που σας είπα. Το 1964, ένα τραγούδι από το άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε ακούστηκε αρκετά, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής και μάλιστα αρκετά ψηλά. Coming in the back door.

έχουμε πάρα πολλά τραγούδια και ηχογραφήσεις από jazz καλλιτέχνες που έβγαιναν σε δίσκους 45 στροφών και έκαναν επιτυχία. Τα έχουμε πει αυτά στο αφιέρωμα, ειδικά που κάναμε για την jazz δεκαετίας του 60, στην αρχή του αφιερώματος που τρέχει. Ήταν Μπάχα Μαρίμπα Μπάντ. Αυτόν που θα ακούσουμε τώρα τον έχουμε ήδη ακούσει αρκετά όταν παρουσίαζα τις εκπομπές για τη δεκαετία του 50 και αρχές του 60. Είναι πια, θα λέγαμε, προς το τέλος της καριέρας του, με επιτυχίες. Συνέχισε βέβαια να κάνει εμφανίσεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Τζίμι Ρότζερς, που δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον πρωτοπόρο της country, που είναι παλαιότερος, γιατί αυτός είναι ένας τραγουδιστής folk pop της δεκαετίας του 50-60. Ο Τζίμι Ρότζερς, που μάλιστα έβγαιναν και δίσκοι του στην εταιρεία Roulette στη χώρα μας, οπότε κάποιοι από τους παλιούς μπορεί να έχουν 1-2 από τα τραγούδια που είχαν ακουστεί από το δεύτερο πρόγραμμα τότε. Ένα νοσταλγικό τραγούδι του Τζίμι Ρότζερς, The World I Used to Know.

από τα υπέροχα παλιά τραγούδια που χάθηκαν πια στο χρόνο, αλλά λένε τόσα πολλά σε εκείνους που τα έζησαν και που βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς πια δεν είναι μαζί μας. Ήταν ο Jimmy Rogers. Έχουμε παρουσιάσει τα σπουδαία των Crystals, άλλο ένα τραγούδι των Crystals που έγινε επιτυχία το 64, είχε κυκλοφορήσει πριν, ανέβηκε μέσα στα πρώτα και που ο τίτλος του είναι Uptown.

παραγωγή βέβαια είναι του Phil Spector, όπως και το επόμενο τραγούδι που είναι των Ronettes, το άλλο γυναικείο συγκρότημα που πρόθεσε ο Phil Spector. Και τα δύο έχουν ιδιαίτερη ιστορία, όχι μόνο μουσική αλλά και πάρα πολλά άλλα. Θα πει κάποιος, τώρα αυτά είναι του 1964, μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινό, και όμως ετοιμάζεται η ταινία για την Ronnie Spector, τη τραγουδίστρια του συγκροτήματος Ronettes που θα ακούσουμε τώρα, μια καινούργια ταινία από έναν σκηνοθέτη που είναι από τους καλύτερους της νεότερης γενιάς, από τον σκηνοθέτη του Moonlight, βραβευμένο με Όσκαρ του φιλμ, τον Barry Jenkins. Αυτός λοιπόν ετοιμάζει φιλμ για την τραγουδίστρια Ronnie των Ronettes. Do I Love You?

Κρίσταλς και Ρονές. Αυτό το συγκρότημα είναι πια σχεδόν ξεχασμένο στις μέρες μας. Γυναικείο συγκρότημα, ήταν η εποχή τους. Αρκετά δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το όνομά τους Dixie Bells, με έδρα το Memphis του Tennessee. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τέλος του 64 και έγινε επιτυχία. Southtown USA.

ήταν η Dixie Bells. Σας είπα ότι πολλά από τα σημερινά ονόματα είναι σχεδόν απίθανα να τα θυμούνται κάποιοι στη χώρα μας. Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν βγει. Όμως ο επόμενος τραγουδιστής που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επιτυχία και στον Καναδά είναι γνωστός πάρα πολύ σε όσους ακούγαν τότε μουσική και ακόμα ήταν ο αγαπημένος, όπως μου έχει πει, της μητέρας του Δημήτρη, που δεν ζούσε στην Αθήνα τότε, ήταν στο Τορόντο. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ακούγοντας τον Ρόνι Ντόβ. Για να δείτε δηλαδή ότι αν, ας πούμε, αυτή η εκπομπή τώρα ακούγονταν κάπου σε μέρη όπου τα τραγούδια αυτά είχαν ακουστεί, θα ήταν πολύ πιο αποδεκτά τα τραγούδια, φαντάζομαι. Ενώ εσείς τα ακούτε τα περισσότερα σαν να ακούτε κάτι για πρώτη φορά και μάλιστα και παλιό. Ο Ρόνι Ντόβ λοιπόν είχε μια σειρά από πολλούς πετυχημένους δίσκους στα μέσα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Πολλά από αυτά αργότερα έγιναν επιτυχία από τις ηχογραφήσεις του στον χώρο της country. Ακούμε τον Ρόνι Ντόβ σε μία από τις χρυσές επιτυχίες του 64, Right or Wrong.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε ακροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

0: δομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινη η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ «Στιγμές αλήθειας» της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ert News Radio 105,8.
3: Έχουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64. Ήταν επανεκτέλεση. Η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1959 από τον, πώς λεγόταν, ο Έντι Κόχραν είναι ο άλλος. Αυτός ήταν ο Γουέιν Κόχραν, από τον Γουέιν Κόχραν. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσετε και μια μετέπειτα διασκευή, πολύ άγνωστο τραγούδι από αυτά που ούτε καν τα θυμούνται σήμερα, αλλά τεράστια επιτυχία στα Αμερική και γι' αυτό το διασκεύασαν αυτοί που το ακούσετε αργότερα, αμέσως μετά. Εμείς πάμε πρώτα στο 64. Το συγκρότημα είναι που θα ακούσουμε τώρα ο J. Frank Wilson και οι Cavaliers, συγκρότημα από την περιοχή του Τέξας. Και το τραγούδι λέγεται Last Kiss. Είναι ένας δίσκος που συνέχιζε, και μάλιστα είναι από τους τελευταίους θα έλεγα, μία μόδα που υπήρχε τότε τραγουδιών που αφηγούνται εφηβικές ιστορίες και πολλές φορές με τραγικό τέλος. Πάρα πολλά τέτοια τραγούδια υπάρχουν τέλος 50, αρχές του 60, με τις πρώτες μέρες του rock and roll. Αυτό λοιπόν είναι από τα τελευταία αυτού του είδους, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Θα πήγαινε νούμερο 1, αλλά το σταμάτησαν η Diana Ross και Supremes με το Baby Love που ακούσαμε προχθές, χθες. Αλλά τότε άρχισε να αλλάζει η μουσική με το ντεμπούτο των Beatles στο Ed Sullivan Show και την Βρετανική εισβολή. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια αυτά άρχισαν να μην έχουν απήχηση και είναι από τα τελευταία από αυτά που λέμε τραγούδια με μια ιστορία που διηγούνται. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι, λέει, μια ολόκληρη ιστορία που είχε τύχει και ο πρώτος που το έγραψε, ο Γουέιν Κόχραν, είναι αληθινή ιστορία που είπε ότι μου είχε τύχει εμένα, που έχει σχέση με ένα δυστύχημα. Ακούστε το στην πρώτη εκτέλεση και μετά θα σας πω για τη δεύτερη.

πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και δεν το γνωρίζετε, από το 64. Χρυσός δίσκος. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση, γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Είναι μία αναπάντεχη ερμηνεία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1999. Δηλαδή μόλις γύριζε ο αιώνας σχεδόν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μια και ήταν ένα αγαπημένο του τραγούδι αυτό, να το ηχογραφήσουν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος που θα ακούσετε τώρα είναι ο Eddie Vedder και το συγκρότημα είναι η Pearl Jam.

0: Υπέρ Τζαμ, στο τραγούδι του 64 που ακούστε πιο πριν. Τώρα τα επόμενα λεπτά είναι αφιερωμένα σε ένα από τα καλύτερα γυναικεία λευκά συγκροτήματα, κυρίως ήταν συγκροτήματα με μαύρα κορίτσια, όλα αυτά που παίξαμε τον τελευταίο καιρό, από τα καλύτερα λευκά που ήταν και ένα μαζί με τις Supremes από τα πιο πετυχημένα του 64-65. Σανκριλάς λέγονται. Ένα συγκρότημα που άφησε αλυσμόνητα τραγούδια, που αρκετά από αυτά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι αυτά που σας είπα και πριν, τραγούδια εφηβικής τραγωδίας. Θα παρακολουθήσετε τους στίχους για να μην λέω ότι διηγείται το συγκρότημα στο τραγούδι. Το τραγούδι είναι των Jeff Barry και Ellie Greenwich. Ήταν χρυσός δίσκος μαζί με τα άλλα που θα ακούσουμε σε λίγο του 64. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 64 από το γυναικείο συγκρότημα των Shangri-La's, Leader of the Pack. Οι φίλοι του heavy metal ίσως το γνωρίζουν και από την ερμηνεία του συγκροτήματος Twisted Sister το 1985.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Οι Σανκριλάς λοιπόν, αυτά τα τέσσερα κορίτσια που έχουν αφήσει εποχή, ακόμα και στις μέρες μας τα τραγούδια τους ακούγονται παντού σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχω ακούσει και άλλα πριν από αυτό το τραγούδι, γιατί τώρα θα παίξω το τελευταίο που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά του 64, τον τελευταίο μήνα του 64. Λέγεται Give Him a Great Big Kiss και αυτό είναι ένα τραγούδι αφηγηματικό. Θα σας διαβάσω τι έχει γράψει γι' αυτό ένας από τους σπουδαιότερους θα έλεγα δημοσιογράφους που έχουν ασχοληθεί πραγματικά με τη μουσική της δεκαετίας του 60 και τα έζησαν αυτά και τα έγραψαν και όχι τα άκουσαν αργότερα, για το τραγούδι αυτό, ο Dave Marsh. Μπορεί να βρείτε αυτά που θα σας πω στο βιβλίο του, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έβγαλε το 89 για αυτή την εποχή, The Heart of Rock and Soul, του David Marsh το βιβλίο. Ο Marsh λοιπόν περιγράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί τι σημασία είχαν και πόσο αυτά τα τραγούδια είναι τα βασικά της νέας εποχής μετά το 55. Το περιγράφει σαν ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια εφηβικού διαλόγου, θα το προσέξετε, που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Και ότι αναφέρει επίσης στην ίδια παράγραφο ότι έχει έναν εξαιρετικό ρυθμό. Τονίζει δηλαδή όπου η μουσική ουσιαστικά σταματά, θα το ακούσετε, εκτός από τα βασικά τύμπανα και μία τρομπέτα που παίζει κάτι και μετά ξαναξεκινάει με τα κορίτσια και με έναν διάλογο που έχουν. Το περιοδικό Pitchfork, που είναι διαδικτυακό τώρα πια και καινούριο, έχει κατατάξει το τραγούδι αυτό μέσα στα 100 καλύτερα της δεκαετίας του 60. Έτσι διασώζονται οι Σανκριλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που έρχεται. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV.

Αυτές είναι λοιπόν οι περίφημες Σανκριλάς. Το επόμενο τραγούδι μεταξύ των διασκευών που έγιναν αργότερα είναι ότι ο Elton John το διασκεύασε για το soundtrack της ταινίας Four Weddings and a Funeral του 1994. Οι Blossoms επίσης το έχουν διασκευάσει το 1963 και οι Ronettes που ακούσαμε πιο πριν. Όμως αυτή είναι η εκτέλεση που έκανε μεγάλη επιτυχία. Επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική διασκευή στις αρχές της δεκαετίας του 70 από την καταπληκτική Bette Midler. Το τραγούδι είναι το Chapel of Love, τραγούδι των Jeff Barry, Illy Greenwich και Phil Spector. Γι' αυτό το είπε το συγκρότημα, γιατί μέσα στους συνθέτες είναι και ο Phil Spector. Παραγωγή Jerry Leiber και Mike Stoller, αυτοί που είχαν δημιουργήσει την εταιρεία Red Bird που έβγαζαν δίσκους και οι Shangri-Las. Το συγκρότημα λέγεται Dixie Cups. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Chapel of Love.

Dixie Cups, τριμελές γυναικείο συγκρότημα από τρεις υπέροχες μαύρες κοπέλες που ήταν συγγενείς μεταξύ τους και που ήταν από την Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό και έχουν αρκετά τραγούδια τον ήχο της Νέας Ορλεάνης από αυτά που ηχογράφησαν. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης, μεταξύ άλλων από ό,τι θυμάμαι, και στην ταινία του 1987 Full Metal Jacket. Είχαν, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί είναι, για να καταλάβετε πως μια ζωή τι κρύβει αν ας πούμε ζει σε κάποιες πόλεις που θα χτυπηθούν από τυφώνες, καταιγίδες, σεισμούς και τα λοιπά. Στις 29 Αυγούστου του 2005 ο τυφώνας Κατρίνα που σάρωσε τη Λουιζιάννα, όπως ξέρετε, πλημμύρισε και τη Νέα Ορλεάνη και την περιοχή που ήταν η μαύρη περισσότερο, και εκεί που ζούσαν οι δύο από τις τρεις κοπέλες. Είχαν πολλές περιπέτειες, έφυγαν από εκεί, πήγαν στο Μαϊάμι και επέστρεψαν αργότερα. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τις Dixie Cups που το έγραψαν η ίδια ομάδα που έγραψε και το προηγούμενο. Αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1964. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το Chapel of Love, αλλά τότε είχε ακουστεί πάρα πολύ. People Say.

θα κλείσω πολύ γρήγορα με την τρίτη επιτυχία που είχαν οι Σανγκριλάς μέσα στο 64. Θα σας πω ότι παίζει πιάνο τότε, γιατί μέσα στο 64 ο όχι διάσημος Billy Joel, ναι, εδώ, και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούμε Remember Walking in the Sand, Σανγκριλάς, 64.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε εξέλιξη φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, ανέμοι δυτική στο Ιόνιο και βόρειο στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Μαζί ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Πολύ καλησπέρα σας, γεια σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 του Ιουνίου και ξεκινήσαμε με τι άλλο, Van Morrison, Down to Joy, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά, μας ξύπνησε μνήμες από το τρομερό και φοβερό Belfast. Ξέρετε, ο Van Morrison έζησε στο Belfast, εκεί γεννήθηκε, από τη γέννησή του μέχρι το 1964, μετά πέρασε από διάφορες πόλεις και από διάφορες, πώς να το πω, περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη γενέτειρά του, δηλαδή έφυγε από τη Βόρεια Ιρλανδία πριν από την έναρξη των συγκρούσεων και αποστασιοποιήθηκε από το θέμα. Θυμηθήκαμε επειδή η περίφημη ταινία Belfast του Kenneth Branagh μας έφερε λοιπόν μνήμες, μας ξύπνησε μνήμες, ή μάλλον αντίθετα, τα γεγονότα του Belfast μας έφεραν στο νου την ταινία για αυτή την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ένταση μετά από το περιστατικό με τον, με τον μετανάστη, με τον Σουδανό. This is who I am. This is where we are. Το ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με το Remembering Now. This is where it all has just begun again. Επειδή με τα γεγονότα του Belfast λοιπόν από χτες, από προχτές και στην συγκεκριμένη χώρα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξαναξεκινάει ένας διάλογος, μια ανησυχία, μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει κάπως να τη διαχειριστούμε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι και πολύ επίκαιρο για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα αυτό που συζητείται και στη Βουλή.

0: Και με ένα περίεργο τρόπο, εγώ προσωπικά έκανα ένα συνειρμό ανάμεσα στην πολύ λογική μέχρι ένα σημείο έξαρση και κλιμάκωση των διαδηλώσεων και των διαφωνιών και των επεισοδίων με αφορμή λοιπόν αυτή την επίθεση του Σουδανού σε πολίτη. Νομίζω έχασε και την όρασή του, το ένα του μάτι δηλαδή, απειλήθηκε στα σοβαρά η ζωή του. Έκανα ένα συνειρμό με μια εξαιρετική ταινία που είδα πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ 2. Η ταινία στο γαλλικό της τίτλο, γιατί είναι γαλλική, λέγεται Fahim, στον αγγλικό της The King και στον ελληνικό Ruamat. This is when I meet back here on the street. Γιατί παρακολουθώντας την ταινία, την οποία δεν είχα δει, μου είχε διαφύγει στο βασικό ρόλο ο Gérard Depardieu, μάλλον ο δάσκαλος του μικρού νεαρού από τον Μπαγκλαντές, του Fahim Mohammad, ενός αγοριού με έμφυτο ταλέντο στο σκάκι. Ο προπονητής του λοιπόν, που τον είχε αμφισβητήσει στην αρχή, είναι ο Gérard Depardieu. Οι δύο λοιπόν Μπαγκλαντεζιανοί, ο πατέρας και ο γιος, καταφεύγουν ως λάθρο μετανάστες, δηλαδή πιο λάθρο δεν γίνεται, στο Παρίσι, όπου παλεύουν για να πάρουν άσυλο. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Η Παρουά Μάτι Fahim, εξαιρετική ιστορία επιβίωσης. Ο μικρός παλεύει για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την οικογένεια. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο του ποιος είναι τι, πώς κάνουμε το λεγόμενο screening, δηλαδή την ανίχνευση και το διαχωρισμό, ποιος διαθέτει, μπορεί να διαθέσει προσφυγικό προφίλ από τους αιτούντες ασύλου και ποιος πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει τα χαρτιά. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν την αντιμετωπίζει, δεν τη διαχειρίζεται πάντοτε με επιτυχία και το λέω πολύ διακριτικά. Καθώς λοιπόν από χθες παρακολουθούσα τα γεγονότα, τα δραματικά του Belfast, έλεγα ότι την ίδια ώρα που ένας Σουδανός μετανάστης ή λάθρο μετανάστης, μη μας φοβίζει τόσο πολύ ο όρος, κάνει αυτή το απονενοημένο και κάνει αυτή την επίθεση σε ένα πολίτη που δεν του φταίει σε τίποτα και το επιτίθεται με μαχαίρι για να τον σκοτώσει. Ώρα, στην ταινία αυτή τουλάχιστον, που αποτυπώνει αν θέλετε και τη γαλλική πραγματικότητα, τη γαλλική, μάλλον την ανοχή της γαλλικής κοινωνίας, υπάρχει μια εξειδανίκευση, δηλαδή και το παιδάκι και ο πατέρας σου καίγει την καρδιά με αυτά που τραβούν και στο τέλος, γιατί είναι αληθινή ιστορία, στο τέλος δεν θα σας το χαλάσω, απλά θα πω το εξής, αυτό που αναφέρει η δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση, για να έρθουμε λίγο και στα δημοσιογραφικά. Είναι, κύριε πρωθυπουργέ, τελικά η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αναφέρεται η ταινία, η Γαλλία είναι χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απλά της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκεί τα τελειώνει όλα, έτσι, τα τελειώνει όλα. Και η ταινία λοιπόν εκείνη έχει ένα φοβερό μήνυμα, εξαιρετικό μήνυμα για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν πατρίδες και οικογένειες και εστίες και πηγαίνουν σε άλλες χώρες με όποιο τρόπο, όχι μόνο για να επιβιώσουν, όχι μόνο για να ζήσουν. Τι να πω, είναι, κρέμεται πίσω από αυτούς η ίδια τους οικογένεια, τα παιδιά τους κτλ. Αυτό το ένα κομμάτι που είναι το υγιές, θα έλεγα, δηλαδή αυτό που πρέπει να βοηθηθεί, που οφείλει η ανθρωπότητα, η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να το διαχειριστούν και εν προκειμένου η ελληνική πολιτεία που βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται και δέχεται συνεχώς ροές από τα θαλάσσια κυρίως σύνορα, από την θάλασσα. Και από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία στο Belfast, δηλαδή πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομίζω, που ξαναλέω αναδύθηκε από αυτή την ιστορία με την επίθεση του Σουδανού στον πολίτη εκεί στο Belfast και όλη η ιστορία που συζητείται πάλι και πάλι και πάλι. Προσέξτε, επειδή παρακολούθησα δεχτεί αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή και είναι και πολύ καλό πεδίο για αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί εντάξει, είναι πολύ εύκολο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, γενικά η αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο για αυτήν, χωρίς κόστος και ανέξοδα, να υποστηρίζει το ανθρωπιστικό, το ρομαντικό, το ιδανικό. Από την άλλη, πιστεύω ότι και από την πλευρά των κυβερνώντων υπάρχει η προσπάθεια να το διευθετήσουν το ζήτημα με έναν τρόπο εκλογικευμένο και προσιτό, εφικτό, πώς το λένε, να είναι ρεαλιστικός. Ωραία είναι τα τσιτάτα, ωραία είναι τα πύρια κείμενα και ο πύριος λόγος, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία το μεταναστευτικό, παιδιά. Την ώρα που και στην Τουρκία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της κάνουλας, ανοίγει κλείνει ο Ερντογάν ανάλογα με το κατά πόσο θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη και να περάσει τις δικές του πολιτικές. Και τώρα που είπα πολιτικές, έχουμε μεγάλο θέμα με το Ιράν, μεγάλο θέμα, έχει αναφλεγεί και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς να το μαζέψει πάλι. Τα γνωρίζετε από χθες τα γεγονότα και τα παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως και κλείνω με αυτό την εισαγωγή μου, παρακολουθούμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 και περίπου στις 6 παρά μας έχει διαμηνηθεί ότι θα υπάρξει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με πολιτικά μηνύματα και προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει εν ώψη του 2030. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής, επίσημα πια, εκλογής και τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε εδώ», που εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. 5 με 6 μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι εσείς βεβαίως με τα μηνύματα και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Γιατί τώρα θέλω να πάω και να καλωσορίσω την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, την ακαδημαϊκό και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, για την διάκρισή της, για την βράβευσή της, να συγκαταλέγεται δηλαδή, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε και ως επιστήμονα και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Η αφορμή ήταν αυτή που ψάχναμε και είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεστε μέσα στους 11, να το πω έτσι, πιο διακεκριμένους, καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια, πώς να το πούμε, από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ είναι οι επιστημονικοί κύκλοι και οι εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και είναι και ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι 11 Έλληνες, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά. Το λέω αυτό γιατί, κυρία Τριχοπούλου, η εκπομπή μας έχει την τιμή να μεταδίδεται αυτή την ώρα και στον απόδημο ελληνισμό μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός χρήζει τιμής για όλο όσο έχει κάνει.
0: Βεβαίως. Και εσείς είστε μια Ελληνίδα και μια επιστήμον γενικότερα του ελληνισμού, δηλαδή δεν είστε Ελληνίδα του ελληνισμού, συγγνώμη, είναι λίγο πλεονασμός. Εννοώ ότι δεν έχετε ποτέ διστάσει να προσφέρετε τις επιστημονικές σας υπηρεσίες και τον εαυτό σας στην υπηρεσία γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή θέλω να πω.
1: Όπως όλοι μας, ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Στην ανθρωπότητα προσφέρει όταν την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Με αγάπη, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην λόγω διάκριση, παύλα, βράβευση, υπό την έννοια ότι θα ήθελα να μας πείτε, με όση σεμνότητα σας διακρίνει, πώς, πρώτα απ' όλα, αν το περιμένατε και πώς προέκυψε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορισμένα κριτήρια για να αξιολογείτε, έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια για να θεσπιστεί κατά κάποιο τρόπο η ταξινόμηση, αν θέλετε, η διαβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου, τα οποία ανάλογα με το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεις και ανάλογα με το πόσοι επικαλούνται την εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει, βγαίνει κάποιος δείκτης, βγαίνουν ορισμένους δείκτες. Και αυτοί οι δείκτες δημοσιεύονται. Και δηλαδή, αν θα πάει κανένας το πιο απλό στο Google Scholar και βάλει το ένεμα ενός ερευνητή, θα πει, μπορεί να δει πολλές πληροφορίες, πόσες εργασίες, ποια είναι η ποιότητα, και τελικά καταλήγουν σε ένα δείκτη και βάσει αυτού του δείκτη γίνεται η ταξινόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, σας το λέω.
0: Ναι, αλλά για να το πιάσουμε λίγο, να το κατανοήσουμε.
1: Είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Ναι, και διότι είναι πόσες εργασίες και η ποιότητά τους κατά πόσο αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο τομέα με σένα. Οπότε αυτοί το αναφέρουν όταν κάνουν μια άλλη εργασία, λένε ο κύριος ο τάδε είπε εκείνο. Και αυτό καταγράφεται, δηλαδή. Είναι οι αναφορές που λέμε. Οι αναφορές στο έργο σου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για έναν επιστήμονα να είναι και ερευνητής ή μάλλον πρώτα απ' όλα και πάντα ερευνητής, ειδικά όταν οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τριχοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν, επειδή το αντικείμενό σας ουσιαστικά είναι η βιοχημεία, καλά το λέω, διατροφή και βιοχημεία.
1: Ναι, βασικά είμαι γιατρός, αλλά έχω ασχοληθεί αρκετά με τη βιοχημεία και στο τέλος όλη αυτή τη γνώση την χρησιμοποίησα εδώ εισαγωγικών στη διατροφή. Γιατί και η διατροφή, για να δεις ορισμένα πράγματα, τη φύση τους ή την επίδρασή τους, πρέπει να ξέρεις και τη σύνθεση του τροφίμου, τη βιοχημεία, τον καταβολισμό, τον αναβολισμό. Πρέπει να έχεις και μια γνώση παραπάνω από μια περιγραφή της τροφής.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν το είπα τυχαία, ότι στον ελληνισμό αλλά και στην ανθρωπότητα συνεχώς μέσα από τις έρευνές σας ουσιαστικά προωθήσατε την μεσογειακή διατροφή στην υγεία παγκοσμίως. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό?
1: Με τα πάθους.
0: Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα?
1: Με τα πάθους.
0: Α, με τα πάθους, μάλιστα.
1: Και να σας πω γιατί ασχολούμαι ιδιαίτερα τώρα. Γιατί
0: ναι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Ξέρετε, μόλις βλέπουμε Τριχοπούλου, ψάχνουμε να βρούμε ποιο μυστικό εντός εισαγωγικών θα μας ξεδιπλώσετε.
1: Όχι, δεν είναι. Το δουλεύω 2-3 χρόνια τώρα, το παλεύω. Γιατί κοιτάξτε, εμείς στις έρευνες, όχι μόνο όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι πολλές ομάδες ανά τον κόσμο πια. Βλέπουμε ότι όταν μετράμε την επίδρασή της στην υγεία, δεν μετράμε τα επιμέρους τρόφιμα, αλλά μετράμε το σχήμα, δηλαδή το όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία παίρνουμε και τα οποία συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, το λάδι είναι μια καλή τροφή, παραδείγματος χάρη, ή λέμε μην τρως πολύ κρέας, ή λέμε τρώγε αρκετά λαχανικά ή όσπρια. Όταν το πάρεις μεμονωμένο, δεν έχει την ίδια σημασία αν όλες αυτές τις παρενέσεις δεν τις εφαρμόζεις ταυτόχρονα. Γιατί φαίνεται ότι όταν φτάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα στον οργανισμό μας, έχουν μια συνέργεια και πολλαπλασιάζεται το καλό αποτέλεσμα. Είμαι σαφής.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη έννοια.
0: Όχι, είστε πολύ σαφείς.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στη μεσογειακή διατροφή και στην ελληνική έκδοση της μεσογειακής διατροφής, ξέρετε πιο διαχρονικά υπάρχει στη διατροφή τη μεσογειακή? Το άγριο χόρτο.
0: Όχι, μη μου λέτε, είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω. Το άγριο χόρτο, ε.
1: Ναι. Το άγριο χώρο, το οποίο βέβαια το άγριο χώρο δεν εννοούμε να πάμε και να...
0: να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να καλλιεργεί για να υπάρχει μια πολιτική για το άγριο χώρο. Και υπάρχουν τόσες συνταγές με το άγριο χώρο. Υπάρχουν πάνω από 100 εδόδημα άγρια χώρτα. Και μετά κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζεται τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου, όπως και κάνω σε ένα άλλο αγνοημένο προϊόν, τα αφεψίματα.
0: Αφεψίματα, και, ναι, το έχω ακούσει.
1: Και να σας πω και πώς αυτό ξεκίνησε για να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ξεκίνησε εκ του γεγονότος ότι στην έρευνα Ιδρία, η οποία δυστυχώς είναι επαναλαμβανική, έχει μείνει τα στοιχεία αυτά που σας λέω είναι μέχρι το 2015, είδαμε ότι αφεψίματα, δηλαδή σιδερίτη, και όταν λέμε σιδερίτη εννοούμε το τσάι του βουνού και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάι, γιατί είναι η ειδική λέξη, το αφεύσιμο είναι ελληνική.
0: Σωστά.
1: Χρησιμοποιούμε το χαμομήλι, χρησιμοποιούμε το τίφταμο και ένα σωρό άλλα αφεψίματα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είδαμε στο Ιδρία είναι ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών καταναλύσκουν πολύ περισσότερο αφεψίματα και πολύ λιγότερο τσάι. Όσο μικρή είναι η ηλικία, πίνουν όλο και περισσότερο πράσινο ή μαύρο τσάι και επεκδένουν τα αφεψίματα. Όχι τα καταναλώνουν, δεν τα ξέρουν πολλές φορές οι νέοι. Γι' αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι πως το τσάι, και το τσάι είναι πολύ καλό. Αλλά όταν έχουμε εμείς το τσάι εισήχθη στη διατροφή μας 100 χρόνια πριν και ως λέξη δεν είναι ελληνική και απ' την άλλη έχουμε τα αφεψίματα τα οποία τα έχουμε 2.000 χρόνια, 3. Αν πάτε στο Ηράκλειο θα δείτε ένα σουρωτήρι όπου προφανώς εκεί φτιάχνανε το δίκταμο ή το σιδερίτι ή οποιοδήποτε άλλο βότανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε, γιατί έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή αν θα πάτε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα μικρά χωριά για να δούμε και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία είναι κάτι αριστουργήματα, δηλαδή από πλευράς γεύσεως, αλλά και να δω και γιατί μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου, τέλος πάντων, και βλέπεις ότι υπάρχουν αγρίοι που είναι καλλιέργητοι.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Δεν περίμενα ότι θα ακούσουμε τόσο καινούργια πράγματα και όμως τόσο παλιά, όπως το είπατε. Δηλαδή η χρήση και η εμπειρία των ανθρώπων που ζούσαν με πιο φυσικό τρόπο. Βέβαια τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί πάμε σε τίτλους και τρέχουμε στην εκπομπή. Με την ελπίδα ότι μπορεί να σας ξαναέχουμε και να διαθέσω περισσότερο χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα ωραία πράγματα, κυρία Τριχοπούλου.
1: Χαρά μου, κυρία Καραγιάννη.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η ακαδημαϊκός και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, βιοχημίας και διατροφής, λοιπόν, μεσογειακή διατροφή, χρήσα μου, 100, πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα και αφεψίματα, για να ξέρεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού.

Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

πάντοτε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ χαίρομαι, αγαπητέ μου Αλφα, όπως υπογράφεται, χαίρομαι και εγώ που σας άρεσε η μουσική του Belfast, λες, του μεγάλου Van The Man, που παρεπιπτόντως πήρε τη ρεβάνς, λέτε εσείς, από τον αποκλεισμό του και τη λιδωρία που υπέστη λόγω της έμπρακτης αντίθεσής του στα lockdown και στη διεθνή συνωμοσία των εμβολίων. Δεν ξέρω και το ότι walk agenda και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα lockdown και γενικότερα τα μέτρα αποκλεισμού της κοινωνίας και όλα αυτά τα ακραία πράγματα που ζήσαμε, ναι, πήρε θέση. Δεν ξέρω, για τα εμβόλια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί είναι επιστημονικό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κάθε καλλιτέχνης, όσο υψηλά και αν στέκεται και όσο και αν είναι επιδραστικός όπως λέμε, μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό που αφορά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο εσείς λέτε τον Van Morrison μεγάλο, το λιοντάρι βρυχάται λέει και λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα υποστήριξης.

Έχω μείνει άφωνη με το έγκλημα που συνεχώς παρελάβει μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είτε εν μέση οδό, είτε αυτό λέγεται Belfast, είτε λέγεται Αίγιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν έχουν τόσο σημασία. Εντάξει, μπορεί και να έχουν οι αιτίες.

Αλλά πραγματικά τόσο έγκλημα, τόσο ιδεχθές, τόσο απάνθρωπο, τόσο... δηλαδή μου δίνει την αίσθηση αυτή που έχω εδώ και αρκετές μέρες στο μυαλό και στην καρδιά μου.

ότι έχουμε στην πραγματικότητα είτε εξοικειωθεί με το άγριο έγκλημα, είτε υπερβαίνει την ίδια την ανθρώπινη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, το οποίο είναι υποτίθεται καλλιεργημένο, εξευγενισμένο, έτσι, όσο και αν έλεγαν οι σοφιστές ότι το αγριότερο θηρίο στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έξω και το άσμα, Wild World, παιδιά, να προσέχουμε, εσείς κρατάτε γερά. Και νωρίτερα λοιπόν συζητούσαμε με την ακαδημαϊκό και γιατρό και καθηγήτρια βιοχημίας και διατροφής και βραβευμένη, πολυβραβευμένη την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου.

τη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Συζητούσαμε, παιδιά, για τη μεσογειακή διατροφή. Το πήγε εκεί, προσπέρασε πολύ εύκολα τις διακρίσεις η επιστήμον, η κυρία καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, και μας έδωσε τα φώτα της για το καινούριο project πάνω στο οποίο εργάζεται, δηλαδή τα αγριόχορτα, το ελληνικό άγριο χόρτο και το αφέψιμα. Τα αφέψίματα σε όλες τους τις εκδοχές, που γιατί όχι να μην γίνουν και μόδα. Εγώ έχω δει πάρα πολλές αλυσίδες, αρκετά έξυπνες, οι οποίες, ξέρετε, δραστηριοποιούνται σε αυτό. Πώς θα κάνουν μόδα για τα νέα παιδιά, ούτε τον καφέ, ούτε κάτι άλλο, αλλά τα πολύ πολύ, πώς να το πούμε έτσι, φυσικά και φυτικά συστατικά, είτε στα σνακς, είτε στο αφέψιμα που λέμε, στο ποτό.

και ασχοληθήκαμε, διαλέξαμε την κυρία Τριχοπούλου, θα μπορούσαμε και άλλους, απλώς είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες της παγκόσμιας ελίτ ερευνητών. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους του κόσμου. 4 γιατροί, 2 χημικοί και 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Δεν λέω τώρα για την οικονομία του χρόνου τα ονόματά τους, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με κάποιους από αυτούς να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης.

0: τη δυνατότητα της συζήτησης έχουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έχουμε με έναν ακόμα επιφανή καθηγητή και επιστήμονα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ευτυχώς για μας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, κύριε Αντωνίου.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευτυχώς λέω για μας, το περίφημο ΕΚΠΑ είναι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που είναι έτσι μια κοιτίδα, πώς να το πούμε, παραγωγής και εκτροφής, πνευματικής φυσικά εκτροφής πολλών επιστημόνων και νέων παιδιών που πρόκειται να ακολουθήσουν την επιστήμη τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κυρία Καραγιάννη, κρατάμε την σημαία πολύ ψηλά, είναι η αλήθεια, μαζί και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει και πολλές θέσεις, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπως το ξέρουν οι καλοί συνάδελφοι, στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Μακάρι. Αλλά ωστόσο, εμείς τώρα σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στη συνάδελφό μου Νατάσα Βορύλα στο CNN, θέλω να λέω τις πηγές μου και τις αφορμές της έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς και εμείς σας είχαμε στο νου μας, σχετικά με το ψυχικό κόστος των πανελληνίων εξετάσεων και τη διαχείριση αυτού από τους εφήβους, από τα παιδιά που ολοκληρώνουν πλέον την εξεταστική δοκιμασία, την ολοκλήρωσαν, αλλά ολοκληρώνουν και ένα στάδιο γενικότερα σχολικής παρουσίας, να το πω, σχολικής φίτησης, ευελπιστώντας είτε να περάσουν στο επόμενο στάδιο φίτησης, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας, αυτή την αποτίμηση που τώρα στο τέλος μπορούμε να κάνουμε για τις πανελλαδικές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, κανθόδες, το αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά. Ίσως να πούμε και αυτό, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, μάλλον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ίσως να μπούμε και σε γενικότερα έτσι, επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, σε μία αναδιάρθρωση και σε μία αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης αυτού του τρόσος, θεσογόνου, γεγονότος και αυτής της δύσκολης πραγματικά διαδικασίες των παιδιών σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και ίσως θα πρέπει να το δούμε και άμεσα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η έφηβη μας, οι έφηβοι και οι έφηβες σε αυτή την ηλικία επηρεάζονται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν ως ένα έντονο στρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι να φτάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά έχουμε και επιπτώσεις αφότου έχει συμβεί και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις και για καταστάσεις μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται από αυτήν πραγματικά την πολύ έντονη διαδικασία και από αυτό το έντονα ψυχικά φορτισμένο γεγονός για τη ζωή των εφήβων, των παιδιών σε αυτήν την ούτως ή άλλως ευαίσθητη ηλικία που αναζητούν την ταυτότητά τους, που είναι ένα μέσον και μέσω αυτής της διαδικασίας πολλά είναι τα παιδιά που το βλέπουν έτσι, να αποδείξουν πραγματικά το τι αξίζουν, το τι αξίζουν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, στον περιγυρό τους, στους συμμαθητές τους, και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό όπως ήδη έχω τονίσει και στην συνέντευξη της συναδέλφου σας όπως αναφέρατε, πραγματικά σχετίζεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
0: εφήβων. Ασφαλώς, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Και μου αρέσει που λέτε ότι, δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας έχω όλη την ώρα που θα ήθελα, γιατί βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική επιτροπή, και σε λίγο θα έχουμε μάλλον διακοπή για να ακούσουμε την ομιλία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Πολύ επιγραμματικά. Πολύ επιγραμματικά. Το γεγονός αυτό, έτσι, είναι μια πληροφορία, είναι μια αποτύπωση. Δεν είναι η ταυτότητα του παιδιού. Έτσι, έχουμε μια βαθμολογία, έναν βαθμό σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι η αποτύπωση της επίδοσής του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τη συνολική αξία του παιδιού και δεν πρέπει αυτό να το προσμετρά ότι αυτό θα έχει να κάνει και θα έχει επιπτώσει μετέπειτα ζωή του και ότι...
0: Γιατί εδώ κλείνει ο δρόμος μου, ας πούμε. Και ότι,
1: ακριβώς,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Οι γονείς, κύριε καθηγητά, τι ρόλο να παίξουν, γιατί όσο και να το λένε αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι λογικοί γονείς, αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν πραγματικά, μπορεί και να το αναφέρουν αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι, διάφορα είδη γονέων. Τι ρόλο παίζουν και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το οριοθετήσουν ώστε να μην γίνει πολύ αρνητικό για το ίδιο το παιδί τους, αλλά και για τη σχέση τους με το παιδί τους.
1: Κύριε Καργιάννη, όπως λέμε για τις περιπτώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, και σε μικρότερες αλλά και σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία και περίοδο της ζωής τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά τους. Και συναισθηματική ασφάλεια πραγματικά ανεφόρων. Και αποδοχή, για αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Έχουμε τη θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως λέμε στην ψυχολογία. Οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την αυτονομία των παιδιών και τις αποφάσεις τους, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση χωρίς υπερβολικό έλεγχο, σε καμία περίπτωση.
0: Πώς το είπατε, θεωρία του αποκαθορισμού.
1: Αυτοκαθορισμού. Παιδί έχει αποφασίσει, έχει λάβει τις αποφάσεις του. Έχει
0: είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω με πολύ σεβασμό, αλλά έχει την αγωνία ο γονιός ότι είναι σε θέση λόγω ηλικίας και βαθμού ωριμότητας να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα εφόσον έχει προηγηθεί και μια συζήτηση με τους γονείς και έχει περάσει το παιδί και από την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και με τους δασκάλους.
0: Έτσι,
1: του.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει προηγηθεί μια διαδικασία ενός-δύο χρόνων οπωσδήποτε.
1: Είναι προϊόν, προϊόν μια διαδικασίας και εφόσον έχει καταλήξει εκεί το παιδί και θεωρεί και έχει ζητήσει τα πράγματα ως αυτόνομο πρόσωπο πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να έχει και να δέχεται από την πλευρά των γονέων είναι αυτή η στήριξη, αυτή η συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τίθενται εδώ πέρα τα θέματα της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών πραγματικά και της σωστής διαχείρισης. Mm-hmm. Είτε της αποτυχίας είτε και της επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και η επιτυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και η αποτυχία από την άλλη πλευρά ως μια πραγματικά εκπαιδευτική ευκαιρία.
0: Ναι, και, πολύ σωστό.
1: Θα πρέπει, λέμε και για τους γονείς, αλλά θα πρέπει να πούμε και για τους συμμαθητές. Ναι. Εγώ παρακολουθώντας τη διαδικασία έτσι όλες αυτές τις μέρες και με την αγωνία του δασκάλου και του γονέα, λοιπόν, βλέπω και μία απαξίωση της διαδικασίας που καταλαβαίνετε αυτό.
0: Θα σας το ανέφερα τώρα, γιατί το πολύ άνευ όρων και η συναισθηματική ασφάλεια και η αγάπη που κάθε γονιός θέλει να προσφέρει, όπως λέτε, χωρίς όρους και όρια στο παιδί του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να απαξιώσει τελικά μία διαδικασία που είναι μέσα στο πλαίσιο των στόχων ενός παιδιού, ενός εφήβου.
1: Και ξέρετε, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν είναι υποστήριξη που θα αναμέναμε σε αυτή την περίπτωση για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και περνάνε αυτή την δοκιμασία. Ούτε και η υπερβολική κριτική βέβαια σε κάποια πράγματα. Βέβαια έχουμε και από την άλλη πλευρά υπερβολική αυτοκριτική από την πλευρά των μαθητών και παρέτηση η οποία συνήθως συνδέεται και με το πρώτο σκέλος της κριτικής που έρχεται από τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να το δει το παιδί, γιατί είπατε έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πραγματικά ένα άθλημα. Έτσι θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να το δει και ως μια διαδικασία και ως μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης, καλύτερης οργάνωσης ενδεχομένως, αναστοχασμού, να θέσει τα πράγματα σε κάποιες άλλες βάσεις, και το πολύ βασικό να αποσυνδέσει αυτή την επιτυχία και αυτή την προσπάθεια που κάνει με τη ζωή του και με ένα αξιακό σύστημα, θα έλεγα δυστυχώς πολλές φορές μόνο σήμαντο και κατευθυνόμενο προς μια ή δυο ιδιαίτερες κατευθύνσεις και άξονες.
0: Mm-hmm. Οπότε το λέτε μάλλον, αν το έπιασα καλά, ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε, να έχουμε τόσο πολύ προσκοληθεί στο γνωστό σύστημα το εξεταστικοκεντρικό και βαθμοθυρικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ξεκινάει από αυτό που λέτε εσείς,
0: ναι.
1: Αλλά έχει να κάνει με όλο το αξιακό σύστημα το οποίο προβάλλεται γενικότερα από την κοινωνία και από το σχολείο αν θέλετε, αλλά και από τους γονείς.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη έτσι, βαρύτητα δόση στα θέματα της ανάπτυξης της καριέρας, η οποία αυτή η καριέρα δεν συνδέεται πολλές φορές με ανάπτυξη και ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος των νέων ανθρώπων, αλλά είναι κατευθυνόμενη σχεδόν αποκλειστικά mm-hmm. σε έναν οικονομικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, ξέρετε, στενεύει πάρα πολύ τον ορίζοντα, ας πούμε, του νέου ανθρώπου. Ναι. Το να πηγαίνουμε τόσο στενά και να του λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το επιτύχεις, θα πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, γιατί αν είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, αυτό προεξοφλεί και συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καριέρα, η οποία καριέρα ανταποκρίνεται σε κάποια οικονομικά μεγέθη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα και θα πρέπει να δίνουμε και από την αρχή και από πριν εναλλακτικές στα παιδιά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές και ένα plan B ενδεχομένως, το οποίο αν το έχει κατά νου αποφορτίζει και το παιδί από όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, και το πολύ ισχυρό στρες και το φορτίο το ψυχικό που δέχεται σε αυτή την διαδικασία, θα είναι και κάτι το οποίο το παιδί θα έχει ως εναλλακτική πάντοτε στο νου του, αλλά πέρα από αυτό το πάρα πολύ στενό, να έχει έτσι στη φαρέτρα και στις εναλλακτικές σου και μία βεντάλια από άλλες αξίες που θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσα από την δουλειά του αργότερα και μέσα από την προσφορά του γενικότερα στην κοινωνία.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φλέβες έχετε χτυπήσει. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι, γιατί εννοείται ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά την ψυχική υγεία των εφήβων, από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω. Είστε μέσα στα πράγματα, ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ να το πω πολύ απλοϊκά, ότι τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε χαρούμενους ενήλικες. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο με το οποίο τελικά θα ασχοληθούν, όποιο και αν είναι, να τους κάνει χαρούμενους, υγιείς και να έχουν μια ευεξία, μια πρόοδο στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι και έχουν φτάσει εκεί με τη δική τους την προσπάθεια, και πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη σεβόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες των εξετάσεων. Και όταν λέω όλοι, από τους γονείς έτσι μέχρι ευρύτερα την κοινωνία, οι δάσκαλοι εξυπακούεται,
0: mm-hmm.
1: αλλά και οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, θα έλεγα. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και φαινόμενα απαξίωσης της διαδικασίας αυτής από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. Θα παρακαλούσα πραγματικά για μεγαλύτερο σεβασμό από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, πολλές φορές προς την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει, και είναι απολύτως σεβαστό αυτό, έτσι, να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία, μια άλλη πορεία, να λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αλλά δεν βοηθούν και σε επίπεδο ενσυναίσθησης ως προς το θέμα του αθλήματος αυτού, έτσι, που κάνουν τα παιδιά αυτά και προσπαθούν να σταθούν με ευθύνη και σοβαρότητα, έτσι, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, να το πούμε, ή αυτήν την ευκαιρία που πολλά παιδιά το βλέπουν και ως ευκαιρία, ας πούμε, στη ζωή τους, και ότι μέσω αυτής έστω της δύσκολης διαδικασίας θα ανοίξουν κάποιοι δρόμοι μπροστά τους, και πολλά παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό και δεν βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, αν απαξιώνουμε αυτήν τη διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους που αγωνίζονται μέσα σε αυτό το πραγματικά άθλημα, και νομίζω ότι και η κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή έτσι, από την πλευρά του σχολείου είναι κάτι το οποίο πάντοτε το τενίζω, έτσι, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά την διαδικασία, και να μην στεκόμαστε αποκλειστικά έτσι στο γνωστικό, στο μαθησιακό σκέλος. Βεβαίως είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις έτσι, του σχολείου και αυτό, αλλά αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από τη στιγμή που δεν υποστηρίζεται επαρκώς και με έναν κάπως όσο γίνεται πιο συστηματικό τρόπο και από μια κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή στο πλαίσιο του σχολείου.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Και ευτυχώς δεν είχαμε και καμία διακοπή, οπότε τα είπαμε μια χαρά.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω.
1: Και πάλι να ξέρετε ότι βάλαμε κάποιους γενικούς άξονες.
0: Ναι, αυτά τώρα ένα-ένα θέλουν πολύ ανάλυση.
1: Όπως το είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μείναμε σε κάποιους κύκλους που είναι και ομόκεντροι και καταλάβαμε και το στόχο του σκεπτικού που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσουμε.
1: Ως ερεθίσματα σκέψη και προβληματισμού.
0: Ακριβώς.
1: Στα επιμέρους αυτά ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, λοιπόν, για το ψυχικό κόστος των πανελλαδικών εξετάσεων ή της όποιας πραγματικά σοβαρής διαδικασίας, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι είτε γενικότερα στο σύστημα αξιών, στα στάδια ζωής των νέων.

Βλέπω ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πάλι δεν μπορώ να πω το κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να στείλω στο Σταύρο την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό με τη βάρκα δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, βρε στη Σταύρο. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Τι θέλετε να τη βουλιάξουμε τη βάρκα? Είναι γεγονός ότι εδώ πέρα μπήκε λίγο και το fake που λέμε, τέλος πάντων. Και δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι ακριβώς έτσι. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι έξαλλος με το έγκλημα και το ότι δεν θα εξοικειωθεί, λέει, ποτέ, ειδικά του έχει μείνει εικόνα του επιτιθέμενου στο Belfast. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε σένα και τη ραδιοφωνική παρέα συγχαρητήρια και ειδικά για την επιλογή της κυρίας Τριχοπούλου. Την είχες, λέει, και καθηγήτρια, Θανάση μου, στο μακρινό 93-94 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου, λέει, και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ο Γεράσιμος νωρίτερα, που όχι μόνο έστειλε την καλησπέρα του, αλλά μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική, νομίζω. Α, για τη μεστή εισαγωγή έλεγες. Κοίτα να δεις που προλαβαίνω και τα μηνύματα σήμερα τελικά. Και ο Πάνος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, συγγνώμη, αλλά τα εμβόλια ήταν εντελώς αντιεπιστημονική υπόθεση, έχει βουήξει όλος ο πλανήτης. Ούτε θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω, αγαπητέ Πάνο, σε ό,τι αφορά τη σύστασή τους, τις δοκιμές και όλη τη διαδρομή που μας περιέγραφαν οι επιστήμονες μέχρι να φτάσουν να δοκιμαστούν, αν θέλεις, στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετείχε η επιστήμη. Τα υπόλοιπα περί βουητό του πλανήτη ανήκουν κάπου αλλού. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Αλλά ναι, ακούω την άποψή σου και εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ. Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Υπάρχει όλος ο κόσμος του κόμματος. Το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου γραμματέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτή είναι η πρόταση που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιτελείο, στέλνει μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη, όπως αναφέρεται. Αναμένουμε και την ομιλία παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτά μάλλον θα πέσουν στο συνάδελφο στην επόμενη ώρα, γιατί εμείς τώρα σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον τουρκομόλογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβη του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με το Earth News, όπως με ενημερώνουν, όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγει από το 16ο Συνέδριο. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτελεί πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Θα περιμένουμε, συνεχίζουμε το δελτίο. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Supermarket Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο λόγο του Αιγαίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί και πυροβολισμό εξ επαφής με όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και το όπλο, ενώ καθοριστικά για την εξιχνίαση ήταν τα ευρήματα στο χώρο και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, Δυτική άνεμη στο Ιόνιο και Βόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: Θα συνδεθούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βρέθηκα χθες σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην οποία γιορτάσαμε τα 6 χρόνια από τον gov.gr και πράγματι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους και για όλους να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση, η οποία απλοποίησε πλήρως τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, με την γραφειοκρατία, γλίτωσε δεκάδες, εκατοντάδες ώρες από κάθε Έλληνα πολίτη, προήγαγε την διαφάνεια και απέδειξε ότι ναι, αυτό το κράτος, εφόσον το θέλουμε, μπορεί πράγματι να αλλάξει. Και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων, από τις εισβολές μεταναστών στον Εύρο μέχρι τα δοχικά κύματα της πανδημίας και από την ενεργειακή έκρηξη που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι την παγκόσμια έξαρση του πληθωρισμού που δυστυχώς με αφορμή την πρόσφατη σύραξη στο Ιράν εξακολουθεί να αναζωπυρώνεται. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες. Εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, υλοποιώντας τελικά τις δεσμεύσεις μας. Και φτάσαμε έτσι στο δεύτερο κυβερνητικό μας κύκλο, με τη στροφή από τη σταθεροποίηση να μεταφέρεται στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Κάτι που μεταφράζεται σε αυτό το οποίο ζούμε, αλλά εύκολα ξεχνούμε, αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε, στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια, στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Τη δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση στα 1500 ευρώ και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά γιατί είναι τόσα πολλά. Και βέβαια, τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία. Τα σχολεία μας αλλάζουν. Παραπάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται. Η διδασκαλία γίνεται διαδραστικά, λειτουργεί ήδη το ψηφιακό φροντιστήριο και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αντίθετα πέτυχαν με πηξίδα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Προσέξτε, χρησιμοποιώ ενεστώτα, όχι «το κάναμε», «το κάνουμε», γιατί αυτό καταδεικνύει ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, εξακολουθεί να έχει συνέχεια. Και βέβαια αυτά με πολλά άλλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό. Ο Ε65, ένας εμβληματικός δρόμος, τον οποίον και θέλω να το πω εδώ, τον οραματίστηκε ίσως πρώτος ο Γιώργος ο Σουφλιάς, του οποίου και τη μνήμη τιμούμε και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το μεγάλο του έργο.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει αυτή την ώρα και παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα, να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βουλάκου Λυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ημερολόγιο. Στα ραδιόφωνά σας ο περίφημος Ray Charles Robinson. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου του 2004, έφυγε από τη ζωή. Τεράστια προσωπικότητα, τεράστια διαδρομή, τεράστια πορεία. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση. Βγάζω και την οθόνη που φιλοξενεί τα μηνύματά σας. Αν τα στείλετε με το Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και από εκεί μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μια που ακούσαμε και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λένε, λέει, ότι έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική περίοδος και τα λοιπά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, που τον ακούσαμε λίγο πριν, θα βρεθεί στη Ρόδο και θα μιλήσει εκεί. Την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να επισκεφθεί και κάποια γειτονιά στην Αθήνα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, άλλα 3 ραντεβού του Πρωθυπουργού σε Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, τις Πέμπτες αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Κοκκινιά. Θα μιλήσει κι αυτός εκεί και έπεται, λέει, συνέχεια. Αύριο συνεχίζονται οι περιοδίες που πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει στη Δραπετσόνα. Σιγά τώρα, προεκλογική περίοδος άτυπη και τέτοια. Καμία σχέση, παιδιά, καμία. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, άραγε. Επειδή λέγαμε για το Ray Charles, δεν έχουν περάσει πολλά, 3 χρόνια είναι, ναι. Τέτοια μέρα το 23 ήταν 84, έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Γιάννης Μαρκόπουλος. Σε σειρά του BBC ακούστηκε αυτή η μουσική του και έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο.
2: Για και τα χρόνια τα χαμένα.
0: Ήταν παντρεμένος με την εξαιρετική τραγουδίστρια Βασίλη.

Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο, επειδή έχουμε αυτή την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο κύριος Τραμπ πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, και εννοεί το Ιράν, δεν εννοεί τον εαυτό του ή το Ισραήλ, προς Θεού. Ήταν 10 Ιουνίου του 1967 όταν έληξε ο πόλεμος των 6 ημερών. Ήταν ο σε 6 μέρες. Το Ισραήλ θριάμβευσε επί των Αράβων, είχε κατακτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν σε 6 μέρες. Έτσι νόμισαν και αυτή τη φορά ότι θα γίνει με το Ιράν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

0: λαού που αντιστάθηκε στο Φωνιά και στο ημερολόγιο μας, αν ξεφυλίσουμε σήμερα, θα δούμε ότι το 1942 οι Ναζί έκαψαν το τσεχικό χωριό Λίντιτσε. Ήταν εκδίκηση για τη δολοφονία ενός αρχιναζί, του Ράινχαρτ Χάιντριχ. 2 χρόνια μετά, οι Ναζί κατακτητές προχωρούν σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο ολοκαύτωμα του Διστόμου. Σαν σήμερα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις, τις τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία αυτό. Και ακόμη βέβαια, μετά το ολοκαύτωμα, συζητάμε για τις περίφημες γερμανικές αποζημιώσεις. Εμείς θα πάμε μέχρι το Δίστομο, όχι γιατί υπάρχει κάποια, ξέρετε, παλιολατρεία κτλ, αλλά είναι κάποια γεγονότα που, αν δεν αποτελέσουν οδηγό για την ανθρωπότητα, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Ο κύριος Μιλτιάδης Φουντούρης, που είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος των Σύλλογο Θυμάτων Σφαγής Διστόμου 10 Ιουνίου 1944. Είναι και στο όνομα του Συλλόγου η ημερομηνία, για να έχει και την υπογράμμιση που της αξίζει. Είναι μαζί μας. Κύριε Φουντούρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio και στο Απολύτως Σχετικό.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι και μέλος οικογένειας θυμάτων.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να κατάγεται από το Δίστομο και να μην έχει χάσει την οικογένειά του και ανθρώπους δικούς του εκεί.
1: Της μητέρας μου σκότωσαν όλη την οικογένεια. Πατέρα, μάνα, 2 μικρές αδελφές που τους κρατούσε στα χέρια.
0: Όλο το χωριό δεν ήταν εκεί, φέρνουμε τους άντρες να τους εκτελέσουν. Ήταν γυναίκες, παιδιά.
1: Αυτό είναι. Γι' αυτό
0: λέμε και για ολοκαύτωμα.
1: Γι' αυτό και στη Χάγη η εκπρόσωπος του γερμανικού δημοσίου, ήμουν εκεί, ναι, είπε ότι ήταν κάποια λυπηρά γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως στην απόφαση το δικαστήριο δεν τα ονόμασε λυπηρά γεγονότα, τα έχει ονομάσει ατρόσιτες, ομότητες. Γι' αυτό λέμε ότι η Γερμανία έτσι κι αλλιώς ηθικά έχει ιτηθεί.
0: 213 άτομα, 18, πόσο
1: 218
0: χάθηκαν σε ένα χωριό που πρέπει να σώθηκαν ελάχιστες, δεν ξέρω αν κρύφτηκαν, τι έκαναν.
1: Τις επόμενες μέρες αναγκρίμια ήταν στα βουνά. Φέτος είπαμε να τιμήσουμε κάτι άλλο. Μιλάμε συνέχεια για τους φαγιασθέντες, να μιλήσουμε για τους επιζήσαντες. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν 100 φορές όλη τη ζωή τους.
0: Σωστό.
1: Με αυτό το φορτίο. Πώς που
0: να το αυτό πολύ καλά το είπατε. Πώς να κουβαλείς, καμιά φορά κουβαλάς και την ενοχή. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, ότι γιατί να γλιτώσω εγώ για να χαθούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι ένας αυτόματος συναισθηματικός μηχανισμός.
1: Η μητέρα μου, όταν, εγώ τη θυμάμαι μικρό παιδάκι, όταν είχε τις μαύρες της, απελπιζόταν, και αυτό μπορεί να συνέβαινε και συχνά, έλεγε μια φράση που όταν την άκουγα ταραζόμουν. Χάθηκε Γερμανός για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Το φαντάζεστε, σαν ημωγή από τον χορό αρχαίας τραγωδίας, δεν σας φαντάζει αυτό?
0: Μα τώρα να ξεκληρίσεις ένα ολόκληρο, γιατί ένα χωριό είναι μια ζωή ολόκληρη, δεν έχει σημασία ο αριθμός, που είναι τεράστιος έτσι κι αλλιώς.
1: Μα είναι τραγικό να σας πω για την παπαδιά Κονδύλο Ζήση. Στο σπίτι του παπά Σωτήρη Ζήσης είχαν μαζευτεί 8-10 άτομα, γιατί νόμιζαν ότι στο σπίτι του παπά ίσως
0: σου λέει κάτι θα σεβαστούν, ναι. Όσο τέτοιοι και να είναι, ναι.
1: Έτσι, τους σκοτώνουν όλους. Η παπαδιά κρατούσε το δίχρονο, τη Μαργαρίτα στα χέρια της. Δέχεται 3 σφαίρες. Η μία ξύνει το αυτί της, η άλλη τραυματίζει το χέρι και η τρίτη ανοίγει το κεφαλάκι της Μαργαρίτας. Η παπαδιά λιποθύμησε. Όταν ξύπνησε, όταν συνήλθε, άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει. Τις επόμενες μέρες είχε σαλέψει η παπαδιά.
0: Σαν ξωτικό για το κοριτσάκι.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Ποιο πλάσμα όμως που μοιάζει με άνθρωπο μπορεί, κύριε Φουντούρη, να πυροβολήσει ένα δίχρονο παιδάκι?
1: Άλλες τις ξεκύλιασαν έγκυες γυναίκες. Και τα δυο, οι μικρές θείες μου, δεν μπορώ να τις λωθήσω, δεν γνώρισα ποτέ. Οι δυο αδελφές της μητέρας μου. Μικρά παιδάκια τα κρατούσε στην αγκαλιά της και ακολούθησε τον άντρα της η σύζυγος, η μητέρα της μάνας μου. Ίσως με την ιδέα ότι να θα δουν και τα μικρά παιδιά και θα τον λυπηθούν. Τους σκότωσαν όλους μαζί. Μια φορά θυμάμαι γιατί και εμείς, η δεύτερη γενιά, κάπου το διάβαζα με μελέτες που έχουν γίνει για τα ολοκαυτώματα τα εβραϊκά, είμαστε θύματα. Γιατί? Γιατί έχουμε βιώσει αυτόν τον πόνο. Εγώ που ήμουν μικρός, κάποτε καθόμουν στο κεντρικό καφενείο, γυρίζει ένας από τους, την παρέα, τους φίλους του πατέρα μου και μου λέει, να, εδώ σκότωσαν τον παππού σου και τη γιαγιά σου και ήταν όλοι κουβάροι. Και εκεί σοκαρίστηκα.
0: Ναι, και το πιο σοκαριστικό είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σφουντούρη, ότι σκέφτεσαι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: όταν
1: έτσι.
0: Ακούμε τώρα για τη Γάζα, όταν σου λέει ότι πυροβόλησαν ένα παιδάκι 14 και είχαν μαζευτεί από πάνω και δεν άφηναν να πάει το ασθενοφόρο. Και μάλιστα άνθρωποι που κατάγονται από θύματα του ολοκαυτώματος. Δηλαδή δεν είναι. Αρχίζεις και απορείς σε τι είδος ανήκω. Είμαστε όλοι όντως το ίδιο πράγμα? Γιατί εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με μια ιστορία που το μικρό αδερφό της μητέρας μου τον έσωσε ένας Ιταλός, γιατί έβαλαν οι Γερμανοί φωτιά στο σπίτι που έμεναν. Βγήκαν και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο μικρός Ανδρέας, είχαμε και το ίδιο όνομα, δεν είναι εκεί. Πανικοβλήθηκε για μου και μπήκε, φώναζε ένας Ιταλός, πίκολο, πίκολο, μπήκε μέσα και το έβγαλε. Και αυτός στρατιώτης ήτανε. Και άλλοι που βάλανε τη φωτιά, στρατιώτες ήτανε. Και μεγάλωσα με την παρηγοριά ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον ανθρωπισμό όπου και να βρεθούμε. Αλλά όταν ακούς για το δίστομο, δεν ξέρω, ανησυχείς πολύ για το είδος. Και ζούμε και εποχές τώρα με τη Μέση Ανατολή.
1: Να σας πω και κάτι για το δίστομο που είναι ίδιο με αυτό που είπατε. Και στο δίστομο σώθηκαν αρκετοί από κάποιους στρατιώτες που θέλησαν να παραβούν τις εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί κινδύνευαν 10 φορές περισσότερο.
0: Αυτοί είναι, άμα τους έπαιρναν είδηση.
1: Έτσι, και γι' αυτό δεν τους μάθαμε και ποτέ.
0: Υπήρξαν όμως, έτσι.
1: Ναι, υπήρξαν.
0: Μπορεί να φόραγαν.
1: Και η μητέρα μου ουσιαστικά μετά πήδησε από το παράθυρο και τις κάνουν νόημα και πάει σε ένα υπόγειο που ήταν κι άλλα γυναικόπαιδα. Εκεί ανοίγει την πόρτα ένας Γερμανός στρατιώτης, τους βλέπει, τους κάνει νόημα με μιλάτες οι οποίοι έξω σκοτώνουν, κάπως έτσι. Βγήκε, έβαλε ένα σημάδι στην πόρτα ότι εδώ ελέγχθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι σώθηκαν αυτά τα γυναικόπαιδα εκεί.
0: Αυτό είναι παρήγορο. Αυτή δεν την ήξερα αυτή την παράμετρο.
1: Βέβαια. Και είναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να βρούμε ποτέ κανένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα κρυβόντουσαν μετά.
0: Ότι.
1: Ξέρετε κάτι, κακά τα ψέματα. Η Γερμανία δεν αποναζιστικοποιήθηκε ποτέ. Είχε μια ομαλή μετάβαση. Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μοιάσματα για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Να μας πείτε, επειδή φτάνουμε σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, διάβασα μια δήλωσή σας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και είπατε, δηλαδή αυτό που διάβασα, ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
1: Έτσι.
0: Για πείτε μου, πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Γιατί δεν είναι οικονομικό
0: αυτό
1: το θέμα, διότι τα 60 περίπου, έχουν μαζευτεί περίπου 60 εκατομμύρια με τόκους φυσικά. Και τα μισά μας έλεγαν συμβάλλει.
0: Θα λέγαμε δώστε να παραδεχτείτε τι έγινε.
1: Έτσι, δεν θέλουν να υπάρξει απόφαση που θα δημιουργήσει δικασμένο αποζημίωσεων.
0: Αλλού έδωσαν όμως.
1: Όχι.
0: Κύριε
1: Σφουντούρη. Λένε να σας φτιάξουμε ένα μουσείο, να σας κάνουμε το ένα, να σας κάνουμε το άλλο, αλλά δεν θα ακουστεί η λέξη αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το αυτό είναι που
0: μα δεν είχε έρθει
1: αυτό
0: και ο Γερμανός πρόεδρος και είχε παραδεχτεί.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή δεν, είναι,
1: συγνώμη, ναι.
0: Δεν μπορούν να πούνε πληρώσε. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έγινε. Πού είναι το θέμα, δηλαδή.
1: Και στη Χάγη με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, καλά τρόπο, σα ζήτησαν συγγνώμη μα, τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Τότε ζούσε η μητέρα μου ακόμα. Του λέω, κύριε, η μητέρα μου έχει ακόμα εφιάλτες.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησε, μάζεψε τα μικρόφωνα, έφυγε, αλλά τη μετέδωσε τη δήλωση.
0: Αυτή η υπόθεση με τις αποζημιώσεις που βρίσκεται? Πρόσφατα μου είχαν στείλει και δεν το πρόλαβα τη Δευτέρα.
1: Σήμερα
0: ο σύλλογος για τις αποζημιώσεις ήταν και ο Μανώλης Γλέζος πρωτεργάτης αυτό.
1: Ναι, βεβαίως αυτοί ζητάνε. Αυτός ο σύλλογος έχει το για τις επανορθώσεις και τις κρατικές δηλαδή απαιτήσεις. Φέτος έχουμε επέτειο 20 χρόνια από τότε, το 2006, βγήκε η απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας, η οποία απεφάσισε ότι μπορεί το δίστομο να εκτελέσει την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, μια έτοιμη απόφαση, και με ρώτησε ο Γερμανός δημοσιογράφος, τώρα εντάξει, τι θέλετε? Τι θέλουμε, λέω, εσείς τι θα θέλατε αν είχατε μια απόφαση τελεσίδικη στα χέρια σας και ένα πολιτισμένο κράτος που ζήτησε στην πιο πολιτισμένη γωνιά
0: με παράδοση και στο δίκαιο και όλα αυτά.
1: Ναι, δεν την εκτελεί. Έχετε δίκιο, μωρέ. Αφού έχω δίκιο, γράψω του λόγο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σφουντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μας θυμηθήκατε.
0: Γεια σας. Τέτοια μέρα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Marley and the Wailers. Ο τίτλος ήταν Uprising. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, είναι και πολλά σχετικά και με το δίστομο και όλα τα σχετικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επίτηδες βάλαμε κάτι να φύγουμε λίγο από εκείνη την ατμόσφαιρα, αλλά η μνήμη αν αδυνατίζει είναι επικίνδυνο, να ξέρετε. Δεν είναι κάποια αιμονή, είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστροφή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κερανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός της πόλης.

μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αύριο ξεκινάει και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω με τη Βραζιλία πώς θα πάτε, αν την υποστηρίζετε κτλ. Πάντως μια τέτοια μέρα, το σαν σήμερα το 1931, γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός βραζιλιάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο. Περίφημος για το ψιθυριστό στυλ του όταν τραγουδούσε. Με το Stan Getz έκαναν πολύ ωραίες δουλειές, το σαξοφωνίστα. Porque estou tão sozinho.

εμάς αυτή την εκτέλεση είναι παγκοσμίως γνωστό και αγαπητό. Τραγουδάει και η πρώτη του σύζυγος μετά.

0: Όταν χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε, πάλι τραγουδίστρια πήρε. Λοιπόν, ακούμε The Girl from Ipanema και πάμε The Messages from τα δικά σας δηλαδή. Η Πέπη μου στείλε μια φωτογραφία, είναι ακριβώς τα δύο πράγματα, ο Βασίλης θα ζήλευε άμα το βλέπε, που θα ήθελα να έχω τώρα μπροστά μου την ώρα που κάνω εκπομπή, Πέπη μου, και δεν έχω δυστυχώς κανένα από αυτά παρά μόνο μια φωτογραφία. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα. Δίστομο και Σαριανή, δύο εγκλήματα μίσους που έγιναν 3 μήνες πριν φύγουν Ναζί από την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 89, ο κύριος Sealed with the Kiss, ο Donovan, ανέβηκε στην κορυφή των Βρετανικών Single Charts και θυμηθήκαμε τη γρανίτα από λεμόνι που βλέπαμε στην Τετάρτη Γυμνασίου. Κάτσε να υπολογίσω την ηλικία σου, Μίτσο. Όχι, δεν προλαβαίνω, γιατί πάω στα γρήγορα στην Ηλέκτρα. Μαζί με το Δίστομο, μας έγραψε η Ηλέκτρα, 10 Ιουνίου του 44 ισοπεδώθηκε και κατακάηκε από τους Ναζί το χωριό Ραντούρ στη Γαλλία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Την ίδια μέρα δύο χωριά, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελλάδα, ισοπεδώθηκαν. Και μας θυμίζει για το 42 ίδια ημερομηνία το χωριό Λίντιτσε στη Τσεχία. Αυτό η Ηλέκτρα μου το θυμήθηκα, το είπα εγώ νωρίτερα. Δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω να πω, αυτό το είπαμε, αυτό με το γαλλικό χωριό έκανες πολύ καλά και μας το θύμισες. Εντάξει, αυτά τα μεταδίδουμε, αγαπητέ Γιάννη. Πάντως όλα πάνε καλά, λέει, δεν αντέχουμε άλλη πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Όλα ζάχαρη, φιλιά, Γιάννη, ΣΑΕΚ Γιάννη. Να, ωραία, σε λίγο θα πάμε και στα αθλητικά. Εντάξει Σπύρο μου, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα οι μεταδόσεις, ο Φραντς. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, ποιος ακούει ομιλίες, επειδή είχαμε βάλει νωρίτερα αυτή την εξαιρετική μουσική του Μαρκόπουλου που έφυγε μια τέτοια μέρα. Η Ελένη, ποιος πληρώνει το βαρκάρι, γυρίστηκε σε ένα νεοκλασικό στην Ιαλισσό της Ρόδου. Θα μας επισκεφθεί, λέει, και ο Πρωθυπουργός, νομίζω το είπα. Τα άλλα δεν τα διαβάζω. Ελένη, φιλιά από Ρόδο, φιλιά αγαπητή Ελένη. Ο Θοδωρής, μια και μιλάτε για τα ολοκαυτώματα, λέει, ας θυμηθούμε και τα 280 αθώα θύματα της κλεισούρας Καστοριάς. Καλησπέρα Ανδρέα. Α, όχι, της Ηλέκτρας το διάβασα, απλώς επειδή είχε έρθει και ήταν απολύτως σχετικό, το έβαλα νωρίς.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να δούμε τώρα αυτός ο καημάς, πώς το λένε το συνάδελφο που θα φιλοξενήσουμε σε λίγο. Α, είναι στη γραμμή. Α, ο εξαίρετος συνάδελφος Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Νομίζω ότι αυτό έχουμε πάθει αρκετές φορές, έτσι. Αρκετές. Έχουμε πάθει.
0: Εγώ ποτέ. Γι' αυτό το κάνω.
2: Όχι στον αέρα. Ναι.
0: Για να μην το πάθω μετά στα αλήθεια. Λέω, ξέρεις, έλα μωρέ πάλι αυτός ο καημάς.
2: Έλα τώρα, ποιος είναι καημάς.

0: Υπέροχος αυτός αθλητικός συντάκτης.
1: Όχι, μα είσαι εξαίρετος. Και εσύ και ο Τάσος είστε μπαλαδόροι όνομα και πράγμα. Πιο πετυχημένο τίτλο εκπομπής δεν μπορούσατε να βάλετε, στο λέω αλήθεια. Αύριο βέβαια ξεκινάει το Μουντιάλ. Κάθε μέρα θα έχουμε 4 σταθερά ραντεβού μόνο για Μουντιάλ. Δεν θα χάσουν ούτε κεραία ακροάτριες και ακροατές. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε νομίζω σήμερα παιχνίδι. Πολύ καθοριστικό.
2: Σε δύο ρίτσες. Και κάτι, 9 η ώρα δηλαδή, FBO Sports. Έχουμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λαβωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα είναι εκτός του Ρογκαβόπουλου που τραυματίστηκε στον αγώνα.
1: Ναι, το είδα και να σου πω κάτι. Δεν ήταν ωραίο που συνέχισαν και βάλαν καλάθι. Δηλαδή το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα ότι το πόδι του είναι. Τέλος πάντων, θα πεις δεν κρύφηκε από εκεί το παιχνίδι. Αλλά ήταν μια στιγμή που δεν πολύ χάρηκα εγώ.
2: Είναι έξω και ο Οσμάν, αλλά πολύ περισσότερο τελευταία στιγμή και ο Σλούκας. Έτσι είχε θέματα με το αιματισμό.
1: Καίγονται προς το τέλος πάντως οι παίκτες. Παίζουν πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, πέρυσι ο Μόντριτς, γιατί το λέω πέρυσι, φέτος δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο Μόντριτς που έπαιξε στο Μουντιάλ.
1: Που έπαιξε μπάλα, δεν ήταν. Στο μπάσκετ παίζουν νομίζω πιο συχνά.
2: 76 παιχνίδια. 76 παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Αν το πούμε ότι στο παρελθόν, στο πριν από 30-40 χρόνια, παίζανε 40 maximum, ναι. 50 και ξαφνικά παίζει 76.
1: Ό,τι και έναν οργανισμό είναι αυτός, δεν μπορείς
2: έτσι,
1: να...
2: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, και λέμε τώρα για 48 ομάδες. Φαντάζομαι σε 4 χρόνια μπορεί να πάμε στις 60.
1: Για πες μου, Δημήτρη, εσύ που είσαι ρεπόρτερ μαμούνι, κάτι που διάβαζα με το Λουτσέσκου, πρέπει να περιμένουμε τη διοίκηση.
2: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πω.
1: Για πες.
2: Θυμάσαι που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, λέω ότι ο μόνος σίγουρος είναι ο Νίκολιτς.
1: Έγινε και υπερσίγουρος αυτός. Υπέγραψε και νέο συμβόλαιο κτλ.
2: Και να μην υπήρχε ανανέωση, δεν θα υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε θέμα.
2: Αλλαγής, ναι.
1: Τώρα τι γίνεται με τον Λουτσέσκου? Τον φάγατε τον άνθρωπο.
2: Ο Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αρκετά. Από την άλλη, για να σκέφτεται κάτι στο μυαλό του. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε θέμα προπονητή, θα έλεγε παιδιά, τι κάθεστε και λέτε. Δεν έχουμε προπονητή.
1: Ναι.
2: Έτσι γίνονται. Όταν συζητείται κάτι και το λέει μόνο μία πλευρά και η άλλη απλά ακούει.
1: Ναι.
2: Δεν είπε ότι
1: φύγει. Κάτι γίνει. Όχι, αλλά πότε θα ξέρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που οπωσδήποτε τους απασχολεί.
2: Όχι, δεν τα λέμε, θα πρέπει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να
1: πάνε να κάνουν ήσυχες βουτιές. Ναι, πότε.
2: Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ φανταζόμαστε.
1: Και αυτό δεν είναι καλό να τραβάει, γιατί μετά θα αρχίσουν προετοιμασίες, έχουν παιχνίδια Ευρώπη.
2: Δεν είπα εμείς.
1: Μεταγραφές. Θα τις εγκρίνει το καινούργιο δίδυμο που έχει αναλάβει εκεί τις διευθύνσεις.
2: Αυτό λέω. Αυτό είναι το λιγότερο το εμείς. Είναι η ομάδα που να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Οι παίχτες είναι άλλο να μου πεις σε θέλει ο Τάδε. Ωραία, ποιος είναι ο προπονητής.
1: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο και εσύ, Δημήτρη, να το πεις εδώ να ξέσπω. Όχι, το Λουτσέσκο.
2: Ο Λουτσέσκο, λέει, εγώ ο Λουτσέσκο θέλει να μείνει. Δεν υπάρχει θέμα από τον Λουτσέσκο.
1: Ναι.
2: Από τη διοίκηση, ουσιαστικά από τον Ιβάν.
1: Ναι.
2: Είναι φίλοι, έχουν απεριόριστη εκτίμηση για τον άλλον. Αλλά πολλές φορές κάποια πράγματα τελειώνουν.
1: Λες ότι κάπου εδώ ίσως λίγο στόμωσε, ας πούμε. Θέλει μια.
2: Και πέρυσι, βέβαια, έτσι που είχε μαθημάσει, υπήρχε έντονη φημολογία. Και κάποια στιγμή συναντήθηκαν και τα ξαναβρήκανε.
1: Και ησύχασαν.
2: Ναι, οπότε
1: έχεις τίποτα μεταγραφές εκεί να έρχονται, να μπορεί να έρθουν. Έχεις κανένα τέτοιο. Μάζευε μας κανένα ωραίο τέτοιο νέο να.
2: Το σύριαλ γιατί αυτές τις μέρες είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού. Στο Λεβαδιακό λένε ότι έχουν πρόταση από το εξωτερικό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι λες. Τόσο δίνουμε αυτό, εμείς τον Ελίασο, να ξέρεις.
2: Αν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός
1: να δώσουν τα ίδια.
2: Θα δώσουν 3 εκατομμύρια.
1: Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται. Τα έχει καλύψει τα μπακ.
2: Νομίζω απλά. Δηλαδή ενδιαφέρεται. Ενώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή να το προχώρησαν. Είναι άλλο το ενδιαφέρον να δούμε.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Και άμα δεν μας ζητήσουν να πουλήσουμε τον Ben Rice, δεν αλλάζουμε.
2: Ναι, οπότε αν ισχύει αυτό, το θεωρώ κομματάκι δύσκολο να πάρει. Όχι να δώσουν οι ομάδες. Αν και είναι
1: ο Τσάπρας αριστερά ή δεξιά παίζει.
2: Αριστερά.
1: Άρα καλά είπα, Ben Rice. Γιατί και αυτός ο Ρώτα, βιονικός, ξεβιονικός, θέλει κανένα παίχτη να τον
2: ξεκουράσει. Σίγουρα, όταν παίζεις και Ευρώπη, θέλεις οπωσδήποτε, αν όχι σε κάθε θέση, να βρίσκεις παίχτες που να παίζουν, δηλαδή να παίζει, ας πούμε, αριστερό μπακ και αριστερός κεντρικός.
1: Ό,τι χρειαστεί, ναι, σωστό.
2: Γιατί γίνεται.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε, εμείς θα τα λέμε στα ραντεβουδάκια μας, αλλά θα έχουμε... Το υπόλοιπο περιεχόμενο εκτός Μουντιάλ.
2: Ναι,
1: στα Μουντιάλ.
2: Για τον κόσμο μπορεί να και περισσότερο.
1: Θα σας ακούω. Ναι, είναι και πάρα πολλές ομάδες. Άμα δεν ξεκαθαρίσει λίγο εκεί στο Μουντιάλ, λίγο να έχεις μια πιο σαφή εικόνα. Αλλά θα ακούω εγώ τα ραντεβουδάκια εδώ τα καθημερινά και θα μάθω πότε θα ασχοληθώ με σθένος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμάκη.
2: Ευχαριστώ για χαρά.

είναι 10 Ιουνίου του 1975 και η ΑΕΤΗ, English, κυκλοφορούν το 4ο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν One of These Nights. Είναι και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το ομότιτλο τραγούδι. Αλλά για αυτό που ακούμε, τους ψευδόμενους οφθαλμούς, Line Eyes δηλαδή, κέρδισαν το Grammy Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Και εμένα πρέπει να ομολογήσω, είναι η μεγάλη μου αδυναμία από τα τραγούδια.

Μια που λέμε για μάτια που λένε ψέματα, για να πάμε σε άλλα ψέματα. Να δούμε βέβαια πού βρίσκονται αυτά. Έχουμε πολύ μεγάλες και σημαντικές εξελίξεις εδώ στη γειτονιά μας, στην Αλβανία. Αυτό το περίφημο αναπτυξιακό σχέδιο για το Mega Resort μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, συμμετέχουν και Καταριανοί. Η εταιρεία αυτή είναι συμφερόντων, λέει, του κυρίου Κούσνερ. Ξέρετε, ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ είναι το θέμα που ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, με αμφισβητούμενες περιουσίες σε περιοχές που έχει δεσμεύσει αυτή η δραστηριότητα, πώς να το πω, αυτός ο επιχειρηματικός όμιλος, περιουσίες που αφορούν και την ελληνική μειονότητα. Και εδώ το Σαββατοκύριακο είχαμε τεράστιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, γιατί αυτές οι περιοχές, εκτός από αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι και προστατευόμενες, είναι υπέροχες περιοχές. Θα μου πεις, δεν πάνε αυτές οι μεγάλες εταιρείες όπου να είναι να κάνουν τεράστιες επενδύσεις. Προσέξτε, η κλίμακα είναι πολύ σημαντική. Αυτοί δεν επενδύουν λίγα λεφτά για να κάνουν 10 δωμάτια να βγάλουν λίγα λεφτά. Επενδύουν τεράστια κεφάλαια και παίρνουν περιοχές που τους αλλάζουν τελείως τον χαρακτήρα. Τέτοια προσπάθεια μέχρι και στη Γάζα έχουν πει ότι

0: σχεδιάζουν να κάνουν. Με εντυπωσίασαν λοιπόν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ο αλβανικός λαός φαίνεται ότι δεν το δέχεται αυτό και δεν το καταπίνει. Και βλέπω τώρα ότι οι Αλβανοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς παγώνουν τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας διαχείρισης γης που συνδέεται με αυτό το αμφιλεγόμενο έργο, και η αναταραχή φτάνει σε λαϊκό και θεσμικό επίπεδο. Ζητήσαμε από την κυρία Βέρα Τίκα, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτη στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντίου και είναι και ειδική ερευνήτρια για θέματα ξενοφοβίας, μυσαλλοδοξίας, δημοκρατικής ανθεκτικότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Far Right Ανάλυσης, και έχει και εξειδίκευση στην εξέλιξη μετά τα κομμουνιστικά καθεστώτα, την πολιτική εξέλιξη σε βαλκανικές χώρες που είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και βέβαια η Αλβανία. Κυρία Τίκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά, εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί ξέρετε, κάποιες χώρες όπως η Αλβανία είναι πολύ κοντά μας και ίσως ξέρουμε λιγότερα από ό,τι ξέρουμε για τη Γαλλία, για την Αγγλία. Αυτές οι κινητοποιήσεις που εμένα το εύρος τους με, πώς να σας πω, με εξέπληξε, ήταν αναμενόμενες για ένα θέμα που έχει στον πυρήνα του οικολογικό χαρακτήρα, αλλά βέβαια και το κομμάτι περιουσιών.
1: Πολύ σωστά. Ωστόσο θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο το εύρος των κινητοποιήσεων αυτών, είναι και η ένταση τους. Συνεχίζονται για 11η ημέρα. Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις αυτές. Αυτό που συμβαίνει σήμερα γενικότερα στην Αλβανία δεν είναι μια περιβαλλοντική διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα, αλλά πλέον έχει αγγίξει ζητήματα ανάπτυξης, ιδιοκτησίας, διαφάνειας, θεσμών και δημοκρατικής λογοδοσίας στην Αλβανία.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει, είναι μια ευρύτερη πίεση στην κυβέρνηση του κυρίου Ράμα, γιατί έχουμε και τις διπλωματικές διαμαρτυρίες τις δικές μας, αλλά και επισημάνεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προσέξουν πολύ καλά πώς θα το χειριστούν αυτό, αν θέλουν να βλέπουν την είσοδό τους στην Ευρώπη.
1: Πολύ σωστά. Έχουν σωρευτεί οι υποθέσεις και τα ζητήματα που αγγίζουν τις κινητοποίησεις, αλλά και το ζήτημα που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε όλες τις διαστάσεις οι οποίες έτσι αλληλώς συνδέονται, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τη σημασία της ίδιας της περιοχής.
0: Ναι.
1: Η Σβέρνιτσα και η Νάρτα βρίσκονται βόρεια της Αυλώνας, σε ένα προστατευόμενο τοπίο που λέγεται ΑΟΣ Νάρτα.
0: Είναι προνομιακό, έτσι, στην Αδριατική, δηλαδή είναι ένας μικρός παράδεισος από ό,τι είδα εγώ.
1: Πολύ σωστά. Είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της Αδριατικής. Εκεί βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Νάρτας, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της περιοχής. Mm-hmm. ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ανάμεσα τους χιλιάδες φλαμίγκο, πελεκάνους, εροδιούς, αλλά και προστατευόμενα είδη όπως είναι η μεσογειακή φώκια, οι θαλάσσιες χελώνες. Η περιοχή συνδέεται άμεσα και με το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ, που είναι ο τελευταίος μεγάλος ελεύθερος και άγριος ποταμός. Mm-hmm. της Ευρώπης. Ωστόσο, η σημασία της περιοχής δεν είναι μόνο οικολογική. Στην περιοχή συμπυκνώνεται και ένα διαχρονικό πρόβλημα της Αλβανίας που αφορά,
0: δηλαδή,
1: είναι και μια μεγάλη εκκρεμότητα της μετακομμουνιστικής Αλβανίας και αφορά το ζήτημα των ιδιοκτησιών. Πολλές από τις συγκρούσεις σήμερα που βλέπουμε στην Αλβανία έχουν τις ρίζες τους ακριβώς στην περίοδο της μετάβασης, στη δεκαετία του 90, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Εκεί που λέει και η ελληνική κοινότητα ότι έχουν ιδιοκτησίες που αυτές κάπως εξαφανίστηκαν επί κομμουνιστικού καθεστώτος.

0: μετά από, είναι μια δύσκολη ιστορία αυτή νομίζω.
1: Είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος υπήρχε κολλεκτιβοποίηση όλων των ιδιοκτησιών. Αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μετάβασης, της δημοκρατικής μετάβασης της Αλβανίας έγινε μια απόπειρα να επιληθεί, δεν επιλήθηκε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Χότζα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω πώς το χάσω εγώ, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες της περιοχής, των Δυτικών Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, η Αλβανία δεν κατάφερε με σαφή τρόπο να επιλύσει το ζήτημα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πολλές διαμάχες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι βλέπουμε και στην περιοχή. Βλέπουμε η περιοχή η οποία έχει και ελληνόφωνο πληθυσμό. Mm-hmm. Υπάρχει μια αντιπαράθεση από τη μία ανάμεσα στα επενδυτικά σχήματα που διαθέτουν όμως τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται από το κράτος, και από την άλλη σε κατοίκους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, ήδη από το 1930 αποτελούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μέρους της γης και διαθέτουν και τίτλους ιδιοκτησίας. Άρα υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα και σε πραγματολογικό επίπεδο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο θεωρητικό ή το οικολογική ανησυχία. Εσείς, επειδή βλέπω εδώ το χρόνο να μας καταδιώκει, ως εκτίμηση, γιατί είναι και το αντικείμενό σας, βλέπετε ότι αυτή η ιστορία θα βγάλει στην επιφάνεια και άλλα ζητήματα αμφισβήτησης της εξουσίας και της θεσμικής λειτουργίας? Δηλαδή, μπορεί αυτό το μεγάλο βότσαλο στην λίμνη με ομόκεντρους κύκλους να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα της Αλβανίας, η οποία βλέπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζει ρόλο αυτό?
1: Πολύ σωστά. Βλέπουμε ήδη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα στην Αλβανία, καθώς υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά οράματα για το μέλλον της χώρας. Και εδώ είναι η πηγή αυτής της αναταραχής. Από τη μία πλευρά έχουμε το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση της ταχείας ανάπτυξης μέσω μεγάλων επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη είναι η λογική της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της συμμετοχής των πολιτών, της διαφάνειας και της ίδιας της ποιότητας της δημοκρατίας που ήδη οι πολίτες διεκδικούν για πρώτη φορά μετά το 1990.
0: Mm-hmm.
1: για την Αλβανία.
0: Μπορεί, λέτε, όλο αυτό το κίνημα που έχει δημιουργηθεί τώρα να μορφοποιηθεί, να κατευθυνθεί προς κάποιο υπάρχον πολιτικό σχήμα? Γιατί ο κύριος Ράμα νομίζω είναι με τους σοσιαλιστές, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι εκεί τα ονόματα των κομμάτων, ας πούμε.
1: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο με τα συνθήματα και με τις διαδηλώσεις στην Αλβανία είναι ότι δεν στρέφονται μόνο κατά της κυβέρνησης, η οποία είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είναι σοσιαλιστικό κόμμα της Αλβανίας με την εξέλιξη του κομμουνιστικού κόμματος. Βλέπουμε συνθήματα που διαπερνούν όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμα και την αντιπολίτευση.
0: Μπορεί να γεννήσουν, λέτε, και κάτι καινούριο δηλαδή?
1: Λοιπόν, υπάρχουν συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή», «Ο Μπερίσα στη φυλακή», η Αλβανία δεν πωλείται. Προς το παρόν δεν βλέπουμε να σχηματοποιείται κάποιος πολιτικός φορέας. Ωστόσο, θα ήταν ευχής έργων για την μετεξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων να συγκροτηθεί ένας πολιτικός φορέας που θα πραγματεύεται όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν νομίζω να τονίσει άμεσα αυτή η ιστορία. Έχει νομίζω αρκετό δρόμο ακόμα. Κυρία Τίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Εάν θέλετε βέβαια έτσι, θα τα ξαναπούμε. Δεν σας δεσμεύουμε. Γεια σας. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου, και για να την υποδεχθούμε βάλαμε και εμείς το Over the Rainbow με την περίφημη Judy Garland, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επειδή είναι και οικολογικό μεταξύ άλλων το θέμα στην Αλβανία, για να δούμε θα βγει αυτό το ουράνιο τόξο εκεί να φωτίσει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Ευρυδική Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές το 27, λέει, κάθε μέρα μετράει, τόνισε. Απειλές διαγραφών από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες της Χαριλάου Τρικούπη. Τελεσίγραφα στο ΣΥΡΙΖΑ από όσους στέκονται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και το Σοκράτη Φάμελο για τη συστράτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στην διατήρηση ηρεμού κλίματος, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σοκ από τα δύο επεισόδια στο Μπέλφαστ, πυροδότησε η επίθεση Σουδανού πρόσφυγα με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Τρυπολήθηκαν σπίτια μεταναστών, σφοδρές συγκρούσεις του πλήθους με την αστυνομία.

0: Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα. Βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέν και Κουβέιτ έπληξε η Τεχεράνη. Τα ευρήματα της αστυνομίας και αντιφάσεις του 65χρονου που διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιού στο Αίγιο πάλεψαν σκληρά με το δολοφόνο τους, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και πρεμιέρα αύριο για το Μοντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει και οι τηλεθεατές συντονίζονται στην ΕΡΤ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε, που είναι πλούσια και περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού η Βουλή σήμερα άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Ξεκινάμε όμως με την συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με κεντρικό θέμα την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έθεσε σε εγρήγορση τις κομματικές μηχανές. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η ανάδειξη σήμερα του κυρίου Κυρανάκη σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της συνεδρίασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά αποτέλεσε και μια βάση για να δείξει, που είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ότι είμαστε τελική ευθεία. Οι εκλογές, είπε χαρακτηριστικά, θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάλεσε προσωπικά τον νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη, να οργώσει τη χώρα, ας το πω με δικά μου λόγια, να θέσει όλο τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε εγρήγορση εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα sprint. Είναι ένας μαραθώνιος με χαρακτηριστικά sprint. Επίσης, με δικά μου λόγια, είπε γκρόσο μότο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος μάλιστα σε πρώτο ελληνικό στο νέο γραμματέα του κόμματος. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή διαδικασία είναι μια αφορμή και ήταν και εξακολουθεί να είναι του Πρωθυπουργού να θέσει, να αναπτύξει τη βεντάλια με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας, είπε χαρακτηριστικά. Θα αξιολογώ εκφράσεις από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε με δίκη πώς κινείται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ο ίδιος είπε, προς τις εκλογές που λέει υποστηρίζει θα γίνει το 27 ο κ. Μητσοτάκης. Μία είναι η Κυριακή. Μία είναι η επιλογή. Αυτή η πρώτη επιλογή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας. Ή αν θέλεις, η αυτοπεποίθηση, η ενισχυμένη αισιοδοξία ότι θα πάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία, ίσως πιο ψηλά και από ό,τι δείχνουν οι εκλογές, οι δημοσκοπήσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε έναν ασταθή κόσμο να προσφέρει ασφάλεια στη χώρα. Μια άλλη αποστροφή. Ο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θεία σοκ. Και είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτηρισμός, επειδή και είναι πολύ χρειός. Δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει η αντιπολίτευση την Ελλάδα, είπε ξανά. Η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και ο θεσμικός εξυγχρονισμός αποτελούν, το ανέπτυξε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης, ένα τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς και τις αρχές προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών της νέας τετραετίας που διεκδικεί. Η χώρα μεγάλωσε. Μετά την πτώχευση μεγάλωσε κατά 60%, μείωσε κατά 60% του δημόσιου χρέου και η προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη με στόχο το 2030. Είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα φράση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αιχμές σε όσους μιλάνε και εγκαλούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι γαλάζιο, Αιγαίο, ελληνικό και αναφορές φυσικά στην επέκταση των υδάτων της ΑΟΣ, δηλαδή της χώρας, δυτικά, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
0: Λοιπόν, Νότι, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, στο οποίο καλωσορίζει τον κύριο Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές επαναλαμβάνει το 2007, αλλά ξεκινάμε να οργώνουμε την Ελλάδα.
1: Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού, με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
1: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς, συνεπώς, δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον, να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδοξη.
0: Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να περάσουμε στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει καμία δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις των οργάνων. Μια προειδοποίηση που ήρθε στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το Πασόκ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του Πασόκ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου.
4: Η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το Πασόκ έρθει πρώτο σε εκλογές, αλλά χωρίς να κερδίσει την αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλιά, ο οποίος μιλήσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.

0: Πάμε τώρα και στον χώρο της αριστεράς, όπου το τοπίο παραμένει θολό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει με το κόμμα και αν παρακολουθεί τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
3: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Πώς είναι μια θεμελιώδης αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
1: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το κλίμα να δούμε στο χώρο της αριστεράς. Τους ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούνται, στέλνουν τελεσίγραφο στην ηγεσία της Κομοδούρου για να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε και συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός 10 ημερών.
0: Ναι.
4: Διαφορετικά είπε ότι θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η υπόθεση εμπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Ζητούν απευθείας ενημέρωση στο βαθμό που δεν υπάρξει αυτή για το επόμενο δεκαήμερο. Ο κύριος Πολάκης πρότεινε την νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και νέα συνεδρία της κεντρικής επιτροπής εντός του επόμενου μετά από 10 μέρες δηλαδή.
0: Μετά από 10 μέρες πάλι πολιτική, εκ νέου πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Όμως εδώ πέρα διαρωτάτε κάποιος που παρακολουθεί τα πράγματα ότι και ο κύριος Φάμελος θα έπαιρνε αυτή τη θέση αν δεν υπήρχε κάποιο είδους συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα διαψεύδει το θέμα των συνεργασιών, έτσι δεν είναι?
4: Ο κύριος Τσίπρας δια της κυρίας Κουφονικολάκου, που την είχαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, το απέκλεισε εντελώς. Καμία συνεργασία με κόμματα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα η δήλωσή της ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, θα είναι κάτι που θα τηρηθεί από τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος. Και με τους ενενεργεία βουλευτές και με κόμματα.
0: Και πού μπορεί να πάει έτσι, Βαγγέλη?
4: Θα δούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία εντός δεκαημέρου. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία. Ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Και δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη μεταξύ συνεργασιών των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Την είχε εκφράσει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του βιβλίου του στο Θέατρο Παλάς και είναι κάτι που συνεχίζει και τηρεί ως απόφαση και για τους ενεργεία βουλευτές οποιοδήποτε κομμάτος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την συνεργασία κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος, φέρεται αποφασισμένος να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα και όχι με συνεργασία κομμάτων. Αυτό τώρα το τι θα σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ζήτησε, μάλλον το ξεκαθάρισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που το ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέα, δηλώνοντα μάλιστα ότι η απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή είναι δεδομένη, δηλαδή να υποστηριχτεί και να συμπλεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, μεν αλλά δηλαδή.
4: Τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας.
4: Είναι ένας γόρδιος δεσμός που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα λυθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Έθνος Ρέιντιο και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαρτετζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
5: αλλά
0: ναι.
5: Και πάλι εδώ θα είμαστε... να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
3: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
5: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
3: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
5: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
0: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πάμε στον κοινοβουλευτή. Ευτυχώ μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυβίκη. Η Ολομέλεια πράγματι άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, μιας επιτροπής η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της με σύσσωμη την αντιπολίτευση πάντως να διαφωνεί με το ασφικτικό όπως το χαρακτήρισε χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Έχει ήδη βγει η σχετική ανακοίνωση για την εκλογή διακομματικού Προεδρίου και για τη θέση του Προέδρου προορίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης. Νωρίτερα στην Ολομέλεια, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμή ακριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Αμβρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών και να ξεκαθαρίζει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση, στις αναθεωρητές διατάξεις, μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, την επόμενη δηλαδή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Σοκράτης Φάμελος, το ίδιο μήκος κύματος, έκανε λόγο για μια διαδικασία fast track, ότι είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα και ότι η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Φάμελος, επιδιώκει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο, είπε, δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 ψήφων σε κανένα άνθρωπο στην παρούσα προτείνουσα βουλή. Που το κάναμε το 2018 και το 2019, το προδώσατε και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται το ελληνικό λαό ψεύτικα μηνύματα και επισήμανε ότι παλιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Ιγνατιός, ο πρόεδρος της του κόμματος Νίκη, ο οποίος εξέφρασε τη συνολική του αντίθεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εστίασε την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα και στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι τότε ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος συντάγματος. Και αυτό το ιστορικό όχι του λαού, είπε, είναι γεγραμμένο στην πολιτική και κοινωνική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, Ευρυδίκη, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος υπενθύμησε τη ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για την εθνική ισχύ. Και άσκησε ευρυμία κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα θα έλεγα στο ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος μάλιστα την αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι αν έχει κάποια σχέση εκείνο το ΠΑΣΟΚ με το σημερινό ΠΑΣΟΚ, και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να ακολουθήσει εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις τότε στην προτείνουσα Βουλή. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς εάν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον κατονόμασε, δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκομωδία. Να πω τέλος ότι και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είπαμε, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση της αντιπολίτευσης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
0: Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
7: Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε
8: ακουστήκατε,
7: η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή.
0: Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
9: Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
0: Πήρα στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κανένας πολίτης δεν σας εμπιστεύεται, είπε χαρακτηριστικά.
10: Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, ανέφερε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κοτσούμπας.
11: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
0: Για εξυγένση των θεσμών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος.
12: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
0: Σε νέο σύνταγμα, το οποίο θα προέλθει από τους πολίτες, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης, γιατί το νέο Σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη μετά από τόσα χρόνια συντακτική συνέλευση.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Για να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στις εξελίξεις στο Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για περαιτέρω δράση μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, αναφερόμενους τους Ιρανούς, και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Δημήτρης Φανεριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε όμως και νέες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, πιο σκληρές.
15: Βεβαίως. Πριν από λίγο είπε λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και σήμερα. Πρέπει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία. Δεν θα πούμε αν θα πλήξουμε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ενώ από την πλευρά του, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ είπε ότι η στάση του Ιράν είναι άφρον. Τώρα,
0: η αναφορά έχει να κάνει με το Απάτσι, με το ελικόπτερο Απάτσι.
15: Όχι,
0: όχι,
15: θα σου πω για το ελικόπτερο. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με το ελικόπτερο.
0: Ναι, ναι.
15: Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές θέσεις σε απάντηση για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικόπτερου Απάτσι στον κόλπο. Και στη συνέχεια το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Ιρανικά αμυντικά συστήματα, επίγειες, σταθμοί ελέγχου και ραντάρ έγιναν στόχος κοντά στο στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελείως ιτηθεί. Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέραν αναφέρει ότι σημειώθηκε πριν από λίγο έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κέσμ στο νότιο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη Ευρυδίκη υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το εδαφός τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις το Ιράν. Πάντως, είπε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει πάνω από τα στενά του Ορμούζ, και υπογράμμισε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα, σημειώθηκε φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και άλλα δύο να είναι αγνοούμενα. Το αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Και να κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο που έφυγε από τον κόλπο τον Μάιο κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για πρώτη φορά από το Μάρτιο. Την ίδια ώρα η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για εθνοκάθαρση σε βάρος των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης Παλαιστινιακών εδαφών, Ευρυδίκη.
0: Οι πιο σκληρές νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου θεωρείς ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Ιράν για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
15: Θεωρώ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ιράν έχουν περιέλθει σαν ένα διέξοδο και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα θα είναι να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα εκατέρωθεν χτυπήματα χωρίς να πλησιάζουμε έστω προς κάποια ειρήνευση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, εστίλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημερί στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από την γαλάζια πατρίδα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Σε παρέσυρα, ναι, καλό απόγευμα.
16: Είπαμε όλα λάθος. Είπαμε λάθος την ώρα, λάθος όνομα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι αν μη τι άλλο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με ακόμα μία συνάντηση που είχαν, και λέω ακόμα μία, διότι κάθε φορά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους φορά, είτε είναι στην Βρυξέλλη για τον ΝΑΤΟ, είτε σε άλλο είδους τέτοιες περιφερειακές συνάξεις, δεν χάνουν ευκαιρία να συναντηθούν. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη διάθεση και των δύο πλευρών, το συμφώνησαν άλλωστε και σήμερα, να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα ήταν δυνατόν από την ελληνική πλευρά να μην τεθεί το θέμα του επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου, το οποίο όπως διαβάζουμε πάλι σε βάση διαρών πάει πίσω, δηλαδή φαίνεται να...
0: Για τον Οκτώβρη από ό,τι έχουμε ακούσει.
16: Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Με διπλωματικές πηγές, όπως είπες πολύ σωστά, από την Αθήνα να υπογραμμίζουν...
0: Τον Οκτώβρη από ό,τι έχουμε ακούσει.
16: Ακριβώς, ναι. Έτσι

0: φτιαχθεί ακόμα μία άτυπη πενταμερής, ίσως και εντός του Ιουλίου. Μάλλον στη Γενέβη, όπως καταλαβαίνουμε. Στόχος είναι η επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Ο στόχος έχει τεθεί από την πλευρά της Λευκοσίας. Στη συζήτηση φυσικά και οι διατλαντικές σχέσεις, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα στην Άγκυρα θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ με οικοδεσπότη τον Ταγί Περντογάν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι και ορθάνυχτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια φορά έτσι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και γενικότερα στα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής.
1: Χαίρο να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
2: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, σε συζητήσεις τόσο με την βιομηχανία σου και με τα σούπερ μάρκετ, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των επαφών είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Ευρεδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα είδος εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες συναντήθηκε σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Εχθές είχε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Ωστόσο, για να υπάρξει μείωση των τιμών, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προεργασία για όλα τα είδη, ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, αλλά και από τη βιομηχανία τροφίμων. Προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν συγκεκριμένες και κέρυες κατηγορίες και να μην αφορούν προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έτσι, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο να θυμίσουμε ότι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα ισχύσει για 2 ακόμη μήνες, έτσι ώστε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν για να μειώσουν τις τιμές με έναν εθελοντικό τρόπο από την αρχή της νέας περίοδου, από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει καμία εικόνα, ένα πλαίσιο που μπορεί να κυμανθεί αυτή η μείωση? Στη συζήτηση ακόμα.
3: Να ξέρουμε
1: ακόμα. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Ναι.
3: Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες επαφές και οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
4: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση, οριακή θα έλεγα, 0,2% κάτω ο πληθωρισμός το Μάιο, σε υψηλά όμως επίπεδα, στο 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο και 2,5% που ήταν τον Μάιο του 2025. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις, Ευρυδίκη, σε είδη διατροφής, όπως είπες και εσύ, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι τιμές στο μοσχάρι, τιμή του μοσχαριού, 17,6% πάνω. Αρνί και κατσίκι 16,2%, αλαντικά 5%, γαλακτοκομικά 2,7%. Μεγάλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες.

0: υπηρεσίες. Βλέπουμε ενίκεια κατοικιών 7,7%. Mm-hmm. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%. Ηλεκτρισμός 5,9%. Φυσικό αέριο εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις. 21%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Στερεά καύσιμα 2,6%. Και το πετρέλαιο κίνησης μεγάλη αύξηση σε αιτήσια βάση 24,4%. Η βενζίνη λίγο παρακάτω 21,5%. Αλλά καύσιμα γενικότερα 34,8%. Και αν δούμε ευρυδίκη σε επίπεδο ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην ομάδα μεταφορές, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προϊόντων, μεγάλη αύξηση 11,5%. Και πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα που πήραν αύξηση ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, βενζίνη κλπ. Φυσικό αέριο. Και επίσης μεγάλη αύξηση έχουμε και στην ομάδα στέγαση. Η ομάδα στέγαση έχει πληθωρισμό 11,6% κυρίως λόγω των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, όλα αυτά. Και τώρα ο εναρμονισμένος δείκτης Ευρυδίκη είναι ο δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat ουσιαστικά είναι στο 4,9%. Σημαντικά υψηλότερα από το μέσο επίπεδο που είναι στην Ευρωζώνη που κινείται γύρω στο 3%. Να δούμε αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον αυτή η συγκράτηση τους επόμενους μήνες και να μην υπάρχει νέα αύξηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί, η Κομισιόν κλπ. Έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους ανωδικά για φέτος όσον αφορά στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα που προκάλεσαν αντιδράσεις, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μέρος Τσάπαλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
2: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο.
1: Στις 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει περισσότερα στοιχεία. Δήμητρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών μπορεί να φτάσει το 90 και το 95%. Η επιδότηση συνολικά φτάνει έως 36.000 ευρώ, συν 2.500 επιπλέον για έξοδα μηχανικών και πιστοποιητικά αλλά και άδειες. Να πούμε ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή του 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα στα 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για τον άγκαμο έως 25.000 ευρώ, για τον έγκαμο χωρίς παιδί έως 35.000 ευρώ, ενώ με παιδί είναι έως 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σε πρώτη φάση, που θα ανοίξει δηλαδή στις 15 Ιουνίου, αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Και θα, αφού ανακαινιστούν οι κατοικίες αυτές, θα ενοικιαστούν από 3 έως 5 χρόνια. Σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των ιδιοκατοικούμενων που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας Ευρυδίκη γίνεται αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει και η αίτηση για την χρηματοδότηση. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραγδαίες είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιού στο Λόγκο Υγείου με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της να έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία παρά την άρνηση του ιδίου για οποιαδήποτε εμπλοκή του. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολύωρη ανακρισή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του που βρέθηκαν στο σπίτι ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν.
4: Δυσάρεστο, πολύ. Πολύ. σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
5: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρώστα. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρουμε.
1: Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνο Δεμογλίδου για το θέμα.
6: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς mm-hmm. και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
1: Να πάμε στο σημείο αυτό στον Μιχάλη Βασιλάκη για όλα τα νεότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα υγείου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται, όπως ακούσαμε και είναι γνωστό, για την διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγαίου από χθες. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε για την υπεράσπισή του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξε ότι αφενός χρειάζεται κάποιο χρόνο η ίδια για να μελετήσει τη δικογραφία και αφετέρου εκτιμά έτσι από μια πρώτη εικόνα που έχει ναι. ότι υπάρχουν στη δικογραφία κάποιες ελλείψεις και κενά τα οποία η ίδια προσδιορίζει στις αναλύσεις DNA που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, την εξέταση για τυχόν ίχνη πυρίτιδας και άλλα. Πάντως οι αστυνομικές αρχές όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει θεωρούν όχι μόνο βασικό ύποπτο πλέον αλλά υπεύθυνο για την διπλή δολοφονία τον συγκεκριμένο άνθρωπο και συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βορειοατική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλό απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα. Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Αγίους Αργύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας των Αθηνών, όπου μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΠΚΙ και της ΕΚΑΜ αποδόμησε την εγκληματική οργάνωση που προέδρενε στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και μία ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, φυσικείων αλλά και δύο όπλα. Ενώ η δράση οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινά από το Δεκέμβριο του 2025. Χτες, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς ασφάλειας Αττικής. Εξαρτώθηκε η κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Εκάλη, Δροσιά, Θρακομακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει από τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 20 ετών, έτσι μικροί ενήλικοι, χρησιμοποιούσαν τους ενήλικους ως βαποράκια, έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες, ακόμα και μέσα σε σχολεία.
1: Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ακούμε τη Σοφία Ορφανού.
9: Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μια γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
1: Στο Στον διεθνή χώρο και πάλι, σκηνές χάους, βίες και εκτεταμένων καταστροφών εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκο του Σουδάν. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, ξεγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταπροκρίτεια μας, Ευδοξία Λιμπέρη, για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευδοξία. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων.
10: Πέρα από το Λονδίνο, μετά τις νέες αποκαλύψεις στο σημερινό δικαστήριο που πέρασε ο δράστης, οι αποκαλύψεις αφορούσαν το θύμα της επίθεσης, ότι έχασε το αριστερό του μάτι από την επίθεση και είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή. Ενώ οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια απόψε, η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έτοιμη να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς στο Belfast, αλλά και σε όλη τη χώρα, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, είναι σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί χτες είχαμε επεισόδια όχι μόνο στο Belfast, αλλά είχαμε και, στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Σήμερα το σημαντικότερο όμως είναι να πούμε ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα έγκλημα, μια ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό. Σε μια περίοδο που το θέμα κυριαρχεί ήδη στη δημόσια συζήτηση ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του στο Southampton και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάμερα των αστυνομικών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η κυβέρνηση του Στάρμερ και τα μεγάλα κόμματα καταδικάζουν τη βία και ζητούν να αφαιθεί δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχουν πρόσωπα και ομάδες, όπως ο εθνικιστής Τόμι Ρόμπινσον εδώ, που ακόμα και η αναπαραγωγή και η υποκίνηση, όπως τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει ο Έλον Μάσκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που αυτές οι ομάδες, τα πρόσωπα, ζητούν δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση, όπως και την υπόθεση στο Southampton και άλλες, ως απόδειξη ότι το σύστημα ασύλου έχει αποτύχει. Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των ταραχών, μίλησε και για όσους υποκινούν τον διχασμό στο διαδίκτυο. Κυβερνητικά στελέχη φωτογράφησαν ξανά τις παρεμβάσεις του Elon Musk και άλλων λογαριασμών που ενισχύουν αυτή την ένταση που υπάρχει.
1: Πάντως, παρόμοια θέματα.
10: Ναι, η ένταση υπάρχει, ο διχασμός βαθαίνει στον κοινωνικό ιστό λόγω του μεταναστευτικού και με αυτά τα εγκλήματα, και το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τοπικό έγκλημα ουσιαστικά στο Belfast εξελίσσεται σε μια ακόμα αστεία πόλωση γύρω από το μεταναστευτικό και ένα ζήτημα που, όπως είπα, διχάζει βαθιά τη βρετανική κοινωνία και
1: πυροδότησε αυτό το ζήτημα που ήδη υπάρχει και διχάζει από ό,τι μας λες, ενώ η οικογένεια του θύματος, να πούμε, καταδικάζεται και δεν θέλουν, όπως λένε οι άνθρωποι, να γίνει εκμετάλλευση της τραγωδίας.
10: Ακριβώς.
1: Για διχασμό σε κάθε περίπτωση.
10: Ακριβώς έτσι. Ζητά να σταματήσει η οικογένεια του Στίβεν Ογκιλβί, για να πούμε το όνομα του θύματος, του 44χρονου, ζητά να σταματήσει η βία και προειδοποιεί ότι η προσωπική της τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.
1: Ευδοξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει δίπλα μου ήδη πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, να πάμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσις Μπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους Cruise Flamingo. Αυτό έγινε τη χθεσινή νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου του Κουίμπισεφ στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι.
11: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε ο κ. Ζελένσκι. Και τη νύχτα, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη F5 Flamingo έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τσιμπαξάρι, το οποίο προμηθεύει το στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους. Ευχαριστώ τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για την ακρίβειά τους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι. Ενώ σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 26, ανοίγοντας το δρόμο για αμυντικές δαπάνες ύψους ρεκόρ. Να πούμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 242 βουλευτές, η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες μαμούθ 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα και την ασφάλεια, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
11: Εγώ.
1: Στο ακέραιο διαιρούνται αξιώσεις ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 229 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
12: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη, γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
1: Και να πάμε στο μεταναστευτικό. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης σήμερα το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμβο με 37 λοδαπούς στη θελάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την ένταση του ανέμου να είναι έως 4 μποφόρ και τις καιρικές συνθήκες καλές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το κλίμα, στην τηλεόραση του Έθνους μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι στο Αγίο παρατηρείται έντονη μείωση των μεταναστευτικών ροών και σημαντική μετατόπιση προς την Κρήτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65-70% από τα παράλια.
14: Μάλιστα.
13: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω, γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Mm-hmm. Παρουσιάζεται όμως το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Στον χώρο της υγείας να μεταφερθούμε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδα σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας. Γιατί ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
15: Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους.
1: Για μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
16: Θα οργανώνεται σε 3 διαφορετικές δομές, είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων, είναι μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα και ακολούθως είναι οι κατοίκων υπηρεσίες.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Η ΕΡΤ κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ από αύριο στις 19 Ιουλίου.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ευρυδίκη. Έτσι είναι. Αύριο σε 26 ώρες από τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, 10 η ώρα, 11 Ιουνίου με τέλος. Πάμε πολύ μακριά, προχωρημένο καλοκαίρι, 19 Ιουλίου. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση διάρκεια. Τόσες πολλές ημέρες θα υπάρχει ένα τουρνουά και επίσης είναι και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε αριθμό ομάδων, 48. Είναι ρεκόρ αυτό για το Μουντιάλ. Είναι σε τρεις χώρες, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 γήπεδα, 104 αγώνες. Είπαμε 39 μέρες κρατάει το Μουντιάλ. Θα έχουμε πολλά να βλέπουμε, όλα από την ΕΦΕ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά βεβαίως, και από εμάς θα έχουμε 4 ραντεβού μέσα στην ημέρα για να μιλάμε για το Μουντιάλ, αλλά και ραδιοφωνικές μεταδόσεις από την Era Sport. Έτσι, αν πρέπει να δώσουμε και φαβορί για την διοργάνωση, είναι εδώ από τα μέρη μας, από την Ευρώπη, η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και θεωρούνται τα φαβορί, αλλά σίγουρα ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γερμανία είναι αμιλητές ποσότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε απόψε τον τέταρτο αγώνα για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα στην FBO Sports.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 είναι στο μυαλό μας για την Ολλανδία και τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε όμως και η συμμετοχή του Ζαΐρ στα τελικά, που ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αφρική, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Ζαΐρ ξεκίνησε με μια τιμητική ήττα από τη Σκωτία με 2-0 και στη συνέχεια αντιμετώπιζε τη Γιουγκοσλαβία. Τα πράγματα στην ομάδα δεν ήταν καλά, αφού οι παίχτες δεν είχαν πάρει το πριν που τους είχε υποσχεθεί το καθεστώς Μομπούτου και αποφάσισαν να μην κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκαν απειλές, ξεκίνησαν κανονικά και με hat-trick του Ντούσαν Μπάγκεβιτς οι γείτονες διέλυσαν το Ζαΐρ με 9-0. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μουέμπο Ιλούγκα σε μια φάση χτύπησε το διαιτητή, αλλά ο διαιτητής, μην μπορώντας να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο δράστης, απέβαλε λάθος παίκτη. Ο Ντιαγέ, που αποβλήθηκε χωρίς να φταίει, ξέσπασε σε λυγμούς. Το ιστορικό αυτό λάθος όμως βοήθησε να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Με το 9-0 να θεωρείται τόσο ντροπιαστικό, όσο και ύποπτο, οι παίκτες πήραν το μήνυμα ότι αν έχαναν με 4 γκολ διαφορά στο τελευταίο μάτσο με τη Βραζιλία, θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν άλλη πατρίδα. Για καλή τους τύχη, οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στο 3-0 και το Ζαΐρ έφυγε από το τουρνουά με 14-0 παθητικό. Αυτό που έμεινε όμως περισσότερο από εκείνο τον αγώνα ήταν η κίνηση του Μουέπο Ιλούγκα, ο οποίος σε εκτέλεση φάουλ της Βραζιλίας έφυγε σφαίρα από το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής, άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν, μέχρι πρόσφατα, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες, γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέπο Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
2: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που κυριαρχεί ο τέταρτος τελικός της GBL, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 στο Telecom Center, με την σειρά των αγώνων να είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα ή θα έχουμε στέψει την ανακήρυξη του πρωταθλητή, δηλαδή σε περίπτωση που νικήσει ο Ολυμπιακός, ή θα έχουμε παράταση στην αγωνία σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και στείλει τη σειρά των τελικών σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Από την Era Sport ραδιοφωνικά και από την ERT 2 Sport τηλεοπτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τελικό του μπάσκετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα για τον πρώτο ημιτελικό για το Champions League στο πόλο γυναικών, Ferencváros Saint Andreou. Στην Μάλτα γίνεται το Final Four, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί στις 10... υπάρχει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ματάρο και τον Ολυμπιακό. Η Eraspor βρίσκεται στην Μάλτα με τον απεσταλμένο μας, τον Βασίλη Μότσι, και θα μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει και στους δύο ημιτελικούς. Κυρίως όμως θα ρίξουμε το βάρος στον δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο αγωνίζεται η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Δεν είναι όμως μόνο μπάσκετ και πόλο, έχουμε και στίβο. Απόψε, Diamond League, από τις 9 μέσω της ERT1 μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες, τους οποίους θα έχουμε δύο ελληνικές συμμετοχές, του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελίνας Τζέγκο στον ακοντισμό. Οι αγώνες γίνονται στο Όσλο, στην Νορβηγία.

Τώρα, όσον αφορά τον τέταρτο τελικό της GBL, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί με πολλές απουσίες, κυρίως στη θέση 3 και στα guard. Είναι γνωστό ότι δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν στο παιχνίδι αυτό τόσο ο Όσμαν όσο και ο Ρογκαβόπουλος, αλλά εκτός μάχης μένει και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι προχθές. Δεν ξεπέρασε όμως το πρόβλημα στο γόνατο και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Έργιν Άταμαν. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 11 παίχτες και όχι με 12 λόγω των πολλών προβλημάτων, και οι παίχτες αυτοί που θα είναι στην διάθεση του Άταμαν είναι οι Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερναγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Μίτογλου.

Αντιθέτως, καλά είναι τα νέα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει στην δωδεκάδα του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενώ εκτός εξάδας ξένων, ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να αφήσει τους Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

0: Άρα η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το απόψινό παιχνίδι είναι Wokap, Joseph, Ward, Fournier, Nedjipoglou, Λαρετζάκης, Dorsey, Παπα-Νικολάου, Peters, Βεζένκοφ, Μιλουντίνοφ και Jones. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές που ανακοινώνονται 2 ώρες περίπου πριν από το τζάμπολ του αγώνα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας. Αργότερα θα συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 9 θυμίζουμε το τζάμπολ. Μέχρι τότε θα πάμε με ρεπορτάζ ομάδων της Στίχημαν Super League. Υπάρχει αρκετή ειδησιογραφία σήμερα, ειδικότερα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αλλά εμείς θα αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το λόγο στον Λεωνίδα Καζνέτζη, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλές υποθέσεις ανοιχτές με ποδοσφαιριστές. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος, Λεωνίδα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του Γιαννούλη, που διαβάζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του.
1: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ. Ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ήταν μια περίπτωση την οποία την εξέτασε πολύ σοβαρά. Τα είχε βρει με την Augsburg περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Να τονίσουμε εδώ ότι η γερμανική ομάδα ζητάει ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ net, δηλαδή τα θέλει τα λεφτά cash. Δεν μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις 3 συν 2, 4 συν 1, bonus κτλ. Ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον τομέα τα είχε βρει με την Augsburg. Το μόνο που έμεινε είναι μια επαφή με τον παίκτη. Η επαφή με τον παίκτη έγινε, αλλά ο Δημήτρης Γιαννούλης ζήτησε χρόνο. Και όταν ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης ζήτησε χρόνο, αποσύρθηκε από την υπόθεση. Και όπως μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει ξανά στην διεκδίκησή του με την Augsburg ξανά σε συζητήσεις. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να περιμένει και να παίζει αυτό το παιχνίδι, οπότε και αποσύρθηκε από αυτή την υπόθεση. Τώρα, μία άλλη υπόθεση που έχει κλείσει πέρα από του Δημήτρη Γιαννούλη είναι αυτή του Νάι Λόπεθ. Έκλεισε και οριστικά. Είναι το οκτάρι της Ράγιο Βαγεκάνο, παίκτης ο οποίος αντιμετώπισε και την ΑΕΚ στο Conference League και έφτασε μέχρι και τον τελικό με την ισπανική ομάδα. Τελικά θα παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο. Ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029. Και όπως διάβασα και στα μέσα της Ισπανίας, ήταν και μια επιλογή της σύζυγου του, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μαδρίτη, οπότε ήταν και αυτή ένας παράγοντας ώστε ο Νάι Λόπεθ να παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο και στη Μαδρίτη. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός με τον μάνατζερ του τα είχε βρει, με τον Ιμπάνιες, είναι ο ίδιος μάνατζερ που είχε με τη Λίμπαρ, που είχε Βαλβέρδε, είχε εξαιρετικές σχέσεις, αλλά όπως φαίνεται η επιθυμία μάλλον της σύζυγου του και του ιδίου έπαιξε σημαντικό ρόλο για να παραμείνει τελικά στην Ράγιο Βαγεκάνο και ο Ολυμπιακός κινείται τώρα σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμα στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που έχει βγει στο φως άνω από πλευράς μεταγραφών για τον Ολυμπιακό είναι του Κανσελιέρη. Είναι παίκτης της Λάτσιο, είναι εξτρέμ, Ματέο Κανσελιέρη. Είναι εξτρέμ, είχε 35 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ. Φέτος χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως δεξιός εξτρέμ. Αλλά τις προηγούμενες χρονιές είχε μοιρασμένες συμμετοχές τόσο από τα αριστερά όσο και πίσω από το φορ. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και τις 3 θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Μια περίπτωση που όπως προκύπτει από το εξωτερικό και από την Ιταλία συγκεκριμένα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Λάτσιο, άλλο ένα χρόνο δηλαδή. Οπότε λογικό είναι και η Λάτσιο να μην θέλει να το χάσει τσάμπα σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ανανέωση και οπότε θα είναι καλοδεχούμενη όποια πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μεταγραφικά το τελευταίο διάστημα αυτά είναι, Θάνο.
0: Ναι,
1: μόνο νέο είναι ένα φιλικό του Ολυμπιακού που έκλεισε στις 8 Ιουλίου με τη Ρακόφ.
0: Τώρα, για περιπτώσεις που διαβάζουμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, όπως του Μαφέο, του Ζωέλ Ρόκα, του Στάνιτς, του Τσάπρα, το οποίο είναι ένα θέμα που σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάτι νεότερο να πούμε?
1: Το μόνο σίγουρο από όλα αυτά τα ονόματα που είπες είναι του Μαφέο, ο οποίος 17 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είναι η μόνη δρομολογημένη κίνηση δεδομένα που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Το έχει γράψει μάλλον και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έγκριτος δημοσιογράφος. Ο Μαφέο λοιπόν θα έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, στον Πειραιά πιο συγκεκριμένα. Θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τους Ερυθρόλευκους και θα έχει αιτήσεις αποδοχές περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός πλήρωσε και λεφτά στην Μαγιόρκα για να κάνει δικό της τον δεξιό οπισθοφύλακα και λέγεται ότι έδωσε περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στην ισπανική ομάδα για να τον κάνει δικό της. Τώρα στην περίπτωση Τσάπρα, αμφισβήτητα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός παρακολουθεί πολύ στενά. Είναι και Έλληνας, είναι και πολύ καλός παίκτης. Διαβάσαμε χθες από ξένα site ότι ο Λεβαδιακός απέρριψε άλλη μια πρόταση από ομάδα του εξωτερικού για τον Τσάπρα, περίπου στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ολυμπιακός προφανώς από τη στιγμή που δεν πάει κάπου παίκτης μέχρι στιγμής, είναι ακόμα ζωντανός στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Είναι πραγματικά μια αξιόλογη περίπτωση και τα τελευταία, τις τελευταίες ώρες, ημέρες αν θέλετε, είχε ακουστεί ξανά και το όνομα του Σάλιακα για τον Ολυμπιακό, επειδή και αυτός είναι Έλληνας, προσπαθούν να το συνδέσουν έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως γνωρίζουμε όλοι, χρειάζεται Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του.
0: Τώρα, για περιπτώσεις όπως του Μαρμόλ και του Πόποβιτς,
1: δεν είναι κάτι δρομολογημένο με, αυτές, με αυτά τα δύο ονόματα που λες. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι ο Χουσέλης με τη Λίμπαρ από τη μέρα που είναι στον Ολυμπιακό δύσκολα βγαίνουν κάποια ονόματα έτσι, από αυτά που όντως ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει και έχει φέρει στην Ελλάδα.
0: Πολλές φορές βγαίνουν απ' έξω όμως. Από το εξωτερικό. Πολλές φορές λέω οι πληροφορίες έρχονται από το εξωτερικό.
1: Συνήθως όταν έρχονται από την Ισπανία έχουν βάσει, γιατί εκείνη και η αγορά που γνωρίζει πολύ καλά ο Χουσέλης με τη Λίμπαρ. Όπως είδαμε και με τον Μαθαίο, με το που βγήκε, έγινε και γνωστό από τον Ρωμάνο ότι ο παίκτης κλείνει και έρχεται. Ο Νάι Λόπεθ, όντως ήταν μια περίπτωση που ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τον ήθελε πάρα πολύ. Έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον ήθελε για τη θέση του 8 που λέμε, αλλά τελικά έκατσε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι κάποια ονόματα τα οποία άμα βγουν, θα βγουν από την Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Γενικότερα όμως είναι λίγο πιο δύσκολο στις μεταγραφές, αλλά όπως όλα δείχνουν, θα φέτος δεν θα έχουμε μεταγραφικό σύριαλ αλλά με τη Λίμπαρ, αλλά λίγο άλλα Ολυμπιακού, να το πούμε έτσι. Δηλαδή όχι τρεις-τέσσερις κινήσεις, θα πάμε σε πιο πολλές.
0: Σε πιο πολλές, ναι.
1: Σε πιο πολλές κινήσεις.
0: Η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ που βρίσκεται, Λεωνίδα.
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα παίκτης τον οποίο τον θέλει η Λιόν να τον κρατήσει. Βέβαια τα οικονομικά της Λιόν δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ο Γιάρεμτσουκ θα εξέταζε το ενδεχόμενο να γυρίσει φυσικά στον Ολυμπιακό, να παραμείνει μάλλον στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν δανεικό στη Λιόν, να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά να έχει το ρόλο που του είχε βρει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ελκαμπή την περσινή, όχι αυτή τη χρονιά που μας τελείωσε, την προπέρσινη, δηλαδή το 24-25. Μια χρονιά από την οποία, από τα μέσα της οποίας ο Γιάρεμτσουκ είχε ρόλο στον Ολυμπιακό, ήταν αποδοτικός, βοηθούσε, έβαζε γκολ, είχε αυτοπεποίθηση. Φέτος το καλοκαίρι όμως που ξεκίνησε την προετοιμασία του με έναν τραυματισμό, τον άφησε πίσω και στην ουσία τον άφησε και τρίτο επιθετικό πίσω από Ελκαμπή και τα Ρέμι, δεν ήταν ευχαριστημένος ο Γιάρεμτσουκ. Και από τη στιγμή που δεν ήταν και ευχαριστημένος, ήθελε να φύγει. Η Λιόν θέλει να τον κρατήσει, αλλά δεν έχει να πληρώσει το ποσό που ζητάει ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσουκ δεν θα ήταν αρνητικός ούτε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, με το ρόλο όμως που θα ήθελε ο ίδιος, αλλά ούτε και να γυρίσει πίσω στη Λιόν. Δηλαδή θα ήταν μια περίπτωση που την εξέτασε. Νομίζω ότι πιο πολύ θάνατο σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με το Χουσέλης με τη Λίμπαρ και με το πώς θα πείσει τον Ουκρανό σεντερφόρ για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, όπως τη χρονιά που έκανε το μισό βασικά εκείνης της χρονιάς που έκανε πολύ καλό με τα Ερυθρόλευκα. Νομίζω είναι στο χέρι με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ αυτή η υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Λεωνίδα Καζνέτσι και φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πρώτα θα αναφερθούμε στα μεταγραφικά, αν υπάρχει εκεί κάτι νεότερο που μπορεί να μας πει ο Χρήστος Κοντός. Διαβάζουμε για παράδειγμα σήμερα το όνομα του Μακούμπου για διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Εντιέν Καμαρά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν στον Παναθηναϊκό και για το υποκατασκευή γήπεδο στον Βοτανικό που έχουμε τις κερκίδες του δεύτερου διαζώματος να χτίζονται αυτήν την περίοδο, αλλά έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την αποχώρησή του από την ομάδα. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θα καλησπέρα σου. Λούκας, από πού να αρχίσουμε?
0: Να πούμε πρώτα τα μεταγραφικά που είναι το θέμα που καίει, είτε έχουμε εξέλιξη είτε όχι, ενδιαφέρει και θα πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Εντάξει, είναι μια σειρά που την περιμέναμε, δηλαδή ένα σειρά το οποίο θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι και θα αφορά όλες τις ομάδες, ειδικά τον Παναθηναϊκό που θα βάλει τον Ιστέρι πιο βαθιά στο δερμάτο σε σχέση με τις άλλες, γιατί θα αλλάξει δέρμα, θα αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες. Το ξέραμε αυτό από το περασμένο διάστημα. Είτε έμενε είτε έφευγε ο Μπενίτεθ, ήταν αποφασισμένοι στο Παναθηναϊκό να κάνουν σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις για να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και να ανεβάσουν το επίπεδό της. Οπότε ήμασταν προετοιμασμένοι ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι με πολλές αποχωρήσεις, πολλές αφίξεις. Υποθέσεις που δεν είναι εύκολες, δεν κλείνω σε μια μέρα, δεν είναι σούπερ μάρκετ μεταγραφές. Μπαίνω μέσα, βλέπω πόσο κάνει το προϊόν, το βάζω στο καρότσακι μου, πάω, πληρώνω, έφυγα το καναδικό μου. Έχει πολύ μπλα μπλα, πολλούς στόχους, πολλά μπερδέματα, ιστορίες που κάπου στρώνουν, ιστορίες που κάπου χαλάνε και μια ατέλειωτη ονοματολογία όπου ψάχνουμε να βρούμε την άκρη που ξεκινάει η αλήθεια και που υπάρχει στο τέλος ένα έτσι, όχι παραμύθι με την ίδια παραμύθι, έτσι λέει κάποιος δεν ξεκινάει, αλλά θέλω κάτι που είναι μια φούσκα και...
0: Πόσο βάση έχουν τέλος πάντων τα ονόματα που γράφονται.
2: Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μια ομάδα δεν ξεκινάει να συζητάει για να θέλει να καλύψει μια θέση μόνο με ένα παίκτη, μπορεί να μιλάει με πέντε ταυτόχρονα. Ναι. Να δει τι σκέφτονται, τι θέλουν, να δει το οικονομικό κομμάτι, να δει το ενδιαφέρον του παίκτη, αν είναι πιο ζεστός, αν όντως θέλει να έρθει, γιατί θέλει το ζόρι, αν έχει μόνο για τα λεφτά, ή το ένα ή το άλλο. Πολλά πράγματα ζυγίζει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι κουραστικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι όταν έχεις να κάνεις μια σημαντική επένδυση, να αγοράσεις ένα πολύ ωραίο ακριβό αυτοκίνητο, να αγοράσεις ένα σπίτι, θα μπεις σε διάφορα, πας στο πρώτο που θα βρεις, πόσο κάνει, μπαίνεις μέσα. Υπάρχει αυτό καμιά φορά, αλλά συνήθως θα πας, θα δεις διάφορα μοντέλα, θα πας να δεις διάφορα σπίτια, θα μιλήσεις με πολλούς μεσίτες, θα πας να ρέψεις τιμές και τελικά από τα πολλά που θα δεις θα διαλέξεις ένα. Έτσι, κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα στις μεταγραφές. Οπότε θα δούμε ότι σιγά σιγά σκάνε ονόματα που κάποια στιγμή πάνε στο περιθώριο, δεν ξανακούγονται ποτέ οι συγκεκριμένοι παίχτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε ποτέ επαφή. Πιθανότατα έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα, έγινε όμως ένα ξεκαρτάρισμα και δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Τα καινούργια όνομα είναι ο Μακούμπο. Ένα παίκτη που είχε αντιμετωπίσει ο Μαρνέκος με την Σάντσοσπορ το βρασμένο καλοκαίρι που την απέκλεισε. Ένα Κογκολέζος μέσος, 27 χρονών, αμυντικό χαφ, με κάποια καλά χαρακτηριστικά. Τον εμπλέκουν διάφορα δημοσιεύματα, τη Μαρνέκο μαζί με τον Πάουκ στη διεκδίκησή του. Προφανέστατα μπορεί να έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι όμως η μόνη επιλογή. Ήδη έχουμε πει ότι για την ίδια θέση έχουμε αρκετούς υποψήφιους. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει εκεί να αναβαθμιστεί, θα προσπαθήσει να πάρει δύο κεντρικά χαφ. Ένας πιο ανασταλτικός και ένας box to box, για να φτιάξει μια ισχυρή γραμμή κέντρου που εκεί πούνεσαι πέρυσι. Δηλαδή, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι είχε θέματα, δεν ήταν τόσο καλό το δημιουργικό του παιχνίδι. Δεν έφτιαχνε τις πολλές ευκαιρίες. Αντάσσεμε και μετά στην περίοδο που είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Δηλαδή, θα θυμηθείτε τα πρώτα παιχνίδια του περσινά καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός παρήγαγε πάρα πολλές φάσεις. Δεν μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Με κάποιο μαγικό τρόπο τις είχαν όλες. Και τελικά αποκλείστηκε από το Champions League σε μάτς. Πάντα δούμε με τη Rangers. Σαφέστατα οι πολύ περισσότερες ευκαιρίες ήταν δικές του. Αν τις πατάλησε ο Νίκος Κοτσέρη, ήταν κοινική και αποτελεσματική. Τρεις φάσεις κάναν, τρία γκολ βάλανε. Μετά είδατε πως στράφωσε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, σε μάτς που πάνω πήγε με δοκάρια, πάρα πολλές ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο μήχρονο και στην πρώτη ουσιαστικά φάση το Λεβαδιακό δέχτηκε τον γκολ και άνοιξε η πόρτα της εξόδου σιγά σιγά για τον Βιτόρια. Την επόμενη εβδομάδα ήρθαν αυτά δύο γκολ στις καθυστερήσεις στο μάτς με την Κηφισιά και αποχώρησε από το άλλο προπονητής. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που πρέπει να το φτιάξει ο Παναθηναϊκός, το παραγωγικό κομμάτι, το δημιουργικό του κομμάτι και ψάχνει πολλούς παίχτες εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν να συζητήσει για διάφορα ονόματα που είναι στην ατζέντα του. Τώρα, πού θα καταλήξει, είναι θέμα άγνωστο. Μάλιστα. Γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις τιμής. Ποιος θα πει το ναι, ποιος θα πει το όχι, αν τα λεφτά θα είναι καλά.
0: Κατανοητό, κατανοητό, Χρήστο. Τώρα, ποιοι έχουν φύγει μέχρι στιγμής από τον Παναθηναϊκό?
2: Επισήμως κανένας. Επισήμως έχει φύγει, ιδανική. Δεν ξέρουμε από αυτούς όμως αν κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να ξαναπεράσει την πόρτα της εισόδου. Δηλαδή, εμένα θα μου είναι έκπληξη να δω παραδείγματος χάρη τον Λαφών. Αν ο Παναθηναϊκός βρει τερματοφύλακα και αυτός δεν βρει χαίρι και προκοπή στην ΑΔ να επιστρέφει να με αγορά αυτή τη φορά και με δανεισμό, δεν μοιάζει πιθανό το σενάριο τώρα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ναι. Έτσι. Είναι δηλαδή, είναι αρκετά πράγματα τα οποία ανοιχτά. Μπορεί να επιστρέψει ο Τσάβες θεωρητικά αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει στην Αργεντινή, στην ομάδα του.
0: Δεύτερο τερματοφύλακα δηλαδή.
2: Ναι, πάντα τον πάρει ο Παναθηναϊκός για δεύτερο. Είναι ένα σενάριο να πληρώσει τη ρήτρα του, είναι λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Και να τον κρατήσει για να τον έχει δευτερότερο δερματοφύλακα. Γιατί χρειάζεται να γεμίσει και σε αυτό το θέμα. Είναι πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες του Παναθηναϊκού που είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέως τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι μέσω με τον μάνατζερ του, ότι δεν είναι στις επιλογές του προπονητή ψηλά. Δεν μπορεί κάποιος να τους βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να φύγουν. Τους ενημερώνουν ότι δεν είναι και από εκεί πέρα. Τους λένε βρείτε μια πρόταση, φέρτε μια πρόταση. να δουν τα φύγουν με μεταγραφή, μπορεί να φύγουν με λύση κοινή συνέστηση συμβολέου του, μπορεί να φύγουν με δανεισμό. Να βρεθεί μια ομάδα να πληρώσει το κομμάτι του συμβολέου τη αναλογία και να φύγουν. Είναι αρκετοί αυτοί οι παίχτες, σχεδόν σε κάθε γραμμή έχουμε κάνα δύο περιπτώσεις.
0: Εντάξει, θα τα παρακολουθούμε λοιπόν. Μέρα-μέρα. Πάμε στις δηλώσεις Μπενίτεθ τώρα.
2: Ο Μπενίτεθ είπε τώρα, ξέρεις, για να μην το πηγαίνουμε γράμμα-γράμμα, το τι είπε και πώς μεταφράσει κτλ. Είπε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι όταν ήρθα, γιατί στην πραγματικότητα είχε 24 του μηνός, ανέλαβε το Παναθηναϊκό πριν το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, πήρε την ομάδα 7η. Εκείνη την εποχή ήταν 7η. Μπροστά του ήταν ακόμα και ήταν ο Λεβαδιακός, ήταν ο Άρης, ήταν και ο Βόλος πιο μπροστά του, βαθμολογικά εκείνη την αγωνιστική. Και μου είπανε ότι ο βασικός στόχος πια είναι να σώσουμε τη χρονιά, δηλαδή αυτό λέει, να βγούμε 4η, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο χωρίς να κρεμόμαστε από το τι θα γίνει στο κύπελο. Και επειδή εκείνη την εποχή ο Παναθηναϊκός είχε παίξει 3 παιχνίδια στο Europa League, είχε χάσει τα 2, το ένα εντός από την Γκόαχε Ήγκλης και το άλλο από τη Φέιενορντ στην Ολλανδία, είχε πάρει μόνο το παιχνίδι με τους Young Boys στην Ελβετία, μου είπανε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας το Europa League να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο διοικητικό το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είχε διαλέξει δηλαδή διοργάνωση και δεν ήταν η Ευρώπη προτεραιότητά του. Θα θυμίσω κομβικά παιχνίδια όπως το μάτς με το Γάλλο που προηγήθηκε του μάτς ρεβάνς με την Πόρτο. Και ο Παναθηναϊκός βάλει κανονική ομάδα δεκάδα στο μάτς με το Γάλλο, τραυματίστηκε ο Μπασινάς. Ούτε πει ούτε καν την είχε και είχε 2 βαθμούς. Και μετά έχασε και το μάτς με την Πόρτο και δεν μπορούσε να πάει στην τετράδα του UEFA. Θα θυμίσω το μάτς με τα Ντάρ Λιέγης όπου ξεκάθαρα έγινε επιλογή του αγώνα πρωταθλήματος για να μην γίνει καμία στραβή και χάσει τον τίτλο στην Ελλάδα. Και εκεί έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσει βαθιά στην Ευρώπη, γιατί ήταν ανοιχτός ο δρόμος και ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις να φτάσει πολύ ψηλά. Δυστυχώς οι ειδικοί τα βλέπουν, ή ευτυχώς γιατί ο καθένας μετράει και την τσέπη του, έτσι. Τα βλέπουν διαφορετικά, μετράνε τα έσοδα, μετράνε την προοπτική. Δεν θα ήθελε κανείς τον Παναθηναϊκό να πει ότι πήγαμε στους 8 και βγήκαμε 5η όμως στο πρωτάθλημα και δεν έχουμε χρόνο Ευρώπη. Καταστροφή οικονομική. Οπότε με αυτή τη λογική, αυτό που μας λέει ο Μπενίτεθ είναι ότι η προτεραιότητα του κλαμπ, όπως μου διαβιβάστηκε, ήταν να μπούμε τετράδα, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ευρωπαϊκή παρουσία και ευρωπαϊκά έσοδα για την επόμενη σεζόν. Και από εκεί και πέρα δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρώπη. Και είπε ότι την τετράδα την πέτυχα. Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός έφτασε 16 κιλό παλί, κάτι πιο να το κάνει 16 χρόνια. Σε 16 χρόνια δεν είχε κάτι πιο σημαντικό να επιδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλήθεια είναι αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πέρα σε μια μνημονιακή εποχή με 6 χρόνια εκτός Ευρώπης, με τιμωρίες, με μπαν, με αποκλεισμούς, με πολλές δυσκολίες. Και ουσιαστικά είπε ότι θεωρεί ότι δεν τον αφήσανε να εξελίξει ένα project ήταν ενδιαφέρον και άρχισε να αποδίδει καρπούς. Είπε δηλαδή ότι στον δεύτερο γύρο η ομάδα ήταν καλύτερη. Εντάξει, βαθμολογικά στο δεύτερο γύρο ήταν δεύτερος ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ, 2 βαθμούς. Μόνο αν προσθέσει τους 3 που χρώσταγε από τον Όφη, νομίζω ότι περνάει, αλλά έτσι θα είχε ένα παιχνίδι παραπάνω. Αυτός όμως πάντως θεωρεί ότι το project αυτό ήταν σε εξέλιξη, ότι με τα νέα παιδιά που πήρε, αν τα πλαισίωνε το καλοκαίρι με καλές μεταγραφικές επιλογές, θα μπορούσε να παρουσιάσει μια καλύτερη ομάδα. Και είπε ότι, από ό,τι αντιλαμβάνεται, είπε ότι πάθανε ένα πανικό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όταν ήταν τα πράγματα που τους ορίζουν και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Είπε, κάπως πανικοβλήθηκαν, έτσι το μεταφράζουμε από αυτά που είπε, κάπως πανικοβλήθηκαν και τελικά μας ενημερώσαν ότι φεύγουμε. Αυτή μια άλλη φεύγουμε ικανοποιημένη γιατί νομίζω δουλέψαμε καλά και από την άλλη ξαναγορημένη γιατί είχαμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα που εξελισσόταν και δεν μας αφήσαν να το εξελίξουμε.
0: Μάλιστα, να κάνουμε και μια αναφορά στα έργα που γίνονται στο Βοτανικό.
2: Έχουμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη καθώς αρχίζουν να κουμπώνουν οι εξέδρες του πάνω βιαζόματος. Πάει πάρα πολύ καλά, πάει τρένο. Πραγματικά πάει τρένο το γήπεδο. Έχει μπει στις ράγες και πηγαίνει ατομηχανή, λοκομοτίβα, δεν υπάρχουν εμπόδια, είναι όλα καλά. Είδαμε λοιπόν σε ένα βιντεάκι που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν οι κερκίδες και στο πάνω βιάζεμα. Σε λίγο θα έχουμε μια πολύ καθαρή μορφή του γήπεδου, σε λίγο θα κλείσει όλο το γήπεδο. Και στα δύο πετάλα κτλ. Θα σηκωθεί. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι των βασικών εργασιών θα ολοκληρωθεί άμεσα τώρα μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε να έρθει και το στέγαστρο. Που είναι και αυτό ένα κομμάτι, ιδιαίτερα δύσκολο από πλευράς της πολεμικής. Οπότε σιγά σιγά χρηματοποιείται το γήπεδο και όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του Γιάννη Σαραφούζος, Μάιο μήνα, λιγότερο σε λιγότερο από 10 μήνες, θα είναι τα πάντα κομπλέ και θα γίνει σπορά του γλωτάπιτα. Έτσι ώστε στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν ο Παναθηναϊκός να είναι σε θέση να μπει στο καινούργιο σπίτι. Βέβαια, αυτό επειδή είναι ένα θέμα τέκλειτο, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε γιατί πρέπει να μπει ταυτόχρονα και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Να δούμε ταυτόχρονα πώς φύσει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και η καταστάσεις. Δεν μπορεί να εργοτάξει το ένα και στα 100 μέτρα 200 να είναι γήπεδο το άλλο και να πηγαίνει ο κόσμος εκεί μέσα από το γιαπί. Δεν γίνεται. Οπότε και ενδεχομένως να μην ξεκινήσει ακριβώς να μπει, παρότι μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο, μπορεί να μην μπει ας πούμε Ιούλιο, να μπει λίγο αργότερα, όταν υπολογίζεται θα είναι έτοιμο και όλο το project που χειρίζεται τώρα στη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
2: Όταν υπολογίζεται θα είναι έτοιμο και...

0: Ήταν ακόμα δύο άτομα, ο Νεμάνι Αρνίτς και ο Μίλια Ζίζιτς. Ο πρώτος είναι ένα νέο ανερχόμενο όνομα στους πάγκους. Έχει ξεκινήσει να φτιάχνει σιγά σιγά την καριέρα του από την Αυστρία. Και στην ΑΕΚ τον επέλεξαν για να είναι μαζί με τον Μάρκο Νίκολης. Ο Μίλια Ζίζιτς από την άλλη είναι στους πάγκους από το 2010. Έχει διατελέσει προπονητής ως πρώτος προπονητής σε αρκετές ομάδες της Σερβίας, αλλά και ως δεύτερος. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τρέχουν τα ζητήματα των ανανεώσεων των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, με το πρώτο αυτό, το οποίο μοιάζει να γίνει και πιο σύντομα, να είναι του Σταύρου Πύλιου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κιτρινόμορους μέχρι το 2029. Ακολουθεί το Γιώβιτς, το οποίο ίσως πάρει λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι του Σταύρου Πύλιου, ενώ στην Ένωση υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη κινητικότητα για την μεταγραφή ακόμα ενός παίχτη, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα έχει προχωρήσει πολύ τις επαφές του με τον υποψήφιο μεταγραφικό στόχο, τον οποίον έχει για την θέση του αμυντικού χαφ μάλλον. Έχουμε πει ότι οι δύο μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ αφορούν τις θέσεις του χαφ ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπει στο δίδυμο Ορμπελίν Πινέδα Ρασβάν Μαρίν, και ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπει στο δίδυμο των στόπερ, τον Φιλίπ Ρέλβες και Μουκουντή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην Ένωση έχουν προχωρήσει πολύ τις επαφές με τον παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται στα χαφ, και υπάρχει έντονη κινητικότητα. Το έχουμε πει άλλωστε, Θάνο, ότι ο στόχος της ΑΕΚ είναι να κλείσει τις μεταγραφικές της ανάγκες, την πρώτη φάση των μεταγραφικών ανάγκων της, αυτή δηλαδή που είχε αναφέρει ο Μάρκο Νίκολης, με τις 3-4 κινήσεις μέχρι η ομάδα να φύγει για την προετοιμασία στο Apeldoorn, η οποία θα γίνει στις 6 Ιουλίου. Και σε αυτόν τον στόχο, από ό,τι φαίνεται, τα καταφέρνει περίφημα, καθώς στις πρώτες μέρες του Ιουνίου έκλεισε την μεταγραφή του Ζουμπκόφ, ενώ τώρα είναι σε ιδιαίτερη κινητικότητα για την απόκτηση τουλάχιστον ακόμη ενός ποδοσφαιριστή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και από την ΑΕΚ πάμε στον ΠΑΟΚ, πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται με το θέμα προπονητή, με το θέμα Λουτσέσκου, το οποίο κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες. Μένει ή φεύγει από τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου? Γιάννη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Δύσκολο να πει κανείς έτσι μονολεκτικά μένει ή φεύγει, και θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό. Αν σκεφτούμε ότι ο Λουτσέσκου, φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη, πήγε στη Ρουμανία μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις εκεί, όλοι τον ρωτούσαν τι γίνεται, και αυτός έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι δεν υπάρχει θέμα, εγώ έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια πετούσε κατά κάποιο τρόπο τον μπαλάκι στη διοίκηση, έλεγε ότι η διοίκηση αποφασίζει, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο πέρα από το ότι έχω συμβόλαιο. Είναι δεδομένο πάντως, ακόμη και πάνω σε αυτό, αν η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ είχε ξεκάθαρη άποψη για το ότι θα συνέχιζε κανονικά ο Λουτσέσκου με βάση το συμβόλαιό του, προφανώς θα έβγαινε κάποια στιγμή, θα έκανε μια τοποθέτηση και θα έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας, συνεχίζουμε κανονικά. Το ότι δεν υπάρχει τοποθέτηση τόσο καιρό, περίπου 3 εβδομάδες μετά την λήξη του πρωταθλήματος, νομίζω και αυτό λέει κάτι. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, παρότι
1: υπάρχει θέμα λοιπόν από την πλευρά της διοίκησης.
2: Ναι, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι. Ο Λουτσέσκου το λέει εδώ και καιρό ότι εγώ έχω συμβόλαιο, δεν έχω κάποιο θέμα, θέλω να τιμήσω το συμβόλαιό μου, δεν θα έκανα κάτι το οποίο θα στεναχωρούσε τον κόσμο εκεί κλπ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου περνάει μια άποψη εδώ και τόσο καιρό ότι δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Απλά είναι προφανές ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θέλει να τοποθετηθεί, δεν θέλει να δεσμευτεί για κάτι, και γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ η σκέψη για αλλαγή μετά την κατάρρευση, θα έλεγα, της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν και γενικά

0: το αποτυχημένο κλείσιμο της περασμένης σεζόν με την πολύ κακή εικόνα που άφησε η ομάδα από το Μάρτιο και μετά. Το ότι στη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη, ο Ιβάν Σαββίδης, η γη του, η σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες μέρες με τον Λέο Μάτος, με τον Αντρέβη Ερίνια, ότι σε αυτή τη σύσκεψη δεν κλήθηκε καν ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι και αυτό λέει κάποια πράγματα, έτσι δείχνει κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαστε έτσι και λογικοί, για να γίνει μια αλλαγή προπονητή, το ζητούμενο είναι και ποιος προπονητής θα έρθει. Δεν είναι δηλαδή απλά μια απόφαση φεύγει ο Λουτσέσκου, που στο κάτω-κάτω ο Λουτσέσκου δεν είναι αμεληταία ποσότητα για τον ΠΑΟΚ. Είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, προφανώς για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να βρει έναν καλύτερο προπονητή εφόσον σταματήσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Τώρα αναφέρω ένα όνομα που μπορεί να παίξει, είναι του Ισπανού του Χουάν Κάρλος Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πετυχημένη θητεία στην Πάφο όταν μάλιστα έπαιξαν και στη League Stage του Champions League με την κυπριακή ομάδα. Είναι ένα όνομα το οποίο κάπου ακούγεται, κάπου υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχει όμως κάτι πιο προχωρημένο, κάτι ξεκάθαρο. Θα έλεγα ότι μέχρι τέλους της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Άλλωστε σε δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προετοιμασία του. 29 του μήνα είναι να φύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν λίγες μέρες νωρίτερα πρέπει να μαζευτεί η ομάδα, να κάνει κάποιες προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να φύγει για την Ολλανδία. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο χρόνος πιέζει, άρα νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα τελικά για το θέμα προπονητή. Τώρα, όσον αφορά στο ρόστερ, η μόνη περίπτωση που ακούγεται από το τέλος της σεζόν, μια περίπτωση γνωστή βέβαια, αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει στην Augsburg την πρότασή του για 3 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει στην Τούμπα, άλλωστε προέρχεται από τους μικρούς του ΠΑΟΚ, έχει παίξει παλιότερα, έχει κρατήσει πάντα μια καλή σχέση με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε και ο Ολυμπιακός, που κάποια στιγμή φαινόταν να μπαίνει πολύ δυνατά, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάπως απλά, τρόπος του λέγει. Βέβαια, γιατί μπορεί η Augsburg να μην συμφωνεί με αυτή την πρόταση και να θέλει ένα ποσό μεγαλύτερο. Ο ΠΑΟΚ είπε 3-1, μπορεί οι Γερμανοί να θέλουν π.χ. 5 εκατομμύρια. Ωστόσο, δεδομένης και της επιθυμίας του Γιαννούλη να επιστρέψει, φαίνεται ένα πιθανό σενάριο να έρθει στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, έχει τον Μπάμπα αλλά προφανώς δεν αρκεί ο Γκανέζος, και βέβαια ψάχνει και σε άλλες θέσεις, αλλά νομίζω ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα θέματα σχετικά με το ρόστερ. Τώρα να πω απλά κλείνοντας ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ προχώρησε σε μια διοικητική προσθήκη, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αγγιφίλαο του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΠΑΕ. Οπωσδήποτε μια σημαντική θέση για κάθε
1: είχε
0: ανώνυμη
1: περάσει
0: εταιρεία.
1: Και από τον Παναθηναϊκό του Μαζάτος.
0: Ναι, με πρόλαβες αυτό, ναι. Ακριβώς, και από τον Άρη πέρασε, ναι. Παλιότερα και από τον Παναθηναϊκό, ένας άνθρωπος που γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια εκτός από την ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε δουλέψει παλιότερα έτσι ως τεχνοκράτη σε κάποιες μεγάλες εταιρείες, η Μαρία Γκοντσάροβα.
1: Ποιος είχε τη θέση αυτή μέχρι τώρα?
0: Αυτό, η Μαρία Γκοντσάρεβα.
1: Α, την είχε η Γκοντσάρεβα. Α, μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Παραμένει ως πρώτη αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ο κύριος του Μαζάτος θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Η κυρία Γκοντσάρεβα θα είναι η πρώτη αντιπρόεδρος της εταιρείας. Αυτά έτσι όσον αφορά τις διάφορες προσθήκες που γίνονται. Και πριν από περίπου ένα μήνα που ανακοινώθηκε ο κύριος Παπαμινίκος, το Σαββατοκύριακο που ανακοινώθηκαν ο Μάτος, ο Βιερίνια, τώρα έχουμε την περίπτωση του Μαζάτου. Θα έλεγα γεμίζει ο ΠΑΟΚ γύρω-γύρω.
1: Και περιμένουμε τη μεγάλη απόφαση που θα αφορά τον προπονητή.
0: Τι θα γίνει με τον προπονητή. προπονητή και με τους παίκτες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη και στον Τάσο Πακλατζή, διότι πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Άρης κατέθεσε στις υπόλοιπες ομάδες της Super League μια πρόταση για την αλλαγή του φορμάτ της δομής, για να το πούμε πιο σωστά ελληνικά, του πρωταθλήματος. Τι προτείνει ο Άρης, Τάσο? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Άρης προτείνει να επιστρέψουμε στο φορμάτ 1-6, δηλαδή τα play-off για τον πρωταθλητή να κρίνονται μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων και μετά να υπάρχουν play-out ουσιαστικά τα 14. Αυτό δηλαδή που είχαμε γνωρίσει με την...
1: Που έγινε πριν από 3 χρόνια, δηλαδή με τον Άρη και τη Λαμία τότε να παίζουν στα play-off 1-6 και τα υπόλοιπα στα play-out από 7-14 να γίνονται μονοί αγώνες και στα play-off διπλοί αγώνες. Έτσι, αυτό. Αυτό το μοντέλο.
2: Μάλιστα, το έγραψες και εσύ το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Και είναι μια εξέλιξη την οποία την επιβεβαιώνει η ΠΑΕ Άρης.
1: Ναι. Δεν μπορεί, γιατί είναι επιστολή που έχει πάει σε 13 ομάδες και έχει τα υπογραφές, λογότυπα.
2: Προφανώς θα συζητηθεί. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
1: Θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της Super League που θα γίνει προσεχώς εντός Ιουνίου.
2: Για το πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει, όπως δήθηκε να γίνεται, παραμονές έναρξης πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν είχε διαρρεύσει κάτι και εμείς επίσης ως ρεπόρτερ δεν είχαμε κάποια τέτοια διαβεβαίωση ή έστω πληροφορία. Είναι γνωστό πάντως ότι ο Άρης το ήθελε αυτό από την πρώτη χρονιά της αλλαγής.
1: Ναι.
2: Από τότε που πρόπερσι ουσιαστικά, όταν έγινε το 1-4. Και μάλιστα τότε είχε καταθέσει και πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το 5-8. Ουσιαστικά αυτό που...
1: Αυτό θέλει να καταργήσει ο Άρης τώρα. Θέλει να καταργηθεί ο Άρης.
2: Να καταργηθεί. Ναι. Το είχε ζητήσει κι άλλη φορά. Δεν έγινε αποδεκτό. Τώρα, αν θέλεις να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα σχετικά με το 5-8 και με βάση.
1: Θα την κάνουμε τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας και μπορούμε να αναλύσουμε την πρόταση, τα υπέρ, τα πιθανώς κατά και να το βάλουμε σε μια διάσταση έτσι πιο αναλυτική από ότι τώρα. Θέλω να ολοκληρώσουμε, να αναφέρω, γιατί είναι χθεσινοβραδινό αυτό, τη δικαίωση του Pavicic στην FIFA. Ναι. Προσφεύγει στο CAS ο Άρης για αυτήν την περίπτωση και να μας πεις αν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι και να ολοκληρώσουμε. Έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι. Ουσιαστικά για την περίπτωση του Pavicic ήρθε το έγγραφο στην ΠΑΕ, είναι 180.000. Υπάρχει εδώ μια διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Άρης θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Θεωρεί η Αλκμίνης ότι θα δικαιωθεί ο Άρης σε αυτή τη διαμάχη που έχει με τον πρώην μέσο του, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο με ομάδα στην πατρίδα του, αξιώνει κάποια χρήματα από τον Άρη. Όλα αυτά θα κρυφθούν τελικά στο δικαστήριο, στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, να δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Δεν είναι μια απλή υπόθεση από την άποψη ότι όταν υπάρχει μπαν, έχει απαγόρευση μεταγραφών. Άρα θα πρέπει να γίνει άμεσα, να τρέξει αυτή η εξέλιξη και να τελειώνει αυτή η υπόθεση με τον άλλοτε Κροάτη αμυντικό ανασφαλτικό μέσο.
1: Ναι. Εγώ το μόνο που θα πω εδώ είναι ότι ο Άρης έχει πληρώσει όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν αποφάσεις σε βάρος του που αφορούν ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί οι ξένοι ποδοσφαιριστές, σε αντίθεση με τους Έλληνες που αγωνίζονται δηλαδή σε ελληνικές ομάδες, προσφέρουν στη FIFA, ενώ οι Έλληνες εξαντλούν τα δικαιώματά τους στην ΕΠΟ ή πλέον και στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν μπορούν να πάνε στη FIFA.
2: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις έχει κερδίσει ο Άρης.
1: Ναι, όχι, λέω όπου κλήθηκε, λέω να πληρώσει.
2: Γιατί έχει και πολλά θέματα από την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες μέσω του ΓΕΜΗ και του νέου της νέας ΠΑΕ και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά θέματα με ποδοσφαιριστές άλλων διοικήσεων.
1: Και τώρα οι υποθέσεις που υπάρχουν αφορούν παλαιά χρέη που αναβιώνουν λόγω της αθλητικής διαδοχής. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη, μιλάω και για άλλες ομάδες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και για την ΑΕΚ.
2: Ναι, και το έχει πληρώσει αυτό. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 4,5 εκατομμύρια για τις υποθέσεις.
1: Αλλά είναι υποθέσεις, λέω, αυτό ήθελα να πω, που εκδικάζονται είτε στη FIFA είτε στο CAS και βγαίνουν αποφάσεις κατά του Άρη.
2: Σωστά. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας
1: ένα τελευταίο,
2: κάτι μεταγραφικό.
1: Ναι.
2: Στις άλλες ομάδες μπορεί να κινούνται διάφορα. Είναι λογικό, υπάρχει και Ευρώπη. Στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη. Αναμένουμε και εμείς να δούμε πότε ο Άρης θα βάλει μπρος, γιατί όσο και να μην έχει Ευρώπη, όσο και να μην βιάζεται, το πρωτάθλημα θα αρχίσει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
1: 23 Αυγούστου, ναι.
2: 22-23. Οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τότε, mm-hmm. γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Και μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία τουλάχιστον πληροφορία που να βγει προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
2: Εξέλιξη στο μεταγραφικό, αλλά δεν είναι μόνο με το μεταγραφικό, δηλαδή οι παίκτες που θα έρχουν, θα είναι για αυτοί που θα φύγουν.
1: Θα έχουμε να πούμε πολλά και εν μέσω Μουντιάλ, να θυμίσουμε,
2: ναι,
1: αρχίζει
2: ναι,
1: αύριο.
2: Θα έχουμε
1: να πούμε πολλά. Εμείς εδώ, η βραδινή ραδιοεφημερίδα θα είναι πάντα εδώ κάθε μέρα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και θα δίνει βάση στα νέα των ομάδων και στα μεταγραφικά βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Καλαμάτα. Γιατί σήμερα έγινε κάτι που με τον Σταύρο Ζορμπαλά το είχαμε θίξει, ακροθυγώς έστω. Είχαμε πει ότι η Καλαμάτα θα έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση. Βγήκαν σήμερα οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ και η Καλαμάτα δεν παίρνει άδεια όσον αφορά στην Super League. Τι σημαίνει αυτό, ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως πού οφείλεται αυτή η απόφαση, θα μας τα πει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότηση της ΕΠΟ, κατά τις διήμερες αυτές συνεδριάσεις του, εξέτασε και το φάκελο της ΠΑΕ Καλαμάτα και ανακοίνωσε σήμερα, όπως είπες, ότι δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις της Super League 1 στην ΠΑΕ, ΠΣΥΓΜΑ Καλαμάτα 2019. Υπάρχει και ένα πρόστιμο. Φυσικά μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός της προθεσμίας των τριών ημερών από την κοινοποίηση. Η διοίκηση της Μαύρης Θύρας έχει το δικαίωμα, θα το ασκήσει αυτό. Και βέβαια δηλώνει αισιόδοξη ότι θα δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η συμμετοχή της ομάδας για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια στην Super League.
1: Να το διευκρινίσουμε αυτό, να πούμε ότι η μη άδεια για τη Super League δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στη Super League, ακόμη και αν διατηρηθεί δηλαδή η απόφαση σε δεύτερο βαθμό. Τι θα σημαίνει, Σταύρο?
3: Αν διατηρηθεί αυτή η απόφαση, θα αναγκαστεί η ομάδα να ξεκινήσει με μείον 6 στο βαθμολογικό πίνακα. Θα υποστεί βέβαια αυστηρούς περιορισμούς στη συγκρότηση του ρόστερ της.
1: Οι
3: βασικότεροι
1: δηλαδή
3: είναι ότι κατά τις δύο μεταγραφικές περιόδους της σεζόν θα μπορεί να αποκτά ή να κάνει κάποιες ανανεώσεις συμβολέων μόνο με παίκτες κάτω των 23 ετών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της χώρας μας, με μοναδικές εξαιρέσεις βέβαια τη δυνατότητα απόκτησης ή επέκτασης μιας συνεργασίας με έναν παίκτη ανεξαρτήτου ηλικίας κατά τη θερινή περίοδο και άλλον έναν τη χειμερινή. Αλλά να το δούμε αυτό, να περιμένουμε λοιπόν την εκδίκαση της έφεσης. Πάντως Θάνο, αντιλαμβάνεσαι ότι εάν περιμένουν όλοι με προσδοκία την παρουσία της Καλαμάτας μετά από 26 χρόνια και συμβαίνει αυτό, είναι ένα πλήγμα, μη τι άλλο, από όλες τις πλευρές.
1: Βέβαια, αν διατηρηθεί η απόφαση, είναι ένα πλήγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι από το δικό μου ρεπορτάζ.
3: Ακόμα και να μην διατηρηθεί, είναι ένα πλήγμα. Είναι
1: εντάξει,
3: ένα
1: πλήγμα. Να σου πω κάτι, αν καταφέρει και πάρει άδεια, σε λίγο καιρό θα το έχουν όλοι ξεχάσει. Δηλαδή θα έχουμε ένα happy end στην περιπέτεια.
3: Ναι,
1: αν όμως
3: δεν
1: πάρει άδεια, αυτό θα είναι το πλήγμα, γιατί θα είναι μείον 6 και θα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση από την εκκίνηση του πρωταθλήματος. Επίτρεψέ μου να πω ότι ο λόγος ή οι λόγοι για τους οποίους η Καλαμάτα δεν έχει πάρει άδεια σε πρώτο βαθμό είναι οικονομικοί και θέλω να μας πεις εσύ, Σταύρο, ποιο είναι το κλίμα. Τι λένε στην Καλαμάτα, θα ανατρέπεται η κατάσταση ή όχι, είναι δύσκολο?
3: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, απλά γνωστοποιείται ότι η ομάδα δηλώνει αισιόδοξη και ότι θα πραγματοποιήσει την έφεση. Τώρα ο κόσμος λέει διάφορα. Τα κριτήρια είναι γνωστά, έτσι είναι, όπως είπες, και οι νομικοί όροι και οι οικονομικοί και αρκετά άλλα πράγματα. Ο κόσμος έτσι δείχνει λίγο μαζεμένος, θέλει να δει να στελεχώνεται η εταιρεία σε όλα τα επίπεδα, να γίνει ένας οργανισμός από μια έτσι ΠΑΕ. Δεν προκύπτουν επίσημες ανακοινώσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο ιδιοκτήτης, άσχετα αν είναι στην Αμερική, δεν δουλεύει ή το επιτελείο του στην Καλαμάτα δεν δουλεύουν όλα αυτά τα θέματα. Όμως είναι ένα πλήγμα. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μεριμνήσει ώστε η ομάδα να μην αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα και δίνει λαβή για σχόλια και οτιδήποτε άλλο, γιατί προκύπτουν και άλλες εκκρεμότητες. Έχουμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι θα γίνει τώρα με την αδειοδότηση?
1: Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. γενικότερα και σε άλλες εκπομπές και το Σαββατοκύριακο. Ναι, είμαστε λίγο πιεσμένοι σήμερα γιατί είναι μικρόφωνο στα γήπεδα η εκπομπή και σε λίγο αρχίζει ο αγώνας στο Telecom Center. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά. Αυτή είναι η κατάσταση στην Καλαμάτα. Και θα κάνουμε τώρα την πρώτη σύνδεση ως εκπομπή με την Μάλτα, εκεί που διεξάγεται το Champions League στο πόλο γυναικών με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Φερεντσβάρος με τη Σαν Άντρεου, δηλαδή ο πρώτος ημιτελικός. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Βασίλη Μότση.
4: Καλησπέρα Θάνο και στους φίλους ακροατές της Era Sport από το κολυμπητήριο της Ξήρα που διεξάγονται οι αγώνες του Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαίρισης στο ίδιο μέρος και το ίδιο διάστημα το Final Four των γυναικών και των ανδρών. Σε εξέλιξη, όπως είπες, ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Φερεντσβάρος και της Ισπανικής Σαν Ανδρέου. 8-6 προηγείται η Ισπανική ομάδα. Νωρίτερα έχει προηγηθεί και με 3 γκολ διαφορά και στο πρώτο οκτάλεπτο και στη διάρκεια του τρίτου. Μείωσε στον γκολ η Φερεντσβάρος με 2 γκολ κιόλας από την ελευθερία πλευρή του. Έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει φεύγοντας την κόντρα και κερδίζοντας αποβολή. Δέχτηκε μάλιστα στην αμέσως επόμενη φάση το 8ο γκολ από την Σαν Ανδρέου, η οποία επαναλαμβάνω προηγείται με 8-6, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Σε ένα κολυμπητήριο που είναι μισογεμάτο, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο ενδεχομένως που περίμενε οι διοργανωτές. Περισσότεροι είναι φίλοι της Φερεντσβάρος. Αργότερα θα έρθουν και εκείνοι του Ολυμπιακού για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Ενώ τώρα σκοράρει η ελευθερία πλευρή του που φορά το σκουφάκι της Φερεντσβάρος και μειώνει στο γκολ για την ομάδα της. 7-8 γίνεται το σκορ με το τρίτο γκολ από την ελευθερία πλευρή του στον σημερινό ημιτελικό. Να πω, Θάνο, ότι στις 10 η ώρα Ελλάδος είναι ημιτελικός του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει τη Ματαρό. Η Ματαρό πριν από λίγες μέρες νίκησε στον τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος Σαν Ανδρέου και πήρε το τρίτο της πρωτάθλημα, το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η Σαν Ανδρέου που αγωνίζεται αυτή την ώρα απέναντι της Φερεντσβάρος είναι η περσινή κάτοχος του Champions League και θέλει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Πήρε το τρόπαιο νικώντας τον ημιτελικό τη Φερεντσβάρος και πάλι πριν από έναν χρόνο με 17. Πέρυσι, ενώ τώρα προηγείται 8-7, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το τέταρτο του τρόπαιο σε επίπεδο Champions League στις γυναίκες στη Μάλτα. Έχει την ποιότητα να το καταφέρει, έχει τις δυνατότητες η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Όπως είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού και η αρχηγός του, η ελευθερία πλευρή του, η Βάσο πλευρή του, με συγχωρείτε, η αδερφή της ελευθερίας, το κλειδί για τον ημιτελικό θα είναι η άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει με την άμυνά του να περιορίσει τα του της Ματαρό, θα πάρει την νίκη και την πρόκληση για τον τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματοποιεί το 10η συμμετοχή του έτσι σε Final Four Champions League, εντάχει να πω ότι αύριο έχουμε τον ημιτελικό των ανδρών, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Προρέκο, διεκδικώντας εκείνος την είσοδό του στον τελικό. Θάνο, λόγος σας είναι.
5: Era Sport 101,8.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
17: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι όλα έτοιμα στο Telecom Center για το τζάμπολ του τέταρτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι με 2-1 στη σειρά των αγώνων προηγείται ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή είναι η καθιερωμένη ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Θυμίζουμε ότι μέσω της Eraspor θα ακούσετε την εξέλιξη των ημιτελικών για το Champions League στο πόλο γυναικών, στο οποίο παίρνει μέρος η ομάδα του Ολυμπιακού και αντιμετωπίζει στο δεύτερο ημιτελικό στις 10 την Ματάρο. Ενώ όσοι θέλετε, θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως και από την Eraspor, μπορείτε να συνδεθείτε με την ERT 1 για τους αγώνες του Diamond League που διεξάγονται στο Όσλο, με την συμμετοχή σήμερα του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό αντίστοιχα. Όλα έτοιμα στο Telecom Center για το τζάμπολ του αγώνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέταρτος τελικός GBL, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 2-1 στη σειρά. Και αν κερδίσουν σήμερα, πανηγυρίσουν τον τίτλο. Αν κερδίσουν οι πράσινοι, η σειρά μεταφέρεται με σκορ 2-2 στο σεφ το Σάββατο απόγευμα στις 6. Το τζάμπολ δόθηκε και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη κατοχή με Γουόκα Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός μάλιστα παίρνει και το σούτ τριών πόντων όπως το έκανε και προημερών, αλλά αυτή τη φορά αστόκησε. Φουρνιέ, Μπεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ είναι η κλασική πεντάδα που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απ' την άλλη, ο Έρκιν Άταμαν έχει στο παρκέ Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Με πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, με Ντόρσε ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα Γιάννη Ροζή.
19: Καλησπέρα Κώστα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θέλει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός για να μείνει ζωντανός στη σειρά των τελικών. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού είναι άστοχη με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και το ριμπάντο από τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκο που να έχει έρθει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ψηλά ο Κέντρικ Ναν προλαβαίνει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ πάρα πολύ ωραία και θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φάουλ το οποίο του κάνει ο Κώστα Παπα-Νικολάου. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κώστα Παπα-Νικολάου μετά το δεύτερο πάλι στο T-Center και ο Κέντρικ Ναν φωνάζει για αντιαθλητικό φάουλ, γι' αυτό και έχει μπει και ο κόσμος στην εξίσωση. Αυτό replay το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
18: Ήταν δυνατό το σπρώξιμο χτύπημα από τον Παπα-Νικολάου. Απλά θα ήθελα και να θυμίσει λίγο και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού στο σημερινό τέταρτο τελικό.
19: Ουσιαστικά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού και αυτή τη στιγμή τώρα ο Κέντρικ Ναν πάει κοντά στους διαιτητές. Λοιπόν, ο προβλέπει Παναθηναϊκού, το μείζον θέμα είναι αυτό πάλι του Κώστας Λούκα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σήμερα καθώς έχει προέλθει από αρθροσκόπηση δύσκολα θα μπορούσε να είναι έτοιμος. Μπήκε πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τώρα έχει χειροτερέψει η κατάστασή του. Τσέντι Όσμαν επίσης εκτός. Νίκος Ρογκαβόπουλος με το πρόβλημα στο πέλμα εκτός και εκείνος. Και από την εξάδα των ξένων είναι εκτός και ο Κένεθ Φαρίτ μαζί με τον Μάριος Γκριγκόνης. Από το replay ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει challenge, Κώστα, να το πούμε και αυτό, για act of violence στον Κώστα Παπανικολάου. Είναι ένα σκληρό φάουλ, να το πούμε αυτό, γιατί όσο το replay γίνεται αργό και δυναμικό ταυτόχρονα, ίσως να φαίνεται πιο έντονα η επαφή, αλλά σε real time χρόνο είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Οι διαιτές τώρα δίνουν απλό φάουλ. Είναι το challenge στα 55 δευτερόλεπτα και δεν δικαιώνεται ο Παναθηναϊκός.
18: Συνέχεια στο παιχνίδι θα δοθεί η μπάλα απ' έξω στον Παναθηναϊκό με τον Τζέριαν Γκραντ. Οι διαιτές έκριναν ότι ο Παπανικολάου θέλησε απλά να σταματήσει το χρόνο και το τρανζίσιο του Παναθηναϊκού. Ναν θα περάσει μπροστά από τον walk-up, δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι αρκετά μακριά από τη ρακέτα και εκεί δεν απειλεί τους ερυθρόλευκους. Ο Γκραντ πάει στο lay-up, δεν το έκανε όμως σωστά και ο Μιλουτίνοφ πέταξε την μπάλα πάνω από το ύψος Στεφάνης. Παπανικολάου εκτελεί από τη γωνία και τώρα το βάζει. Άλλαξε θέση, ακροβολισμένος, καθώς ο Ολυμπιακός έχει τη φιλοσοφία να γυρίζει την μπάλα και να ψάχνει τον ελεύθερο σουτέρ. Την προηγούμενη φορά ο Παπανικολάου στόχησε, τώρα ανοίγει το σκορ 0-3. Χέις Ντέιβις για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ είδε τον Άν, αλλά δεν τόλμησε την πάσα, δεν ρίσκαρε αυτή την επιλογή. Κλέβει την μπάλα ο Γόκαπ από την πάσα του Γκραντ. Και η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Εβαν Φουρνιέ, που ήταν μακράν ο MVP με συνολικά 45 πόντους στον τρίτο τελικό από εκτέλεση και δημιουργία δική του. Παπανικολάου ξεκινάει, πάει ψτολεία, παστόχησε και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρώνεται ο Ματίας Λεσόρ στο lay-up του Παπανικολάου. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είχε τον χώρο να το κάνει καλύτερα, γιατί είχε πολύ καλή θέση, όπως βέβαια και ο Τζέριαν Γκραντ νωρίτερα. Είχε ένα εύκολο lay-up για την κλάση του.
19: Προδόθηκε από την δεύτερη αναπήρηση της μπάλας στη Στεφάνη. Από πλευράς Ολυμπιακού ο Παπανικολάου βγήκε ξανά ανενόχλητος και τώρα στοχεί στην πρώτη βολή. Γενικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο και τώρα μπαίνει στο T-Center ζεστός και ετοιμάζεται από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μόλις τα πρώτα ούτε δύο λεπτά της αναμέτρησης. Ο TJ Shorts μάλλον βλέπω να παίζει ο Παναθηναϊκός με τρία γκάρτ ή θα περάσει εκτός ο Τζέριαν Γκραντ. Κοντό σχήμα για τον Παναθηναϊκό με τρία γκάρτ. Έξω ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ, ο οποίος πλήρωσε επί της ουσίας το πρόβλημα με τους Έλληνες στα δύο πρώτα παιχνίδια και δεν αγωνίστηκε. Είναι μακριά από τον καλό του αυτό.
18: Ωραία, συμφωνώ. Τώρα τι πλήρωσε?
19: Τώρα δεν ξέρω τι πλήρωσε.
18: Okay.
19: Κοντό σχήμα πάντως.
18: Κοντό σχήμα πολύ γρήγορα, έτσι.
19: Πολύ γρήγορα.
18: Ο Σόρτς είναι μια λύση για τον Παναθηναϊκό σήμερα, αναμφισβήτητα. Γιατί με τις τέσσερις απουσίες μόνο με ροντέο μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πάρει το μάτς και να το κάνει 2-2. Αλλά ο Χουάντσο δεν έκανε κάποιο λάθος. Ο Ναν εκτελεί για τρεις και αστοχή αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Οι πράσινοι δεν έχουν σκοράρει στα πρώτα 2,5 λεπτά. 0-4 το σκορ από την ελεύθερη βολή, τη μία από τις δύο που έβαλε ο Παπανικολάου. Φουρνιέ τον παρακολουθεί ο TJ Shorts, που είναι μεν πάρα πολύ έτσι γρήγορος και βλέπω να έχει διπλώσει ο Μιλουτίνοφ. Παπανικολάου θα κάνει επιθετικό φάουλ και βλέπω ότι ο Shorts πηγαίνει στον Μιλουτίνοφ γιατί έφαγε μία στα πλευρά, πάνω στα screen, πάνω στις τοποθετήσεις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δίπλωσε, πραγματικά δεν το είπα έτσι το ρήμα, ο Σέρβος, ενώ ο Παπανικολάου έπεσε πάνω.
19: Παραλίγο να γονατίσει.
18: Ναι. Πραγματικά. Οι πράσινοι λοιπόν, Γιάννη, δεν έχουν σκοράρει. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ένα τρίποντο με τον Παπανικολάου και μια ελεύθερη βολή από τον αρχηγό. Είχε βάλει τους 7 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στον δεύτερο αγώνα.
19: Ναι.
18: Το 0-7.
19: Και είναι το τελευταίο παιχνίδι το οποίο αγωνίστηκε. Γιατί στο 7 δεν αγωνίστηκε.
18: Λόγω μέσης.
19: Επιθετικό φάουλ τώρα το οποίο κάνει ο Τζέραν Γκραντ στον Τόμας Γουόκαπ. Γενικά το παιχνίδι είναι σε ένα τεράστιο βαθμό physical.
18: Έχει αρχίσει το ξυλίκι.
19: Ναι. Σε ένα μάτς και ο Παναγιώτης Καλατζάκης.
18: Και μάλιστα τα ακούει και ο Γκραντ από τον Άταμαν.
19: Ναι. Ο Γκραντ περνάει λοιπόν εκτός και δίνει θέση στον Παναγιώτη Καλατζάκη, ο οποίος μπαίνει στο Glassford και γενικά στην αναμέτρηση στους τελικούς για πρώτη φορά.
18: Αναγκαστική η παρουσία του βέβαια. Διότι ναι, έχει χάσει δύο τριάρια ο Παναθηναϊκός με τραυματισμούς, Όσμαν και Ρογκαβόπουλο.
19: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει απέναντι στον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος είναι η γραμμή κρούση του Ολυμπιακού σε όλα τα παιχνίδια. Τον Ερυθρόλευκο με το σόρτ τώρα να παίζει άμυνα απέναντι στο γόκα που έχει πλάτη. Μιλουτίνο, Φουρνιά, ράζουν γρήγορα την μπάλα μεταξύ του παίκτε του Ολυμπιακού. Φουρνιά στο drive είναι άστοχο. Ριμπάντα τον Ματιά Λεσόρ γρήγορα στον σόρτ, ο οποίο θέλει να τρέξει. Δεν βρίσκει όμω κάποιο στήριγμα. Μέσα απόσταση στο σουτ, ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 4-2 οι πράσινοι σκοράρουν μετά από περίπου 3,5 λεπτά αναμέτρηση. Εδώ στο T-Center, Βεζένκοφ περνάει το κέντρο. Πασάρι στο Μιλουτίνοφ, χαμηλό πώ. Έχει μισμάτσι με τον Χέις Ντέιβις. Για να δούμε αν ο Σέρβος μπορεί να γυρίσει εκεί απέναντι στον Αμερικανό στάρ του Παναθηναϊκού. Κάνει φάουλ ο Κέντρικ Ναν στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Γενικά ο κόσμο θα ξεσηκώνεται σε κάθε σφύριγμα.
18: Πάντω ο Παναθηναϊκός έχει μπει με πολλά νεύρα.
19: Ναι.
18: Τώρα πήγε πάνω στον Μιλουτίνοφ ο Κέντρικ Ναν. Από ό,τι φάνηκε πήγε στην μπάλα, αλλά όπως και να έχει, έχει ξεκινήσει το μάτς με πάρα πολλά νεύρα. Και αυτό μεταδίδεται σε όλους. Στην κερκίδα, στον πάγκο, στους παίχτες. Γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη νευρικότητα. Για να δούμε αυτή την επίθεση από τον Ολυμπιακό με το walk-up. Να προσπαθεί να τελειώσει. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Ο walk-up έμεινε μόνος του μέσα στη ρακέτα και σκοράρει με τη βοήθεια του Tyson Ward. Με την assist μάλλον του Tyson Ward. 2-6. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σήμερα πάνοπλος, καθώς είναι στη διάθεση του coach Μπαρτζόκα και ο Τάιλερ Ντόρση. Ο Ναν πάει στο lay-up, δεν τα καταφέρνει, ούτε ο Λεσόρ μπορεί, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και δίνει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος μαρκάρει τώρα από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Δίνει στον Σόρτς, ο Σόρτς έξω για τον Καλετζάκη, σουτ τριών πόντων από τον διεθνή guard forward. Επιθετικό rebound από το Λεσόρ που ανανεώνει, δίνει στο Χέις Ντέιβις. Αυτός για τον Καλετζάκη. Έξω η μπάλα για τον Ναν, καθώς δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στο σούτ του. Ο Καλετζάκης, Ναν προσποιείται, βγάζει το Χέις Ντέιβις. Σούτριον πόντων από τον Αμερικανό άστοχο. Νέο επιθετικό rebound. Ο Καλετζάκης κάνει την προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. 4-6 από τα συνεχόμενα rebound του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος στον πάγκο του, κυρίως με τα χαμένα αμυντικά rebound και τα ρίχνει στον Tyson Ward που παίρνει τώρα την μπάλα από τον Thomas Walkup και είναι έξω από το τρίποντο. Πασάρι στον Αμερικανό τον Walkup, Μιλουτίνοφ στο high post. Ο Walkup εκτελεί για τρεις, κακή εκτέλεση, αμυντικό rebound του Καλετζάκη, ο οποίος πάει με φοβερή ενέργεια προς την άλλη ρακέτα, κοντοστέκεται και δίνει στον Ναν, τον μαρκάρει ο Thomas Walkup. Ο Ναν για τον TJ Shorts. Το παρακολουθεί απλά ο Φουρνιέ, του δίνει το τρίποντο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να διεισδύσει ο Αμερικανός και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Tyson Ward στον Καλετζάκη.
19: Αποκάλυψε προς το παρόν του τέταρτου γκέιμ ο Παναγιώτης Καλετζάκης.
18: Κοίτα, έχει ενέργεια.
19: Ναι, αλλά με δεδομένο το ότι δεν μπορούσε αυτό τον καιρό ο Παναγιώτης να βρει έναν παίκτη εκφραστή να ανακατέψει την τράπουλα. Ο Άνταμαν τώρα βρίσκεται τον Καλετζάκη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τη σειρά.
18: Και υπάρχει time out, εμπορικό αυτή τη στιγμή. 4-6. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Έχουμε δει αστοχία. Δηλαδή 0 στα 4 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 1 στα 3 ο Ολυμπιακός. Το 1 το έχει βάλει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου. Έχουμε δει καλύτερο τον Παναθηναϊκό στα rebound 6. Νομίζω ότι από τα 6 rebound τα 4 πρέπει να είναι επιθετικά, αλλά το τσεκάρω μια στιγμή. 3 επιθετικά από τα 7 συνολικά που έχει ο Παναθηναϊκός, τώρα ανανεώθηκε 7-4 τα rebound. 0-3 η assist, γιατί η Ερυθρόλευκη είναι η καλύτερη ομάδα στις assist και έχουν και την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. 0-1 τα κλεψίματα και 2-1 τα λάθη μέχρι στιγμής τα ομαδικά στατιστικά.
19: Να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούστηκε στην αρχή της μετάδοσης, σε ένα εκπληκτικό πραγματικά στιγμιότυπο το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες μεταξύ των δύο ομάδων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα βίντεο προς τιμή του πατριάρχη της ομάδας, του κύριου Παύλου Γιανακόπουλου, και το καθολικό χειροκρότημα του κόσμου των πράσινων συνοδεύτηκε από και την αποστολή του Ολυμπιακού, όπου όλοι σε ίσο μια αποστολή χειροκρότησε για την, ας πούμε, το βίντεο αυτό προς τιμή του κύριου Παύλου Γιανακόπουλου. Πραγματικά ήταν μια φοβερή στιγμή. Πρέπει αυτά να τα αναφέρουμε, πρέπει, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε για το μπάσκετ, δεν είμαστε για το
18: 100%
19: για το κουτσομπολιό.
18: Για την τοξικότητα.
19: Ναι,
18: για την τοξικότητα, βέβαια.
19: Οπότε πρέπει να αναφερθεί αυτό.
18: Πολύ σημαντική στιγμή αυτή, βέβαια. Στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, το βίντεο αυτό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το χειροκρότημα ακόμα και από παίκτες του Ολυμπιακού που δεν γνωρίζουν καν
19: ακριβώς
18: ποιος είναι ο Παύλος Γιανακόπουλος. Ο Χρήστος Μπαφές, νωρίτερα αθλητικός διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, απέτησε φόρο τιμής αφήνοντας μια ανθοδέσμη στην καρέκλα που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Άμυνα από το Λεσόρ, αλλά μαζεύεται επιθετικό ριμπάντο ο Μιλουτίνοφ, βγάζει το Φουρνιέ σαν πέναλτι ο Γάλλος μέσα. 5-9 από τον Εβαν Φουρνιέ. Μιλάμε για δολοφόνο σουτέρ με 12 χρόνια στο NBA, με 20 πόντους μέσον όρο, με τρελά συμβόλαια. Ο Εβαν Φουρνιέ εννοείται ότι είναι πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Εβαν Φουρνιέ, θυμόμαστε τι έχει κάνει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια κύπελα, τρομερά πράγματα με την Εθνική Γαλλίας. 5-9, Ναν πήκε ρόλο με το Λεσόρ, εδώ όμως κάνει βηματάκι ο Λεσόρ. Δεν αναφέραμε τους διαιτητές έτσι πάρα πολύ, γιατί δεν μας κόφτει κιόλας ποιοι είναι διαιτητές και δεν πρέπει να μας νοιάζει. Αλλά με τα κριτήρια τους δυστυχώς μας κάνουν να ενδιαφερόμαστε. Είναι ο Παπαπέτρου, είναι ο Πουρσανίδης και είναι και ο Κατραχούρας. Από τους τρεις, μόνο ο Πουρσανίδης δεν έχει παίξει ακόμα σε τελικούς GBL φέτος. Οι άλλοι δύο έχουν παίξει από ένα παιχνίδι.
19: Ακριβώς, και στα τρία πρώτα παιχνίδια η GBL είχε βγάλει τους διαιτητές. Οπότε, αν χρειαζόταν τέταρτο, πέμπτο παιχνίδι, δεν είχαν οριστεί οι διαιτητές. Οπότε, τους μάθαμε σήμερα πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός μπροστά με 9-5. Πέρασε και ο Τζόζεφ στο παρκέ, όσο ο Γόκαπ έπαιξε περίπου 7 λεπτά. Φουρνιέ παίρνει το screen από τον Βεζένκοφ, κάνει λάθος, οριακό, ένα δευτερόλεπτο στη λήξη, ο ίδιος το rebound, προσπαθεί να σηκωθεί, δεν μπορεί, έχει δοθεί foul, αν είδα καλά, από τον Ντίνο Μίτογλου ή από τον TJ Shorts. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να σκοράρει από τη γραμμή των βολών. Το παιχνίδι γίνει υπερβολικά physical, ο Παναθηναϊκός έχει βρει στο πρόσωπο του Παναγιώτη.
18: Πάντως και στις δύο ρακέτες πολλά χαμένα αμυντικά rebound.
19: Αμυντικά.
18: Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ανανέωσε 3-4 επιθέσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός με επιθετικά rebound, κυρίως με τον Μιλουτίνοφ που κυριαρχεί σε αυτή τη σειρά. Τώρα εδώ που τα λέμε, σε όλα τα παιχνίδια είναι το καλύτερο center που υπάρχει.
19: Προφανώς.
18: Και στο Telecom Center αλλά και στο ΣΕΦ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Από δικό του επιθετικό rebound, ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή και με δύο βολές κάνει το σκορ 5-11. Ο Εβαν Φουρνιέ έχει 5 πόντους, 4 Παπα-Νικολάου, 2 Γόκαπ, 3 Καλετζάκης και 2 από τον TJ Shorts. Ο Ναν ακόμα ψάχνει το σκορ, μαρκάρεται από τον Tyson Ward, είναι στο Μίτογλου και ξαναπαίνει την μπάλα. Ο Κέντρικ Ναν θα πάρει ένα σούτ 3 πόντων, είναι εύστοχο, δεν το πρόλαβε. Ο Κόρι Τζόζεφ, μαζί του είναι ο Tyson Ward που τον αναλαμβάνει στην αρχή, μετά γίνεται αλλαγή και είτε το πιάνει ψηλό στον Ναν, είτε πέφτει και άλλος παίχτης πάνω του όπως ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, η μπάλα σχεδόν airball.
19: Οριακά airball.
18: Ναι, οριακά airball από τον Σάσα Βεζένκοφ που και αυτός ψάχνει σκορ. Δεν έχει σκοράρει και γενικά, αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο παιχνίδι, έχει βρει μπελά με τον Χέις Ντέιβις στην άμυνα. Όπως έβρισκε μπελά και με τη Φενέρμπακτσε όταν έπαιζε ο Αμερικανός στην Τουρκία. TJ Shorts για τον Ναν. Οι δύο αφάνες κάνουν ντουέτο. Κέντρικ Ναν με Tyson Ward. Τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ στην αλλαγή μπροστά από τον Κέντρικ Ναν. Θα πάρει σούτ 3 πόντων και θα ευτοχίσει. Ξανά με δύο τρίποντα του Κέντρικ Ναν που ξύπνησε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει 6 πόντους. Οι πράσινοι σοβαρίζουν 11-11.
19: Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει λύση τώρα με τον Βεζένκοφ να δίνει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Βγαίνει από τα σκρίνου ο Εβάν Φουρνιέ. Έχει δοθεί βήματα. Μάλλον ο Γάλλος. Εντάξει, έχει συνηθίσει και το μάτι μας τώρα σε πολλές τρίπλες που κάνουν πλέον όσοι έρχονται από το NBA. Κάτι μισά, κάτι ολόκληρα, κάτι αυτό το μισό του NBA. Κάποιες φορές και τους παίκτες. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχασε την κατοχή.
18: 1,5,
19: μισό, 1,5, ένα. Τώρα.
18: Ή το 0, step το 0. Βάλε και το 0.
19: Άστο τώρα, είναι ολόκληρη η ιστορία αυτή. Ναν, με τον Μιλουτίνοφ πάλι αυτό το ματσάρισμα. Δεν βγαίνει πάρα πολύ αυτό μπροστά στον Σέρβο. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή με τον Αμερικανό μπροστά του. 7 δευτερόλεπτα. Ο Ναν θα αλλοιωθεί. Έχει δοθεί φάουλ. Όχι ψηλά όταν έχει σηκωθεί ο Ναν. Έχει δοθεί.
18: Στο σπρόξιμο.
19: Στο σπρόξιμο.
18: Είναι δύο βολές.
19: Είναι δύο βολές. Σωστά. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν χρεώνεται εύκολα φάουλ στη σειρά. Γιατί αυτό που είπες και πριν, δεν έχει και. Εξαιτίας του ότι ο Λεσόρ δεν, είναι σε, δεν έχει ρυθμό.
18: Με το δεξιό χέρι είναι το φάουλ του Μιλουτίνοφ. Όμως. Στη σειρά αυτή, αυτά τα φάουλ γενικά δεν έχουν σφυριχτεί.
19: Ναι.
18: Το δίνει τώρα ο Πουρσανίδης, που ο Πουρσανίδης, κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος γιατί στην Ελλάδα και είναι και το πρώτο του παιχνίδι στους τελικούς. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
19: Εντάξει, δεν θα κάνω την debate διαιτητικό. Έχω και εγώ αγαπημένο διαιτητή, αλλά δεν θα το πω. Δεν υπάρχει λόγος.
18: Okay.
19: Δύο στις δύο. από τον... Κέντρικ Ναν, 13-11, ο Παναθηναϊκός προσπερνάει για πρώτη φορά σήμερα στο Telecom Center Athens. με τον Σόρτσα προσπαθεί να ξεφύγει από, από τον τοίχο που είχε δημιουργήσει ο Σάσα Βεζένκοφ. Διεισδύει ο στάρ του Ολυμπιακού. Καταπληκτική πάσα.
4: Καλά, ο άνθρωπος τι κάνει.
19: Καταπληκτική
4: η μία
19: πάσα.
4: Στο σεφ πίσω από το κεφάλι. Τώρα πίσω από την πλάτη. Τρομερός Βεζένκοφ στη δημιουργία.
19: Δεν κατάλαβε ο Καλαϊτζάκης και ο Σόρτς μαζί τι έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Χάθηκε η μπάλα με τον Σάσα Βεζένκοφ να την εμφανίζει στα χέρια του Νίκολα Μιλουτίνου και εκείνο στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 13 όλα.
4: Νωρίτερα για πρώτη φορά προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 13-11 με τον Άννα.
19: Και τώρα καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Τίνο Μίνογλου να πανηγυρίζει έξαλα τη συγκεκριμένη φάση. 15-13 φάουλ του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος έφερε το κολλητάρι τον Καουάι Λέοναρντ στο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης
4: και
19: Φιλίας.
4: Να πούμε ότι και να συμφωνήσουμε και δεν το αφήνω να περάσει αυτό που είπες για το debate. Ναι. Να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Το διαιτητικό debate,
19: ναι, ναι, ναι.
4: Για το ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα φαίνεται λίγο πιο παθιασμένος, γιατί παίζει και με το ένστικτο της επιβίωσης. Αν χάσει, χάνει το πρωτάθλημα.
19: Ακριβώς.
4: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας το Σάββατο στο σεφ.
19: Είναι όμως αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας.
4: Όταν πέσει την έδρα σου, ναι. Αλλά θέλω να πω, όχι ότι δεν το θέλει ο Ολυμπιακός σήμερα.
19: Κατάλαβα,
4: το θέλει. Απλά ο Παναθηναϊκός κάνει πιο πολλές βουτιές στο παρκέ.
19: Ισχύει. Με αυτή την έννοια. Ισχύει. Ένα πολύ ψηλό pick and roll του Ολυμπιακού. Με τον Γόρντ να μένει ανενόχλητος. Οριακά η μπάλα βρήκε σίδερο με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα μακρινό rebound και τον Χέις Ντέιβις να ανοίγεται στο glass floor του Telecom Center. Παίζει πλάτη τον Βεζένκοφ. Θα γίνει η πρώτη επαφή. Γίνεται κανονικά. Double team του Ολυμπιακού πάνω στον Χέις Ντέιβις. Πιβοτάρει αυτός. Σόρτς. Ελεύθερο σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Ψηλά από τον Παναγιώτη Καλατζάκη. Όχι. Συγγνώμη. Από τον Ντίνο Μίτογλου ήταν λίγα το rebound. Ο οποίος έχει μπει
4: και
19: έχει αλλάξει.
4: Πέντε τώρα, έτσι.
19: Ακριβώς.
4: Και μαζί. Βλέπω και ένα μικρό καυγαδάκι ή συζήτηση. Χέις Ντέιβις με τα Eric Jones. Τώρα δίνουν το χέρι.
19: Και δώσαν και τα χέρια.
4: Ωραία πράγματα. Δεν γούρλωσαν τα μάτια του αυτή τη φορά του τα Eric Jones. Είναι λίγο φαπιστικός,
19: δεν ξέρω αν
4: είναι.
19: Δεν ξέρω αν ψαρώνει κάποιο εύκολα με αυτό το.
4: Μπορεί.
19: Με τα γουρλωμένα μάτια. Πρέπει να ψαρώνει. Καλατζάκη Μίτογλου έχουν μπει στο παρκέ. Έχουν αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Όσο πρέπει και να ακούγεται και αμυντικά και επιθετικά, δίνουν λύσεις. Με το Μίτογλου να ευστοχεί στην πρώτη βολή, να κάνει το 17-13, 54 ευκολότητα πριν από τη λήξη πρώτη περίοδου.
4: 2 στα 6 τρίποντα και οι δύο. 2 στα 7 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 7 και ο Ολυμπιακός. Τώρα έγινε το ίδιο. Ναι, πάντως υπάρχει απόλυτα ίδιος αριθμός. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, 16 τα rebound για τον Παναθηναϊκό.
19: Το 16 ξέρεις τι είναι. Είναι τα τρία επιθετικά που πήρε σε εκείνη τη φάση.
4: Τα συνεχόμενα.
19: Ναι.
4: Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός GPL. 18-13 ακούτε πάντα ένα σπορ φουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Εκτελεί από τη γωνία με τρομερό στυλ και καμπύλη. Δεν τον πρόλαβε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 18-16 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του έπειτα από 9,5 λεπτά. Ο Ναν κάνει την προσποίηση. Μπροστά του είναι τώρα ο Κόρι Τζόζεφ. Νωρίτερα ο Εβαν Φουρνιέ. Αριστερά του είναι ο DJ Shorts. Ο οποίος παίρνει τώρα και την μπάλα. Δίνει στο Καλετζάκι. Καλετζάκι κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, έτσι θεαματική. Ο Ταρίκ Τζόνς χρεώνει το φάουλ. Και αστείευεται έτσι λίγο. Κάνει κάποιες γκριμάτσες με χαμόγελα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το κιούμπ στην οροφή του κηπέδου δεν μας το δείχνει.
19: Δεν μας το έδειξε.
4: Είναι αλήθεια, αλλά εμείς έχουμε και άλλο τρόπο.
19: Ναι, βεβαίως.
4: Είπαμε, μανούλες και σύζυγοι μακριά από τα συνθήματα. Το έχουμε ξαναπεί. Έχουν κουράσει αυτά τα συνθήματα. Τα εμετικά στα δύο γήπεδα. Πραγματικά ασεβαστούν κάποιοι άνθρωποι. Ασεβαστούν.
19: Τον Καλατζάκη στη συγκεκριμένη φάση Κώστα τον έσωσε ότι γύρισε πλάτη όταν έκανε drive και ο Ταϊρίκ Τζόνς έβαλε τα χέρια του. Μέσα από τα χέρια του Καλατζάκη, νομίζω ότι είναι οριακά το συγκεκριμένο σφυρίγμα. Το δούμε και εμείς στο replay. Όχι, είναι φάουλ. Έτσι μπροστά τώρα και εγώ γρήγορα, φάνηκε σαν φάουλ. Αρκεί όμως να το δούμε και στο δεύτερο replay.
4: Να το επισημάνω στους φίλους, γιατί ξέρουν πόσο καθαροί είμαστε και εντάξει.
19: Φάουλ.
4: Ότι εμείς το βλέπουμε με μια μικρή καθυστέρηση λόγω του ότι λόγω ίντερνετ η εικόνα που έρχεται στον υπολογιστή μας έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση.
19: Ναι.
4: Οπότε. Τώρα που το έδειξε ξανά η δημόσια τηλεόραση, φάνηκε ότι ο Ταρίκ Τζόουνς χτυπάει το χέρι του Καλατζάκη. 20-16.
19: Τελευταία κατοχή Ολυμπιακός.
4: Τελευταία κατοχή από τον Ολυμπιακό με το Φουρνιέ που δίνει στο Τάισον Γουόρντ για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας και να αφήσει τον Φουρνιέ πιθανότατα για το τελευταίο σουτ. Θα δούμε. Ο Φουρνιέ θα πάρει σουτ τριών πόντων. Εκτελεί αστοχή. Rebound από τον TJ Short. 3 δευτερόλεπτα. Δίνει στον Ναν. 2 δευτερόλεπτα. Μπερδεύεται τον Ναν. Δεν προλαβαίνει.
18: θα πετάξει την μπάλα έτσι από τη μία ρακέτα στην άλλη.
19: Πρόλαβε.
18: Θα βρει ταμπλό,
19: ναι.
18: Αλλά δεν θα σκοράρει. Σκορ πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-16. Οι πράσινοι είναι πιο έτσι ζωηροί, είναι πιο δυναμικοί και προσπαθούν να κερδίσουν το μάτς για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
5: Έρα Σπορ 101,8.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
21: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Ακούτε Έρα Σπορ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε, ολοκληρώθηκε μάλλον η πρώτη περίοδος στον τέταρτο τελικό της GBL, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η πρώτη περίοδος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-16. Ο ημιτελικός στο πόλο γυναικών Champions League, ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Βερετσβάρος και στη Σαν Άντρεου, έχει οδηγηθεί στα πέναλτι. Πάμε αμέσως στη Μάλτα, δίνουμε το λόγο στο Βασίλη Μούτσι.
18: Η Φερεντσβάρος νίκησε σαν Αντρέου με 15-14 στα πέναλτι. 11-11 η κανονική διάρκεια του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, με την Σαν Αντρέου να έχει προηγηθεί 17 στο ξεκίνημα του 4ου οκταλέπτου. Αλλά τη Φερεντσβάρος με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Ελευθερία Πλευρίτου να επιστρέφει, να ισοφαρίσει 11-11 από ασίστ τη Ελευθερία Πλευρίτου η De Vries λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Το 11-11 η προκειμένο έγινε στα 52 δευτερόλεπτα. Η Φερεντσβάρος είχε την ευκαιρία ακόμη να πάρει και τη νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. 4 γκολ πέτυχε σε αυτήν την κανονική διάρκεια, δηλαδή η Ελευθερία Πλευρίτου. Η διαδικασία των πέναλτι ξεκίνησε με τις δύο τερματοφύλακες, την Νέσμελ και τη Μαρτίνα Τερέ, να κάνουν από μία απόκρουση. Στο τελευταίο πέναλτι της Σαν Αντρέου απέκρουσε η δεύτερη τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος, η Κις, ενώ ευστόχησε για την ομάδα της, την Ουγγρική Φερεντσβάρος, η Λέι Μέτερ. Και έτσι λοιπόν η Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Champions League. Ολυμπιακός στις 10 απέναντι στη Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Άρχισε η δεύτερη περίοδο στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Ροζής.
18: Να σου πω, Θάνο, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και μία ακόμη καμπάνα από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και προς την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τα stories και το Instagram γενικώς και αυτά που έγραψε μετά τον τρίτο τελικό της GBL, και επειδή είναι υπότροπος, το γράφει ξεκάθαρα η απόφαση, καθυποτροπή γράφει καθαρά η απόφαση της αθλητικής δικαστή, και 100.000 συνολικά στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα παραπτώματα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Επομένως, συνέχεια στο παιχνίδι με δύο καινούργια πρόσωπα Ολυμπιακός. Με Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξαναπαίξει σε αυτή τη σειρά και τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει μία στις δύο ελεύθερες βολές. Έχασε τη δεύτερη. Είναι και ο Άλεκ Πίτερς στην πεντάδα του Ολυμπιακού που μειώνει 20-17 μαζί με Τάισον Γουόρντ, Κόρι Τζόζεφ και Μιλουτίνοφ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Ναν που πασάρει στον TJ Shorts. Τον αφήνουν αρκετά οι Ερυθρόλευκοι μακριά, αλλά από κοντά τον μαρκάρουν διότι είναι πολύ καλός και στα φλότερ και στο lay-up, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τώρα όμως αστόχησε ο Αμερικανός. Μαζί λοιπόν με τον Σόρτς είναι ο Ναν, ο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. Πέφτουν στο παρκέ, οι πράσινοι κερδίζουν, ο Γκραντ πάει στο lay-up, 22-17. Πολύ μεγάλη επιθυμία και εδώ υπάρχει φάουλ του Σόρτς που παίζει πάρα πολύ καλά και τώρα δίνει τη θέση του στον Βασίλη Τολιόπουλο. Δεν του άρεσε πάρα πολύ του Σόρτς αυτή η αλλαγή, διότι φαίνεται ότι έχει δυνάμεις και διάθεση να παίξει και να κυνηγήσει. Από την άλλη, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μανούριασε ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις και μάλιστα έκαναν και high five όταν κάθεσε στον πάγκο ο Αμερικανός.
19: Ακριβώς, με τον το Λιόπλο να λαμβάνει το δύσκολο έργο απέναντι στον Τόμας Γόκαπ, καθώς έχουν υψομετρική διαφορά. Και τώρα ο Τεξανός
18: και δύναμη.
19: Ακριβώς, πασάρει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Σταυρωτές τρίπλες μπροστά του Τζέρα Γκραντ. Πιβοτάρει αυτός, δίνει στον Πίτερς. Πετάει την μπάλα ο Αρέκ Πίτερς, τίποτα λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ριμπάουντ με τον Τολιόπουλο. Παναθηναϊκός ανοίγεται μπροστά.
18: Μπαρούτι ο Μπαρτζόκας με Πίτερς, έτσι.
19: Ακριβώς, γιατί πήρε σου μια βεβαιασμένη προσπάθεια. Ναν προσποιείται, περνάει, κερδίζει φάουλ τον Αρέκ Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται μετά από 12 αγωνιστικά
18: και
19: λεπτά.
18: Με μείον τρεις παίκτες, έτσι.
19: Ναι.
18: Δηλαδή παίκτες πενταδάτους.
19: Φαίνεται πιο συγκεντρωμένος, πιο προσιλωμένος, πιο κυνικός. Πηγαίνει. Χτυπάει τα close-out, παίρνει τα επιθετικά rebound, το οποίο είχε πρόβλημα σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Δείχνει
18: 12-8 τα rebound συνολικά.
19: Ακριβώς, δείχνει δείγματα στα οποία, όπως είπες, είναι do or die. Δεν υπάρχει γυρισμός, οπότε πρέπει να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Ναν, συνεχόμενες drills κάτω τα πόδια σου, τριών πόντων, είναι μέσα. 25-17. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη του διαφορά, συν 8 στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να κολλάει στην επίθεση εδώ και 2 λεπτά. Πέρα από τις βολές του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μία στις
18: δύο. Είναι το second unit, γιατί απουσιάζουν Φουρνιέ και Βεζένκοφ τώρα.
19: Ναι. Μιλουτίνοφ, η πάσα στο walk-up, weak side, σου τριών πόντων, εύστοχο. Αυτά κάποτε τα τρίποτα.
18: Μεγάλο τρίποτα ψυχολογίας.
19: Ακριβώς. Δεν τα είχε κάποτε τα τρίποτα ο Τόμας Γόκαπ, τα έχει βάλει στο ρεπερτόριό του.
18: Ποτέ δεν τα είχε.
19: Ναι.
18: Τα δίνουν, αλλά θα βάλει και κάποια.
19: Ακριβώς.
18: Και όταν τα βάζει, είναι super guard. Όταν τα χάνει, είναι όχι επιζήμιος, που είχαμε μια κουβέντα με τον Γιάννη Τεντόπουλο πριν από μερικές μέρες, αλλά δεν μπορεί να είναι θετικός.
19: Ακριβώς, ο Μίτογλου προσπαθεί να πιβοτάρει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 27-20, ο Παναθηναϊκός σκοράρει με κάθε τρόπο. Από μέση, μακρινή απόσταση, κάτω το καλάθι, έχει όλες τις λύσεις προς το παρόν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να λύσει μια δύσκολη εξίσωση τώρα με το Word. Υπάρχει μισμάτς απέναντι με τον Ναν. Δεν το έχει χτυπήσει πολύ ο Ολυμπιακός αυτό. Word ξανά. Έγινε η αλλαγή, φάουλ του Ναν στον Πίτερ στην αλλαγή επάνω στο screen, το οποίο έγινε. Ο Ναν τράβηξε το συμπατριώτη του. Σωστό φάουλ. Δύο τα ομαδικά του Παναθηναϊκού, δύο και του Ολυμπιακού. Τρίτο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα απ' έξω με τον Πίτερ στην επαναφορά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ανοίξει το rotation σε σχέση με το Game 3, όπου αγωνίστηκαν 8 παίκτες. Walk-up. Ωραία, υπάρχει στο Μιλουτίνο, ψάχνει να βρει την έξτρα. Βρίσκει στη weak side τον Tyson Ward. Αστοχή, αυτός rebound από τον Τολιόπουλο. Δεν τον Τολιόπουλο. Φεύγει μπροστά ο Έλληνας διεθνής. Δίνει στον Grant. Φρέναρε εκείνος. Χέις Ντέιβις. Ξανά πάλι περίεργο το σχήμα εδώ πέρα του Παναθηναϊκού. Μίτογλου, ωραία, η πάσα στον Ναν. Αυτό σηκώθηκε, καλά για τον Παναθηναϊκό. 29-20 ο Μπαρτζόκας.
18: Πολύ καθαρό μυαλό και ο Μίτογλου σήμερα.
19: Ακριβώς.
18: Ό,τι κάνει είναι σωστό.
19: Άργησε
18: και μάλιστα ζητάει και αλλαγή γιατί κουράστηκε.
19: Ακριβώς, αλλά ζήτησε time out.
18: Πολύ μεγάλη ενέργεια.
19: Άργησε και ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Ντόρσεϊ για τρεις. Πολύ δύσκολο σουτ. Είναι άστοχο. Μίτογλου στο rebound. Ναν κατεβαίνει. Ψάχνει ένα στήριγμα. Βρήκε τον Grant. Ελεύθερο σουτ τριών πόντων για τον Παναθηναϊκό. Είναι άστοχο rebound του Ντόρσεϊ.
18: Ξέρεις, ο Grant έχει και μεγάλη κούραση γιατί έπαιξε πάνω από 34 λεπτά προχθές.
19: Και συνέχεια έχει μικροτραυματισμούς, παθαίνει κράμπες, έχει συνεχώς προβλήματα. Μίτογλου κάνει φάουλ στον Μιλουτίνο.
18: Δεν έχει άλλο τρόπο.
19: Σωστό, σωστό φάουλ του Μίτογλου. Και πάμε σε time out, το οποίο έχει καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας 6 λεπτά πριν τη λήξη του μικρόνου Ολυμπιακός.
18: Ενώ θα μπορούσε να περιμένει το εμπορικό time out, το έκαψε το time out ο coach Μπαρτζόκας. Βλέποντας τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 9 πόντους, 29-20.
19: Νομίζω ότι πάμε σε μια διακοπή και να
18: επιστρέψουμε. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε, ναι.

0: 29-20 λοιπόν προηγείται ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη περίοδο. Παίζουμε 4 λεπτά περίπου. Διαφορά 9 πόντων, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 20-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Επίσης να πούμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, ενώ τώρα έχουμε, πριν από λίγο είχαμε προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League που γίνεται στο Όσλο με 5-16, αν πρόλαβα να δω καλά, μέσω της Ερτένα που μεταδίδει τους αγώνες, το πρώτο άλμα του Καραλή. Για το Champions League γυναικών στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός. Η Φερεντσβάρος είναι η ομάδα που μέσω της διαδικασίας των πέναλτι κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό. Στις 10 παίζουν Ματάρο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημιτελικό. Η Αρασπορ βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στην Μάλτα. Επιστρέφουμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ρόζη.
1: Ο Τόμας Γόκαπ διεισδύει και σκοράρει μετά το time out του Ολυμπιακού. Εξαιρετική κίνηση από τον coach Μπαρτζόκα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούν να το κάνουν οι προπονητές μετά από ένα time out να βρουν καλάθι οι παίκτες τους. Και είναι από τις βασικές αρχές της προπονητικής. Το έχουν πει αρκετοί αυτό. Με τον Τολιόπουλο τώρα να πασάρει στο χαμηλό post στον Ματίας Λεσόρ με αντίπαλο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γάλλος προσπαθεί να γυρίσει. Κλείνεται από τον Φουρνιέ. Γκραντ στα 4. Σου του χαμηλό post στον Ματίας Λεσόρ με αντίπαλο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γάλλος προσπαθεί να γυρίσει. Κλείνεται από τον Φουρνιέ. Γκραντ στα 4. Σουτ μέσης απόστασης, πολύ δύσκολο. Καλαϊτζάκης πετάει την μπάλα όπως όπως. Τίποτα, λένε.

0: πολλές από τις επιλογές Κώστα είναι και κακές επιλογές. Δεν είναι μετά από κυκλοφορία της μπάλας ή από κάποιο σκριν. Δηλαδή, τώρα το Λιόπουλος πέταξε την μπάλα μόνος του.
1: Ναι, αλλά το έχει όμως.
0: Σίγουρα.
1: Θέλω να πω. Και ο Καλετζάκης νωρίτερα μόνος του, αλλά δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ. Για να δούμε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ προσποιείται. Βηματάκι κάνει ο Εβαν Φουρνιέ. Τα δίνει ο Προυσανίδης. Ο Μπαρτζόκας μάλιστα το Φουρνιέ κράζει. Και όχι τον διαιτητή. Πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Ενώ βλέπω ότι φρεσκάρει το σχήμα του Άταμαν, γιατί επαναφέρει στο παρκέ τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στη θέση του Χέις Ντέιβις.
0: Μετά από 15 λεπτά,
1: ο Χουάντσο τεσάρι, πεντάρι Λεσόρ, τρία Γκραντ, εφόσον δεν υπάρχουν τριάρια σήμερα στον Παναθηναϊκό πλην Καλαϊτζάκη. Απουσιάζουν ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος με τραυματισμούς και δεν παίζει και ο αρχηγός ο Κώστας Λούκας. Ο Νάν με τον Τολιόπουλο είναι στο ασώδιο. Τολιόπουλος βρίσκει χώρο. Πασάρι στον Λεσόρ από το χέρι του Μιλουτίνοφ. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Μιλουτίνοφ 5, Πίτερς 4. Φουρνιέ στο 3. Ντόρση στο 2 και Γόκαπ στον Άσο. Ο Γόκαπ κυνηγάει παντού τον Κέντρικ Νάν, που έχει σκοράρει 13 πόντους και κάνει μεγάλο παιχνίδι. Κατηγορήθηκε ο Νάν από κάποιους, ας πούμε, ότι δεν έχει παίξει καλή σειρά play-off με τον Ολυμπιακό. Τώρα γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, και μάλιστα πέφτει και στη διαφημιστική πινακίδα ο Κέντρικ Νάν με κίνδυνο να χτυπήσει, αλλά σηκώνεται. Φουρνιέ για τον Πίτερς, walk-up από τη γωνία, άστοχο το σούτριο πόντων, μάχη για το rebound, το Χουάντσο το κερδίζει μακριά, κοντά στο τρίποντο και δίνει στον Νάν. Ο Νάν τριπλάρει, μπροστά του είναι ο walk-up, μπουνιές κλωτσιές για να σταματήσουν τον Κέντρικ Νάν, και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ χαμηλά που κάνει ο Μιλουτίνοφ στον Ματίας Λεσόρ. Και λέω μπουνιές κλωτσιές, διότι και στις δύο πλευρές πέφτει τρομερό μπασκετικό ξύλο. Απλά στην προκειμένη περίπτωση έδωσαν μάχη οι Ερυθρόλευκοι για να κρατήσουν μακριά από τη ρακέτα τον Κέντρικ Νάν. Και επιστρέφει στο παρκέ ο DJ Shorts, διότι πήρε κάποιες ανάσες και τον επαναφέρει ο Άταμαν στη θέση του Ολιόπουλου. Shorts πασάρει στον Γκραντ, παίζει με τον Ντόρσεϊ, ο Χουάντσο θα καρφώσει. Φοβερή πάσα από τον Γκραντ. Είχε κόψει μέσα στη ρακέτα ο Χουάντσο. 31-24, συν 7 για τον Παναθηναϊκό, που γενικά είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, είναι και το πρώτο παιχνίδι στη σειρά που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 20-16, πρώτος τελικός 21-17 είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Δεύτερος τελικός 9-15 είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Και προημερών 27-21 Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο δεκάλεπτο που προηγείται ο Παναθηναϊκός στα τέσσερα παιχνίδια.
0: Έκανε ένα drive ο Εβάν Φουρνιέ, το οποίο σταμάτησαν οι διαιτητές καθώς είχε γίνει φάουλ πριν αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
1: Το Φουρνιέ τρώει τρομερό ξύλο, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει. Και τώρα ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού.
1: Αλλά είναι πολύ ανθεκτικός.
0: Κοίτα, το NBA.
1: Και τελικά το σπέξ, δηλαδή ξέρει μπάσκετ.
0: Το NBA σε κάνει ανθεκτικό.
1: Βέβαια. Αλλιώς δεν περνάς.
0: Ναι, το λένε πολύ ότι δεν υπάρχουν άμυνες, αλλά πέφτει ξύλο στο NBA.
1: Πολύ, ειδικά στα playoff.
0: Ναι. Και ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. 2-2 λοιπόν από τον Γάλλο superstar του Ολυμπιακού. 31-26-3 και 20 για τη λήξη του πρώτου μέρους. Shorts διεισδύει, του κλέβει την μπάλα, του πήρε το πορτοφόλιο ο Άλεκ Πίτερς. Γόκαπ κατεβάζει.
1: Την πρόσφερε κιόλας ο Shorts. Δηλαδή μπροστά του.
0: Ισχύει. Μιλουτίνοφ το screen. Ψάχνει να βρει ο Φουρνιέ τη λύση, δεν τη βρίσκει τώρα. Γόκαπ μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Η πάσα από πολύ ωραία φάση και έχει δοθεί φάουλ.
1: Κράτημα του Shorts.
0: Κράτημα του Shorts. Ο Ερνάν Γκόμεθ φώναζε ότι είναι επιθετικό το φάουλ, αλλά ο Τόμας Γόκαπ πάει. Ή ο Άλεκ Πίτερς. Ο Πίτερς.
1: Ξέρεις, συνήθως ο κοντός την πληρώνει. Ναι. Γιατί ο Πίτερς ήθελε να κόψει στο καλάθι. Τώρα το 1.75 τι να του κάνει. Το κράτησε ο Shorts και πήγε στη γραμμή ο Πίτερς για δύο βολές. Ο οποίος σήμερα στέκεται καλά. Ο Πίτερς δεν έχει κάνει καλή σειρά. Τελικών
0: δεν
1: μετά
0: έχει
1: το Final Four.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Εντάξει, αυτό που έπαιξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που έπαιξε ήταν κάπως νοθρός ο Άλεκ Πίτερς, αλλά σήμερα, όταν τον αντικατέστησε τον Σάσα Βεζένκοφ ο Μπαρτζόκας, ο Πίτερς έχει σταθεί αρκετά καλά. Δηλαδή έχει σκοράρει 4 πόντους, έχει πάρει 2 rebound. Είναι χρήσιμο σήμερα, μπορώ να πω. Ο Ντόρσεϊ ακόμα, επειδή έχει καιρό να παίξει, δεν έχει βρει ρυθμό. Έχει σκοράρει μία ελεύθερη βολή και ένα rebound.
0: Εντάξει, είχε τα προβλήματα με το γόνατο, τώρα προσπαθεί να επανέλθει κι αυτός. Ερνάν Γκόμεθ, Ναν με το γόκα μπροστά του. Έγινε αλλαγή, ήρθε ο Φουρνιέ.

0: Τρόλτα. Κέντρικ Νάν. Ωραία η πάσα στον Ερνάν Γκόμεθ. Προσπαθήσαν οι πράσινοι να αλλάξουν λίγο τη φάση. Πετάει την μπάλα ο Λεσόρ. Καλάθι. Στη λήξη ακριβώς του χρόνου. Παναθηναϊκός σκοράρει. 33-28. Συν 5 για τους πράσινους. 2 και 30. Walk-up. Είναι πολύ ψηλό το σήμα του Παναθηναϊκού. Ίσως να μην βγαίνουν τα μαρκαρίσματα προς το παρόν. Walk-up. Έψαξε να βρει το σουτ. Walk-up στον Μιλουτίνοφ. Ντόρσεϊ, σου τριών πόντων από εκείνον μεγάλο σου τριών
1: φοβερό
0: πόντων.
1: Φοβερό σουτ.
0: Από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Φοβερό σουτ.
0: Τρομερό σουτ. 33-31.
1: Και για εμάς τους δύο φοβερά παπούτσια.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Ερνάν Γκόμεθ το έχασε μόνος του. Λεσόρ κάτω, καλάθι, κερδίζει φάουλ. Και χτύπησε άθελά του ο Φουρνιέ στο κατέβασμα του συμπατριώτη. Εντάξει, αυτοί τα βρίσκουμε μεταξύ του.
1: Αμέσως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αμέσως.
0: Έχασε το εύκολο ο Χουάντσο. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εδώ οριακά, δεν μπορώ να το δείτε εσείς προφανώς, ήταν οριακή πριν η φάση του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός...
1: Στο χρόνο οριακή.
0: Ο, ναι, ναι, εντάξει.
1: Όχι, σίγουρα. Ξέρεις, εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Οριακή ακόμα και πριν να παίρνει ο Ολυμπιακός, θα την έπαιρνε την μπάλα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Βεζένκοφ
1: μέσα. Με τέτοια τοξικότητα αστείευομαι ότι εξηγούμε και τα αυτονόητα ότι οριακή στο χρόνο, όχι να σκεφτεί κάποιος κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Διαιτητικά και τέτοια, αυτό εννοώ.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ήταν οριακή μέσα στο χρόνο.
0: Αλλά...
1: Και ήταν και τυχερό το καλάθι λίγο. Γιατί με το αριστερό χουκ αυτό που έκανε ήταν λίγο ακραίο.
0: Κώστα, εξηγηθήκαμε απλά για να είναι και ο κόσμος τώρα στην εξίσωση για να καταλάβει ότι είπαμε πριν ότι εμείς είμαστε για τον μπάσκετ εδώ.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται, εννοείται, βέβαια.
0: 35-31. Δύο στις δύο βολές.
1: Το έχει κλείσει ο Ολυμπιακός το σκορ, δηλαδή το έφερε κοντά του.
0: Ναι.
1: Με το τρίπο του Ντόρση που ήταν φοβερή βόμβα. Ο οποίος τώρα δίνει στο walk-up μαζί με τον Πίτερ, στο Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Πολύ χαμηλό σχήμα το small ball του Μπαρτζόκα για να ξεκουραστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε από θέση που δεν μας συνηθίζει να αστοχεί. Αμυντικό rebound από τους πράσινους. Κέντρικ Νάν. Παγίδα από Πίτερ και walk-up. Φεύγει μπαλά τα χέρια του Νάν και πάει στο Grant. Ο Grant και πάλι για τον Νάν. Τον μαρκάρει γρήγορο walk-up αλλά αέρινος. Ο Ναν πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς. Άρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 35-31.
0: Θα ήθελα...
1: Πάσα λέει ο Μπαρτζόκα στον Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Εσύ γενικά, που έχεις,
0: το έχει παρακολουθήσει και τα τέσσερα παιχνία τώρα διαζώσεις και μέσα από τα... μέσα της Ερασπορ. Ο Παναθηναϊκός χτυπάει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη φορά τα close-out. Δηλαδή νομίζω μέσα στη σεζόν δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο σωστές επιλογές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι θέλει το αποτέλεσμα. Θέλει να φτάσει μπάλα στο καλάθι με κάθε κόστος. Γιατί και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και στο πρωτάθλημα βλέπαμε ότι εκβιάζαν τις προσπάθειες οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πολλά σουτ τα οποία ήταν και λάθος επιλογές. Σήμερα βλέπουμε ότι όλες οι επιθέσεις από το close-out καταλήγουν είτε σε φάουλ είτε σε καλάθι.
1: Και μια λεπτομέρεια είναι ότι έχει αλλάξει λίγο τη στρατηγική με τον Ναν. Διότι ο Ναν σήμερα σπάει την μπάλα πιο γρήγορα από τα χέρια του όταν κλείνεται. Βρίσκει συμπαίκτες ελεύθερους. Εδώ υπάρχει φάουλ του Ναν στο walk-up, καθαρό.
0: Και σηκώνει το χέρι.
1: Σηκώνει και το χέρι και πολύ καλά κάνει ο Κέντρικ Ναν. Το φάουλ αυτό του Ναν είναι το τρίτο. Γεννά ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ ότι κάνει λάθος ο Άταμαν που τον αφήνει μέσα. Διότι έχει τρία φάουλ και απομένει 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και έλεγα ότι όπως με τη Βαλένθια,
0: ναι,
1: έτσι και ο Ολυμπιακός έκανε παγίδες σε όλα τα παιχνίδια στον Ναν. Απλά σήμερα το διαβάζει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό το λόγο ο Ναν σήμερα έχει και 0 λάθη.
0: Ορθά.
1: Ο Τόμας Γουόκαπ στη γραμμή. Σκοράρει 37-33. Και βλέπω αλλαγή από τον Άνταμαν. Ο Λεσόρ επιστρέφει στη θέση του Καλαϊτζάκη. Μαζί του είναι ο Χουάντσο στο 4. Γκραντ, Ναν και Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις παίζει τώρα 3. Το περιμέναμε αυτό, όταν παίξει και 3 ο Χέις Ντέιβις. Χουάντσο παίζει με το Φουρνιέ. Ο Ντέιβις βγαίνει από τα σκρίν και παίρνει την μπάλα. Ενώ πέρασε το μάτς πάλι και ο Βεζένκοφ. Κλέβει την μπάλα ο Πίτερς που συνεχίζει να παίζει 5. Σε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει τον walk-up. Τον αφήνει ο Λεσόρ και κλέβει την μπάλα ο Χουάντσο. Τεντώθηκε πάρα πολύ. Ο Ισπανός δίνει στον Ναν σου τριών πόντων μέσα από τον Κέντρικ Ναν. 40-33 από τον Ναν, ο οποίος σήμερα κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με 18 πόντους.
0: Μισή πόντι.
1: Έχει βάλει 4 στα 6 τρίποντα. Ο Φουρνιέ διασώζει, δίνει στον walk-up σου τριών πόντων από τη γωνία. Κακό σουτ. Επιθετικό rebound από το Φουρνιέ με τη βοήθεια του Πίτερς. Χάνει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλά τη διασώζει ο Βεζένκοφ και παίρνει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Σάσα Βεζένκοφ. Ήρεμα φωνάζει ο Μπαρτζόκας. Και στο walk-up το είπε ότι έπρεπε να πασάρεις στην προηγούμενη φάση. 40-33 και ο Σάσα Βεζένκοφ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Βεζένκοφ σήμερα έχει μείνει στους 3 πόντους. Τώρα χάνει την πρώτη ελεύθερη βολή και είναι μια βολή που τη στέλνει στον μπροστινό μέρος της Στεφάνης.
0: Δεν έφτασε,
1: δηλαδή έφτασε λίγο χωρίς καμπύλη.
0: Τώρα
1: βελτιώνει την καμπύλη του και αυτή τη βάζει. 40-34 από το Σάσα Βεζένκοφ. Μισό λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παίζει με small ball, δηλαδή με πεντάρι Πίτερς, που αναγκάζει τώρα να μαρκάρει το Λεσόρ, και παίζει με τεσσάρι Βεζένκοφ που μαρκάρει τον Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ είναι πάνω στο Χουάντσο, εφόσον ο Παναθηναϊκός παίζει με δύο forward. Ο Γκραντ για τον Ναν, θα εκτελέσει από μακριά ο Ναν, είναι άστοχος. Αφήνει την μπάλα ο Γουόκαπ να φύγει εκτός παρκέ και απομένουν 4,6 δευτερόλεπτα. Time out από τον coach Μπαρτζόκα για να παίξει μια τελευταία επίθεση 4,6 δευτερολέπτων, και εκτιμώ ότι είναι σημαντική αυτή η επίθεση για τον Ολυμπιακό και η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά είναι 6 και με ένα τρίποντο μπορεί οι δύο ομάδες στα ποτήρια να πάνε στους 3.
0: Λογικό, και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη η επίθεση που έχει δοθεί στον Ολυμπιακό σε 4,6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βγάλει επίθεση και στα 0,8. Οπότε τα 4,6 νομίζω για τον coach Μπαρτζόκα είναι βούτυρο. Πάντως, το πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό έχει κυλήσει εξαιρετικά. Έχει βρει εκφραστές άμυνα και επίθεση. Άριστα 10 ανασταλτικά παίρνει σίγουρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Νωρίς δεν έπαιξε small ball ο Μπαρτζόκας? Δηλαδή, ενώ έχει τα Eric Jones πίσω από το Μιλουτίνοφ, ρίσκαρε νωρίς αυτό το σχήμα με πεντάρι Πίτερς και τεσσάρι Βεζένκοφ.
0: Θέλω να σου πω, έχει κάνει δύο χαζά φάουλ τα Eric Jones.
1: Okay.
0: Και νομίζω
1: και άλλα δύο Μιλουτίνοφ.
0: Μπράβο, και λόγω της διαμάχης, της σύγκρουσης που
1: έκανε. Δεν θέλει να ρισκάρει τριτό.
0: Ναι, μάλλον θέλει λίγο να τον ηρεμήσει κιόλας, καθώς είχε πολλούς παλμούς ο Τάιρικ Τζόνς και δεν υπήρχε λόγος να φτάσει τόσο πολύ. Να είναι τόσο έντονα τα συναισθήματά του. Γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός δεν είναι και πάρα πολύ πίσω στο σκορ. Είναι μόλις 6 πόντους. 4,6 λοιπόν δεύτερα. Ο Ολυμπιακός στο παρκέ με Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Άλεκ Πίτερς ο Παναθηναϊκός. Με Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Ερνάν Γκόμεθ,
1: από τους 5 του Ολυμπιακού σουτάρουν οι 4 καλά και ο ένας ανάλογα με την ψυχολογία του, ο Γόκαπ δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: ο οποίος βέβαια σήμερα έχει βάλει 9 πόντους, έτσι, ναι. Ο Γόκαπ, με 1 στα 4 τρίποντα.
0: Μάλιστα. Επαναφορά λοιπόν με τον Τόμας Γόκαπ. 4-4 του γηπέδου λοιπόν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει σκορπιστεί και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πώς θα βγει αυτή η επίθεση από τον Ολυμπιακό. Μπήκε στο παρκέ η μπάλα με τον Φουρνιέ. 3 από το κέντρο, πετάει την μπάλα ο Εβάν Φουρνιέ. Έρμπολ, τέλος πρώτου μηχρόνου. 40-34 μπροστά ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ πήγε να γίνει Στεφ Κάρι ο Φουρνιέ, ναι. Γιατί το ξέρει και από το NBA. Η μπάλα ήταν καλοζυγισμένη από τα χέρια του Γάλλου. Ωστόσο βρήκε διχτάκι και όχι Στεφάνη. Λοιπόν, οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με συν 6 για τον Παναθηναϊκό. 40-34. Παναθηναϊκός, ο οποίος κοιτάζω έτσι λίγο να δω, για πρώτη φορά προηγείται στο ημίχρονο, διότι στο πρώτο τελικό στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 42-30. Στο Telecom Center είχε προηγηθεί 29-30. Το είχε μειώσει το σκορ ο Τολιόπουλος με τρίποντο. Και προημερών στο Στέδρινς και Φιλίας, τη Δευτέρα δηλαδή το βράδυ, ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με μικρή διαφορά, αλλά είχε προηγηθεί 47-45 του Παναθηναϊκού. Γιάννη, το δικό σου σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο, για να πάμε και πάλι στην Αγία Παρασκευή.
0: Μπερδεμένος ο Ολυμπιακός με τα σχήματα που έχει επιλέξει ο Εργιν Άταμαν. Έχει καταφέρει ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού να βρει λύσεις από Μίτογλου και Καλαϊτζάκη σε επίθεση και άμυνα. Κομβικός παράγοντας ο Κέντρικ Ναν προφανώς με 18 πόντους. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αναζητά λύσεις, όπως είπε, στο small ball του coach Μπαρτζόκα. Δεν έχει βρει αυτό το οποίο ψάχνει, αλλά έχει καταφέρει με την ποιότητα των παικτών και τις λύσεις από Γόκαπ και Φουρνιέ να μείνει στο μείον 6. Ειδωμένη, γιατί νομίζω ότι το βράδυ στο T-Center θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Οπότε επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε εδώ σε περίπου 13-14 λεπτά για την τρίτη περίοδο.
2: Era Sport 101,8.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ακούτε Era Sport.
18: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο Telecom Center Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-34. Στον τέταρτο τελικό της GBL και ενώ η σειρά των αγώνων είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Πάμε ξανά στην Μάλτα, λιγότερο περίπου 6 λεπτά για το πρώτο σπριντ στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League στο πόλο γυναικών ανάμεσα στη Ματάρο και τον Ολυμπιακό, περισσότερα από τον Βασίλη Μουτσί.
19: Θάνο, σε πολύ λίγο, όπως είπες και εσύ, θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League, το Final Four του Champions League των γυναικών στη Μάλτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, είπαμε, τα Final Four ανδρών και γυναικών γίνονται στην ίδια πισίνα. Νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος νίκησε στα πέναλτι με 15-14 την Σαν Ανδρέου. Απέκλεισε δηλαδή από τον τελικό την κάτοχο του τροπαίου και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της εκείνη το εισιτήριο για τον τελικό. Η Ελευθερία Πλευρή, του μεγάλη πρωταγωνίστρια, 4 γκολ στην κανονική διάρκεια, ένα εύστοχο πέναλτι σε αυτή την ρώσικη ρουλέτα, στη διαδικασία δηλαδή των πέναλτι, όπου κρίθηκε ο νικητής. 11-11 κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Ματαρό, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Η Ματαρό νίκησε στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με 2 νίκες εναντί μίας την Σαν Ανδρέου και πήρε εκείνη τον τίτλο, τον τρίτο στην ιστορία της. Η Ματαρό είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στο φετινό Champions League έχοντας ξεκινήσει από τα προγραμματικά, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων και συνέχεια στα προημιτελικά απέκλεισε την Ρώμα και έτσι πήρε το εισιτήριο για το Final Four. 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει το double στην Ελλάδα θέλει να πάρει το Triple Crown, να πάρει την νίκη σήμερα απέναντι στη Ματαρό και σε δύο μέρες από τώρα να βρεθεί στον τελικό και εκεί να αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος για να την νικήσει, για να πάρει το τέταρτο τρόπαιο σε επίπεδο Champions League στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να τα καταφέρει, να δώσω την δεκατετράδα του Γιώργου Ντόσκα για τον σημερινό αγώνα. Σταματοπούλου η μία τερματοφύλακας και η Φάντε Ντόλμπε στην Ιολανδή η δεύτερη. Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, η Άμπι Άνδριου, Σιούτη, Δρακοτού, Νίνου, Βάσο Βλεβρίτου, η αρχηγός, Σοφία Τορνάρου, Μυριογεφαλιτά και Σέκουλιτς είναι οι 14 αθλήτριες του Γιώργου Ντόσκα που θα παλέψουν σήμερα απέναντι στη Ματαρό για να πάρουν την νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Ολυμπιακός είναι μαζί με τη Σαμπατέλ από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο Champions League. Είπαμε, έχει τρία τρόπαια, πραγματοποιείται το 10η συμμετοχή του σε Final Four και θέλει να βρεθεί για ακόμη μία φορά σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει και ας ελπίσουμε όλοι να το κάνει πράξη. Να πούμε ότι στο κολυμπητήριο βρίσκονται περίπου 300 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που είναι από την πλευρά που δεν δείχνει κάμερα, τώρα εστίασε κάπως η κάμερα σε αυτούς. Επίσης να πω ότι τηλεοπτικά το Final Four των γυναικών μεταδίδεται από το Mega, το Final Four των ανδρών από την ΕΡΤ. Αύριο δηλαδή από την ΕΡΤ Sports ο ημιτελικός του Ολυμπιακού απέναντι στην Pro Reco. Η ΕΡΑ Sport θα είναι παρούσα σε όλους τους αγώνες και θα τους μεταδίδουμε αυτό το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα αγωνιστικά. Θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το βράδυ με τον τελικό των ανδρών που είναι προγραμματισμένος για τις 10. Οι αθλήτριες των δύο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα. Ο Ολυμπιακός στη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει μόλις 2 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Μία από την UEPEST στη φάση των ομίλων σε ένα αδιάφορο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός ιτήθηκε εκεί στην Ουγγαρία και ιτήθηκε, έχασε έναν τελικό από τη Βουλιαγμένη στους πρόσφατους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου κατέκτησε το τίτλο με 3-1 νίκες απέναντι στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Υπάρχει αυτοπεποίθηση στα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα. Αυτό που είπε αρχηγός του Ολυμπιακού Βάσο Βλεβρίτου είναι ότι η πρόκριση στον σημερινό ημιτελικό θα κριθεί στην άμυνα. Την ίδια άποψη έχει και ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Έδωσαν όρκο νίκης και μπροστά από την εστία τους οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Είναι όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ο ημιτελικός που γίνεται στη Μάλτα. Για τρίτη χρονιά το Final Four των ανδρών εδώ στη Μάλτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Διατροσφαίρης, θα πω για ακόμη μια φορά, Final Four ανδρών και γυναικών μαζί. Μια ωραία ιδέα που λογικά θα ακολουθηθεί και στα επόμενα Final Four, τα οποία θα γίνουν τα επόμενα δύο, σε Βουδαπέστη και Βελιγράδι. Η σειρά δεν είναι μόνο σίγουρη, αν θα είναι πρώτα η Βουδαπέστη και μετά το Βελιγράδι, αν θα είναι πρώτα το Βελιγράδι και μετά η Βουδαπέστη, αλλά οι τοποθεσίες έχουν αποφασιστεί. Προς το παρόν μένουμε προσιλωμένοι στο τι θα γίνει στη Μάλτα.
18: Μάλιστα.
19: Οι δύο ομάδες του Ολυμπιακού ανδρών και γυναικών διεκδικούν Θάνο το τρόπαιο.
18: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε ξανά με τον Βασίλη Μότση στη Μάλτα για τη μετάδοση του ημιτελικού ανάμεσα στη Ματάρο και στον Ολυμπιακό, δεύτερο ημιτελικό του Champions League Polo γυναικών. Σε πολύ λίγο θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, ο τέταρτο τελικό στη GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Σε εξέλιξη το Diamond League που γίνεται στο Όσλο. 5-62 η πρώτη προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, 52-56 η πρώτη προσπάθεια τη Ελίνα Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό αντίστοιχα. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 1. Ο τελικός του μπάσκετ από την ΕΡΤ 2 Sport, τηλεοπτικά και εδώ από την ΕΡΑ Sport. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στην ΕΡΑ Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας ο Άγγελος Στίμος.

0: Ένα λεπτό μετά τις 10 άρχισε ο ημιτελικός στο πόλο γυναικών στο Champions League. Ματάρο Ολυμπιακός. Πάμε αμέσως στην Μάλτα. Ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
1: Με τη Ματάρο να σκοράρει μόλις τώρα τον πρώτο γκολ του αγώνα με πέναλτι το οποίο κέρδισε η Γκυράλ και εκτέλεσε εύστοχα η Ρέμερ. Παίρνει προβάδισμα λοιπόν η Ματάρο 1-0, 7:35 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four του Champions League των γυναικών στο Πόλο που γίνεται στη Μάλτα. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με την Χριστίνα Σιούτη. Η Άμπι Άνδριους κρατά την μπάλα έχοντας δίπλα της τη Στεφανία Σάντα, την οποία τώρα θα τη δώσει. Ξανά Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Πάει μπάλα στα αριστερά, στην αρχηγό, την Βάσο πλευρή του. Ωραία κυκλοφορία και τον γκολ. Όχι, ναι, ήρθε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Εν τέλει, τον γκολ το οποίο πετυχαίνει η Φωτεινή Τριχά με ένα πολύ ωραίο δυνατό σου, την μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος. Άργησαν λίγο οι διαιτητές να υποδείξουν το ότι η μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή. Εξετάστηκε η φάση τους ή άλλους, υπάρχει και διαιτητής στο VAR, υπάρχει και VAR και στο Final Four του Champions League, όπως υπήρχε στους αγώνες στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Φωτεινή Τριχά, η κορυφαία παίκτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης για την εθνική μας. Έστω και αν δεν πήρε αυτόν τον τίτλο στα χαρτιά, γιατί τον πήρε Κέστελη, εκείνη ήταν η κορυφαία. Μάλιστα τώρα έκλεψε και την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία η άμυνα του Ολυμπιακού. 1-1 το σκορ και στην επίθεση είναι ξανά οι Ερυθρόλευκες με τη Φωτεινή Τριχά να περνά στην Άνδριους. Εκείνη θα παίξει δίπλα της για τη Χριστίνα Σιούτη που ήρθε από τα δεξιά. Θα περάσει εκείνη στη Σάντα στο κέντρο της περιφέρειας. Πιο αριστερά ξανά η Τριχά, η μπάλα στο δοκάρι. Ωραίο δυνατό σουτ από τη Φωτεινή Τριχά. Η μπάλα πήγε όμως στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι παραμένει το 1-1 μετά από 1,5 λεπτό αγώνα. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα η Ματαρό με την Ρέμερ. Κρατά έχοντας την πίεση της Φωτεινής Τριχά που της κάνει ένα απλό φάουλ. Η Ρέμερ έχει την μπάλα στα χέρια, θα αλλάξει πλευρά, την πετάξει στα αριστερά. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τις Ισπανίδες για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Από το κέντρο της περιφέρειας μια λόμπα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, η λόμπα από την Αβένιο. Μαζεύει στη συνέχεια η Σταματοπούλου για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αποδίδει πολύ καλά στην άμυνα, έστω και αν υποχρεώθηκε να κάνει πέναλτι στην πρώτη επίθεση ισπανικής ομάδας. Στις άλλες δύο έχει παίξει πολύ καλά. Δεν επιτρέπει στη Ματαρό να έχει ελεύθερη πρόσβαση προς την εστία της Σταματοπούλου. Η Σάντα θα περάσει την Δρακοτού και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια. Περνάει στη Μυριοκεφαλιτάκη στα 2 μέτρα. Θα κερδίσει από πολύ Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Επίθεση με παίκτρια παραπάνω για πρώτη φορά στον αγώνα για τις Ερυθρόλευκες. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα το κάνει Άνδριος, θα σκοράρει γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1, 5:38 ακόμη για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα με γκολ στον παραπάνω από την Άμπι Άνδριου στην Αυστραλή, στην δεύτερη της χρονιά στις τάξεις των Πειραιωτών. Η Άμπι Άνδριου κάνει το σκορ 2-1, επαναλαμβάνω, 5:38 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Για όποιον συνδέθηκε τώρα με την Ερασπορ, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν κάνει το ταξίδι για τη Μάλτα για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες και των γυναικών και των ανδρών αύριο στον ημιτελικό απέναντι στην Προρέκο. Σε αυτά τα δύο Final Four που διεξάγονται στην Ξύρα, στην πισίνα της Ξύρα στη Μάλτα, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει η Σαν Ανδρέου. Την παράβαση την χρεώθηκε η Τορνάρου από πλευράς Ερυθρολεύκων. Πρώτη αποβολή κερδισμένη λοιπόν και για τη Σαν Ανδρέου που κερδίζει, για την Ματαρό, με συγχωρείτε, που κερδίζει και ένα πέναλτι. Γυρίζει την μπάλα, πάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε η Κεράλ Μπερτράν να ισοφαρίσει σε 2-2. Αφού υποδέχτηκε την μπάλα, αρχικά την έστειλε στο αριστερό δοκάρι Σταματοπούλου, ξαναπήγε στα χέρια της η μπάλα και εν τέλει σκόραρε η Κεράλ Μπερτράν για να κάνει το 2-2 σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Στο ξεκίνημά του δεν έχουν συμπληρωθεί 3 λεπτά και έχουμε ήδη 4 γκολ, 2 για κάθε ομάδα. Στον αγώνα έχει περάσει και ο Σέκουλιτς για τον Ολυμπιακό, η Αμερικανίδα αμυντικός που μπορεί να παίξει και ως φουνταριστή. Είναι βέβαια τώρα στην πισίνα και η Μαρία Μεργιφάλιδη, επομένως είναι σε ρόλο αμυντικού η Σέκουλιτς, η οποία θα βγάλει στα δεξιά στη Σάντα ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Κρατάει η Στεφανία Σάντα, θα δώσει στην Άμπι Άνδριους. Εκείνη αλλάζει πλευρά για την Δρακοτού. Η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας από την Τριχά, ήταν το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας, την οποία υπερασπίζεται η πολύπληρη Μαρτίνα Τερέ, που προσπαθεί να βγάλει την ομάδα της και στην κόντρα. Είναι πολύ γρήγορη η Ρέμερ, έχει πλησιάσει την εστία της Θαματοπούλου. Θα σκοράρει μάλιστα, προσπάθησε να σταματήσει η Τριχά, αλλά δεν τα κατάφερε. Έκανε την προσποίηση αρχικά η Ρέμερ και στη συνέχεια νίκησε τη Θαματοπούλου, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά της γωνία. 3-2 λοιπόν, προβάδισμα ξανά για τη
2: Προβάδισμα για τη Ματαρό, Βασίλη. 3-2, 4 και 32 πριν το φινάλε. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Στο ΆΚΑ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Γιάννης Ροζής, Κώστας Σωτηρίου, σας ακούμε.
3: Με δύο τρίποντα, ένα από Εβάν Φουρνιέ και ένα από Χέις Ντέιβις, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο T-Center. 43-37, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν απάντηση κατευθείαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γάλλο, αλλά ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού βρήκε και εκείνο στόχο πίσω από τη γραμμή των 6.75. Τώρα walk-up στα 7 δευτερόλεπτα της επίδεσης του Ολυμπιακού. Παίρνει το σκάμπ το Μιλουτίνοφ, πασάει στον Βεζέγκοφ, προσποιείται εξαιρετικά αυτός Δήμος Παπα-Νικολάου. Στη λήξη του χρόνου ο αρχηγός του Ολυμπιακού ευστοχεί σε ένα πολύ μεγάλο σουτ τριών πόντων. Ο Έλληνας διεθνής
4: φόρμαρ. Αλλά και την πάσα, έτσι, ναι, γιατί ο Βεζέγκοφ το είχε. Είχε αδειάσει τον αντίπαλό του. Μπορούσε άνετα να το κάνει.
3: Ναι.
4: Αλλά προτίμησε Παπα-Νικολάου, ναι, που ήταν εντελώς μόνος του.
3: Στη λήξη του χρόνου ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα ακόμα μεγάλο καλάθι με τον Άντορα να καταδιώκεται από τον Τόμας Βόκαπ. Η πάσα του είναι κακή, ο Φουρνιέ κλέβει. Ο Ολυμπιακός ανοίγεται στο glass floor του T-Center.
4: Αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, το πρώτο λάθος του Νάν. Και πράγματι, το πρώτο λάθος του Νάν. Ναι, ναι.
3: Εντάξει, μετά
4: έχει παίξει σχεδόν 20 λεπτά. Λίγα δευτερόλεπτα ξεκουράστηκε στο πρώτο ημίχρονο. 18 πόντι με 4 στα 7 τρίποντα. Ένα rebound, μία assist. 0 λάθη στο πρώτο 20 λεπτό. Τώρα κάνει το πρώτο δικό του.
3: Walk-up στην επαναφορά. Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκο, Φουρνιέ και walk-up. Παναθηναϊκός με Ναν Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Ερνάν Γκόμεθ. Φουρνιέ παίρνει το screen. Δεύτερο που κάνει ο Μιλουτίνοφ και τρίτο. Προσπαθεί να περάσει ο Γάλλος. Δεν μπορεί. Πέφτει κάτω ο Σέρβος διεθνής. Walk-up κλείνεται από τον Ναν. Στα 7 σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Χέις Ντέιβις. Και δίνει στον Ναν. Ο Ναν ζυγίζει τις επιλογές του. Έχει την πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει ενόχλητος. 45-40.
4: Το μισό καλάθι πάσα.
3: Ναι.
4: Μακράν.
3: Τι ήταν καλύτερο.
4: Τρομερή πάσα.
3: Έτσι.
4: Τρομερή πάσα. Μέχρι τώρα κορυφαία του Βεζέγκοφ στο πρώτο μήχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και στο τρίτο τελικό ήταν μια ασύλληπτη πάσα πίσω από το κεφάλι. Αλλά και αυτή του Ναν ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Γόκα πασάρι στον Βεζέγκοφ. Γίνεται αντιφλέξον. Μιλουτίνοφ απαντά στον άμεσο ανταγωνιστή του, στον Ματίας Λεσόρ, με νέο κάρφωμα. 45-42. 7-30 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Γκραντ κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Λεσόρ. Περιστροφική κίνηση με τον Χουάντσον, να παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Γάλλο διεθνή. Στον Χέις Ντέιβις, χαμηλό post με τον Σάσα Βεζέγκοφ. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα στην Ελλάδα. Χέις Ντέιβις πιβοτάρει, πολύ ωραία κίνηση, fade away shoot. 47-42. Σε αυτά είναι σπεσιαλίστας.
2: 47-42, 7 και 11 πριν από το φινάλε. Θα ξανάρθουμε σε εσάς για να πάμε στο Βασίλη Μότσι Ματαρό, Ολυμπιακός. Βασίλη.
1: 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, σοφαρίζει με πέναλτι η Τριχά. Του κέρδισε η ίδια σε 3-3, Άγγελε, σε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημιτελικό, με 6 γκολ ήδη στο ξεκίνημα, έτσι, του παιχνιδιού, 5 λεπτά μετά την έναρξή του. Αν θες συνεχίζω,
2: συνεχίζεις
1: δηλαδή,
2: 3-3 για λίγο και σκορ, να ξαναπάμε στο ΟΑΚ.
1: Ωραία. 3-3 το σκορ, στην επίθεση είναι η Σαν Ανδρέου με την Μπερτράν, την Κεράλ Μπερτράν, γιατί υπάρχει αδερφή της στη σύνθεση της ισπανικής ομάδας, της Ματαρό. Πολύ εντυπωσιακά ξεκίνησε το μάτς. 1-0 προηγήθηκε η Ματαρό. Απάντησε ο Ολυμπιακός με 2 γκολ, πήρε εκείνη στο προβάδισμα. Ξανά η Ματαρό μπροστά με 3-2. Τώρα 3-3 με το πέναλτι από την Φωτεινή Τριχά και ακόμη 10 δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση της Ματαρό. Η μπάλα έχει έρθει στα δεξιά, ένα σουτ out, το οποίο επιχείρησε η Μορέλ. Η μπάλα στα χέρια τώρα της Σταματοπούλου, της θερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων, που θα επιχείρησε να βγάλει γρήγορα μπροστά τις συμπαικτριές της, αν και είναι γρήγορη επιστροφή και των παικτριών της Ματαρό. Η μπάλα έχει έρθει στα χέρια της Άντριους, έχει φτάσει στα δεξιά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Η Αυστραλή περιφερειακός αριστερόχειρας κρατά ακόμα 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Μια κακή πάσα για την πάσο πλευρή του Ιβία, ωστόσο κρατά την κατοχή. Δίνει στα αριστερά για την Τριχά, ξανά η πάσο πλευρή του, η οποία περνά στη Μύρια Κεφαλιτάκη. Καθαρή άμυνα, λένε οι διαιτητές. Άρα επίθεση για τη Ματαρό, ακόμα 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου στο κολυμπητήριο της Ξήρα στη Μάλτα. Με την Ματαρό να κερδίζει αποβολή, δεύτερη στο μάτς, κερδίζει και ένα πέναλτι. Έχει ευστοχή στην επίθεση που είχε νωρίτερα με παίκτρια παραπάνω και είναι ξανά τώρα στο προσκήνιο με την Ρέμερ να δίνει στη Μορέλ. Ξανά Ρέμερ έχει μπροστά της την Νίνου, σε άμυνα με παίκτρια λιγότερο Ολυμπιακός. Θα σκοράρει η Γκυράλ και θα κάνει το 4-3 για τη Ματαρό, 1-47 πριν το τέλος του 8 λεπτού, Άγγελε.
2: Ωραία λοιπόν Βασίλη, είμαστε στο 4-3 για τη Ματάρο, 1-47 πριν το φινάλε. Θα ξανάρθουμε σε σένα, για πάμε στο ΆΚΑ να μας πουν οι συνάδελφοι εκεί. Τι είχαμε δει, είχαμε διαβουλεύσεις και βλέπω το Φουρνιέ να εκτελεί βολές.
4: Στο Telecom Center κέρδισε φάουλο Φουρνιέ, έβαλε και τις δύο βολές. Το challenge έγινε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ποιος έκανε το φάουλο από Hayes, Davis και Nan. Οι διαιτές το ξαναείδαν και επέμειναν στην αρχική τους απόφαση που σημαίνει τέταρτο φάουλο Nan. Πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή, αρνητική για τον Παναθηναϊκό, το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. 47-44, Χουάντσο έξω από το τρίποντο δίνει στον Γκραντ. Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Ναν συμπληρώνουν την πεντάδα. Ο Γκραντ κλείνεται από δύο παίκτες, Χέις Ντέιβις ούτυρων πόντων μακρινό, είναι άστοχο αλλά και να μπαινε. Δεν θα μέτραγε το καλάθι καθώς είχε λήξει η επίθεση των 24 για τον Παναθηναϊκό και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν αμέσως αποσύρει τον Ναν, δεν το ρισκάρει περαιτέρω. Ούτως ή άλλως το ότι ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο ο Ναν ήταν ένα μικρό ρίσκο εφόσον είχε τρία φάουλ από το πρώτο ημίχρονο, τώρα έχει τέσσερα και στη θέση του περνάει ο Καλετζάκης. Ο Τόμας Γουόκαπ φτάνει μέχρι τη θύρα των οργανωμένων από τη φορά που είχε, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα λογικά για δύο ελεύθερες βολές. Ναι, δύο ελεύθερες βολές είχε πιάσει την μπάλα, ξεκινήσει μπάσιμο, το φάουλ έγινε από τον Γκραντ. Ο Κέντρικ Ναν με την αφάνα κάθεται στον πάγκο. 47-44 και ο Τόμας Γουόκαπ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. 47-45 στις βολές 14-17 Ολυμπιακός, 12-14 ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια σχετική ισορροπία σήμερα. Στα τρίποντα 5-15 ο Παναθηναϊκός, 7-21 ο Ολυμπιακός, 33% και οι δύο αιώνιοι. Ενώ ο Γουόκαπ έβαλε και τη δεύτερη βολή, 47-46, και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ στον Χέις Ντέιβις. Μεγάλο αυτό το match-up μεταξύ δύο πολύ ακριβοπληρωμένων παικτών που στοιχίζουν στις δύο ομάδες 8, περίπου 8 εκατομμύρια.
2: 8, 8, ναι. 5 και 3. Λοιπόν, Κωστά, τι λες?
4: Όχι 5 και 3, 4 κάτι με 4 κάπου εκεί.
2: Εντάξει, Κωστά.
4: Βεβαίως και δεν θα τα χαλάσουμε.
2: Εννοείται.
4: Να δούμε το τρίποντο αυτό του Χουάντσο. Είναι άστοχο, επιθετικό rebound από το Λεσόρ. Μπροστά από το Μιλουτίνο, δεν τα καταφέρνει. Χουάντσο, νέο επιθετικό rebound. 49-46, Άγγελε, σε ένα
2: λοιπόν, λόγο. Πάμε στον Βασίλη για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Έλα, Βασίλη.
1: Έχει σοβαρήσει ο Ολυμπιακός με την Άμπι Άντριου. Στα 50 δευτερόλεπτα ένα πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό της χέρι. Είπαμε η Αυστραλή είναι εξαιρετική παίκτρια. Έχει πετυχεί ήδη δύο γκολ. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, αναγκάζει σε λάθος τη μοράλ. Δεν υπάρχει χρόνος βέβαια για σουτ. Η Στεφανία Σάντα δεν θα το επιχειρήσει καν. Επομένως ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League των γυναικών που γίνεται στη Μάλτα. 4-4 το σκόρ. Εντάχει να πω τη σκόρ για τις αριστερόλεπτα και σα δώσω το λόγο. Δύο γκολ η Τριχάτο, ένα με πέναλτι. Δύο γκολ η Αυστραλή, η Άμπι Άντριου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Βασίλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, όπως ανοιχτό μικρόφωνο έχει μόνιμα και το ΟΑΚΑ, ο Κώστας και ο Γιάννης. Κώστα, Γιάννη, επιστρέφουμε σε εσάς.
3: Τζέραν Γκραντ έχει τον έλεγχο της μπάλας, δίνει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 10 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση του Παναθηναϊκού, 5 και 30 για την λήξη τρίτης περίοδου. Βγάζει μόνος την μπάλα ο Έλληνας διεθνής γκάρτ. Μετά την πίεση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος Γάλλος κόλλησε πάνω στον Καλαϊτζάκη, τον πίεσε, τον ανάγκασε σε ένα λάθος.
4: Ο Άταμαν τα ρίχνει στο Λεσόρ εντωμεταξύ, γιατί δεν έκανε screen. Τα άκουσε καλά ο Γάλλος. Τουλάχιστον ο Άταμαν δεν χαμπαριάζει από ονόματα. Ίσως το Ναν κάνει λίγο τα στραβά μάτια.
3: Και γενικώς. Σλούκα.
4: Το Σλούκα, επειδή είναι και ρομπότ και στις προπονήσεις και στα μάτς, τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Γόκα πάει στο layup και κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μειώνει στον πόντο 49-48, 11 και τώρα 13 η πόντη του Γουόκα. Είναι πρώτο σκόρερ και από το Φουρνιέ που έχει 12. Ο Αμερικανός γκάρντ παίζει και στην εθνική ομάδα. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με τον Σάσα Βεζένκοφ. Βήματα από τον Χέις Ντέιβις για να ξεμαρκαριστεί από τον Βεζένκοφ. Εδώ ο Χέις Ντέιβις αρνείται να το παραδεχτεί.
3: Και έχουμε τηλεοπτικό.
4: Υπάρχει τηλεοπτικό time out, οπότε πάμε και πίσω για Παρασκευή.
2: Και εμείς αμέσως πάμε στον Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη.
1: 4-4 το σκορ της πρώτης περίοδου. Σε 13 δευτερόλεπτα ξεκινά η δεύτερη περίοδος, στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions των γυναικών. Ματαρά Ολυμπιακός λοιπόν 4-4. Προηγήθηκε η ισπανική ομάδα, η Ματαρό, με 1-0, 2-1 και 3-2. Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά εκείνος και με 2-1 στα 5:38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στη συνέχεια ισοφάρισε 3-3 και ακολούθησε 4-4 με το γκολ από την Άμπι Άντριο στα 50 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Οι φίλαθροι των Ερυθρολεύκων που είναι εδώ προσπαθούν να ψυχώσουν τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα σε έναν πρώτο ημιτελικό στον οποίο το σκορ έχει πάει ψηλά από 4 γκολ, είπαμε, κάθε ομάδα. Έχει περάσει η Φερεντσβάρος στο τελικό, η Ελευθερία Πλευρή ήταν κορυφαία με 4 γκολ, μία σίγουρα, μόνο μία assist που να έχει περισσότερες, αλλά δεν υπάρχει στατιστική να το απεικονίζει. 4-4 λοιπόν το σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο ξεκίνησε τώρα το δεύτερο με τη Ματαρό να παίρνει το σπίτι για να συνεπίθεση και να σκοράρει μάλιστα με γκολ το οποίο πετυχαίνει η Κέρνς, η Αυστραλή διεθνής. Κάνει το 5-4, πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα και μετά από 12 δευτερόλεπτα παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο έβαλε μπροστά στο σκορ την ισπανική ομάδα. Ξανά προβάδισμα λοιπόν για τη Ματαρό και στο κέντρο της πισίνας στη σέντρα είναι ο Ολυμπιακός και προκειμένου η Ντένια Κουρέτα, η φουταριστή, νεαρή φουταριστή στα 21 της χρόνια, άφησε την μπάλα για την Τορνάρου. Κρατά η Τορνάρου, θα δώσει στην Άντριους. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 18 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση. Πιο δεξιά για τη Στεφανία Σάντα. Αλλάζει πλευρά για την Τριχά που κάνει τις προσποιήσεις. Θα σκοράρει εκείνη. Θα κάνει. Η Νίνου ήταν. 5-5 γίνεται το σκόρ. Είμαστε αρκετά ψηλά να πω. Εδώ στο κολυμπητήριο της Ξήρα. Εδώ που βρίσκονται τα τραπεζάκια που έχουν βάλει για δημοσιογραφικά.
2: Λοιπόν, 5-5
1: θεωρία.
2: Βασίλη. 7:32 για το φινάλε. Για να πάμε στο ημίχρονο. Για να ξαναπάμε στο ΆΚΑ. Γιάννη Κωστά.
4: Στο Telecom Center. 51-48 από τον Ματίας Λεσόρ που έσωσε την παρτίδα σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός GBL με 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων και 51-48 σκορ στο Telecom Center. Την έδρα του Παναθηναϊκού, Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ χέρι με χέρι. Μαρκάρεται από τον Grant. Πολύ δύσκολο σούτριον πόντων μέσα. Τρομερό τρίποντο από το Φουρνιέ. Υπό ασφυκτική πίεση του Grant. Πέταξε την μπάλα, είναι ένα καθαρό τρίποντο ενστίκτου από τον Evan Fournier που ίσα ίσα πέταξε την μπάλα και σε νεκρό χρόνο τη στέλνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού και σοβαρίζει. 51-51, ο TJ Shorts μένει μόνος του, περνάει από τον walk-up με το πρώτο βήμα που είναι πυραυλοκίνητο και σκοράρει 53-51. Εννοείται ότι παρακολουθούμε ένα ακόμη πολύ μεγάλο μάτς. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου, αρχηγός και πάλι για το walk-up που βλέπει mismatch με τον TJ Shorts, αλλά είναι αρκετά μακριά. Ο walk-up δίνει στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ έξω από το τρίποντο, δεν απειλεί, δίνει στο Φουρνιέ που πάλι κλείνεται από τον Grant και έχει πολύ λίγο χρόνο για να εκτελέσει. Σουτάρει.
3: Τέλος.
4: Δύσκολη προσπάθεια από τον Evan Fournier, είναι άστοχος, βρίσκει την κορνίζα. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ δυνατή ξανά, αλλά και ο Fournier τι να κάνει, ο άνθρωπος. Του έμεναν 2 δευτερόλεπτα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, τον έκλεισε ο Grant.
3: Εντάξει, εδώ
4: και αστόχησε.
3: Ήταν δύσκολη προσπάθεια.
4: Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη. Κλειδωμένος από τον Grant στη γωνία, πολύ δύσκολο σούτ από τον Evan Fournier που έβαλε νωρίτερα το 15ο πόντο του. 18 έχει ο Ναν, 13 ο Γόκαπ, είναι η μοναδική διψήφιη στο παιχνίδι, στο τέταρτο τελικό. Τη GBL, Χουάντσο για το Λεσόρ, παίζει με τον Derek Jones που μπήκε στο μάτς. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει, υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Derek Jones.
3: Τρίτο.
4: Είναι το τρίτο.
3: Έχει μπελά, έχει βρει μπελά σήμερα ο Derek.
4: Κοίτα, έχει ανέβει ο Λεσόρ που δεν έχει κάνει φοβερή σειρά, είναι η αλήθεια. Αλλά βγάζει πάρα πολύ ενέργεια ξανά. Ο Λεσόρ έχει πετύχει 8 πόντους, έχει και 4 rebound. Είναι αρκετά δραστήριος σήμερα, έχει πάει αρκετά καλά. Από την άλλη, η ψηλή του Ολυμπιακού, ο Τζόουνς είναι άποντος και ο Μιλουτίνοφ έχει 4, δηλαδή δεν έχουν προσφέρει κάτι φοβερό στον Ολυμπιακό. Η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον TJ Shorts, μαζί του είναι ο Χουάντσο που παίρνει τώρα την μπάλα, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Γκραντ, ενώ ο Ολυμπιακός αμήνεται με walk-up τα Ερικ Τζόουνς, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ και Βεζένκοφ. Ο TJ Shorts μόνος του στο φλότερα στόκησε. Κάνει μια κίνηση Χάρλεμ, αλλά η μπάλα φεύγει εκτός. Και ο TJ Shorts μάλιστα ζητάει και challenge από τον προπονητή του, τον Έργιν Άταμαν. Για να ξαναδούμε. Γίνεται διεκδίκηση.
3: Είναι...
4: Έπεσαν και ο Shorts και ο Jones στην μπάλα. Οι διαιτητές όμως μένουν στην αρχική τους απόφαση και δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό. 53-51. Δύσκολη φάση ομολογουμένως. Νομίζω τελευταίος τη βρίσκει ο Shorts πάντως. Και δεν ενδίδει ο Άταμαν στο challenge. 53-51. 2,5 λεπτά ακόμη για τρίτη περίοδο. Era Sport, τέταρτος τελικός GBL. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Walk-up. Ο Walk-up πασάρει, κόβει ο Χουάντσο και δίνει στο Grant. Φοβερή άμυνα από τον Ισπανό. Ο Shorts περνάει τον Παπα-Νικολάου. Δίνει στο Grant. Ο Grant όμως είναι κουρασμένος. Δίνει στο Χουάντσο. Σούτριον πόντον άστοχο και αμυντικό rebound από τον υπτάμενο Tyreek Jones. Το σκορ παραμένει 53-51 υπέρ του Παναθηναϊκού.
3: Δύο λεπτά με τον Φουρνιέ. Να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Κρίνει του τα Eric Jones. Προσπαθεί ο Γάλλος να διεισδύσει. Δεν μπορεί. Βδέλα πάνω τον Grant. Παπα-Νικολάου.
4: Φοβερή άμυνα πραγματικά.
3: Πασάρι στον Ταϊρίκ. Την μπάλα απ' έξω. Κακές επιλογές από τον Ολυμπιακό. Πέραν από τον Φουρνιέ και τις εκλάμψεις που έχει μαζί με τον Τόμας Γόκαπ, οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε λίθαργο. Δεν έχουν βρει ρυθμό, δεν έχουν βρει εκφραστή. Και τώρα περνάει στο παρκέ ο Κόρι Τζόζεφ στη θέση του Τόμας Γόκαπ.
4: Κοίτα, είναι ασυνήθιστο ούτως ή άλλως το ότι μέχρι πρότινος, μέχρι να βάλει αυτό το τρομερό τρίποντο Φουρνιέ, πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού ήταν ο Γόκαπ.
3: Ναι.
4: Εννοώ σε μια ομάδα με τέτοιο ταλέντο, με Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς και Ντόρσεϊ.
3: Και Μιλουτίνοφ.
4: Ναι, Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μιλουτίνοφ πες δεν είναι σκόρερ,
3: ναι, ναι.
4: Αλλά μιλάμε για τέτοιο ταλέντο.
3: Κακή πάσα του Γκραντ και βγαίνουν τέσσερις του Ολυμπιακού με έναν. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ωστόσο Βεζένκοφ.
4: Μιλάμε για πάσα δώρο.
3: Ήταν
4: δώρο.
3: Κάτι. Δεν ξέρω
4: ήταν και
3: το
4: πολύ δυνατή.
3: Ήταν πολύ δυνατή.
4: Σάστησε ο Λεσόρ του.
3: Ναι.
2: Το 53 όλα. Πάμε για λίγο στο Βασίλη να μας πει πώς εξελίσσεται το Ματαρό Ολυμπιακός και επανερχόμαστε σε εσάς στο φινάλε. Βασίλη.
1: 7-7 το σκορ, Άγγελε. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 7-6, έχοντας δεχτεί αρχικά το 6-5 με γκολ από την Ίνου. Δύο γκολ από την Ίνου. Συγκεκριμένα ισοφάρισε με πέναλτι Μορέλ σε 7-7, 5 και 18 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Τώρα στα 4-33 η μπάλα είναι για τη Ματαρό με το σκορ στο 7-7.
2: Ωραία, επιστρέφουμε στο ΆΚΑΟ στο φινάλε και μετά αμέσως σε σένα, Βασίλη. Κώστα, Γιάννη.
3: Επαναφορά με τον Τόμας Γόκαπ για τον Κόρι Τζόζεφ. 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ, pick and pop, σου τριών πόντων. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα φάουλ, το οποίο κάνει ο Tyreek Jones. Τέταρτο. Και χρεώνεται αμυντικό γιατί είναι στην διεκδίκηση.
4: Ξεκάθαρα έσπρωξε ο Tyreek Jones. Ξεκάθαρα. Ο Πουρσανίδης τον είδε και το έδωσε αυτό.
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
4: Τουλάχιστον έτσι είδα χωρίς replay. Αυτό είδα σε πρώτο χρόνο. Αν και κάνω λάθος, οκ. Okay.
3: Και ο Άταμαν περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Μίτογλου με σκοπό να χτυπήσει περιφερειακά, γνωρίζοντας ότι η επόμενη κίνηση που κάνει ο coach Μπαρτζόκας είναι μόνο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Με τον Jones να έχει ήδη 4 φάουλ. Shorts, DSD. Σουτ μέσα απόστασης. Η μπάλα σβήνει, αλλά δεν μπαίνει μέσα στο καλάθι. 53 όλα, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα. Pick and roll με τον Βεζένκοφ. Ξαναπαίνει την επιλογή από τον Βούλγαρο στάρ του Ολυμπιακού. Τζόζεφ διεισδύει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία, σκοράρει. 53-55 μπροστά ο Ολυμπιακός μετά από πάρα πολύ ώρα. Βρίσκει σκορ και προσπερνάει. Γκραντ. 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι του παιχνιδιού. 13 στον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Φουρνιέ. Τέταρτο ομαδικό. Αυτό δίνει όλη την επίθεση. Όχι.
4: Πάντως αν μπορούσε ο Γκραντ θα βούταγε σε μια μπανιέρα με πάγο και θα έμενε μια ώρα. Δηλαδή είναι τόσο καταβεβλημένος.
3: Ναι.
4: Και στο Σεφ Κούτσενε, αλλά και σήμερα τα έχει δώσει όλα, διότι κυνηγάει και το φαινόμενο που λέγεται Φουρνιέ, έτσι.
3: Ισχύει. 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Shorts. Διεισδύει. Eurostep. Κακή επιλογή. Rebound του Βεζένκοφ. Και όλη η επίθεση 7 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στον Tyreek Jones. Κάρφωμα από αυτόν. 53-57. Ο Ολυμπιακός ξεσπά. Έχει αντίδραση ο Ταϊρίκ Τζόνς παρά τα 4 φάουλ.
4: Πήδηξε τόσο ψηλά ο Ταϊρίκ Τζόνς που κόντεψε να φτάσει στο κιούμπ της οροφής. Τόσο ψηλά.
2: Μεγάλη ωραία, φάση. 53-57. Πάρτε τις ανάσες σας. Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Ο λόγος αμέσως στο Βασίλη Μότση. Ματαρό, Ολυμπιακός. Έλα, Βασίλη.
1: 8-7 προηγείται ο Ολυμπιακός με γκολ που πέτυχε με πέναλτι Βάσο Πλευρίτου, η αρχηγός. Το κέρδισε η Νίνου που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 3-15 υπολείπονται. Πολύ ωραία άμυνα από τις Ερυθρόλευκες. Το πρώτο δοκάρι προσπάθησαν να περάσουν οι Ισπανίδες. Έκλεψε όμως η Σιούτη, έβαλε το χέρι της και συνέχεια το κλέψιμο το ολοκλήρωσε από πλευράς Ολυμπιακού η Άντριους. Και τώρα η μπάλα είναι στα χέρια της Φωτεινής Τριχά από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, που έχει πάρει παραναλαμβάνει το προβάδισμα με 8-7. Είχε προηγηθεί νωρίτερα και με 7-6 είχε σοφαρίσει η Ματαρός. 7-7. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα αποβολή, κερδίζει η Μαρία Μυριογεφαλιτάκη. Υπάρχει και χτύπημα εκτός φάση, έτσι φάνηκε ένα σπρόξιμο τέλος πάντων. Υπάρχει βάρια να το δούνε οι διαιτητές. Θα υπάρξει όπως φαίνεται και μια διακοπή. Ζητούν την μπάλα στα χέρια οι δύο διαιτητές του αγώνα, που είναι η Γαλλίδα, η Μπουσέ και ο Άγγλος, ο Γερασίμοφ. Έχουν ζητήσει την μπάλα στα χέρια. Αν την επαναφέρουν στον αγώνα, φαίνεται πως δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Δεν υπήρχε challenge κιόλας από πλευράς Ολυμπιακού. Έχει το δικαίωμα να κάνει challenge. Να κάνουν τις άλλες συμπροπονητές των δύο ομάδων. Συνεπίσης λοιπόν είναι οι Ερυθρόλευκες με το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Και ένα ακόμη γκολ το οποίο έρχεται από την Άμπι Άνδριους. 9-7 προηγείται ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά με δύο γκολ. Το τρίτο γκολ της Άμπι Άνδριους στον ημιτελικό. 2:37 πριν το ημίχρονο. Ένα πάρα πολύ ωραίο δυνατό σουτ με το κάλο της χέρι το αριστερό από την Άμπι Άνδριους. Για το 9-7 του Ολυμπιακού, 2:37 πριν το ημίχρονο, σε μια εξαιρετική δεύτερη περίοδο για τις Ερυθρόλευκες. Έχουν σκοράρει 5 γκολ, έχουν δεχτεί 3. 4-4 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. Βέβαια, το σκορ έχει πάει πολύ ψηλά, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι προηγείται ο Ολυμπιακός με 2 γκολ της Ματαρό, η οποία είναι και στην επίθεση τώρα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανίδες για να βρουν το σουτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες στην άμυνά τους οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την Ισπανική ομάδα. Αποκρούσε Σταματοπούλου το σουτ το οποίο επιχείρησε η Αβένιο. Παραμένει λοιπόν το 9-7 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει ψυχολογία από τις τελευταίες άμυνές του και την μετουσιώνει και επιθετικά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η καλή ψυχολογία που έχει αποκτήσει με τα γκολ που σκοράρει. Είπαμε προηγείται 9-7. Έχοντας μάλιστα βρεθεί και πίσω στο σκορ σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Τώρα προηγείται με 2, αλλά υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάλις με Κεφαλιτάκη στα 2 μέτρα και η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε κίνα των Ισπανίδων. Ακόμη 1:45 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια της Αβένιο, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή, μία ακόμη επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τη Ματαρό. Αποβλήθηκε η Ειρήνη Νίνου, αυτή είναι η πρώτη ποινή στον αγώνα. Οι Ισπανίδες γυρίζουν την μπάλα στα 2 δοκάρια. Είναι οργανωμένη άμυνα με παίκτρια λιγότερο της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα. Ένα σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Χαμένος παραπάνω λοιπόν. Χαμένη αυτή η επίθεση παίκτρια παραπάνω για την Ματαρό. Το σουτ της Ρέμερ ήταν άστοχο. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας Σταματοπούλου. Out. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με τη Στεφανία Σάντα. Κακή πάσα προς την Τριχά, αλλά θα την προλάβει η Τριχά. Και έχει χρόνο ο Ολυμπιακός για να οργάνωσει την επίθεσή του. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Η Τριχά θα δώσει την Βάσο πλευρή του. Εκείνη στην Άμπι Άνδριους. Η Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας θα κάνει λόμπα γκολ. Φανταστικό από τη Χριστίνα Σιούτη. 17 η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Φοβερή έμπνευση και εκτέλεση από τη Χριστίνα Σιούτη.
2: 17 λοιπόν προβάδισμα 3 γκολ για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο, Βασίλη, θα έρθουμε σε σένα για το τελικό αποτέλεσμα. Διαφημίσεις ο Άκα και αμέσως στο Βασίλη για να μας πει το αποτέλεσμα ημιχρόνου.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ακούτε Eraspor.
2: 14 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πάμε στο Βασίλη και αμέσως μετά στον Κώστα και τον Γιάννη. Βασίλη.
1: 17 ολοκληρώθηκε μόλις τώρα το ημίχρονο, Άγγελε. Προηγείται ο Ολυμπιακός και κυβερνήθηκε με 6-5 πίσω στο σκορ στα 7 λεπτά πριν τη λήξη του ημίχρονου. Έκτοτε έχει ένα επιμέρους 5-1 υπέρ του και πάει στο ημίχρονο προηγούμενος με 3 γκολ διαφορά, 17 της Ματαρό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε τις ανάσεις σου. Θα έρθουμε με την έναρξη της τρίτης περίοδου στο ΆΚΑ. Γιάννη Κώστα.
3: 9 λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου στο Game 4 της Stigman GBL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπροστά η πράσινη. Συγγνώμη, με δύο πόντους μπροστά ερυθρόλευκη, 55-57. Φάουλ το οποίο έχει κερδίσει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τζέριαν Γκραντ. Πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση όπου είναι το πέμπτο. Αν είδα καλά, ναι, του τα Eric Jones αποβάλλεται από την αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι σήμερα, Κώστα, ο Jones δεν είναι καλός. Στην πλειοψηφία των φάουλ των οποίων έχει κάνει. Είναι χαζά.
10: Και δεν είναι... χειροκρότησε έτσι ειρωνικά τους διαιτητές. Μάλιστα ο Μπαφές θέλησε να ηρεμήσει τον Αμερικανό. Για να το ξαναδούμε αν υπάρχει δυνατότητα. Κάνει μια κίνηση ο Γκραντ.
3: Είναι οριακό.
10: Ο Γιώργος Προσανίδης τουλάχιστον δεν έχουμε δει replay. Λέει ότι χτύπησε το χέρι του Γκραντ, ο οποίος αστόχησε στο τρίποντο, το επιθετικό ριμπάντο του Παναθηναϊκού, με τον Άνω, ο οποίος εκτελεί από μακριά και το βάζει. 58-57. Τζόσεφ. Έβαλε και το πόδι του Eric Jones νωρίτερα, γι' αυτό ίσως την πάτησε. Πάντως βγήκε με 5 φάουλ ο Eric Jones.
3: Μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο, 58-57. Ward ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Corey Joseph σου τριών πόντων από τον Καναδό. Ψηλά ο Ναν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Παρεμβάλλει. Μπήκε στη φάση ως ας το πούμε παίκτους να κερδίσει την κατοχή. Ο Tyson Ward δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό και ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση. Grant στον Lesor. Βγαίνει από τα screen ο Ναν. Μπροστά το Μιλουτίνοφ. Σταμάτησε, προσπάθησε να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Grant με τον Τζόζεφ. Τζέριαν Γκραντ μέση απόσταση σουτ 2 πόντων. Η μπάλα στο σίδερο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ με τη βοήθεια του Σάσα Μπεζένκοφ. Φουρνιέ. Τρέχει στο γήπεδο. Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ από τον Ολυμπιακό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι αυτός.
10: Όχι οποίος... καλάθι, καλαθάρα.
3: Καλαθάρα.
10: Μιλάμε δύσκολο καλάθι τώρα. Χέρια, πόδια. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Εβάν Φουρνιέ. Νωρίτερα βλέπουμε από το σκηνοθέτη της ΕΡΤ το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν. 58-59 μπροστά ο Ολυμπιακός με το Φουρνιέ που έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Μπόνους. Βάζει και τη βολή. Έχει 18-13 ο Τόμας Γουόκαπ. Κανείς άλλος διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Πάντως μέχρι τώρα...
3: Παναθηναϊκός έχει ένα διψήφιο.
10: Έχει ένα διψήφιο τον Κέντρικ Ναν με 23 που είναι και ο μόνος αξιόπιστος σήμερα. Για να δούμε ο Χέις Ντέιβις ποστάρει με τον Βεζένκοφ. Ο Χέις Ντέιβις πασάρει για τον Χουάντσο. Σου τριών πόντων από τον Ισπανό. Άστοχο ριμπάντ αμυντικό από τον Τάισον Γουόρντ. Λέω το εξής, ότι είναι μπροστά ο Ολυμπιακός με 2 απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό κουρασμένο και αποδεκατισμένο, γιατί δεν παίζουν τρεις φυσικότατοι παίκτες, Όσμαν, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν κατεβάσει τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ τους βγάζει κάπως κερδισμένους όσον αφορά το μοτίβο,
3: ναι,
10: του παιχνιδιού. Δηλαδή το 102 βολεύει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και κέρδισε προχθές. Το 58-60 βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Βεζένκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, αστοχή. Αμυντικό rebound από το Λεσόρ που δίνει στον Ναν. Μάτς που θα κριθεί στη λεπτομέρεια, ενδεχομένως και στο σουτ. Ο Κέντρικ Ναν μαρκάρεται από τον Τάισον Γουόρντ, περνάει από δύο παίκτες. Δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ μόνος από τις 45 μοίρες. Ευστοχή. 61-60 από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος τα δίνει όλα σήμερα. Είναι ο κρυφός MVP πίσω από τον Ναν. διότι κυνηγάει το Φουρνιέ Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος τα δίνει

0: από τους παίκτες που έχουν πρόβλημα με φάουλ είναι ο Ναν με 4 και ο Γκραντ πλέον. Νωρίτερα αποβλήθηκε με 5 ο Ταϊρίκ Τζόουνς και έμεινε μόνος στο Μιλουτίνοφ. Ο Τάισον Γουόρντ
1: αποβάλλει τον Ναν.
0: Κερδίζει το φάουλ και αποβάλλεται. Πέμπτο φάουλ και για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν ήταν προσεκτικός σε αυτή την άμυνα. Γενικά ο Ναν δεν προσέχει τα φάουλ του.
1: Αν μου επιτρέπετε, πιο πολύ φάουλ είναι του Χουάντσο παρά του Ναν.
0: Στη φάση αυτή.
1: Ναι. Το τζαρτζάρισμα το οποίο έχει γίνει για να χάσει την ισορροπία του Γουόρντ έχει γίνει από τον Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Απλά δεν το έχουν δει οι διαιτητές. Και τώρα ο Γουόρντ στη γραμμή των βολών για να ξαναδώσει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό ή και να ισοφαρίσει.
0: Εγώ θα σου πω μια κουβέντα.
1: Ναι.
0: Όφιλε να είναι πιο προσεκτικός ο Ναν και ο Άταμαν.
1: Σίγουρα.
0: Με τα φάουλ του Ναν. Όφιλε να είναι πιο προσεκτικός. Το καλύτερο σου παίκτη που βάζει σήμερα 23 πόντους και τα πετάει από τη σέντρα και μπαίνουν με 5 στα 8 τρίποντα, τον προστατεύεις.

0: έχουν 8 στα 27, 29%. Ο Παναθηναϊκός 7 στα 21, ίσως και 22. Oh. Ενώ τώρα ο Φουρνιέ βάζει με ταμπλό 61-63 από τον Εβαν Φουρνιέ που φτάνει τους 20. 13 ο Γουόκα, 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του θρίλερ του τέταρτου τελικού της GBL που ακούτε ζωντανά από την Era Sport από το Telecom Center. Grand για τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο μέχρι στιγμής έχει μείνει στους 4 πόντους, είναι στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Του κάνει την
1: Βολές.
0: Άμυνα. Αυτό θα ήθελα να πω ο Μιλουτίνοφ, αλλά με φάουλ. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γάλλος διεθνής, που πράγματι είναι πάρα πολύ δυνατός σήμερα.
1: Άριστα παίρνει.
0: Ναι, πάει καλά. Πάει καλά.
1: Έχει αποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζονς 5 φάουλ. Έχει 3 ο Μιλουτίνοφ.
0: 0 στα 5 τρίποντα ο Χουάντσο. Είναι ο πιο άστοχος από τους πράσινους, ενώ τώρα αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Λεσόρ. Πάμε να δούμε και ο Ολυμπιακό. 1 στα 5 ο Γουόκαπ, 1 στα 5 ο Βεζένκοφ. Αφύσικο νούμερο για την κλάση του Σάσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 0 στα 3 ο Γουόρντ. Εντάξει, οκ. Okay. Ενώ για τον Παναθηναϊκό το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν.
1: Ισχύει.
0: Με 23 πόντους, 5 στα 8 τρίποντα και μόλις 2 λάθη στα 25,5 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο Μίτογλου σπέβδει γρήγορα να γίνει αλλαγή και να επιστρέψει στο παρκέ. Ο Τόμας Γουόκαπ εκτελεί από τη γωνία. Μεγάλο τρίποντο από τον Τόμας Γουόκαπ. 61-66. Ο Γουόκαπ έχει 2 στα 6 και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σούτ και η εμφάνισή του. Ο Ολυμπιακός ο συν 5. Γκραντ. Θα γίνει τρομερή μάχη στα τελευταία 4,5 λεπτά. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από μακριά. Προλαβαίνει το Μιλουτίνοφ το σκοράρι. 64-66 από τον Βασίλη Τολιόπουλο που πρόλαβε να πάρει την μπάλα αρκετά μακριά από το τρίποντο, αλλά την έστειλε συστημένη στο διχτάκι του Ολυμπιακού. 64-66. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κλείνεται. Πασάρι στο Γουόκαπ. Αυτός για τον Μιλουτίνοφ και τώρα Φουρνιέ, που τον μαρκάρουν δύο παίκτες, Λεσόρ και Γκραντ. Βεζέκοφ πετάει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά και αυτή καταλήγει στα χέρια του Χουάντσο. Τρομερή άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος εκτελεί για τρεις. Άστοχος αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Εκτιμώ ότι βιάστηκε ο Τολιόπουλος, διότι το match έχει 4 λεπτά και δεν έγινε μια επίθεση της προκοπής από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει διαφορετική άποψη και αν η επίθεσή του θα είναι καλύτερη και όχι ατομική, διότι τώρα πάμε και στο ατομικό ταλέντο. Κλείνει το Φουρνιέ, δίνει στο Μιλουτίνοφ, χέρι με χέρι μπάλα για τον Γάλλο. Παίζει pick and roll με τον Μιλουτίνοφ, αυτός αστοχεί. Αμυντικό ριμπάντα από τον Χουάντσο που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλο ζητάει στήριγμα από τον Χέις Ντέιβις. Δεν τον βλέπει, δηλαδή βγήκε μπροστά πολύ ωραία ο Γουόκαπ με το κορμί του και έκλεισε την πάσα στον Χέις Ντέιβις. Ο Τολιόπουλο έδωσε στο Γκραντ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Το συνολικό είναι 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ο Γκραντ εκτελεί αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ μετά το διώξιμο της μπάλας από τον Βεζένκοφ.
1: Δεν αντέχει ο Γκραντ. Πρέπει να περάσει έξω. Περπατάει. Έχει δεινοπαθεί.
0: Τα έχει δει όλα που λένε.
1: Δεν μπορεί άλλο. Γι' αυτό και καεστέρησε τόσο πολύ. Πήρε στο Παναθηναϊκό. Ετοιμάζει τον Μίτογλου. Φουρνιά από το κέντρο κοντά.
0: Από το λάγκο, ε.
1: Ναι. Σε σου τριών πόντων πήγε να βάλει ένα τρομερό τρίποντο. Ετοιμάζεται ο Σόρτς και Μίτογλου. Και τώρα το Λιόπουλος.
0: Μεγάλο ρίσκο πήρε ο Φουρνιέ.
1: 2-40.
0: Είναι ο Φουρνιέ, αλλά μεγάλο ρίσκο. Σούταρε λίγο μετά το λόγκο.
1: Χέις Ντέιβις. Σουτ 2 πόντων από τον Χέις Ντέιβις. Είναι άστοχος. Χουάντσο επαναφέρει την μπάλα. Την έσωσε στον Γκραντ. Υπάρχει ελεύθερος στον Λιόπουλος. Δεν τον βλέπει. Ο Γκραντ ψάχνει. Πασάει στον Χουάντσο ελεύθερος. Καλάθι.
0: Πρόσεξε. Με τέτοια κούραση, με τέτοια εξάντληση, ο Γκραντ περπατάει και παρόλα αυτά έχει το καθαρό μυαλό να πασάρει στο Χουάντσο. Αυτό που κάνει ο Γκραντ σήμερα είναι ασύλληπτο.
1: Αυτό το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη φάση είναι ότι ο κόσμος...
0: Αυτή η φάση μύριζε λάθος.
2: Να εκμεταλλευτώ το time out, Κώστα και Γιάννη. Πάμε στο Βασίλη να μας πει πώς εξελίσσεται το ημιτελικός ανάμεσα σε Ματαρό και Ολυμπιακό. Έλα, Βασίλη.
3: 11-9 προηγείται ο Ολυμπιακός, 3-52 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Με δύο γκολ μείωσαν οι Ισπανίδες στο 1. Έκανε το 18 στην παίκτρια παραπάνω η Ρέμερ και στην ίδια συνθήκη η Κλαβερία το 19 στα 4-33 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλά απάντησε επίσης σε παίκτρια παραπάνω η Φωτεινή Τριγά 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Και τώρα στην επίθεση και πάλι ο Ολυμπιακός, Άγγελε, και ενώ υπολείπονται 3,5 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αν θες, παραμένουμε για την
2: δεύτερη. Μένουμε σε σένα, Βασίλη, μέχρι να επαναρχίσει στο ΑΚΑ, όπου θα μείνουμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι στην κόψη του ξηραφιού.
3: Επιθετικό φάουλ σφυρίχθηκε στην επίθεση του Ολυμπιακού, άρα το σκόρ είναι 11-9, ακόμα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Άγγελε.
1: Ωραία, λοιπόν, 3 και 26 Ματαρό Ολυμπιακός, 9-11 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, 3 και 22 πριν από το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Πάμε ξανά στο ΆΚΑ ως το φινάλε του παιχνιδιού. Βασίλη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και αν χρειαστεί ζητάς το λόγο. Κώστα Γιάννη.
2: 2 και 22 μένουν για να ολοκληρωθεί το τέταρτο game της σειράς της GBL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 66-66. Στην κόψη του ξηραφιού πραγματικά το μάτς με τον Ολυμπιακό να έχει στο παρκέ τους Τζόζεφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ. Και ο Παναθηναϊκός με Καλαϊτζάκη, ο οποίος αν είδα καλά κούτσενε σε κάποια φάση. Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
3: Τώρα εδώ που φτάσαμε και ποιος δεν κουτσένει.
2: Και ο Γκραντ μέσα είναι.
3: Πραγματικά και ποιος δεν κουτσένει.
2: Λεσόρ και Χέις Ντέιβις. Όλα για όλα. 2 και 20. Τζόζεφ κατεβάζει. Μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Στο Βεζένκοφ και τώρα Φουρνιέ. Με τον Γκραντ μπροστά του. Τζόζεφ και πάλι. 10 δεύτερα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Με τον Ερνάν Γκόμεθ μπροστά του. 5 δευτερόλεπτα θα πάρει την επίθεση ο Καναδός λογικά. Πασάρει στο γόκαπ. Σουτ τριών πόντων ελεύθερο. Η μπάλα βρίσκει σίδερο ο ίδιος στο rebound. 10 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ σουτ τριών πόντων. Είναι μέσα. Μεγάλο σουτ τριών πόντων από τον Σάσα Βεζένκοφ. 66-69. Σε μια επίθεση που φαινόταν σκοτωμένη. Αλλαγή.
3: Αλλά πολύ κρίσιμο και το rebound του γόκαπ, έτσι.
2: Ναι.
3: Σούταρε ο ίδιος. Πήρε το rebound ο ίδιος. Πάσα στο Βεζένκοφ τρίποντο 66-69.
2: Μεγάλο σούτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Έγινε αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε ο Καλατζάκη για την άμυνα. Μπήκε ξανά το Λιόπουλος. 1-52. Το Λιόπουλος με τον Τζόζεφ. Ψάχνει στήριγμα. Πλαϊνό pick and roll με τον Χέις Ντέιβις. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Τολιόπουλο να διεισδύει στον Χέις Ντέιβις. Σου τριών πόντων από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Είναι μέσα. Τεράστιο σου τριών πόντων από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 69-69, 1-35 για το τέλος. Walk up. Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Τζόζεφ, Βεζένκοφ, walk up. 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Ολυμπιακού. 10 τώρα. Walk up στο Βεζένκοφ. Στο χαμηλό post, Βεζένκοφ βρήκε τον Τζόζεφ, σου τριών πόντων από αυτόν, ο Καναδός είναι άστοχος, η μπάλα πέρασε πίσω από το ταμπλό, οπότε η μπάλα είναι και το Παναθηναϊκό.
3: Και κόλλησε και πάνω στο ταμπλό.
2: Τρομερά πράγματα έχουν γίνει τα
3: και
2: πάντα σήμερα.
3: Και κόλλησε σε σημείο που δεν φτάνει κανείς.
2: Τώρα φωνάζει ο άνθρωπος του γηπέδου, φωνάζει να φέρουν καρέκλα για να σηκώσουν, γιατί όλοι οι ψηλοί έχουν πάει μπροστά.
3: Κόλλησε ανάμεσα στο ταμπλό και στο χρονόμετρο.
2: Κατέβηκε. Εντάξει, έχουμε μπάλα. Θα έχουμε μπάλα για το τελικό.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που έπεσε η μπάλα στην Αλάνα, κάπου πήγε, τη χάσαμε.
3: Πάντως έφτασε η μπάλα σε κρίσιμο σουτ στον Κόρι Τζόζεφ και όχι ας πούμε στο Βεζένκοφ ή το Φουρνιέ.
2: Για να δούμε τώρα. 1-17. Το Λιόπουλος, ο Παναθηναϊκός ψάχνει σκορ. Για να έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη στο Game 4. Το Λιόπουλος διεισδύει, πασάρει παρακινδυνευμένα. Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα. Ζητάει απομόνωση. Έρχεται το Χέις Ντέιβις. Στα 9 δευτερόλεπτα. Ξανά η μπάλα στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με τον Χέις Ντέιβις μπροστά του τον Τζόζεφ. Σουτ 2 πόντων από τον Χέις Ντέιβις. Είναι άστοχος, ριμπάουντ του Βεζένκοφ. 53 δευτερόλεπτα στη διάθεση των δύο ομάδων με τα 19 να είναι στη διάθεση του Ολυμπιακού. Walk up. Μπροστά του ο Ερνάν Γκόμεθ. Walk up ψάχνει στίγμα. Βρίσκει τον Μιλουτίνοφ στα 5. Φουρνιέ. Σουτ 3 πόντων από τον Εβάν Φουρνιέ. Είναι άστοχος. Rebound του Παναθηναϊκού, 30 δευτερόλεπτα, η απόκληση είναι στα 7 δεύτερα. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Για μια πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις θέλει την μπάλα. Ανοιχτά φωνάζει ο Ρίγκιν Άταμαν. Στην αλλαγή ποιος? Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ. Ποιος θα γίνει φάουλ, Ερνάν Γκόμεθ σου τριών πόντων. Είναι άστοχος, η μπάλα πάει στον Φουρνιέ, 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Αυτός πασάρει στο Βεζένκοφ, σου τριών πόντων από τον Σάσα Βεζένκοφ, είναι άστοχος, παράταση. Παράταση στο θρίλερ. 69-69.
3: Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα. Άστοχος ο Χουάντσο, άστοχος και ο Βεζένκοφ, παράταση.
1: Λοιπόν, παράταση 69-69. Πάρτε τις ανάσεις σας για να έρθουμε ξανά εκ νέου σε εσάς στην παράταση. Στο Βασίλη Μότση, 59 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Έλα Βασίλη.
0: Ο Ολυμπιακός είχε ανακτήσει τη διαφορά των τριών γκολ. Αρχικά με τη Στεφανία Σάντα προηγήθηκε 12-9-2-45 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Να δούμε όμως αυτήν την επίθεση της Ισπανικής Ματαρό. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα, θα κερδίσει αποβολή η Έμιλι Κέρνς, η Αυστραλή. Στη συνέχεια Μείωση στο 12-10 η Ρέμερ με ένα σούτ έξω από τα 6 μέτρα και έκανε το 13-10 σε επίθεση παίκτρια παραπάνω η Άμπι Άνδριους που είναι πραγματικά εξαιρετική σήμερα έχοντας πετύχει 4 γκολ. Επίθεση παίκτρια παραπάνω τώρα για την Ματαρό. Ακόμη 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του 3ου 8λεπτού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα αλλά θα μειώσει τώρα η Ματαρό. Πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί η Έμιλι Κέρνς έκανε το 13-11 και μένουν 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του 3ου 8λεπτού. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με ένα επιμέρους 6-3. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο το επιμέρους σκορ είναι 4-3 υπέρ της Ματαρό. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μπροστά με 2 γκολ. Βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη στον αγώνα. 4 γκολ η Ρέμερ για τη Ματαρό είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας της. 4 γκολ η Άμπι Άνδριους επίσης είναι η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Από ένα γκολ να έχουν πετύχει η Σάντα και η Βάσο πλευρή του. 3 γκολ η Φωτεινή Τριχά, 2 η Σιούτ και 2 η Νίνου. Αυτές είναι οι σκόρερ για τον Ολυμπιακό που είναι στην επίθεση. Έχει όλο τον χρόνο στο φινάλε της τρίτης περίοδου δικό του ο Ολυμπιακός. Η μπάλα είναι στα χέρια της Σέκουλιτς, θα δώσει την Άνδριους. Ξανά Σέκουλιτς, η Αμερικανίδα στην Αυστραλία εκ νέου. Η Άμπι Άνδριους θα πάρει το εξάμετρο, την μπάλα στο δοκάρι και το σκορ του 3ου 8λεπτού θα είναι Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να υπερασπιστούν αυτό το προβάδισμα το 2 γκολ στην τέταρτη περίοδο. Να υπάρχουν νεύρα. Εντάξει, αλλά τελειώνει η ένταση. Η Μυριοκεφαλιτέκη ήταν, δεν είδαμε πια η Ισπανίδα. Όπως και να έχει, τελείωσε η τρίτη περίοδος. Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Ένα ακόμη οκτάλεπτο για να μάθουμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκληση στο τελικό για 7η φορά στην ιστορία του. Άγγελε.
1: Ωραία, Βασίλη, πάρε τις ανάσεις σου, θα έρθουμε σε σένα. Έτοιμη η παράταση να ξεκινήσει στο ΆΚΑ. Γιάννη Κώστα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Telecom Center, για να ξεκινήσει η παράταση στο τέταρτο τελικό της GBL. Σκορ κανονικής διάρκειας 69-69. Ένα τρίποντο του Χουάντσο και ένα του Βεζένκοφ βρήκαν σίδερο. Αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους στον έξτρα χρόνο, στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Γόκαπ εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Μεγάλη εμφάνιση από τον Γόκαπ. Έχει 19 πόντους. Ασύλληπτη εμφάνιση με 3 στα 8 τρίποντα. 3 στα 9 έχει ο Φουρνιέ, 2 στα 8 Βεζένκοφ, 0 στα 6 ο Χουάντσο και βέβαια ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Ναν που έχει αποβληθεί εδώ και ώρα με 5 φάουλ, όπως έχει αποβληθεί και ο Ταρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό. Γκραντ είναι μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, πασάρει στον Χέις Ντέιβις, έμεινε μόνος του, εκτελεί και σκοράρει για 3. Ισοφαρίζει 72-72 ο Χέις Ντέιβις, φτάνει τώρα με κόπο στους 11 πόντους. Αλλά με καλά ποσοστά στα τρίποντα, 3 στα 4. 72-72. Στο πρώτο λεπτό της παράτασης, Era Sport, τέταρτος τελικός, GPL, Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ εκτελεί ευστοχή. 72-74. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Evan Φουρνιέ. Προχθές έπαιξε 37 λεπτά. Και αυτός ο φοβερός παίκτης αντέχει και στο ξύλο και βάζει μέχρι τώρα 22 πόντους στο Λιόπουλο στο lay-up. Άστοκος έρχεται με φόλο κάρφωμα ο Χουάντσο Ενάν Κόμετ για να εσωφαρίσει. 74-74. Ο Χουάντσο έχει 8 πόντους με 7 rebound. Δεν μπορεί να του πει κανείς ότι δεν προσπάθησε ή δεν προσπαθεί. Απλά είναι άστοχος με 0 στα 6 τρίποντα. Φουρνιέ, τον παρακολουθεί ο Γκραντ. Βεζένκοφ για τον walk-up. Τώρα τον παρακολουθεί πιο προσεκτικά ο Χουάντσο στο λέει από Φουρνιέ, άστοχος, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, καθώς από χέρι πράσινου έφυγε εκτός και μάλλον από τον Ντίνο Μίτογλου που έκοψε την μπάλα πάνω από το ύψος Στεφάνης, διότι παραμόνευε ο Μιλουτίνοφ και θα την έστελνε μέσα με ένα τυπ. 74-74, ισόπαλο σκορ 3 και 16 για να τελειώσει και η παράταση, θυμίζουμε κανονική διάρκεια 69-69, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γόκαπ, τον παρακολουθεί ο Χουάντσο και τώρα ο Χέις Ντέιβις στην αλλαγή. Ο Βεζέκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο, ούτε που πρόλαβε να τον δει ο Χουάντσο. Γύρισε ο Βεζέκοφ, πραγματικά εδώ ζήλεψε την κίνηση κόμπρα του Λαρετζάκη. Δεν το έκανε, αλλά χτύπησε σαν κόμπρα.
1: Ναι.
3: Τόσο γρήγορα ο Βεζένκοφ και μάλιστα βασιλική. 74-77 ο Τολιόπουλος πήγε να σκοράρει. Αναπήδηση μπάλα στο Στεφάνι, δεν το έκανε το χατήρι. Ριμπάουντ από τους Ερυθρόλευκους και ο Φουρνιέ τριπλάρει και μάλιστα συνιστά και ηρεμία στους συμπαίκτες του. Ποια θα είναι επιλογή, Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ προσποιείται. θα φτάσει με τα μπλοκ και θα σκοράρει 74-79 time από out. Το Σάσα Βεζένκοφ. Συν 5 για τον Ολυμπιακό με 3 και 2 δικούς του πόντους. Time out από τον Έρκιν Άταμαν. 2,5 λεπτά ακόμη. Είμαστε στα μισά της παράτασης. Και Γιάννη, πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Και από την Αγία Παρασκευή κατευθείαν στο Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη.
0: Επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό που προηγείται 13-11 της Ματαρό. Ακόμη 7 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Η Νίνου έχει την μπάλα στα χέρια. Μάλλον τριχά είναι. Θα δώσει στην Άντριους και η μπάλα στο δοκάρι. Αλλά το rebound το παίρνει για τον Ολυμπιακό η Νίνου. Έτσι λοιπόν έχει νέα 18 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Νέο ότι σφοντίνη τριχά στα μπλοκ και έξω. Παραμένει το Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Ακόμη 6 και 48 για το τέλος του ημιτελικού. Ολυμπιακός είχε αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ. Αλλά το μάτς είναι και εδώ στην κόψη του ξηραφιού. Θα λέγαμε από την έννοια ότι αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ δεν είναι ασφαλείας. Είναι σημαντικό, αλλά όχι ασφαλείας για τον Ολυμπιακό. Στην επίθεση είναι η Ματαρό. Οπότε θέλει, Άγγελε, παίρνει το λόγο όταν ξεκινήσει και πάλι.
1: Μένουμε μέσα σε ένα βασίλειο μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η παράταση.
0: Ωραία, λοιπόν, στην επίθεση είναι η Ματαρό, η μπάλα στα χέρια της Αβένιο, κάνει μια λόμπα στο δοκάρι, το ριμπάν θα το πάρει η Νίνου. Άρα κατοχή για τις Ερυθρόλευκες, ακόμη 6 και 15 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-11 και η Νίνου κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. Τριχά τώρα κρατά, δίνει στην Σέκουλιτς. Η Σέκουλη στο κέντρο της περιφέρειας, ακόμη 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Η Άμπι Άντριους, ξανά Σέκουλιτς, αλλάζει με την Άντριους, η μπάλα έχει πάει στη Σάντα, περιμένει κίνηση από συμπαικτριά της, θα δώσει εν τέλει στην Άντριους, πήγαν κίνηση στη Σέκουλη, πήγαν κίνηση στα 2 μέτρα, αλλά έκλεψαν οι Ισπανίδες. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει Ματαρό Ολυμπιακός 11-13, ακόμη 5 και 45 για το τέλος της αναμέτρησης.
1: Ωραία, λοιπόν. Ξεκίνησε Βασίλη, 5 και 47, 13-11 προηγείται ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Γιάννη Κώστα.
2: Άμεση απάντηση μετά το time out για τον Παναθηναϊκό με καλά του TJ Shorts 76-79, 2 και 20 για τη λήξη της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός απαντάει μετά τους 5 συνεχόμενους πόντους του Σάσα Βεζένκοφ.
3: Και άλλαξε και σχήμα διότι έβγαλε το Λιόπουλο και έβαλε Shorts.
2: Ναι. Ίσως
3: άρα
2: αυτό.
3: Άρα χάνει τρίποντο και κερδίζει σε ταχύτητα ίσως.
2: Ναι. Βέβαια πάλι εφόσον δεν υπάρχει ο Τζόζεφ στο σχήμα έτσι όπως τον έχει βάλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έχει δοθεί φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ από τον Γκραντ, αν είδα καλά. Δύο βολές στον Γάλλο Αστέρα του Ολυμπιακού. Ναι, είναι σπρόξιμο από πίσω, έτσι όπως διεισδύει ο Εβάν Φουρνιέ. Νομίζω ότι ξεσηκώνεται θύελα αντιδράσεις στο T-Center, καθώς βλέπει ο κόσμος την φάση στο Cube. Σε πρώτη όψη τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα γιατί κάνουν σύσκεψη οι διαιτητές.
3: Νομίζω δεν χρειάζεται σύσκεψη. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το σφύριγμα δεν μπορούν να το πάρουν πίσω.
2: Το γυρνάνε.
3: Για ποιο λόγο. Ο Άταμαν λέει ότι πήγε λοιπόν να πασάρει ο Φουρνιέ.
2: Ναι. Έχουμε μια απάντηση. Καθώς δεν ήταν το πέμπτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ήταν το τρίτο, πήγε στο τέταρτο. Άρα μάλλον.
1: Ωραία.
2: Ο Παναθηναϊκός
1: 76-79 μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
0: Απέκρουσε πέναλτι Σταματοπούλου στα 5 και 38. Το εκτέλεσε η Ρέμερ. Έτσι λοιπόν κράτησε τη διαφορά των δύο τερμάτων υπέρ της ομάδας της Ιωάννα Σταματοπούλου, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι και στην επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός, με την Σέκουλιτς να αφήνει στη Σάντα. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση ομάδας του Γιώργου Ντόσκα. Η Άντριος έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στα 2 μέτρα. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ από την Σέκουλιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε κίνα των Ισπανίδων. Ακόμη 4 και 50 για την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Ήταν πολύ σημαντική νωρίτερα η απόκρουση σε πέναλτι που εκτέλεσε η Ρέμερ από την Ιωάννα Σταματοπούλου. 11-13 λοιπόν το σκορ, 4 και 40. Στην επίθεση είναι οι Ισπανίδες με την Ρέμερ που νωρίτερα είπαμε έχασε το πέναλτι. Το είχε κερδίσει η ίδια. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανίδες. Ένα σούτ στο δοκάρι σκαστό και θα αποκρούσει και η Σταματοπούλου στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν ξανά η κατοχή είναι για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα που μπαίνουν στα τελευταία 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα του ημιτελικού, έχοντας αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων, ενώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν και την κόντρα. Βλέπουμε και αυτή την επίθεση και σου δίνω, Άγγελε, το λόγο. Η Στεφανία Σάντα θα κερδίσει ένα απλό φάουλ. Η Άντριους έχει την μπάλα στα χέρια. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης του Ολυμπιακού. Η Σέκουλιτς θα περάσει στην Νίνου. Εκείνη θα στοάρει. Θα αποκρούσει όμως η κολκίπερ της Ματαρό, η Μαρτίνα Τερέ. Έτσι λοιπόν 11-13 παραμένει το σκορ. Ακόμη 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Ξαναρχόμαστε σε σένα. Βγήκε τιμιγορία στο ΑΚΑ, Γιάννη και Κώστα.
2: Ναι, η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Δεν σφυρίχτηκε φάουλ για βολές. Οπότε τώρα Τώρα έχει δοθεί φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ. Δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Και από ό,τι είδα, νομίζω ότι από πλευράς, από πλευράς διαιτητών γίνεται παρατήρηση. Γίνεται παρατήρηση από πλευράς διαιτητών στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επιτελείο. Τώρα η μπάλα, δεν ξέρω που θα, στον walk-up, όχι στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ λοιπόν θα πάει στη γραμμή των βολών. 76-79. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 5 πόντους με 2 λεπτά να απομένουν στην παράταση. Απλά περιμένουμε να δούμε τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί φάουλ στον Φουρνιέ και υπάρχουν διαβουλεύσεις, Κώστα, ότι κάποιος από την αποστολή εκεί που είναι στη βασική γραμμή, κάτι ακούστηκε τώρα που εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το δω από πλευρά σε monitor. Βολές για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ να εκτελεί για να πάει τη διαφορά στους 5 πόντους. Φουρνιέ, αστοχή στην πρώτη. 76-79, παραμένει το σκορ εκεί. Η διαφορά στους 3 πόντους. Έχει την ευκαιρία να την πάει σε ένα παιχνίδι 2 κατοχών, στους 4. Φουρνιέ, 0-2. Γιατί είχε πανεμβολή το χέρι του Χέρις Ντέιβις. 76-79, σόρτς. Διεισδύει, όχι, σταματάει, ψάχνει στήριγμα, δεν το έχει, βρίσκει τον Τολιόπουλο. 10 ευρώ για την του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος τριμπλάρει κάτω τα πόδια, περνάει, κερδίζει φάουλ και βολές. Κερδίζει φάουλ και βολές από τον Σάσα Βεζένκοφ και ο TJ Shorts φωνάζει ότι υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ γιατί έχει συνεχιστεί η φάση μετά το φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ. Νομίζω ότι είναι υπερβολική. Από αυτό το πλάνο τώρα που είδαμε, δεν ξέρω. Πρέπει να το δουν οι διαιτητές. Αυτό τώρα θα συζητάνε. Υπάρχει ένα θέμα. Δύο βολές. Δύο βολές στον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Έγκυνα τα μεθονάζει για challenge. Δεν υπάρχει challenge. Θα έχει χρησιμοποιήσει όλα. Τολιόπουλο στην πρώτη βολή για να μειώσει το σκορ. Ευστοχή. 77-79. Στους δύο πόντους η διαφορά με τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει, να έχετε πια να πλησιάσει πλέον στον πόντο με τις βολές του Λιόπουλου. Ο διεθνής Έλληνας γκάρτ σκοράρει. 78-79. 1:44 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι σε απόσταση να πνοήσει. Ο Ολυμπιακός όμως έχει τον πρώτο λόγο. Walk-up. Κατεβάζει την μπάλα μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Βεζένκοφ γίνεται από τα screen. Η μπάλα βάζει στο Φουρνιέ. Εμείς μάτς απέναντι στο σόρτ. Έχασε την ισορροπία του μόνος του ο Εβάν Φουρνιέ. Και τώρα το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Διεισδύει, ψάχνει στήριγμα. Το Λιόπουλος δίνει στον Μίτογλου για τρεις. Είναι άστοχος rebound του Ερνάν Γκόμεθ. Όχι, την έσωσε. Και η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Έχει πατήσει τη βασική γραμμή. Ένα σουτ τριών πόντων το οποίο βρήκε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο με τον Ντίνο Μίτογλου. Βρήκε σίδερο.
3: Ήταν καλό σουτ από τον Μίτογλου.
2: Πολύ καλό ήταν.
3: Πολύ καλό, απλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. 78-79. 1:18 ακόμη για να τελειώσει η παράταση.
2: 78-79. Ακριβώς.
3: Walk-up για τον Φουρνιέ. Το μαρκάρει ο TJ Shorts. Και βγαίνει ο Χέις Ντέιβις στην αλλαγή. Walk-up για τον Μιλουτίνοφ. Walk-up. Ψάχνει τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά. Αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει. Περνά την κεντρική γραμμή αλλά τώρα φρενάρει διότι η άμυνα του Ολυμπιακού γύρισε. Είναι μπροστά το Μιλωτίνοφ που είναι 2-13. Ο Τολιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δίνει στον TJ Shorts. Σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Μίτογλου. Δέχεται μπλοκ από τον Μιλωτίνοφ και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές για τον Τίνο Μίτογλου. 78-79. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο ΆΚΑ, κυρίες και κύριοι. 37,9 δευτερόλεπτα. 78-79. Ο Τίνος Μίτογλου είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμες. Ο Μίτογλου μέχρι τώρα έχει σκοράρει 7 πόντους Έχει πάρει 4 rebound, έχει μία assist, αλλά έχει και 3 στις 3 βολές. Επομένως πάει στη γραμμή με 100% και βάζει την πρώτη. Ισοφαρίζει 79-79. Τρομερό θρίλερ. Το μεγαλύτερο θρίλερ στη σειρά, στα 4 παιχνίδια, είναι το σημερινό. Άλλωστε υπάρχει και παράταση, κανονική διάρκεια 69-69. Και ο Μίτογλου αστοχή, αλλά παίρνει το rebound. Πήγε όμως πολύ γρήγορα στην διεκδίκηση και οι διαιτητές σταματούν αυτή την προσπάθεια του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος αστόχησε, έπαιξε πολύ γρήγορα για να πάει να πάρει το rebound. Ο Έρκιν Άταμαν ζητάει εδώ challenge και νομίζω ότι οι διαιτητές, επειδή είναι και παράταση και τελειώνουν τα δευτερόλεπτα 37,9, έχουν κάθε δικαίωμα να ξαναδούν τη φάση για να σιγουρευτούν. Ο Πουρσανίδης εξηγεί στον Έρκιν Άταμαν και ο Τούρκος λέει, ότι η βολή του Μίτογλου βρήκε στεφάνι και μετά μπήκε να διεκδικήσει. Οι διαιτητές όμως είναι ανένδοτοι και είναι σίγουροι.
4: Έχει
3: για αυτό
4: στριχθεί.
3: Το σφύριγμα 79-79. Θα γίνει επαναφορά της μπάλας
4: 37,9
3: δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση με σκόρ ισόπαλο 79-79. Walk-up. Το παρακολουθεί ο Χουάντσο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασέρει στο Μιλουτίνοφ αρκετά μακριά, σχεδόν στο τρίποντο, για να παίξει με πλάτη με τον Μίτογλου. Ο Φουρνιέ δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Θα πάρει δύσκολο τρίποντο. Είναι άστοχος. Rebound από τον Κολιόπουλο με τρομερό πάθος. Και απομένουν τώρα 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. Τολιόπουλος. Για να δούμε ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Ο Τολιόπουλος έχει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και του μένουν 5 δευτερόλεπτα. Ο Τολιόπουλος θα πάει σε ένα σούτριον πόντων. Άστοχος. Ο Φουρνιέ θα πετάξει από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Ξανά παράταση. Δεύτερη παράταση με επιμέρους σκορ στον έξτρα χρόνο 10-10. Από 69-69 πήγαμε στο 79-79. Φοβερό θρίλερ. Δεν μπόρεσε ο Τολιόπουλος.
1: Το θρίλερ συνεχίζεται. Πάμε για τα τελευταία 46 δευτερόλεπτα στο Βασίλη
0: Μότση. Και να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος, Άγγελε, γιατί μετά θα πρέπει να κατέβω για αντιληπτικές υποχρεώσεις. 14-12 προηγείται ο Ολυμπιακός Ματαρό. Είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τελικό, καθώς υπολείπονται μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει και η τερματοφύλακας της Ματαρό, η Μαρτίνα Τερέ, η οποία είναι λοιπόν στην επίθεση. Θα δώσει την μπάλα δίπλα της, στα δεξιά της, στην Ρέμερ. Θα βγάλει την άμυνα Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Champions League για 7η φορά στην ιστορία του. Έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους. Θα ελπίσουμε να γίνουν 4 οι νικηφόροι μεθαύριο στις 10 το βράδυ απέναντι στην Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νικά τη Ματαρό με 14-12, έχοντας μια φοβερή δεύτερη περίοδο εκεί που πήρε προβάδισμα 3 γκολ και το διατήρησε μέχρι το τέλος. Έπαιξαν πολύ έξυπνα και με πάθος τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα και πήραν λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό. Ένα γκολ η Σάντα, 4 η Τριχά, 4 η Άντριος, 2 η Σιούτη, 2 η Νίνου, 1 η Πλευρίτου. Οι σκόρερ για τον Ολυμπιακό πανηγυρίζουν και εντός και εκτός της πισίνας οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα, όπως και περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εδώ στην κερκίδα του κολυμπητηρίου της Ξήρα. Ο Ολυμπιακός με νίκη 14-12 στον ημιτελικό επί της Ματαρό θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στη νίκη στα πέναλτι της Φερεντσβάρος επί της πρώην κατόχου του τροπέου Σαν Ανδρέου με 15-14, επαναλαμβάνω. 14-12 πάντως η νίκη του Ολυμπιακού σε 2 μέρες από τώρα, στις 10 το βράδυ ο τελικός, αύριο στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός των ανδρών με το Ολυμπιακού με την Προρέκο. Άγγελε, σου δίνω το λόγο.
1: Ωραία, αργότερα το τρίτο ημίχρονο, Βασίλη. Κάνετε τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και θα επανέλθουμε αργότερα σε 7. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό 14-12 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10, όπως ακούσατε από τον Βασίλη. Επιστρέφουμε στο Άκασε. Λίγο ξεκινάει η δεύτερη παράταση. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-79. Κώστα Γιάννη.
2: Στο glass floor του Telecom Center Athens είναι οι δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον Τολιόπουλο, τον Σόρτς, τον Μίτογλου, τον Ερνάν Γκόμεθ και τον Χέις Ντέιβις. Ο Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Βεζένκοφ. Σόρτς στην πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Μισ μάτς, έχει βγει έξω με τον Μιλουτίνοφ. Τον πέρασε, άφησε την μπάλα στο καλάθι και καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 81-79. Πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να απαντήσει με το walk-up. Βεζένκοφ με χέρι με το Φουρνιέ. Έχει μισμάτς αυτός με τον Σόρτς. Είναι πιο αργός, αλλά έχει ψωμετρική διαφορά τεράστια. Η πάσα στο walk-up. 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς ψάχνει τη λύση. Πετάει την μπάλα ο Γουόκαμπ στη λήξη του χρόνου. Σίδερο και έξω rebound του Μίτογλου. Με τον Σόρτς να κατεβάζει. Σε μια σκοτωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει σκορ. 81-79. Σόρτς. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. Ψάχνει στήριγμα ο Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρει μια απόβαση. Σόρτς επιλέγει να πιβοτάρει, σουτάρει από μέση απόσταση. Είναι εύστοχος. Τεράστιο καλάθι του TJ Σόρτς. 83-79. 3-50. Φουρνιέ θα αναλάβει το δύσκολο έργο τώρα. Φουρνιέ διεισδύει. Φουρνιέ καλάθι. Άμεση απάντηση από τον Γάλλο σούπερστάρ του Ολυμπιακού.
3: Πρόσεξε. Όλα τα καλάθια στη δεύτερη παράταση είναι από κοντά με lay-up. Δεν τολμούν στο τρίποντο. Εύκολα τουλάχιστον.
2: Με
3: δηλαδή,
2: εξαίρεση τα δύο τρίποντα που επέτυχε ο Γουόκαμπ και ο Χέις
3: Ντέιβις. Στην πρώτη,
2: στην πρώτη,
3: στην πρώτη παράταση.
2: Στην πρώτη παράταση.
3: Ακριβώς.
2: Σόρτς, σου τριών πόντων ελεύθερο. Είναι μέσα. Τεράστιο σου τριών πόντων από τον TJ Σόρτς. 86-81. Βάζει το δικό του λιθαράκι για να μετατρέψει τον Παναθηναϊκό νικητή στο Game 4. Γουόκαμπ, άστοχο σουτ μέσα από απόσταση Μιλουτίνοφ. Αστοχή και αυτός, rebound από τον Μίτογλου. Rebound χρυσάφι. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει περισσότερα ψυχικά αποθέματα στη δεύτερη παράταση.
3: Και momentum.
2: Και momentum. Τρία λεπτά. Σόρτς. Pick and roll με τον Μίτογλου. Ξανά mismatch. Δεν βολεύει τον Μιλουτίνοφ με αυτό το mismatch. Σόρτς. Διεισδύει. Μέση απόσταση σουτ. Η μπάλα βρίσκει με το ζόρι τη Στεφάνη. Rebound του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, συν 5 για τον Παναθηναϊκό, 86-81. 2-40, Φουρνιέ διεισδύει, Φουρνιέ αφήνει την μπάλα στο καλάθι.
3: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι έχει πρόβλημα στον αγώνα ο Λεσόρ και γι' αυτό το λόγο είναι έξω. Άρα ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού για τον Παναθηναϊκό. Πάντως η μάχη είναι τρομερή και από τις δύο ομάδες.
2: Ακριβώς, το Λιόπουλος ψάχνει να βρει στήριγμα, διεισδύει, φάουλ του Πίτερς, ο οποίος δεν είχε σωστή αμυντική ισορροπία, δεν είχε βάλει σωστά και τα πόδια του και αυτομάτως ο Βασίλης Τολιόπουλος κερδίζει βολές. Και να λοιπόν που ο Λεσόρ σφίγγει τα δόντια και μπαίνει μέσα για να βοηθήσει τον Μίτογλου.
3: Μα γι' αυτό οποίος σου λέω ότι μπορεί να το δίνει αυτό ο Παναθηναϊκός επίσημα, δηλαδή στην ενημέρωση, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια ένας πόνος, ας
2: δεν
3: πούμε,
2: υπάρχει, ναι.
3: Δεν σε κρατάει έξω.
2: Πρέπει να παίξει αναγκαστικά, ναι. Τολιόπουλος πριν είχε 2-2. Στο κρίσιμο σημείο, το ίδιο και τώρα. Αστοχή όμως. Προφανώς, όσο περνάει η ώρα και τα περιθώρια στενεύουν, δεν έχει σημασία ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 3. Η μπάλα ζυγίζει πάρα πολλά κιλά.
3: Και ο λόγος που παίζουν TJ Shorts με Grant, με το Λιόπουλο, είναι ότι Grant και Nan έχουν αποβληθεί με 5.
2: Ακριβώς. Μέσα η δεύτερη. 87-83. Όσοι έχουν σκορ, όσοι βρίσκουν σκορ τώρα στο match, θα έχουν τον πρώτο λόγο. Walk up. Στον Πίτερς, χέρι με χέρι. Αλλαγές στα σκριν του Παναθηναϊκού. Παπα-Νικολάου με μισμάτς με τον Τολιόπουλο. Δεν βλέπει το μισμάτς τώρα που έχει ο Φουρνιέ σου τριών πόντων. Πολύ δύσκολο. Έρμπολ, σέντρα και κερδίζει φάουλ ο Τολιόπουλος. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ προφανώς όσο περνάει η ώρα παίρνει περισσότερες ευθύνες, αλλά είναι εμβρασμό, είναι κουρασμένος, είναι καταπονημένος.
3: Λογικό, λογικό.
2: Οπότε αυτό το σουτ ήταν απελπιστικά κακό. Το Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία χωρίς να ζοριστεί να κερδίσει διαφορά ακόμα δύο κατοχών με μια γεμάτη βασικά διαφορά στους 6 πόντους. 87-83, time out, 1-59 πριν από τη λήξη.
1: Ωραία, 1-59 πριν το φινάλε, ναι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Όχι, οι διαφημίσεις θα μπουν στη λήξη, μένουμε σε εσάς.
3: Ωραία, 87-83, 1-59 για να τελειώσει και η δεύτερη παράταση. Θυμίζω, κανονική διάρκεια 69-69. Πρώτη παράταση 79-79. Είχαν οι ομάδες φυσικά, έτσι γίνεται πάντα, ευκαιρίες να πάρουν το μάτς με τελευταία σουτ. Στην κανονική διάρκεια ήταν ο Χέις Ντέιβις και ο Βεζένκοφ. Στην πρώτη παράταση ήταν ο Τολιόπουλος.
2: Σωστά.
3: Εντάξει, το τρίποντο από το κέντρο του Φουρνιά δεν πιάνεται.
2: Όχι.
3: Το κανονικό τρίποντο ήταν του Τολιόπουλου.
2: Αυτό.
3: Που προσπάθησε να παίξει με ταχύτητα απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πάντως ένα σουτέρ τριών πόντων φαίνεται ότι θα πάει στο τρίποντο. Δηλαδή, ενώ μπορούσε ο Τολιόπουλος να περάσει το Μιλουτίνοφ, ήταν καλή άμυνα από τον Σέρβο. Του έδωσε κατά κάποιο τρόπο λίγο χώρο να κάνει ένα step back και να εκτελέσει για τρεις. Αστόχησε ο Τολιόπουλος και τώρα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 87-83. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο και εδώ υπάρχει βέβαια και κούραση. Λογικό, η πρώτη ελεύθερη βολή άστοχη από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 87-83. Έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή. 89-83. Η διαφορά στους 5, 88-83, στους 5 για τον Παναθηναϊκό. Βεζέγκο για τον Φουρνιέ. Τον Μαρκάριο Σόρτς. Είναι και στο παρκή και ο Παπα-Νικολάου. Ο Φουρνιέ βλέπει διάδρομο. Πάει στο lay-up με ταμπλό. Θα αστοχίσει. Το σκορ παραμένει συν 5 για τον Παναθηναϊκό. 88-83. 1-38 ακόμη το Λιόπουλος. Ο Τολιόπουλος έξω από το τρίποντο τριμπλάρι. Θα πάρει σούτριον πόντων για να το τελειώσει και σκοράρει. 91-83 από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου. Σούτριον πόντων αρχηγός. Άστοχος rebound από τον Χέις Ντέιβις. Και κερδίζει και το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ. Η λογική λέει, όπως το έχω πει και το έχω προβλέψει, παρότι δεν είμαι καλός στις προβλέψεις, ότι θα πάμε σε 5 μάτς. Αυτό έλεγα τις προηγούμενες μέρες σε εκπομπές και μεταδόσεις, ότι η λογική πάντα λέει, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, που είναι δύο ισοδύναμες ομάδες, είναι δύο εισάξιες ομάδες στους τελικούς, ότι θα πάμε σε 5 μάτς. Βέβαια, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ήταν κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα εδώ μέσα, αλλά κάποιες λεπτομέρειες στήχησαν. Στο ερυθρόλευκο είναι τώρα αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις. 91-83.
2: Πραγματικά ένα μάτς το οποίο δεν μπορώ να πω ότι έχει παιχτεί το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του μπάσκετ, αλλά είναι ένα μάτς για σκληρά, για σκληρούς, για γερά νεύρα. Ευστοχή στη δεύτερη βολή ο Χέις Ντέιβις, κάνει το 93 και ο Ολυμπιακός φτιάχνει ένα μπασκετικό θαύμα. Να γυρίσει διαφορά 9 πόντων σε λιγότερο από 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Walk up στον Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ. Ελεύθερο σου τριών πόντων. Είναι άστοχος rebound του Λεσόρ. Και νομίζω πως εδώ η τελετή θα λήξει. Με τον Τολιόπουλο να κατεβαίνει και να περνάει το κέντρο. Αν εξαντλήσει το χρόνο, θα μένουν δύο κατοχές. Διαθέσιμες υπάρχουν βέβαια τρεις στους πόντους. Τολιόπουλος, φλότερ, αστοχή, rebound, Χουάντσο, Σόρτς. Επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός. Θα είναι νικητής σήμερα. Θα πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Σόρτς από μέση απόσταση είναι άστοχος. Rebound από τον Φουρνιέ. Προσπαθεί αυτός. Περνάει το κέντρο Φουρνιέ. Σουτάρει. Είναι εύστοχος. 92-86. Σόρτς το Λιόπουλος. Θέλει να περάσει το κέντρο αυτός. Το πέρασε. Φάουλ του Βεζένκοφ. Δύσκολα. 92-86. Ο Παναθηναϊκός πάει σε πέμπτο παιχνίδι τη σειρά. Game 5 είχαμε να δούμε από τη σεζόν 2023-24.
3: Ο Τολιόπουλος πήρε πολλές ευθύνες αφού αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Ναν και ανταποκρίθηκε και αυτός και ο Σόρτς. Κλειδιά για το παιχνίδι, αναμφισβήτητα. Τρομερή κούραση, τρομερή εξάντληση. Πρώτη ελεύθερη βολή μέσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο που έχει 11 πόντους. 13 έχει ο Σόρτς. 93-86. Και τώρα το σκορ θα παραμείνει, διότι αστόχησε στην δεύτερη ελεύθερη βολή ο Τολιόπουλος. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Πίτερς, δέχεται μπλοκ από τον Χουάντσο και κάπως έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι. 2-2 στη σειρά των τελικών. 93-86 στη δεύτερη παράταση. Έληξε το θρίλερ και το Σάββατο με ήλιο και όχι βράδυ. 6 ώρα το απόγευμα λόγω Μουντιάλ. Θα πάμε πρώτο Θεός στο ΣΕΦ για να μεταδώσουμε τον πέμπτο τελικό της GBL.
2: Ένα πολύ μεγάλο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δώσαν ρεσιτάλ σήμερα. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος ήταν ο νικητής του φετινού πρωταθλήματος, αλλά σήμερα δείξανε και οι δύο ομάδες για ποιο λόγο έχουν αυτούς τους παίκτες που έχουν, για ποιο λόγο θεωρούνται για πολλούς ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Θα σου πω τη γνώμη μου, ναι, ότι σήμερα όχι λόγω νίκης, αλλά πήρε ένα credit ο Παναθηναϊκός, διότι έπαιζε με μείον 3 τραυματίες και με μείον 2 guard για πάρα πολλή ώρα. Με Ναν δηλαδή και Grant. Θα πάνε και προς τους φίλους του Παναθηναϊκού οι παίκτες της ομάδας. Οι ερυθρόλευκοι από τη Φυσούνα πάνε προς τα αποδυτήρια. 93-86 και βέβαια θα το γιορτάσουν οι πράσινοι, θα το σκεφτούν ξανά και θα το ξαναδούν φυσικά το μάτς οι Ερυθρόλευκοι, διότι ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια, διότι κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.
1: Λοιπόν, ακούσουμε Μπαρτζόκα. Δηλώσεις Μπαρτζόκα.
5: Μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
6: Όπως και να έχει τώρα, ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
5: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο τεχνικός του Ολυμπιακού στον Αποστόλη 30 φίλου στις δηλώσεις αμέσως μετά το παιχνίδι. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Έργιν Αταμάν. Εμείς σας πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε διαφημίσεις, Αταμάν.
2: So I like to just congratulate to the players that they put the hustle for the for win the game, for don't let to take the title for Olympiacos in that court. Now is our time. We will go there to take title in their court. Of course, we can finish the game early also, but we miss a lot of shots, a lot of open shots with Hernan Gomez, with Jaren Grant, a lot of open shots. We miss our players, so Kendrick Nunn out, 5 fouls, so Jaren Grant out. But anyway, so with all the injury that we has, it's a great hustle to the all players. Some players play more than 40 minutes tonight. So we are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us, and we will go there to play the final and try to win the title. Anyway, it's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are a great team without many of the players.
3: Thank you very much, coach.
2: Thank you.
3: Λοιπόν, να στα πάρουμε με τη σειρά, γιατί ο Εργίνα Ταμάν είπε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες μαχητές σήμερα. Όσοι μπήκαν μέσα στο glass floor πάλεψαν, έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ. Έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργίνα Ταμάν. Διαφημίσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Ακούτε Era Sport.
1: Και εμείς να ακούσουμε τι λέει ο Τολιόπουλος στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
14: Πιστεύω ότι μείναμε στο πλάνο μας, είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες φορές και να πήγε κάτι στραβά, εμείς ήμασταν εκεί. Ακόμα και τον Ολυμπιακό πέρασε μπροστά με 4 πόντους, αντιδράσαμε γρήγορα. Δείξαμε οργανωτικό χαρακτήρα, δείξαμε ότι θέλουμε πολύ το πρωτάθλημα και γι' αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
15: Την κάνω σε σένα, αφορά εσένα, την ομάδα σου. Θα μπορούσα να την κάνω και στην άλλη ομάδα. Είναι τέλος σεζόν. Παίζετε κάθε δύο μέρες, είναι τέταρτο παιχνίδι. Σας έχει βγει κούραση ή αντέχετε μέχρι στιγμής?
14: Εντάξει, πιστεύω σίγουρα. Όλοι είμαστε και ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένοι. Όταν έχουν περάσει 10 μήνες, είναι φυσιολογικό να το νιώθεις αυτό. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξεχνάς την κούραση όταν παίζεις για ένα τίτλο, για ένα πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι όλοι νιώθουμε φρέσκοι και έτοιμοι να πολεμήσουμε.
15: Πάμε λίγο σε σένα. Πώς είναι να χάνεις βολή, ξανά βολή και μετά να δοκιμάζεις τρίποντο και να ευστοχείς?
14: Εντάξει, πιστεύω σε αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ, γίνομαι σίγουρα 30 χρονών φέτος. Έχω αποδείξει ότι δεν σκέφτομαι το τι έχει γίνει πριν. Το παρελθόν είναι για να τα αφήνουμε εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάμε πάντα το επόμενο play και ποτέ δεν έχω σκεφτεί να ζήσω τη στιγμή και να τη βιάσω από τα μαλλιά, όσο κρίσιμη κι αν είναι.
15: Και όπως λένε, ο σουτέρ σουτάρει ό,τι και να γίνει πριν.
14: Εννοείται αυτό. Αν η επιλογή είναι σωστή, πρέπει να σουτάρει.
15: Ωραία, και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πια έχουμε εμάς πρωταθλήματος, ό,τι και να γίνει.
14: Ναι.
15: Είστε στο 2-2, καθένας από τους δυο σας από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχει υπερασπιστεί την έδρα του. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη, γιατί μόλις τώρα τελειώσει το παιχνίδι, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω, η πρώτη σκέψη τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου.
14: Εντάξει, όπως όλοι, θα κάτσουμε από αύριο να δούμε το βίντεο, να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος, να δούμε πόσο σωστά παίξαμε σήμερα σε rebound και σκληράδα στην άμυνα και να είναι αυτό η βάση μας για να πάμε να κερδίσουμε το Σάββατο.
15: Και σε επίπεδο τραυματιών και απόντων, έχεις κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε να μας πεις?
14: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τις επόμενες δύο μέρες πώς θα είναι ο Τσέντι και ο Κώστας.
15: Γιατί τον Νίκο έχει τελειώσει η σεζόν.
14: Έχει τελειώσει. Ο Πάνος επίσης έκανε μια απίστευτη προσπάθεια με πάρα πολύ έντονους πόνους και έπαιξε και βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε όλοι αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά αυτά τα παιδιά.
15: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστώ.
15: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν,
15: και σε λίγο μαζί.
1: Από έναν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, τον Τολιόπουλο σήμερα, όπου αυτός μαζί με τον Σόρτς ήταν οι δύο πρωταγωνιστές. Πλέον όταν ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με αυτούς, προκειμένου οι πράσινοι να φτάσουν στη δεύτερη παράταση, στη νίκη με 93-86, στέλνοντας το παιχνίδι, στέλνοντας μάλλον τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο στην έδρα του Ολυμπιακού στις 6 το απόγευμα και φυσικά θα μεταδοθεί και από την ERA Sport και από την ERT 2 Sports. Λοιπόν, να δούμε κάποια στατιστικά. Νωρίτερα να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Ματαρό, η γυναικεία ομάδα 14-12 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 την Φερεντσβάρος. Ωραία, και πάμε αμέσως στον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος παραμένει στο ΑΚΑ. Έλα Κώστα.
16: Παρέα με τον Γιάννη Ροζή.
1: Α, είναι και ο Γιάννης εκεί, υπέροχα.
16: Δεύτερη παράταση.
1: Καιρό, είχαμε χρόνια να θυμηθούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
16: 93-86, είχαμε 10 χρόνια. Ακριβώς 10 χρόνια. Και αυτή τη φορά αναδεικνύεται νικητής ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Τολιόπουλο στη δημόσια τηλεόραση, να ξεκινήσουμε από αυτόν. Πήρε 11 πόντους από τον Τολιόπουλο με 2 στα 5 τρίποντα, 4 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 0 λάθη από τον Τολιόπουλο στα 20 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα που έπαιξε, καθώς αποβλήθηκε με 5 φάουλο Κέντρικ Ναν, που πρόλαβε να βάλει 23 πόντους σε 25,5 λεπτά με 5 στα 8 τρίποντα. 12 ο Χέις Ντέιβις, 5 ο Γκραντ, ο οποίος έκανε πολύ περισσότερα από αυτό που δείχνει η στατιστική του, δηλαδή 5 πόντοι και 4 rebound. Έπαιξε 36 λεπτά όταν αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Είχε βγάλει τρομερές άμυνες, έβαλε πολύ σημαντικά καλάθια. 1 στα 4 τρίποντα από τον Τζέριαν Γκραντ, πραγματικά ήταν συγκινητικός. Από 8 ο Λεσόρ με το Χουάντσο, ο Χουάντσο μάλιστα είχε και 10 rebound, ο Λεσόρ 8, και παρά τον τραυματισμό του ξαναμπήκε στο παιχνίδι. 13 από τον TJ Shorts με 4 assist, 5 ο Καλετζάκης που και αυτός προσπάθησε, και δεν αγωνίστηκαν Σαμοντούροφ και Κουζέλογλου, ενώ ο Ντίνος Μίτογλου είχε 8 πόντους με 8 rebound για τον Παναθηναϊκό. Γιάννη, βλέπω πολλά rebound και θέλω να τα μετρήσω λίγο συνολικά. 49-38 ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό σήμερα στα rebound. Πολύ σημαντική η αριθμή αυτή, διότι είδα, και γι' αυτό έσπευσα να δω τα συνολικά, ότι αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 8 rebound, 10, 8, 7, ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή πολλοί παίκτες έδωσαν μάχη τρομερή στα rebound.
17: Πήγανε πάνω στην μπάλα στο σημερινό παιχνίδι, σε εξαίρεση με τα προηγούμενα τρία, τα οποία ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο. Σύντο ότι υπάρχει και ο Χουάντσο.
16: Ο Μιλουτίνοφ, για παράδειγμα, σήμερα πήρε 7. Ήταν ο top rebounder, όχι, ο Φουρνιέ είχε 8 για τον Ολυμπιακό.
17: Παντού ήταν ο Φουρνιές σήμερα. Όντως, σε κάθε σημείο του glass floor έκανε τα πάντα.
16: Να ξεκινήσουμε για ένα από αυτόν και θα πάμε στο σχόλιο μετά. 29 ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό με 4 στα 12 τρίποντα. Είχε όμως και 4 λάθη. Του βγήκε η κούραση. Είπε και ο Μπαρτζόκας ότι εκεί που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με συν 5 δεν είχε το καθαρό μυαλό να το τελειώσει το μάτς στην πρώτη παράταση. Όταν με τους 5 συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ προηγήθηκε 79-74 στα μισά της πρώτης παράτασης. 19 από τον Γουόκα που είχε 3 στα 9 τρίποντα, μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό. 14 ο Βεζένκοφ με 3 στα 10 τρίποντα, 6 rebound, 3 assist. 7 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Μιλουτίνοφ με 7 rebound. Δεν είχε χώρο να εκτελέσει καλύτερα ο Μιλουτίνοφ στην επίθεση. Και γενικώς, εντάξει, όταν παίζει ένας τέτοιος παίκτης 2-13, 39,5 λεπτά. Είναι λογικό ότι υπάρχει και αφόρητη κούραση. Μια βολή ο Γουόρντ που ήταν πολύ άοσμο σήμερα με 0 στα 4 σουτ. Δεν αγωνίστηκαν Λαρετζάκης Νετζίπογλου. Ο Ντόρσεϊ στην επιστροφή του έπαιξε 10 λεπτά όλα και όλα. Φάνηκε ότι ήταν εκτός ρυθμού. Είχε 4 πόντους με ένα στα 2 τρίποντα.
17: Και καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν τον έβαλε σε όλο το παιχνίδι.
16: 4 ο Πίτερς με 4 rebound. 2 ο Τζόζεφ, 2 και ο Τζόουνς. Γενικά άστοχη ερυθρόλευκη με 13 στα 44 τρίποντα. Δηλαδή στα ποσοστά τους είναι 29%. Λίγο καλύτερη πράσινη 12 στα 13 με 36%. Στις βολές 27-23 οι βολές για τον Παναθηναϊκό, 19-27 με 17-23. Στα rebound όπως είπαμε 49-38, assist ισοπαλία 16-16. 5-6 τα κλεψίματα, 2-1 οι τάπες και 12-11 τα λάθη, αρκετά χαμηλά για μάτς 50 λεπτών. 40 της κανονικής διάρκειας και 2 παρατάσεις.
17: Εντάξει, σήμερα κέρδισε αυτούς που στο τέλος το ήθελε πιο πολύ εγώ πιστεύω.
16: Και στην αρχή.
17: Ναι.
16: Δηλαδή το ήθελε πιο πολύ διότι ήταν τελευταίο μάτς τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό αν έχανε.
17: Ακριβώς.
16: Δηλαδή δεν είχε άλλο περιθώριο. Ο Ολυμπιακός που έχασε σήμερα δεν είναι το τελευταίο του μάτς. Έχει και στην έδρα το Σάββατο.
17: Απλά τώρα επειδή η σειρά πηγαίνει στο πέμπτο παιχνίδι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση το τι έχει γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο ΣΕΦ ή τι γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο T-Center.
16: Είναι θα σου πω που έχει σχέση όμως στους τραυματισμούς. Και στην ενέργεια και στην κούραση, γιατί είναι το μάτς, βέβαια είναι σε περισσότερες μέρες, δεν είναι σε δύο μέρες. Okay. Δεν είναι Παρασκευή, είναι Σάββατο, είναι σε τρεις μέρες. Αλλά σκέψου ότι θα δώσουν μάχη βέβαια πάλι οι πράσινοι τραυματίες, δηλαδή ο Όσμαν Σλούκας. Ο Ρογκαβόπουλος εννοείται ότι χάνει όλη τη σεζόν, την υπόλοιπη και ένα μήνα θα είναι εκτός με την Πελματιέα. Ο Λεσόρ είχε μικρονοχλήσει, αλλά θα παίξει φυσικά. Αλλά όπως και να έχει, είναι πιο λαβωμένος ο Παναθηναϊκός.
17: Και οι δυο ομάδες θα πάνε με ένα κλειστό rotation, εγώ πιστεύω, στο τέλος. Στο πέμπτο παιχνίδι. Μπορεί. Οπότε θα δούμε συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν και προφανώς επειδή είναι Game 5, είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες λύσεις. Το είδαμε και σήμερα αυτό.
16: Εκτιμώ ότι αν δεν πονούσε, γιατί ξέρεις, την προηγούμενη φορά, ας πούμε, προχθές, είπαμε ότι.
1: Κώστα και Γιάννη, τύπωση. Για να ακούσουμε δηλώσεις Μήτογλου στον Γιάννη Νάτου.
18: Αρνηθήκατε να χάσετε.
19: Να δώσω καταρχάς πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου και σε όλο το staff, γιατί πραγματικά κατάθεσαμε ψυχή σήμερα. Δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός. Θεωρώ ότι όλη η ενέργεια που μας έδωσε, ειδικά στο τέλος, ήταν φοβερή. Να σταθώ γενικά ότι και πάρα πολλά plays δεν μας βγήκαν, έτσι. Αλλά εμείς δεν επιμείναμε εκεί πέρα. Δείξαμε πόσο καλοί παίχτες είμαστε. Δεν το βάλαμε πολύ κάτω και δυστυχώς ήρθαν ακόμα κάποιες άτυχες στιγμές με τραυματισμούς κάποιων παιδιών. Αλλά εμείς ήμασταν εκεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους παίκτες μου και την ομάδα μου.
20: Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστήκατε χωρίς Οσμάν, Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο. Στη διάρκεια Λεσόρ και Γαλαϊτζάκης αντιμετώπισαν πρόβλημα. Πού βρήκατε τις δυνάμεις?
19: Είναι το πόσο θέλεις. Εδώ κρίνεται ένας τίτλος. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάναμε τα πάντα για να μην έρθει και να πάρει την νίκη στην έδρα μας. Οπότε όλο αυτό σε χτυπάει πάρα πολύ στον εγωισμό. Είμαστε επαγγελματίες παίχτες. Γενικά όλοι οι αθλητές νευριάζουν πάρα πολύ όταν τους χτυπάει στον εγωισμό. Οπότε θεωρώ ήταν και ένα έξτρα κίνητρο. Και όλοι ξέρουμε τι σημασία έχει, τι έχουν αυτοί οι τελικοί και αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ αυτό παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
20: Κάποια στιγμή χάνεται και τον Ναν στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και τον Γκραντ στην πρώτη παράταση. Πώς...
19: Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αποβλήθηκαν. Οπότε έπρεπε να βρούμε λύσεις για να συνεχίσουμε να καλύψουμε τα κενά τους. Χαίρομαι που όποιος μπήκε στο γήπεδο ήταν έτοιμος. Είχε ενέργεια. Κάλυψε πάρα πολύ καλά το κενό τους. τίποτα, να ξεκουραστούμε. Και μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι Game 5 στην έδρα τους.
20: Και βέβαια από εκεί πέρα Game 5, ένα παιχνίδι, ένας τίτλος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
19: Ναι, πιστεύω θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί θα είναι ταυτόχρονα και πολύ κουραστικό ψυχολογικά, ψυχικά και σωματικά για όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κριθεί ο τίτλος της χρονιάς. Να ξεκουραστούμε τώρα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
20: Συγχαρητήρια.
19: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Ντίνο Μίτογλου. Επανέρχομαι, Κώστα και Γιάννη, σε εσάς.
17: Ναι.

0: Όταν ειδικά πάει τόσο κοντά, μικρές λεπτομέρειες και είναι το παιχνίδι και δυστυχώς δεν ήταν υπέρ μας.
1: Είναι σειρά τελικών, πηγαίνουμε στο πέμπτο μάτς. Εκεί τι εικόνα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στον στόχο που είναι ο τίτλος?
0: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη το rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound, και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
1: Ακούγεται πολύ συχνά, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, ότι πλέον οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Τελικά φαίνεται ότι παίζουν το ρόλο τους και μάλιστα σημαντικό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε δει break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
1: Ακουγόταν, λεγόταν, φαινόταν μέχρι ένα σημείο ότι είχατε ψυχολογικά αδειάσει μετά την επιτυχία της EuroLeague. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα τώρα σας βοηθάει να βρείτε την πνευματική σας πρώτα απ' όλα ηρεμία?
0: Κοίτα, νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο. Βλέπετε πόσοι τραυματισμοί υπάρχουν και για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας. Είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι. Και όπως είπα, μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Κώστα, Γιάννη, ο λόγος και πάλι σε εσάς. Ακούσαμε και από τον Βεζένκοφ, όπως και ο Μίτογλου, όπως και ο Λιόπουλος, όπως όλοι, να στέκονται στο ποιος το θέλει πιο πολύ και στο πόσο δυνατή. Και σε Ρέλη θα ακούσουμε τώρα.
3: Τι ερώτηση σας έκανα? Πρέπει να έχετε μετά τον δεύτερο τελικό να έχετε ατσάλινα νεύρα, σιδερένιο στο μάχη, αλλά επειδή είστε μηχανικός, μάλλον ήταν από τιτάνιο όλα αυτά, έτσι?
4: Okay, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά, νομίζω στα τρία χρόνια που βρισκόμαστε εδώ πέρα ήταν

0: πάρα πολύ τη ρακέτα. Είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει τον αντίπαλο. Το βασικό για μας είναι να προστατεύουμε κι εμείς. Μετά από κάθε άστοχο σου του Ολυμπιακού, τα rebound, δεν έχω δει ακόμα τη στατιστική. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε.
1: 8 επιθετικά rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 8, ναι.
0: Είναι, το νούμερο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μικρό.
2: 34-15 και είχε, 38.
0: Και είχε 5 στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω. Ναι. Οπότε φανταστείτε ότι παίξαμε άλλα 30 λεπτά και καταφέραμε και κρατήσαμε τα κέντα. Για μας νομίζω είναι το κλειδί αυτό σε κάθε παιχνίδι, ό,τι και αν συμβαίνει μέσα στον αγώνα, το να μην δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό και να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί πάνω στην μπάλα και να κλείνουμε και εμείς τη ρακέτα μας. Τώρα από εκεί και πέρα φτάσαμε τη σειρά στο 2-2. Εδώ που ήρθαν τα πράγματα, είναι σημαντικό για μας να βάλουμε πίεση στον Ολυμπιακό, στο σεφ, να είμαστε εκεί πάρα πολύ σκληροί. Να είμαστε συνέχεια μέσα στον αγώνα, να μην τον αφήσουμε να νιώσει καθόλου μέσα στον αγώνα καλά και να κοιτάξουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Ανάμεσα στους παίκτες που αναφέρατε, εγώ ήθελα να προσθέσω και τον Καλαϊτζάκη. Ήταν έσω έτοιμος πραγματικά και στα σημεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν και αυτός ένας παίκτης που βοήθησε να προχωρήσει το play του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Προφανώς. Ήταν και αυτός έτοιμος. Ο Παναγιώτης είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίας. Μπορεί να μην φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό και να μην ακούγεται ότι είναι τραυματίας. Είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίας και παλεύει πάρα πολύ το παιδί να μπει μέσα στην ομάδα και να παίξει και να βρει λίγο χρόνο. Σήμερα πάλι έπαιζε τραυματίας. Την τελευταία φορά που μπήκε σχεδόν, αν παρατηρήσετε, αν δείτε το παιχνίδι, θα δείτε ότι κούτσενε. Όλοι έχουν υπερβάλει αυτό, γι' αυτό το είπα πριν. Και ο Ντίνος ακόμα όταν μπήκε, άνοιξε τους χώρους, άνοιξε το γήπεδο στην επίθεση, ακόμα και όταν δεν είχε την μπάλα και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο τον Σόρτς να βρει κάποια καλάθια που ήταν καθοριστικά. Όλα τα παιδιά όμως δεν χρειάζεται να πούμε.
2: Ναι, δεν μπαίνω στο ένας-ένας, αλλά κάθε... θα μου επιτρέψετε.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Σερέλη. Να πάμε στους συναδέλφους στο ΆΚΑ για να ολοκληρώσει ο Κώστας και ο Γιάννης. Βεβαίως, ό,τι δηλώσεις γίνουν εδώ θα τις ακούσετε. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων μαζί.
4: Λοιπόν, βεβαίως, ναι, ο Γιάννης Ροζής αποχώρησε για να πάει κάτω στα αποδυτήρια για τις δηλώσεις για το ΕΡΤ Sports, εννοείται, γιατί υπάρχει δουλειά και στο site της ΕΡΤ, εννοείται. Όσον αφορά τώρα μία λεπτομέρεια, το 2016, 30 Μαΐου, είχαμε πάλι τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεύτερη παράταση, ήταν εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη, που έφερε την νίκη στον Ολυμπιακό και τον τίτλο με 81-82. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, δεύτερη παράταση πάλι, αλλά 10 Ιουνίου του 26, χαμογελάει ο Παναθηναϊκός. Συνεπώς είναι παιχνίδια που γράφονται στην ιστορία με δύο παρατάσεις. Θυμίζω, η κανονική διάρκεια 69-69. Ισοφάρισε ο Χέις Ντέιβις και τελείωσε το παιχνίδι 69-69. Αμέσως μετά προηγείται ο Ολυμπιακός με 5, 74-79 με 3 πόντους και 2 του Σάσα Βαζένκοφ. Κλείνει η πρώτη παράταση 79-79, είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στη δεύτερη παράταση το momentum ήταν πράσινο. Οι πράσινοι προηγήθηκαν ακόμα και με 9 πόντους κάποια
3: Νομίζω
4: στιγμή.
3: Νομίζω ότι στη δεύτερη παράταση ο Σόρτς ήταν ο καθοριστικός παίκτης, Κώστα.
4: Ο Σόρτς ήταν σίγουρα ένας από τους καθοριστικούς. Και ο Λιόπουλος, βγήκαν μπροστά αυτοί οι δύο παίκτες που ουσιαστικά, να το πω έτσι όπως αισθάνομαι και χωρίς να το στρογγυλέψω, δεν ήταν και τόσο της εμπιστοσύνης του Έργιν Άταμαν κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά λόγω των προβλημάτων, τραυματισμών, αλλά και των δύο αποβολών με 5 φάουλ του Κέντρικ Νάν και του Τζέριαν Γκραντ, βγήκαν μπροστά σε κρίσιμο σημείο, έδωσαν τις απαντήσεις τους, έδειξαν ότι είναι ικανότατοι να πάρουν παιχνίδια και ακόμα και ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έτσι έβαλαν πολύ μεγάλο λιθαράκι και οι δυο τους, και ο Τολιόπουλος αλλά και ο Σόρτς, ώστε να γίνει το 2-2 στη σειρά των τελικών. Κάτι άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε, είναι η αλήθεια, προς το παρόν τουλάχιστον. Πολλές δηλώσεις, μπορεί να έχουμε και άλλα από τη δημόσια τηλεόραση αλλά και αργότερα. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ, ηρεμία, ψυχραιμία, διότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι. Έχω την αίσθηση ότι και η πολύ καυτή έδρα βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2. Δεν ήταν μόνο έργο παικτών και προπονητών. Ήταν μια συγκινητική προσπάθεια λόγω των τραυματισμών τριών βασικών παικτών, τους Λούκα, του Όσμαν και του Ρογκαβόπουλου, όμως όσοι έπαιξαν σε συνδυασμό με την οστική δύναμη που ερχόταν από τις κερκίδες του Telecom Center, όλα αυτά βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2. Εννοείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το πρωτάθλημα το τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια στην έδρα του το Σάββατο το βραδάκι. 6 ώρα το τζάμπολ, η Ερασπορ θα είναι
3: βραδάκι,
4: εκεί.
3: Βραδάκι, απογευματάκι, Κώστα, μόνος σου το είπες. Ο πρωταθλητής θα είναι με ήλιο.

0: σήμερα.
1: Εγώ είπα βραδάκι, θα τελειώσουμε. Δεν είπα πότε θα αρχίσουμε.
0: Άτσι, μπράβο.
1: Θα αρχίσουμε με ήλιο, απόγευμα. Και θα τελειώσουμε βραδάκι. Με ήλιο. 9 η ώρα ο ήλιος έχει ξεφύγει. Αλλά εκεί υπολογίζω ότι θα φτάσουμε.
0: Θα φτάσουμε 9, λες.
1: Μα να σου πω κάτι, τα παιχνίδια πλέον κρατάνε 2,5 ώρες και παραπάνω. Εντάξει, τώρα είχαμε και δύο παρατάσεις.
0: Ναι, εντάξει,
1: ξεκινήσαμε σήμερα, ξέρεις τώρα, ξεκινήσαμε 9 και τελείωσε το μάτς
0: 11 και 4 περίπου. 11 και 4, μετά τις και 4.
1: Οπότε, Άγγελε, καλό βράδυ από
0: καλό βράδυ, Κώστα.
1: Και τα ξαναλέμε αύριο σε εκπομπές της Ερασπορ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ και στο Γιάννη Ροζή, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννης Ροζής, οι συνάδελφοι που έκαναν την περιγραφή. Να επανέλθουμε να ακούσουμε ακόμα ένα μέρος των δηλώσεων του Χρήστου Σερέλη, του βοηθού του Αταμάν.
2: Μετά στην έδρα του, και επειδή στην έδρα του κρίνει το πρωτάθλημα, θα έχει πολύ περισσότερο πάθος από ό,τι ενδεχομένως να έχει εκτός έδρας, ή θα προσπαθήσει να βάλει και άλλο πάθος για να μας πιέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς πώς θα είμαστε, πώς θα μπούμε στον αγώνα, να μην κάνουμε, θα έλεγα, φτηνά λάθη, ώστε να δώσουμε μέσα στο γήπεδο εύκολους πόντους στην ομάδα για να νιώσει καλύτερα, να έχει καλύτερη ψυχολογία και να βάλει και τον κόσμο στον αγώνα. Και από εκεί πέρα θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μπορεί να γίνει κουραστικός. Συγγνώμη, αλλά είναι κλειδί για αυτή τη σειρά. Να μην δώσουμε σε κάθε άστοχο σούτ του Ολυμπιακού τη δυνατότητα να κάνει δεύτερη και τρίτη επίθεση, ώστε να σκοράρει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, Βλάντο, αν θες να πεις κάτι στον coach.
4: Ό,τι είπα και την προηγούμενη φορά, συγχαρητήρια που κάθε φορά κάθεται εδώ και τα λέει, είναι εξαιρετικό.
2: Να σε καλά.
3: Και
2: καλά.
3: Πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία καλή στον πέμπτο τελικό.
2: Λοιπόν,
3: δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι.
0: Αυτά και από τον Χρήστο Σερέλη, τον βοηθό του Αταμάν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sports και φυσικά από την ΕΡΑ Sport. Ο νικητής θα είναι και πρωταθλητής Ελλάδας.

0: to the end of the day, the clock. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τα αποτελέσματα των πέμπτων παιχνιδιών στο ΣΕΦ. Ξεκινάμε από το μακρινό 1994, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 70-65. Πάμε στο 95, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 45-44. Πάμε στο 96, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 73-38. Και πάμε στο 99, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 53-62. Πάμε στο 2012 μετά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Και τελειώνουμε με το 2017, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-66. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες εναντί 2 του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, το τέταρτο τελικό, και πάμε στον Βασίλη Μότση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, κέρδισε με 14-12 τη Ματαρό, και στον τελικό του Champions League στις γυναίκες την Παρασκευή στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος. Βασίλη, ο Βασίλης Μότσης είναι κοντά μας. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν, Άγγελε, τα γόλια του Ολυμπιακού πήγαν αποφασισμένα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, και παρά το γεγονός ότι το σκορ πήγε ψηλά στο πρώτο οκτάλεπτο, έφεραν το μάτι τα μέτρα τους από το δεύτερο, και έπειτα νομίζω ότι έλεγξαν απόλυτα το ρυθμό. Και θα μας το πει καλύτερα αυτό και στην Ασιούτη, που πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με λόμπα στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου για να δώσει διαφορά 3 γκολ στην ομάδα της Φυσίνας. Συγχαρητήρια για την πρώτη στο τελικό, καταρχάς, μεγάλη επιτυχία. Πού κρίθηκε?
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι κάναμε γενικά ένα καλό παιχνίδι. Ίσως φάγαμε κάποια λίγο εύκολα γκολ, αλλά γενικότερα η άμυνά μας ήταν πολύ καλή. Επιθετικά είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και μπορώ να πω ότι το θέλαμε πολύ, γι' αυτό και έγινε.
1: Φάνηκε αυτό και φάνηκε και από τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όταν με το που πήρατε το τίτλο του Double, γυρίσατε κατευθείαν. Να πω ότι πατήσατε το κουμπί για να μπείτε σε διάθεση Final Four.
2: Ναι, έτσι είναι αυτά. Καταφέραμε και πετύχαμε τους δύο χώριους στόχους. Οπότε κατευθείαν στραφήκαμε σε αυτό. Είχαμε πολύ λίγες μέρες να προετοιμαστούμε και πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς. Και είμαστε εδώ.
1: Δύο μέρες λοιπόν από τώρα με τη Φερεντσβάρος, στην οποία παίζει και η ελευθερία πλευρή, δεν υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Τι θεωρείς θα πρέπει να εμφανίσετε στη πισίνα για να κάνετε δικό σας τον τρόπο?
2: Πάρα πολύ καλή άμυνα και ψυχή, που έχουμε και τα δύο. Απλά πρέπει να τα βγάλουμε στο νερό και θα καταφέρουμε.
1: Ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί δηλαδή με τη Φερεντσβάρος να μην γίνεται τόσο πάρα πολύ, αλλά οι περισσότερες είναι και μέλη της Εθνικής Ουγγαρίας, την οποία και η εθνική μας θα πηγαίνει καλά, μπορώ να πω, σε περισσότερο. Άρα δεν φοβάστε κάτι? Είναι καθαρά. Εντάξει, είναι καλή ομάδα προφανώς, αλλά είναι και στο δικό σας σχέδιο.
2: Εδώ που φτάσαμε δεν φοβόμαστε τίποτα και καμία ομάδα. Όλα κρίνονται από εμάς. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πρώτα αμυντικά και μετά επιθετικά, και θα πάει όπως πρέπει.
1: Μια τελευταία ερώτηση για τον κόσμο. Περίπου 300 ήταν οι φίλοι σήμερα. Το γιορτάσατε στο τέλος μαζί τους. Σας δίνει δύναμη η παρουσία του?
2: Ναι, ναι, είναι πραγματικά τρομερή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και εδώ μαζί μας, είναι παντού μαζί μας. Σίγουρα μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια μέσα στον αγώνα, γιατί όταν βγάζουμε μια άμυνα, μια καλή επίθεση, είναι πάντα εκεί και φωνάζουν και μας ενσυχώνουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα παλέψουμε για την Κούπα για να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς.
1: Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ιστορικού γεγονότος ότι είναι για πρώτη φορά τα Final Four των ανδρών και των γυναικών μαζί. Έτσι, αύριο θα δείτε και τους άντρες, αν που καταφέρετε και την έχετε βραδινή προπόνηση. Μια ευχή για εκείνους, και πόσο ωραίο είναι αυτό που γίνονται αυτά τα δύο Final Four μαζί?
2: Πιστεύω είναι πολύ ωραίο, ιδίως για εμάς και τη Φερεντσβάρος, που έχουν περάσει και οι αντρικές και οι γυναικείες ομάδες. Μπορούν και οι φίλοι να τα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά έχουμε στους άντρες να περάσουν. Έχουν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα θέλουμε να είμαστε και δύο ομάδες στο τελικό, και γιατί όχι να κατακτήσουμε και τα τρόπια.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Και ας είναι και η τελική Ολυμπιακός Φερεντσβάρος.
2: Ναι,
1: να πάρει και Ολυμπιακός.
2: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούσατε λοιπόν την Χριστίνα Σιώτη. Την ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Βεβαίως, και που μας περίμενε κιόλας, είχε την υπομονή, μας περιμένει, Βασίλη.
1: Είμαστε τυχεροί, Άγγελε, γιατί τώρα είμαστε ακόμα εδώ στο κολυμπητήριο, γιατί τώρα που φεύγαμε από χωρί και η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι εδώ 11 παρά 10 και 12 παρά 10. Υπάρχει μια ώρα διαφορά. Εντάξει, ήταν πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Αυτό που είπε και ο Γιώργος Δόσκος νωρίτερα, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, είναι ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, μάλλον να το πω έτσι, από την επίθεση της ομάδας του. Διότι όντως το σκορ πήγε ψηλά, αλλά ο Ολυμπιακός λειτουργήσε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Έβγαλε πολύ ωραίες συνεργασίες μπροστά και ένα επιμέρους 6-3 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Κατάφερε να πάρει μια διαφορά 3 γκολ υπέρ του. Στην πραγματικότητα έλεγξε το παιχνίδι, ακόμα και όταν μείωσε η Σαν Ανδρέου. Σε κάποια στιγμή στο τρίτο οκτάλεπτο στο γκολ, πάλι ήταν άμεση η αντίδραση των παικτριών του Γιώργου Ντόσκα. Η διαφορά πήγε ξανά στα 3 γκολ. Ήταν και στα δύο μέχρι λίγο πριν το φινάλε, όπως κέρδισε δηλαδή το παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι άφησε περιθώριο ο Ολυμπιακός στη Ματαρό να ελπίζει ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς. Και στο τέλος, όταν χρειάστηκε να βγουν οι κρίσιμες άμυνες, βγήκαν. Ιωάννος Σταματοπούλου έπιασε πέναλτι επίσης με τα δύο γκολ, με τη διαφορά στα δύο γκολ, σχεδόν στα μισά του τέταρτου καλέπτου. Και νομίζω ότι όλα κύλησαν όπως το είχαν προγραμματίσει, δηλαδή και προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Δόσκας και οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι για 7η φορά στην ιστορία του σε επίπεδο γυναικών στο τελικό Champions League. Θα διεκδικήσει το τέταρτο του τρόπαιο. Όλα αυτά έχουν έρθει από το 2015 και έπειτα. Δύο φορές στον Πειραιά, μία στην Ουγγαρία. Ήρθε η ώρα και της Μάλτας, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ αποφασισμένες παίκτες των Ερυθρολεύκων για να κάνουν δικό τους το τρόπαιο. Βέβαια, απέναντί τους είναι η Φερεντσβάρος. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2017 σε γυναίκες, αλλά έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Πραγματικά.
0: Αγγλική
1: δηλαδή,
0: ομάδα, Βασίλη, δεν γίνεται να μην έχει.
1: Έχει δίκιο, αλλά στις γυναίκες δεν ήταν δυνατή η Φερεντσβάρος. Είναι η πρώτη παρουσία σε τελικό Champions League, δεύτερο συνεχόμενο Final Four. Σίγουρα όμως διαθέτει έμπειρες παίκτες. Δηλαδή έχει σχεδόν τη μισή εθνική Ουγγαρία στη τάξη της. Την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία ήταν κορυφαία σήμερα. Έτυχε 4 γκολ, είχε δώσει μια καθοριστική assist. Και γενικώ ήταν πρωταγωνίστρια για την ομάδα της. Και μάλιστα η Φερεντσβάρος επέστρεψε και από διαφορά τριών γκολ εις βάρος. Ενικώντας τα πέναλτι την περσινή κάτοχο τρόπαιο του Σαν Ανδρέου, που είχε πάρει το τρόπαιο, το κύπελο στο Παπαστράδιο. Έτσι, του Σαν Ανδρέου είχε νικήσει στον ημιτελικό τότε η Φερεντσβάρος με 3 γκολ και πήρε το τρόπο στον τελικό νικώντας τη Σαμπατέλ. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Σαμπατέλ που τον είχε πληγώσει πέρυσι στον ημιτελικό, στα προημιτελικά εύκολα τη φετινή χρονιά. Και σήμερα ήταν και πάλι εξαιρετική η ομάδα του Γιώργου Τόσκα, παίρνοντας εισιτήρια για τον τελικό που θα γίνει μεθαύριο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην αντρική ομάδα, όπου έχει το δικό της ημιτελικό αύριο.
1: Πάμε και στην αντρική ομάδα, λοιπόν, αύριο ημιτελικό στις 10, απέναντι στην Pro Reco, η οποία είναι κορυφαία σε επιδόσεις ομάδα του Champions League, έχει 11 τρόπαια και άλλους 9 χαμένους τελικούς, δηλαδή. Εντάξει,
0: ναι, δεν συζητάμε, είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα του Πόλο μαζί.
1: Ισχύει και πέρυσι δεν είχε μετάσχει στο Champions League η Προ-Ρέκο λόγω του ότι είχε αντιμετωπίσει κάποια πρόσχερα οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι. Είχε αλλάξει η διοικητική ηγεσία, το πούμε έτσι. Βρέθηκε νέος πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας να την αναλάβει. Αλλά στο μεσοδιάστημα, επειδή ήταν αμφίβολο το μέλλον, η Προ-Ρέκο δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, όπως είχε βέβαια το δικαίωμα να κάνει, αλλά δήλωσε στο Eurocup και παρότι μετά βρέθηκαν τα χρήματα, στο πω έτσι, δεν γινόταν να αλλάξει αυτό.
0: Άλλωστε εκεί βρήκε την ευκαιρία Βασίλειο Ολυμπιακός να πάρει από την Pro Reco το Ζάλαγγι, έτσι, στα οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, σωστά, και επιστρέφει βέβαια, θα πάει ξανά στην Pro Reco Ζάλαγγι τη νέα χρονιά. Τι έλεγα λοιπόν, ότι η Pro Reco πήρε το Eurocup την περσινή χρονιά, φέτος έχει κάνει μόνο δύο ήττες σε όλη τη σεζόν. Η μία ήταν εντός έδρας από τη Φερεντσβάρος. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα. Έχει πολύ έμπειρους αθλητές και ο Ολυμπιακός και οι Έλληνες διεθνείς είναι πάρα πολύ έμπειροι σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί, ας πούμε, να μπαίνει σε αυτή την αφετηρία του Final Four Ολυμπιακός, ας το πούμε, με τον τίτλο του outsider. Ας πούμε ότι δεν έχει τον τίτλο του φαβορή, αλλά όπως μας έλεγε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο Έλληνας goalkeeper του Ολυμπιακού, αν καταφέρουμε και κρατήσουμε την Pro Reco σε ένα αριθμό γκολ 9-10, θα πάρουμε την νίκη. Και ο Έλληνας φάντας αυτό που θέλει από τους παίκτες είναι να κόψουν τις κόντρα επιθέσεις της Pro Reco. Είναι μια ομάδα που δίνει πολλές αποβολές στην Pro Reco, παίζει πολύ δυνατά την άμυνά της, θέλει να παίζει και λιγότερο, δηλαδή να πηγαίνει καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός φάντας έχει τη δυνατότητα να επίσης στην πρόκριση, έχει απέναντί του βέβαια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Στον άλλο ημιτελικό βέβαια επίσης κοντράρονται δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Φερεντσβάρος που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα δύο τελευταία χρόνια και τον Στέλιο Αργυρόπουλο στη τάξη της. Και απ' την άλλη είναι η Μπαρσελονέτα που έχει κάνει φοβερή χρονιά φέτος. Έρχεται βέβαια σε αυτό το Final Four χωρίς έναν εκ των κορυφαίων παικτών της, τον Ούγκρο, τον Βίντς Βικβαρή. Και είναι μια πολύ σημαντική απώλεια αυτή για την Μπαρσελονέτα που ήταν στον όμιλο του Ολυμπιακού και τελείωσε αίτητη στην προμηθευτική φάση. Επομένως, αύριο, Άγγελε, περιμένουμε με αγωνία και τους δύο αυτούς ημιτελικούς και ας ελπίσουμε να δούμε τον Ολυμπιακό και τους αδερφές της γυναίκες στον τελικό του Final Four που γίνεται εδώ στη Μάλτα.
0: Ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, και αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε, έτσι, για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην πανίσχυρη Προ-Ρέκο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Να σε καλά, χαίρετε, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Βασίλη Μότση. Ακούσαμε την Χριστίνα Σιούτη προηγουμένως στις δηλώσεις που έκανε. Θυμίζω ότι η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League των γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 τη Φέρεντς Βάρος. Αύριο η αντρική ομάδα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό κόντρα στην Προ-Ρέκο. Για να ακούσουμε λίγο Ατάμαν από τη συνέντευξη τύπου.
3: And like you say, it's time to dedicate this for the Mr. Paulos Yannakopoulos and of course for the Yannakopoulos family for their love for the basketball.
4: Ναι, σίγουρα θα ήθελα όντως να αφιερώσω το απόψινό παιχνίδι, την απόψινή νίκη στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, διότι μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν και το πιο, ίσως από το πιο δύσκολο, αν όχι το πιο δύσκολο που έχουμε παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε, τους τραυματισμούς και τις απουσίες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι πίστεψαν σε εμάς από την αρχή, έξω από το ξενοδοχείο που μαζεύτηκε κόσμος στην Αρένα, στο ΆΚΑ, όλοι πίστεψαν σε εμάς, δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Οι παίκτες μου έδωσαν τεράστια μάχη, τεράστια προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς και θα ήθελα να αφιερώσω το απόψινο παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου και στην οικογένεια Γιανακόπουλου για την αγάπη και για όσα έχουν κάνει για το άθλημα του μπάσκετ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Αταμάν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε πέμπτο αγώνα οδηγήθηκε ο τίτλος στην Greek Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Ο Ναν με 23 και ο Σόρτς με 13 πόντους πρώτη σκόρας για τους νικητές και ο Φουρνιέ με 29 με τον Γουόκαπ με 19 πόντους κορυφαίοι σκόρας για τους ηττημένους. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ ο τελικός των τελικών που θα κρίνει τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, πάμε να το πάρουμε εμείς στη δική τους, ανέφερε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτσόκα. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιος, με την συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά, που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΞ θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Στις 10 το βράδυ, πρώτη σέντρα στην διοργάνωση με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, που θα καλυφθεί τόσο από την ΕΡΤ 1 αλλά και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ θα προηγηθεί στις 8 το βράδυ εκπομπή Ώρα Μουντιάλ, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη και από τα δύο δημόσια κανάλια. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον πρώτο ημιτελικό Φερεντσβάρο Σαν Αντρέου 15-14 στα πέναλτι με τις μαγιάρες της Ελευθερίας Πλευρίτου αντίπαλες του Ολυμπιακού στην διεκδίκηση του τροπέου την Παρασκευή στις 8 το βράδυ η έναρξη του μεγάλου αγώνα. Μένουμε στο πόλο καθώς στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Η Ερασπόρ με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδεθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Ert Sports. Το ποδόσφαιρο ξανά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Gianluca Di Marzio αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μάλιστα, η υπόθεση δεν μένει εκεί, αφού στην ανάρτηση γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Χθες προέκυψε μία ακόμα αλλαγή στο οργανόγραμμα της Μακεδονικής ΠΑΕ, καθώς χρέη διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μάζατος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση για 3 χρόνια του Ισπανο-Αργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν στις 8 Ιουλίου φιλικό με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφι ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, με τις τελικές συζητήσεις να γίνονται με την άφιξη του 30χρονου Ισπανού αμυντικού στην Κρήτη. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στην Super League στον Ηρακλή, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με την Καλαμάτα. Στο μπάσκετ ξανά, στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Λίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίοικης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την ίδια ώρα πάντως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά την διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Άταμαν Τσενκ Γιλντιρίμ για χειρονομία του στο παιχνίδι. Έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις για τις υπηρεσίες του, ο Παντελής Μπούτσικος και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν χθες τη συνεργασία τους. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιώνιος, ενώ ενίσχυση στις θέσεις των forward για τη Μύκονο, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της τον 24χρονο Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές, του Εμμανουήλ Καραλή και τη Σελίνα Τζένκο, διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου. Σε χαμηλή πτήση, ο επικοντιστής μας κατετάγει έκτος με άλμα στα 5 μέτρα και 72 εκατοστά, ενώ σε κακή μέρα βρέθηκε και η ακοντίστριά μας, η οποία με βολή στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά κατετάγει στην ένατη και τελευταία θέση. Τέλος, χρυσάφι θα μοιράσει FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, πέρα από την αιώνια δόξα, να βάζει στα ταμεία της 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει φιναλίστ και 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισσιώμας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Hera Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 29 Ιουνίου του 1950 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Στο Belo Horizonte, η Αγγλία, που ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετώπιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια ομάδα που την αποτελούσαν μεταξύ άλλων ένας ταχυδρόμος, ένας λατζέρης και ένας οδηγός νεκροφόρας. Οι Άγγλοι, χωρίς να έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, είχαν την αλαζονία που τους συνόδευε εκείνα τα χρόνια. Είχαν αφήσει τον Stanley Matthews εκτός ομάδας για να παίξει στα πιο δύσκολα μάτς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κυρίως ομάδα μεταναστών με καταγωγή από πιο ποδοσφαιρικές χώρες. Είχε Ιταλούς, Πορτογάλους, έναν Ιρλανδό, έναν Σκοτσέζο και έναν Αϊτινό. Ο 10 χρόνια αρχηγός της εθνικής της ομάδας, Walter Barr, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Ned McIlvenny για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί ήταν Σκοτσέζος. Στο 38ο λεπτό ήρθε ένα γκολ από τον Αϊτινό, Τζον Γκαϊτιένς. Οι Άγγλοι, όσο και να πίεσαν, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι και το σκόρ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Ο σκόρερ αποθεώθηκε στις αγκαλιές των Βραζιλιάνων οπαδών. Ο αστικός μύθος λέει ότι όταν ένας Άγγλος απεσταλμένος ενημέρωσε την πατρίδα για το τελικό σκορ με τηλεγράφημα, κανείς δεν πίστευε το σκορ και θεώρησαν ότι ήταν λάθος, με αποτέλεσμα κάποιες αγγλικές εφημερίδες να γράψουν ότι το τελικό σκορ ήταν 10-1 υπέρ της Αγγλίας. Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε όση δημοσιότητα του άξιζε, με τους New York Times να αφιερώνουν 1-2 παραγράφους για τον άθλο, ενώ άλλες εφημερίδες είχαν απλά το σκορ και έγραφαν λανθασμένα τα ονόματα των παικτών. Με την άνοδο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αργότερα, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας τιμήθηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς μετά θάνατον, όπως ο σκόρερ Γκαϊτιένς, που σκοτώθηκε στις πολιτικές αναταραχές της πατρίδας του και ποτέ δεν βρέθηκε το πτώμα του. Η ιστορία έγινε πιο γνωστή αργότερα από το βιβλίο The Game of Their Lives και την ομώνυμη ταινία πριν μερικά χρόνια. Μια ταινία στην οποία ο Τζέραρντ Μπάτλερ παίζει τον τερματοφύλακα Μπόργκι, ενώ τον αϊτινό σκόρερ παίζει ο Τζίμι Ζαν Λουίς, που έπαιζε στη σειρά Heroes τον χαρακτήρα με όνομα Αϊτινός. Η τύχη έφερε τις δύο ομάδες αντίπαλες ξανά το 2010 και πριν τον αγώνα όλοι θυμήθηκαν αυτό το μάτς. Οι Άγγλοι θέλοντας να ξεπλύνουν την ντροπή και οι Αμερικανοί ως κίνητρο για κάτι καλύτερο. Το τελικό 1-1 ήρθε και αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημασία που πήρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όσα χρόνια και να περάσουν όμως, οι άνθρωποι που από το πουθενά έκαναν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ θα είναι οι πρωτοπόροι και αυτοί που θα δίνουν ελπίδα σε όλα τα outsider των παγκοσμίων κυπέλλων.
2: Ακούτε Eurosport.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ξημερώνει η 11η Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Μια μέρα για το τώρα με μεγάλη σημασία αφού ξεκινάει το Μουντιάλ. Αλλά μια μέρα όπου κύριε Μαλισιώβα,
1: ξεκινάει το Μουντιάλ και έχουμε τη μαύρη μέρα.
0: Συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την αποφράδα 11η Ιουνίου του 2013, όταν η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
1: 11 τη νύχτα.
0: 11 τη νύχτα ήταν, ναι. Ναι, 11 τη νύχτα. 11. Όχι, τι 11 τη νύχτα. 6 ώρα, ο Κεδίκοβλου.
1: 6 ώρα ανακοινώθηκε, ναι. Και το βράδυ στις 11.
0: Όχι, τον Νοέμβριο μπήκανε μέσα. Το Νοέμβριο ότι διώξανε τα παιδιά που κάνανε μέσα. Ναι, 28 Νοεμβρίου ήταν κάτι τέτοιο. 11 Ιουνίου.
1: Από 6 το... και 4 το απόγευμα.
0: Ναι, από το πρωί υπήρχε ανακοίνωση. Μια ανησυχία.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Έτρεχε το ρεπορτάζ και λέγανε παιδιά, κλείνει η ΕΡΤ, κλείνει
1: κάτι
0: η ΕΡΤ.
1: Θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ερώτηση.
0: Περίμενε. Για το σήμα έλεγες εσύ.
1: Ναι, ναι, για το σήμα ενώ σαγώ και 11 το βράδυ, 6 και 4.
0: Ο Σίμος και Κεδικόγλου, γίγαντας.
1: Πού ήσουν και την ώρα.
0: Όταν μιλάει ο Σίμος.
1: Πώς το έμαθες. Το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι. Από το πρωί εδώ ανησυχία.
1: Άλλο, εκείνη την ώρα που το ανακοίνωνε.
0: Εκείνη την ώρα στο σπίτι ήμασταν και μετά ήρθαμε όλοι εδώ.
1: Ναι, λέω, τον άκουσες live και την ώρα.
0: Ναι, στη τηλεόραση.
1: Εμένα με έπιασε στο.
0: Εσύ μιλάει στο τηλέφωνο με τον Σίμο και σου λέει κλείσε γιατί θα βγω στη τηλεόραση.
1: Στο φανάρι για να μπω μέσα. Γιατί ήμουν τηλεόραση τότε.
0: Ναι.
1: Για να μπω μέσα, είχα βάρδια. Και ακούω και λέω, πες μου, τι λέει αυτός.
0: Άκουγε στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Το γίγαντα το Σίμο.
1: Απ' έξω από την έρτη για να μπω μέσα και λέω μόνο, τι λέει αυτός.
0: Τι λέει τώρα αυτός.
1: Πού πάω, πάω εδώ, ναι. Κλείνει.
0: Εμείς από το πρωί υπήρχε μια ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Φανταστείς ότι στην Αίρα Σπόρο ο γίγαντας ο Γιώργος Δασκαλόπουλος που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο από τις 2 η ώρα.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Έβαζε τραγούδια στο παπουνάνε, θα
1: σημαίνει
0: καμπάνες, λαέ αντιστάσου, λαέ το ένα. Είχε ήδη συζητηθεί πάρα πολύ και πιστεύαν όλοι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και πρόσεξε τώρα, με αφορμή αυτό που λες.
0: Και μετά ξεκίνησε ο αγώνας από το ΕΡΤ Open,
1: ναι.
0: Ώστε να μείνει άσβεστη η φωνή της ΕΡΤ. Και ο αγώνας δικαιώθηκε 2 χρόνια
1: και
0: μετά.
1: Και να πούμε ένα μπράβο, γιατί πολλοί εργάστηκαν δωρεάν στους σταθμούς της περιφέρειας, έτσι,
0: ναι.
1: Της ΕΡΤ, για να μείνουν ανοιχτοί.
0: Βέβαια.
1: Πολλοί άνθρωποι.
0: Και όχι μόνο στην περιφέρεια, γιατί εδώ απέναντι στην ΕΡΤ Open.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι,
0: όπως εγώ, ας πούμε,
1: έδωσαν τον εαυτό τους για τον αγώνα, για την δημοκρατία, για την δημοσιογραφία.
0: Και γιατί είναι ενέναρξη και πάλι να ανοίξει, το, να ανοίξει πάλι η.
1: Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να πω.
0: 2.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι ενώ ο Sky είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα με αφορμή τα τι συνέβη το 2015 πριν το. Έλα, το δημοψήφισμα για το μνημόνιο, ενώ κάνει πλήρη αναφορά σε όλα, ενώ έχει ένα πλάνο τελευταίο από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, τότε πρωθυπουργού, εδώ στην ΕΡΤ, δεν κάνει καθόλου αναφορά γιατί η Εκκλησία θα μπορούσε να συμπεριλάβει.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάποιος πίεσε από την Ευρώπη, ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Διότι κάποια φάση ο Ρέντσιο, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ακούς, είπε, ναι, το φοβερό,
0: για
1: όταν μας πιέζαν να δοθούν όλα στο υπερταμείο, δηλαδή η υπηρεσία της Ελλάδος να ελέγχεται από τους Ευρωπαίους για να έχουν έναν έλεγχο των εσόδων, τους λέει ο Ρέντσι, τους είπε στους 15 πρωθυπουργούς, λέει, παιδιά, πείτε την Ελλάδα να σας δώσει και το ευρωπαϊκό κύπελο του 4.
0: Καλό, για να πάρετε πόρους. Τι σου λέει ο Γίγαντας, ο Γαβρίλα, μου έδωσε τη ρύθμιση των ήχων. Παιδί αγωνιστής κι αυτός.
2: Να ακούω τίποτα.
0: Τι έγινε.
2: Ναι.
0: Σου έριξε τρίποντο, αλλά το λιόπουλου.
1: Έχει σωστή επισήμανση. Έχει σημασία η πηγή από που προέρχεται.
0: Έτσι.
1: Ένα γεγονός.
0: Και είπες μια πηγή τώρα. Άστα.
1: Ενώ ήταν πολύ καλό το ντοκιμαντέρ, μάθαμε 5 πράγματα. Με εντυπωσίασε αυτό ότι ήθελαν 15 από τους 24 να φύγουμε από το ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Οι κυβερνήτες, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πίεζαν και κάποιος φαίνεται που δεν είχε. Πώς θα το πούμε, δεν ήταν σοβαρός. είπανε τι, πώς θα κλείσουμε, να βρούμε έσοδα. Κλείστε την ΕΡΤ. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που έκλεισε δημόσια ραδιοφωνία.
0: Δεν υπάρχει. Υπήρχε και υπήρξε μεγάλη κατακραυγή. Δηλαδή η Λαοθάλασσα που υπήρχε επί πολλούς μήνες, είτε ήταν καλοκαίρι είτε ήταν χειμώνας, έξω από την ΕΡΤ ήταν εντυπωσιακή.
1: Υποστήριξη τρομερή.
0: Υποστήριξη τρομερή. Και ένας από τους λόγους που υπήρξαν κλειδονισμοί τότε στην κυβέρνηση, έτσι κατά τη γνώμη μου, ήταν και αυτό. Το κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα ιατρικής φύσεως σε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ήταν ένα σοκ και
0: ενδεχομένως. Είχε 22 νεκρούς.
1: Είχαμε και θανάτους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ήταν ένα λάθος. Λάθος πιστεύω, πολιτικό λάθος. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας και σκέφτηκε το σωστό. Και το 2015.
0: Ο ήταν ενεργός 2 χρόνια σε εκείνη την περίοδο, ακριβώς απέναντι από τη Μεσογείο, ακριβώς απέναντι από την κεντρική θύρα.
1: Να θυμίσουμε τώρα ότι έχουμε επανεκκίνηση της δημόσιας τηλεόρασης 13 Αυγούστου. Γιατί όμως? Το στόχο αποκαλύψε αυτό, γιατί? Γιατί αρχίσαμε 13? Για να δούμε το στόχ.
0: Το στόχ.
1: Έπαιζε ΣΑΛ και ΠΑΟΚ. Είχαμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.
0: Η ΕΡΤ.
1: Ναι, και έπρεπε να το δείξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και το δείξαμε ΣΑΛ και ΠΑΟ κανένα.
0: Ήταν έτσι ξεκίνησε.
1: Η πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν Δουτού και λέω και τα ΣΑΛ και ΠΑΟΚ. Είχαμε συμβατική υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να δείξουμε τους αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να κάνει. Γαβριέλ, κάνε μια έρευνα. Τα θυμάμαι σωστά. 13 Αυγούστου.
0: 13 Αυγούστου 13,
1: Το 15.
0: Το 13.
1: Το 13, και τον Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό λέω, 13 Αυγούστου.
1: Διέκλεισε Ιούνιο, Ιούλιο και τον Αύγουστο επανεκκίνησε. Αλλά επανεκκίνησε με τον αγώνα ΣΑΛ και ΠΑΟΚ. Ναόμες εκεί.
0: Στα Ντόιτσλαντ. Μάλιστα. Αλλά ήταν και αυτό ένας τρόπος που τρέχανε γρήγορα για να προλάβουν λόγω των υποχρεώσεων με την UEFA.
1: Πάντως είμαστε η μοναδική χώρα. Γιατί δεν κλείνει νοσοκομείο, ο στρατός, η αστυνομία δεν κλείνουν αυτά. Η τηλεόραση δεν κλείνει.
0: Έτσι.
1: Αυτά δεν κλείνουν.
0: Έτσι.
1: Βρίσκονται άλλοι
0: τρόποι. Ελληνικό η πατέντα για αυτή. Πρωτοτυπία μάλλον.
1: Και πατέντα. Να πω κάτι, και δεν έχω ακούσει ένα πολιτικό τότε να τοποθετηθεί. Έχουν περάσει τόσα χρόνια να πει ναι, μας πίεσαν εκεί, κάναμε ένα λάθος.
0: Πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να ακούσω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, αυτή δεν ήταν επάνω.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Κεφαλή. Που ήταν δημοσιογράφος, ήταν στην ΕΡΤ και.
0: Το να βγουν μόνοι τους, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν. Ένας δημοσιογράφος δεν το σκέφτηκε ποτέ αυτά, να τους πάρει μια συνέντευξη.
1: Δεν έχουμε ακούσει, γιατί την έκλεισε, ρε φίλε. Άλλο να θες να την αλλάξεις, να τη βοηθήσεις, και άλλο να θες να την κλείσεις.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα έχουμε τροτά, χρειαζόμαστε βελτίωση, αλλά δεν κλείνεις.
0: Δεν μπορεί να το κλείσει έτσι, μια δημόσια τηλεόραση, ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Δεν κλείνει ο στρατός, η αστυνομία, ο στρατός, τα νοσοκομεία, η δημόσια τηλεόραση δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνουν. Έτσι. Εκεί την πατήσανε. Και όπως λέγανε, ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν καλύπταν τις περιοδίες του κυρίου Σαμαρά όταν πήγαινε από εδώ και από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ότι Σαββατοκύριακο κάνανε απεργίες, κάτι τέτοιο. Αυτά ήταν κάποιες λεπτομέρειες για κάποια αιτήματα που υπήρχαν. Αλλά ο σατυρικός λόγος για να γελάσουμε, να το κάνουμε, γιατί το κάνω κάθε 11 Ιουνίου. Γαβρίλα, το πω πάλι. Κάθε 11 Ιουνίου το λέω. Ότι η τελευταία μετάδοση της Era Sport. Ναι. Για να γελάσουμε έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς. Το λέω πάντα κάθε χρόνο. Ήταν 8 Ιουνίου, 7-8 Ιουνίου, έφευγε ή 9 κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου για να μεταδώσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και είπε ο Σαμαράς, έγινε και αυτό, κλείστε. Αυτό.
1: Εγώ...
0: Έτσι είχα το χαριτολογώντας, το λέω. Κάτι, ο Γιάννης το ακούει και πεθαίνει στα γέλια. Αλλά το ξέρεις, για να το πάμε λίγο στο χαβαλέ.
1: Επειδή ήταν Δευτέρα, η 11η, εμείς επιστρέψαμε 10 το πρωί από τη Λιθουανία. Έπαιζε Εθνική. Λιθουανία Ελλάδα 0-1. Σέντρα ο Χολέμπας, κεφαλιά ο Λάζαρος Χρυστοδρόπουλος. 0-1. Και επιστρέψαμε 10 και 11 είναι αυτό. Στις 17-18 του μηνός είχε προκριθεί η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων.
0: Ιουνίου.
1: Ναι, είχε προκριθεί στο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά και γινόταν στην Τουρκία. Και συζητούσαμε τότε πώς θα το καλύψουμε κτλ. 11 Ιουνίου λοιπόν ήταν Δευτέρα. 6-4
0: που έγινε ο γίγαντας ο Σίμος.
1: Αφού έβαλε γκολ ο Χρυστοδουλόπουλος με το κεφάλι, έβαλε γκολ.
0: Δεν θα πει ο Σίμος. Δεν θα πει ο Σίμος αυτά. Αυτά για την 11η Ιουνίου, ποτέ πια λοιπόν. Έτσι,
1: να ευχαριστήσουμε πάντα όλους τους Έλληνες που συμπαραστάθηκαν, οι οποίοι υποστήριξαν με αγάπη, με πάθος αυτήν την δύσκολη στιγμή που είχαν όλοι οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Και επαναλαμβάνουμε, τροτά υπάρχουν, λάθη κάνουμε, αλλά ήταν η κίνηση έξω από κάθε λογική.
0: Σωστό. Αυτά, η δεύτερη είδηση ήταν αυτή. Αυτή ήταν για το σήμερα 11 Ιουνίου. Η πρώτη είδηση μάλλον είναι αυτή, έτσι. Η δεύτερη είδηση είναι ότι ξεκινάει το Μουντιάλ. Σήμερα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, έχοντας μελετήσει αρκετά και τη Χρυσή Βίβλο των Ιταλικών.
1: Το βάλε, Πορτογαλία, κύριε.
0: Το βάλε, 23ο Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε διεξοδικά για κάποια πολύ όμορφα στοιχεία στατιστικά του Μουντιάλ. Και επίσης θα αναλύσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί αύριο τέτοια ώρα ήδη θα έχει τελειώσει η πρεμιέρα με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική, και όσοι αντέξουν τα χαράματα, στις 4 η ώρα θα υπάρχει, στις 5 μάλλον, 5 η ώρα το πρωί, Νότια Κορέα-Τσεχία. Αυτά είναι τα μάτια της πρώτης ημέρας.
1: Πω, ένα ξημέρωμα και να δεν
0: βλέπετε. Κοίταξε, αν ήταν όμως και 12 το βράδυ, εγώ το βλέπα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Θα το αναλύσουμε σε λίγο.
1: Να πω ότι δεν...
0: Εντάξει, είναι μια βαρετή αργότερα ομάδα η Τσεχία. Η Νότια Κορέα πιστεύω θα κερδίσει γιατί είναι πιο γρήγορη, αλλά θα τα κάνουμε την ανάλυση αργότερα.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Η τρίτη είδηση,
1: η τρίτη είδηση
0: είναι ότι για μια ακόμη φορά μια ελληνική ομάδα είναι σε τελικό Champions League. Είναι στο Πόλο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στα ημιτελικά κέρδισε την ισπανική ομάδα, την Ματαρό 14-12, και
1: θα είναι την Παρασκευή στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα στις 8 η ώρα είναι στον τελικό κόντρα στη Φερεντσβάρος, που επειδή έμαθε ότι είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλός στον τελικό έχει ένα βάρος.
1: Ναι.
0: Οπότε η Φερεντσβάρος κέρδισε τη Σαν Ανδρέου 15-14 στα πενάλτια, που λέγει και
1: τον Άγιο Ανδρέα,
0: ο Γκουνσότο. Και ο Ολυμπιακός πάει για την τέταρτη κατάκτηση στο Champions League.
1: Αφού έχετε περισσότερα χρήματα, παίρνει τους καλύτερους παίκτες, έχει την καλύτερη ομάδα.
0: Σωστό. Η τέταρτη είδηση είναι ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου τελειώνει από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Ιταλοί λένε, οι δημοσιογράφοι, που δεν ξέρω αν είναι και μάνατζερ ή έχουν τόσο μεγάλο δίκτυο πληροφοριών, ότι η ομάδα
1: του Ρομπέρτο Μαντσίνι.
0: Η Al Sadd, λέει,
1: η ομάδα του Κατάρ, η οποία θέλει να φύγει ο Μαντσίνι να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας, πρώτο στόχο έχει τον Λουτσέσκου.
0: Ακριβώς. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος συνδεσμεύεται με συμβόλαιο, άρα για να φύγει.
1: Μιλάνε οι άνθρωποι του, αλλά απλώς δημοσίως δεν μπορεί να πει τίποτα, όπως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί είναι συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως υπάρχουν διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Θα κάνεις την ήττα του Ολυμπιακού, πέμπτη είδηση.
0: Η πέμπτη είδηση είναι ότι ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάντος. Ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό αυτός.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Μου στείλει ένα μήνυμα. Φιλέ, Δημήτρη. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν ταιριάζουν.
0: Δεν ταιριάζουν, ρε φίλε. Αγισίλαος του Μαζάντος. Δεν γίνεται.
1: Δεν πάει.
0: Όχι.
1: Σε παρακαλώ, κύριε του Μαζάντη, άλλαξε. Βρες ένα άλλο προσωνύμιο. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν.
0: Άγι, άμα το κάνει Άγι.
1: Ούτε
0: πολύ
1: ευγένεια.
0: Ναι, δεν πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ενώ στον Παναθηναϊκό πάει.
0: Στον Παναθηναϊκό πάει. Είναι η πιο ευγενής ομάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε πες την έκτη είδηση τώρα.
1: Έκτη είδηση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήθελε το επιδόρπιο, έχασε από τον πεινασμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος παρά τα προβλήματά του, παρά τις απουσίες και όλα τα συναφή, κατάφερε μετά από διπλή παράταση με ήρωα τον Τολιόπουλο και τον Σόρτ να νικήσει τον Παναθηναϊκό, να μην υποστεί το Ολυμπιακό, να μην υποστεί σοκ, να δει τον Ολυμπιακό να σηκώνει το κύπελο τυπικό στην έδρα του, και οδηγούνται το Σάββατο στις 6 το απόγευμα
0: με ήλιο
1: εντός κλειστού στο τελευταίο παιχνίδι. Θα δούμε ο Παναθηναϊκός, θα έχει τον Όσμαν που δεν τον είχε σήμερα και τον Σλούκα που ήταν απόντες. Χωρίς αυτούς τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ολυμπιακός πάντως έχασε χρυσή ευκαιρία, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε πάντα ότι έχει δύο ευκαιρίες, και αυτό πάντα δεν λειτουργεί θετικά.
0: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν ένα μάτσο που στην κανονική διάρκεια μπορεί να ήταν συναρπαστικό το φινάλε του, αλλά ήταν μέτριο γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη.
1: Χαμηλό σκορ.
0: Δεν μιλάμε τώρα πώς έγινε μετά τη δεύτερη παράταση. Έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο τέλος της κανονικής περίοδου, αλλά κυρίως στα πρώτα λεπτά της παράτασης, όταν ξέφυγε με 5 πόντους να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να το πάρει το διπλό μέσα στο ΆΚΑ. Αλλά κάποια στιγμή στη δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Η κούραση, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός είχε και μια φρεσκαδούρα μέσα του, μη έχοντας Final Four, μη έχοντας το στρες, την πίεση να παίξει με ομάδες όπως η Φενέρ και η Ρεάλ σε επίπεδο τελικών Ευρωλίγκας. Ήταν πιο άρτια προετοιμασμένος για να είναι φρέσκος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ειδικά στη δεύτερη παράταση, ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Μιλουτίνοφ και κατά κάποιο τρόπο και ο Παπα-Νικολάου που ερχόταν από τραυματισμό και ο Γουόκαφ δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Ο μόνος που λες ότι αν πάρει το πρωτάθλημα αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να του στήσουν από τώρα έναν 30 στο σεφ ήταν ο Φουρνιέ.
1: Απλώς να πω ότι δεν μου άρεσε το μπάσκετ που παίχτηκε, έχει πάρα πολλές ατομικές ενέργειες, δεν υπήρχε τακτική,
0: κρίθηκε
1: πολλά λάθη, ο καθένας έκανε το κεφαλιού του, ήταν το ατομικό ταλέντο, ενώ το μάτς το τρίτο ήταν πολύ καλό σε
0: NBA.
1: Τακτική.
0: NBA λέω, Ευρωλίγκα. Μάτς Ευρωλίγκα ήταν.
1: Αυτό το μάτς ήταν. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Σαν να ήταν στο ποδόσφαιρο μάτς 0-0-1-1.
1: Απλώς η αστοχία αμφωτέρων των ομάδων δημιούργησαν ένα στυλ ίντριγκας ότι το μάτς είναι εντυπωσιακό.
0: Θα περιμένω το τελευταίο σουτ.
1: Το μάτς δεν,
0: δεν ήταν εντυπωσιακό. Καθόλου εντυπωσιακό. Καθόλου ήταν συναρπαστικό στο τέλος γιατί κρίθηκε στο τελευταίο σουτ.
1: Ναι, και στην κανονική διάρκεια πάλι δεν σκόραρε, μου φαίνεται, το Λιόπουλος.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όποιος διψά παίζει την επιβίωσή του πάντα είναι, έχει ένα λόγο παραπάνω. Βρέθηκε στο καναβάτσο ο Παναθηναϊκός και όμως το γύρισε από τα λάθη.
0: Γιατί
1: του
0: ήταν πιο φρέσκος.
1: Ολυμπιακού.
0: Ήταν πνευματικά πιο φρέσκος, αγωνιστικά πιο φρέσκος από τον Ολυμπιακό και φάνηκε αυτό ειδικά σε παίκτες κλειδιά του Ολυμπιακού όπως ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ο οποίος Μιλουτίνοφ έπαιζε μόνο στο περισσότερο διάστημα αφού αποβλήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς. Δεν υπήρχε ο άλλος ο Χολ για να τον βοηθήσει. Ρίσκο του Μπαρτζόκα θα μπορούσε να τον βάλει το Χολ όμως. Γιατί ο Ντόρσεϊ είδαμε ότι ήταν ανέτοιμος, λίγο
1: ήταν
0: έπαιξε.
1: Ανέτοιμος, ναι. Να εξάρουμε όμως την φοβερή προσπάθεια του Σόρτ, του Έλληνα Τολιόπουλου, του Μητογλου που βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί. Ο Ναν αποβλήθηκε στο 32 να τα αναπατούμε.
0: Έκανε καλή διαφάνιση.
1: Τα ριμπάω τα έχασε ο Ολυμπιακός που φαίνεται
0: πρώτη
1: για πρώτη παιχνίδι.
0: Πρώτη φορά.
1: Οι βολές ήταν κανονικές. Δεν υπάρχουν παράπονα.
0: Δεν υπάρχουν παράπονα.
1: Όταν χάνει ο Ολυμπιακός δεν υπάρχουν παράπονα.
0: Όταν χάνει ο Ολυμπιακός δεν παραπονιέται ο Ολυμπιακός. Όταν χάνει ο Παναθηναϊκός παραπονιέται ο Παναθηναϊκός.
1: Ερώτηση. Το Σάββατο,
0: ναι.
1: Εμένα μου άρεσαν οι διαιτές καταρχάς
0: από
1: την ηρεμία τους.
0: Έμπειροι.
1: Πολύ καλοί και οι τρεις, παρά το γεγονός ότι ακούστηκαν πάλι βρεθυντικά συνθήματα εναντίον ενός εκ των τριών.
0: Εντάξει. Όταν υπάρχει προκατάληψη γενικά, σε οποιαδήποτε.

0: ονομάνε από τα πρόστιμα που βάζουν στους παράγοντες. Ξέρεις πόσα χρήματα έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Χαμός. Σαν να πληρώνει ένα συμβόλαιο.
0: Το θέμα είναι άλλο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να απαγορεύεις 6 μήνες ένα ιδιοκτήτη που έχει βάλει 20 και 30 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτή η ποινή, όχι.
1: Λογικά λόγω.
0: Μείωσε το εξάμεινο, βάλτε τον ένα μήνα και αύξησε το χρηματικό. 6 μήνες, δεν βάρει.
1: Μήπως είναι λόγω υποτροπών.
0: Δεν στρώνει ο πρόεδρος.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή δεν στρώνει ο Γιαννακόπουλος. Θα τιμωρείται με.
0: Άφησε το πρόστιμο, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, έτσι ο κανονισμός λέει.
0: Εσύ τι λέει, συμφωνεί. 6 μήνες. Όχι, βάρει.
1: Βαρύ λες.
0: Βάλω το 200.000.
1: Να το βάλουμε 5.
0: Τι 5. 500.000.
1: Μήνες.
0: Όχι, πολύ.
1: 4.
0: Αν σταματήσει ο Γιαννακόπουλος, σας πωλείτε.
1: 6 μήνες πιάνεται και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Γι' αυτό το βάλε 6.
1: Ναι, ρε παιχταρά, αθλητική δικαστή.
0: Θα επανέλθει 1η Γενάρη.
1: 1η Γενάρη.
0: Το οποίο πρωτάθλημα αρχίζει τέλειο Οκτώβρη.
1: Ναι, σιγά.
0: Με τα λιμά.
1: Και μπορεί να μην γίνει καν το μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Εννοείται.
1: Αυτά είναι. 8η είδηση. Ότι είχαμε αδειοδοτήσεις. Η Καλαμάτα δεν πήρε αδειοδότηση. Έτσι. Τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα γιατί θα πρέπει η Καλαμάτα.
0: Μισό λεπτά. Ρωτήθηκε ο Άταμαν εάν τον αν τον σημαδεύουν διαιτητές. Μα είδα τον έγινε αυτή η ερώτηση. Έγινε ερώτηση από τον δημοσιογράφο.
1: Ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Αυτή η ερώτηση γίνεται.
1: Είδα τον αν ότι έφαγε 5.
0: Συγγνώμη, γίνεται αυτή η ερώτηση.
1: Άμα είσαι ο παδός του
0: δημοσιογράφου. Και απάντησε ο Άταμαν έξυπνος. Λέει δεν ξέρω, θα δω το μάτς και θα σας πω. Θα δω το μάτς στο βίντεο. Δηλαδή υπάρχει ερώτηση ότι οι διαιτητές σημαδεύουν τον ένα παίχτη στους τελικούς.
1: Καθένας κρίνεται με αυτά που ρωτάει και αυτά που λέει.
0: Α, πολύ δύσκολο λέει ο Σλούκας στο Game 5, αλλά δεν θα παίξει.
1: Για να λέει έτσι.
0: Μέρα με τη μέρα για τον Όσμαν, άρα και ο Όσμαν δύσκολα.
1: Σε στυλ Ντόρση θα πάει ο Όσμαν. Λίγο να παίξει και αν θα μπορέσει ή όχι.
0: Άρα ο Ολυμπιακός και εκ της έδρας και εκ των απουσιών καθίσταται το αδιαφιλουνίκη του φαβόρη. Αν ξέχασε ότι ο κ. Βασίλης είπε δεν θα μας ακούσει.
1: Ποιος είναι ο Βασίλης?
0: Ο
1: Καγκάτσης. Ποιος Βασίλης?
0: Ο Κουκουτσίλης. Γιατί ακούει τον Τάκη τώρα.
1: Ναι, παίρνει ειδήσεις από τον Τάκη.
0: Δόθηκε μου στον Τάκη. Ποιος Τάκη σήμερα βγήκε και έκανε ένα μήνυμα στο λαό του Παναθηναϊκού. Λέει να το δείτε το μάτσο όλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Τόσο σίγουρος γι' αυτό. Να το δείτε όλο το μάτσο. Μην φύγετε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν τα λένε αυτά. Άστο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε. 8η είδηση.
1: 8η είδηση ότι είναι Ολυμπιακός πολύ κοντά. Πού? Στο Μαφαίο.
0: Σχεδόν έκλεισε.
1: Έκλεισε για 3 χρόνια. Ισπανο-Αργεντινός με καταβολές από Κολομβία, Σουρινάμ.
0: Α, καλά.
1: Τι, δεν σ' αρέσει.
0: Πολλά διαβατήρια.
1: Πολλά διαβατήρια. Ισπανο-Αργεντινός είναι, εντάξει, πλάκα. 8 Ιουλίου. Φιλικό με την πολωνική Ρακόφ, την ομάδα του γίγαντα
0: Σβάρνα.
1: Σβάρνα, του Στράτου.
0: Και του Κεραμίτσι.
1: Ποιο είναι ο Κεραμίτσι?
0: Ο Κεραμίτσι είναι βασικό στόπερ τη Εθνική Ελπίδων. Έπαιζε παλιά στη Ρώμα.
1: Ήταν... Και παίζει στη Ρακόφ.
0: Στη Ρακόφ.
1: Σε Στοχοβά. Ο Στράτο Βάρνα, λοιπόν, επί Ολλανδικού εδάφου 8 Ιουλίου. Ναι.
0: Καλή.
1: Καλή είδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καλαμάτα και τον Ηρακλή τα είπαμε.
0: Καλαμάτα δεν είπαμε. Τα είπαμε χθε. Τι θα γίνει σήμερα.
1: Ναι. Μία μέρα
0: πριν. Τα μαθαίνετε πρώτοι.
1: Έτσι.
0: Ότι η Καλαμάτα δεν πήρε άδεια και κινδυνεύει. Ότι αν δεν την πάρει.
1: Μείον 6.
0: Και βαθμούς και χρηματικό πρόστιμο.
1: Οριστικά δεν πάει Τρίπολη. Παλεύεται
0: Περιστέρι
1: η Νεάπολη.
0: Βικελίδης.
1: Και αν υπάρξουν θέματα.
0: Καρυπίδης.
1: Βικελίδης είναι στον αφρό. Έτοιμο. Ναι. Έτοιμο. Λοιπόν. Αυτά.
0: Μάχη
1: και μετά
0: θα
1: μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
0: Μάχη στη Λάρισα. Ναι. Απάντησε ο ενδιαφερόμενος τρανσπόρτερ Ντελόπουλος.
1: Ναι.
0: Και είπε είμαστε σοβαροί, δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε, εδώ είμαστε. Αλλά έκανε δήλωση στο καζέτα ο κύριος Νταβέλης και είπε ότι ο μόνος σοβαρός φαίνεται ότι είναι ο κύριος Κασίδης που είναι μαζί με τον δικηγόρο παλιά και πρώην πρόεδρο της Νίκης Βόλου. Λοιπόν, άρα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και η εντυπωσιακή είδηση είναι ότι η αναγέννηση Καρδίτσας, που φράγκο δεν έχει, πήρε άδεια για Super League 1.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό. το σχολείο στο μεσημέρι που το διάβασα.
0: Τρομερό.
1: Λέω δεν γίνονται αυτά. Πώς έγινε αυτό. Έγινε. Μπράβο, μπράβο του Παπαδημητρίου. Δέκατη είδηση, ότι ο Σωτήρης Γεωργούτσος, λέει ο Βασίλης Αναστασιάδης, ασχολείται πλέον μόνο με τον Πανσεραϊκό. Sports Tassera θα λέγεται το site του που είναι στην Καλαμάτα. Γιατί πραγματικά όλες τις ειδήσεις του Πανσεραϊκού, διαστήματος λογικά Ευρυπίδη, τις μαθαίνει πρώτος ο Γεωργούτσος και ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο Δελής και οι άλλες συγγενείς τις παίρνουν δεύτερο χέρι που λέμε.
0: Να βάλουμε ένα τίτλο. Να βάλουμε
1: και ένα κουιζάκι μετά.
0: Ένα τίτλο.
1: Τραγούδι, μιλάμε μισή ώρα.
0: Δέκατα. Ένα τίτλο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα. Το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ποιο τίτλο θα βάζεις?
1: Ποιο τίτλο?
0: Ναι. Νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Νίκησε στις λεπτομέρειες.
0: Ένα τίτλο. Στις
1: λεπτομέρειες, ένα κουρασμένο Ολυμπιακό.
0: Εγώ θα βάζα πολύ σκληρό για να πεθάνει.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Μπρους Γουίλης.
1: Καλό, καλό.
0: Πουλάει.
1: Καλό.
0: Πολύ σκληρό για να πεθάνει.
1: Και αυτό που γράφουν κάποια site, και αυτό είναι τελείως. Υπόθεση καρδιά.
0: Είπαμε, όποιος το θέλει, πιο πολύ. Τραγουδί.
1: Τραγουδί.
0: Ναι, πάμε.
2: Μες στα χαράματα.

0: έτσι και εγώ και ο Δημήτρης και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, το υπέροχο αυτό τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη Δέσποινα, την Άνση, τη Λάουρα, όλα τα κορίτσια που ακούνε Αέρα Σπορ και την Μπάρμπι από το Γαλάτσι. Ο Μπίλμπα, εντάξει, έβγαλε γλώσσα, είδα σε ένα μηνυματάκι. Θα του κοπεί καλά το Σάββατο.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Στο Δημηνιό. Στο Δημηνιό φυτεύει κεράσια, λέει, για να τα πουλήσει. Γεια σου, Μπιλάρα. Έτσι, έβγαλε γλωσσίτσα, Μπιλάρα, ε. Καλά.
1: Συγγνώμη, είναι δυνατόν 94 να τρώσει κάρτα. Ρε Σάμου Κώστα, ρε, πού πάτε. Ρε.
0: Πού πάτε καλά,
1: και Πορτογάλο, θα φας κάρτα 94. Γιατί ρε, παιδί.
0: Φίλε μου, τάκοψε λοιπόν, καμιά επίθεση.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ο Χαλίλοβιτς. Στη θέση
1: κάποτε
0: του Χουάντι.
1: Κάποτε ταλέντο αυτό.
0: 29 χρονός.
1: Αυτό στα 19.
0: Πάει στον Βόλο, λέει.
1: Στα 19 ήταν ταλέντο.
0: Αλλά όταν παίζει Φορτούνα Σιτάρ, θα μου πει για το. Στον Βόλο πάει. Δεν πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό.
1: Στα 19 Φορτούνα... του ήταν ταλέντο.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε άλλες μεταγραφές. Μετά τη μία θα κάνουμε το. Για το, το αφιέρωμά μας στο Μουντιάλ.
1: Θέλω να πω μια είδηση που αφορά το αχαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Για πες.
1: Ο μεγαλύτερος παίκτης πέρα της Παναχαϊκής, μια ιστορική ομάδα, είναι και η Αχαϊκή.
0: Έχει παίξει και Β' Εθνική.
1: Λοιπόν, και έφυγε ο θρύλος της, το κανόνι της Αχαϊκής, ο. Περίμενε. Ο Ανδρέας Αγγελόπουλος είχε ένα παρατσούκλι Νάγος.
0: Ο Μάγος.

0: ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο στη Β' Αθήκη του 1981 μετά από ένα μπαράζ λεωφόρο κόντρα στο Λεβαδιακό. Όταν βγήκε το Πασόκ, δηλαδή, το 81.
1: Το 81.
0: Το όνομα του έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα ως συνώνυμο του Διεθνούς Σκόρερ και το γαλλικό περιοδικό France Football είχε κάνει ειδικό αφιέρωμα στο όνομά του. Καθώς κατήχε το ευρωπαϊκό ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε ερασιτεχνικές κατηγορίες.
1: Δύναμη,
0: ο Αγγελόπουλος της Αχαϊκής. Ήρθε, λέει, στην όρημη ηλικία από τον Εθνικό Σαγέικο, στα Σαγέικα εκεί, και άλλαξε την ιστορία της Αχαϊκής. Τον τίμησε ο σύλλογος και ήταν συγκινημένος. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ευαγγέλια, τα τρία του παιδιά, τον Παναγιώτη, την Ασημίνα και την Ιωάννα, καθώς και τα εγγόνια. Ήταν μια ανακοίνωση από το ΔΣ της Αχαϊκής. Ιστορική ή Αχαϊκή?
1: Βέβαια. Στην πρώτη εθνική μου κάνει εντύπωση και θέλω να πάρω τηλέφωνο τον Μαρκός και τον Τζεράμο να ρωτήσω τι γίνεται, τι απόψη λέει αυτό στον Πανετολικό. Όλοι φεύγουν.
0: Πάμε αλλαγή. Ο Μπελεβόνη μπορεί να πάει στον Όφη.
1: Ναι, πολύ κοντά στον Όφη είναι. Ο Τζενάμος πήγε στην Καλαμάτα. Και πιθανόν να γυρίσει και ο Μαρκόφσκι ή να πάει κάπου αλλού, θα δούμε.
0: Ναι, ναι, αλλάζουν τα κόζια.
1: Γιατί όμως έτσι φεύγουν οι καλοί αυτοί πρώην ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλο όνομα, πρόσφεραν πολλά στον Πανετολικό και φεύγουν μαζί όλοι.
0: Μήπως έρχεται και αλλαγή στο διοικητικό κομμάτι, γιατί ο κ. Κοστούλας έχει κουραστεί.
1: Πάντα θέλει να πουλήσει, ναι. Πάντα θέλει την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Εκτός άμα πέφτει το μπάτζετ και σου λέει να πάρουμε κάποια άλλα άτομα που ίσως κοστίζουν λιγότερο, ίσως καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Περιμένω να δούμε πότε θα γίνει αυτό της Κηφισιάς το αίτημα για την αναδιάρθρωση του χρόνου. Πότε θα έχει συμβούλιο σου?
0: Θα εξεταστεί και το αίτημα του Άρη.
1: Έλα, το Άρης τι θέλει τώρα?
0: Ζήτηση για να χωράσει την εξάδα.
1: Για να χωράσει την εξάδα.
0: Να γίνει ένα έξω όπως το παλιά και 7-14. Δεν είναι κακό.
1: Πολλά διάφορα μάτς θα έχει.
0: Αλλά ναι, οι μεγάλοι τι να κάνουμε με αυτούς τους μικρούς.
1: Δηλαδή ο έκτος ποιος μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι 25 βαθμούς πάλι σαν τη Λαμία τότε.
0: Ναι.
1: Και να είναι, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε Ατρόμητος, Βόλος, Αστέρας, οποιοδήποτε να είναι, και να είναι 25 βαθμούς πίσω, ας πούμε.
0: Καλά,
1: τι νόημα έχει? Σε παρακαλώ. Εμένα μου αρέσει αυτό που θέλει να κάνουμε, βέβαια, για την, όχι αυτή τη σεζόν που θα ξεκινήσει, αλλά την μεθεπόμενη, η Κηφισιά. Δηλαδή, πέφτει ένας, ανεβαίνουν τρεις, το πρωτάθλημα. Αν και θα είναι πολύ κουραστικό και εγώ δεν το πολύ θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει η Κηφισιά να γίνει το 1-4 και με 30 αγώνες. Τώρα γίνονται 26.
0: Ναι.
1: Να γίνουν, πώς είναι, 15 και 15, αφού θα είναι 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές, συν 6 play-off για να δούμε τον πρωταθλητή. Να παραμείνει το ίδιο στυλ από το 5 έως 8. Και από εκεί και πέρα, από το 9 έως το 16, να υπάρχουν μονοί αγώνες, όχι διπλοί. Μην πάμε μέχρι τον Ιούνιο.
0: Εγώ να πω κάτι. Γιατί δεν τα αφήνουμε αυτό το καινούργιο που βάλαμε από πέρυσι να το δούμε πώς θα προχωρήσει? Μόλις μπήκε αυτό, ρε φίλε, φύγαμε από το 1-6 να πάμε στο 1-4. Στο 5-8 και στο άλλο. Ας το αφήσουμε να δούμε πώς θα δουλέψει.
1: Ναι.
0: Τόσο γρήγορα να το αλλάξουμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά οι ομάδες.
0: Το 5-8 πρέπει να κάνουν το τρίκ, το σωστό. Να μην κόβουν τους βαθμούς στη μέση και να μην βάζουν το κύπελο προ. Το play-off.
1: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαζομάρα που έγινε.
0: Έγινε γκάφα.
1: Αλλά το 5-8, ο πέμπτος μπορεί να έχει 15 βαθμούς από τον 8. Οπότε σου λέει με το διαδίο,
0: ναι,
1: θα υπάρχει ενδιαφέρον ποιος θα βγει
0: πέμπτος. Όχι, βέβαια, ο άλλος τι κάνει δηλαδή.
1: Εντάξει, ηθικά δεν είναι σωστό.
0: Πώς.
1: Ουσιαστικά όμως, για να υπάρχει ενδιαφέρον στο 5-8, νομίζω ότι χρειάζεται. Ηθικά δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, πώς θα γίνει?
1: Θα δούμε.
0: Δουλεύω σκληρά, ρε φίλε.
1: Όμως οι ομάδες δεν βλέπω να έχουν αντίρρηση στην πρόταση της Κηφισιάς.
0: Θα το δούμε. Αυτό είναι θέμα.
1: Γιατί το ρεπορτάζ λέει, όπως διαρρέεται από όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων, ότι, πώς το λένε, ότι δεν είναι αρνητική, όπως και τα κανάλια. Γιατί σου λέει τα κανάλια, θα έχω και περισσότερα μάτς κανονικής περίοδου.
0: Τι κανάλια, τώρα έχουμε μπλέξει, έχουμε τρία κανάλια.
1: Τώρα διάβαζα ένα ρεπορτάζ ενός
0: Sky, Κοσμοτέ και Νόβα. Χαμός.
1: Τι Sky? Α, Sky αυτό.
0: Αφού θα βγει το αγώνα στον Παναθηναϊκό και το Ηρακλή, θα είναι στο Sky. Για εντός έδρας.
1: Ναι, ναι, με συγχωρείς όμως, αλλά αφού σας το επιτρέπετε να το λέει Pau TV. Δηλαδή, οι φίλοι του Ηρακλή θα πάνε να παίρνουν Pau TV?
0: Όχι, θα υπάρχει Ηρακλή TV και θα μεταδίδεται μέσω
1: Α, Sky. Α, έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω.
0: Ηρακλή TV.
1: Διάβασα όμως ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικού media δημοσιογράφου που λέει ότι και η Νόβα και η Κοσμοτέ αρνούνται, λέει, να δεχτούν το μπουκέτο αυτό του Αλαφούζου στην πλατφόρμα τους. Αρνούνται, δεν ξέρω γιατί.
0: Θα βρεθεί. Θα πάρουν κάτι παραπάνω και θα βρεθεί.
1: Και να σου πω κάτι. Πες ότι αυτό.
0: Δεν παίρνουν το δικό
1: περισσότερο για το. Πρόσεξε. Εγώ σου λέω για το κύπελο. Φίλε μου, Μάγκη Γαγκάτση, για κάποια εκατομμύρια παραπάνω μπορεί αυτό το κανάλι, ξέρω εγώ, με τις 10.000 συνδρομές να πέφτει. Παίρνεις τώρα κύπελο Ελλάδος τώρα.
0: Ο Sky θα το δείχνει.
1: Ο Sky.
0: Ναι.
1: Τι να δείξει ο Sky μου. Ο Sky την Κοσιόν που έφυγε
0: τελικό,
1: και.
0: Τον τελικό Sky το δείξει.
1: Τον τελικό.
0: Για να βγει 8.
1: Εντάξει. Έχει εξασφαλίσει όμως τις προδιαγραφές.
0: Έχει...
1: Ότι θα γίνονται περιγραφές, ότι θα έχουν πολλές κάμερες. Ότι...
0: Sky είναι, σου λέω, βρε. Sky. Ο Sky είναι.
1: Τι να κάνει ο Sky μου. Ο Sky θα δείξει 10 μάτς. Δεν λέω για τον τελικό.
0: Θα το μοιράσει το Pau TV και στο Ηρακλή TV.
1: Ναι, υπάρχουν προδιαγραφές. Θα είναι
0: μπάλα,
1: τεχνικές.
0: Μόνο μπάλα. Και την πολυπολία θα μεταδώσει για μας και ο Κυριάκος Σωμαίδης.
1: Να μεταδώσει και ο Κυριάκος. Εντάξει.
0: Ως πω ρε, φεύγω,
1: γιατί αυτό οι τηλεοπτικοί συντάκτες το σχολιάζουν. Ότι πώς, κύριε Γκαγκάτση, βάζεις πρώτα απ' όλα τα λεφτά. Οκ, τα βάζεις τα λεφτά. Αλλά σε κάτι που είναι καινούριο, που δεν ξέρεις αν
0: τώρα
1: έχει την
0: θέμα,
1: υποδομή.
0: Τον Οκτώβριο περιμένουμε να δούμε εάν θα ισχύσει αυτό το ρεπορτάζ που λέγεται ότι μπορεί ο κ. Γκαγκάτση να πει bye-bye στην ΕΠΟ.
1: Να φυγεί.
0: Εάν πολιτευτεί.
1: Α, είναι και αυτό,
0: Έχουμε το press των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα του κ. Τσίπρα να πολιτευτεί.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Ναι. Ψάχνουμε για πρόεδρο άλλον. Να πούμε σήμερα μπράβο, συγχαρητήρια στο Βαγγέλη Μαζαράκη.
1: Τι έκανε?
0: Που επανήλθε και μετά τις εκλογές στην Επικεφαλινία Ιθάκης εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση.
1: Μπράβο του. Ο Βαγγέλης Μαζαράκης είναι ο διαιτητής ο πρώτης
0: εθνικής. Ναι. Κορυφαίος.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ωραίος.
0: Ήταν θύμα της υπόθεσης του 2015 Κάρτας Υγείας, τότε που έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα καθώς η UEFA ήταν εδώ. Και με την απειλή της Κάρτας Υγείας έπρεπε να φύγει η διοίκηση Γκυρτζίκη, Μαζαράκη και το Πολιάτη. Και φτάσαμε το 2026, έχει αθωθεί ο Μαζαράκης, έφυγε κακώς από εκεί και έχουν 3 χρόνια φυλάκιση Γκαγκάτσης, Πιλάβιος, που τρέχουν στον Αεροπάγο.
1: Ναι. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, να πούμε ότι είναι... Παλεύει ο Ηρακλής να φέρει τον Ινσίνιε, πολύ κοντά, λέει.
0: Εκεί, επιμένει.
1: Επιμένει και μπράβο του, του Μονοβασιώτη. Ότι ο Γεωργιάδης, ο Κώστας, έγινε προπονητής στον Πανθρακικό. Καλή κίνηση.
0: Έχω ένα μήνυμα για σένα.
1: Καλό.
0: Ποιος Νηφόρος, λέει. Ο Δημήτρης ο Νηφόρος. Το Σάββατο λέει ότι θα δώσει φυλάκια με την κούπα στο μέσο στο σεφ.
1: Είναι αγγλικό ο Νηφόρος.
0: Δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Αυτό κατάλαβα. Έτσι, όλοι είναι Ολυμπιακοί και αντιολυμπιακοί. Δεν υπάρχουν αγγλικέ πάντα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, μπράβο. Και...
0: Θέλω όταν τελειώσει η εκπομπή του Τάκη, κύριε Βασίλη, να μα στείλει μήνυματα.
1: Όχι, είναι,
0: να δούμε
1: είναι.
0: Τι είπαν. Γιατί ο κύριο Τάκη το μεσημέρι έκανε μήνυμα. Εδώ έκανε μήνυμα ότι προ του Παναθηναϊκούς να το δουν όλο το παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι είπε. Όχι, λέει, είχε πολλές διαφημίσεις, λέει, και δεν το είδα. Και ακούω εσάς, λέει ο Βασιλάκης. Και μάλιστα λέει, γιατί δεν λέτε, κύριε Μαλισιώβα, ότι ο τελικός στην Κυριακή είναι Αλμερία Μάλαγα. Η Λας Πάλμας, λέει, αποκλείστηκε.
0: 1-1 σήμερα.
1: Ναι. Αλμερία Μάλαγα για μια θέση στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
0: Ναι. Ένα ωραίο σκηνικό εδώ, το είδα και εγώ, το καταγράφει του Γκαζέτα, με έναν ιερωμένο, έναν παπά.
1: Κάτι έγινε με τον Παπα-Νικολά.
0: Ζητούσε τη φανέλα.
1: Α, τη φανέλα. Ζητούσε
0: ο Παπα-Νικολά, πάτε να πάτε στο μάτς. Με τη βοήθεια του Θεού, παιδί, που θα το πάρετε.
1: Καλό. Λοιπόν, αυτές είναι οι περισσότερες σημαντικότερες ειδήσεις ημέρα. Τα φιλικά που ζητάνε κάποιοι φίλοι, Μάλαγα Λας Πάλμας, είπαμε ένα χ, η Μάλαγα θα παίξει τελικό play-off με την Αλμερία.
0: Παρότι δέχτηκε γκολ στο δεύτερο λεπτό από τη Λας Πάλμας.
1: Ναι. Πορτογαλία-Νιγηρία το φιλικό έληξε 2-1. Πέντρο Νέτο και
0: εδώ να συμπληρώσουμε την είδηση ότι ο Ρονάλντο τόλμησε και είπε: δεν ξέρω αν θα παίξω το 2030.
1: Το σκέφτομαι.
0: Και αυτό θα διοργανωθεί στη χώρα του. Θα είναι Πορτογαλία, Μαρόκο, αν δεν απατώμε.
1: Η πρώτη φάση θα είναι Αργεντινή και Ουρουγουάη. στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τα πρώτα μάτς που έγιναν πριν 100 χρόνια το 1930.
0: Στην Ουρουγουάη, που το πήρε Ουρουγουάη.
1: Ακριβώς. Και η δεύτερη φάση, όχι η δεύτερη φάση, εκεί θα γίνουν κάποιοι όμιλοι. Η άλλη όμιλη θα γίνει Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
0: Άρα σου λέει ο Ρονάλντο, θα είμαι 44, εντάξει.
1: Α, παίξω λίγο μπαλίτσα έτσι. Κάνα δεκάλεπτα.
0: Να βάλουμε ένα quiz. Ποιος είναι ο πιο γυραιότερος ποδοσφαιριστής που παίζει, θα παίξει αυτό το Μουντιάλ και ήταν συμπαίκτης του Καρυπίδη.
1: Ποιο είναι ο Καρυπίδη? Του Θωμά.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Του Χριστού.
0: Ναι.
1: Ήταν συμπαίκτης του.
0: Του Καρυπίδη. Στη Χάρτ. Και του Φίσα. Γεια, στείλτε μας τα μηνύματά σας να δούμε τι ξέρετε από Μουντιάλ. Ποιος είναι ο πιο γυραιότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στο Μουντιάλ και υπήρξε συμπαίκτης και του Καρυπίδη και του Φίσα.
1: Ωραία. Τρία λεπτά αυτά πριν από τη μία. Τραγουδάκι, διαφημίσεις, τραγουδάκι και παρερχόμαστε με full Μουντιάλ και προβλέψεις.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αυτό είναι δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Μπαλαντέρ, Δημήτρης Μαλσιώτης, Τέσσερα Λάκος, Γαβρίλ Ρεμούνδος, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ που θα για 40 μέρες φέτος, Δημήτρη, από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου θα μας συντροφεύσει με πολλά μάτς. Ας ελπίσουμε κάποια σίγουρα θα είναι σουπίτσα, κονσομέ άνοστη, γιατί είναι και η ζέστη και η υγρασία που θα υπάρχει στην Αμερική. Εμείς μπορεί να είμαστε εδώ μία το βράδυ και εκεί να είναι 4 ώρα και να παίζουμε 38 βαθμούς. Οπότε τα θεματάκια είναι δύσκολα. Θες να πούμε πρώτα το αφιέρωμα που κάνουμε στο Μουντιάλ ή να πούμε για μηνύματα? Έχει βρει κανείς πρώτα απ' όλα?
1: Επειδή υπάρχει μισή ώρα που τα παιδιά γράφουν, να δούμε τα μηνύματα. Η ώρα έχει ξεπεράσει και τη μία.
0: Και να δεις αν έχει βρει κανένας το quiz που βάλαμε.
1: Το quiz. Ποιος είναι ο κυριότερος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στο μεγάλο event τώρα το Μουντιάλ και υπήρξε συμπαίκτης του Καρυπίδη
0: και του Φίσα.
1: Του Κιζηρίδη και του Φίσα.
0: Βοήθησες πολύ, αλλά το θέμα είναι την ομάδα θα την βρούνε.
1: Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αταμάν, κάτι κερδίσαμε στην ανθρωπότητα, λέει Αποστόλη. Τώρα αυτό είναι μήνυμα, τώρα αυτό λέει Αποστόλη. Λοιπόν, ο Λάμπρος Αποκό. Σαν Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε το τέταρτο παιχνίδι, μπράβο. Η διαιτησία ήταν εντάξει, αλλά σε και αντίθεση στη Νέα Υόρκη παίζει το πρωτάθλημα δύο υπέρ των νίκης με τις δύο ομάδες να σπάνε την έδρα και να βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Το μεγάλο σκόρ είναι εξαιτίας των 12, ναι, το 12 λεπτών, σωστό. Ο Σωτήρης Θεοχαράτος, καλησπέρα φίλη μου. Παοξής από τη Ράχη Βέρειας, δήλωσε βόμβα από Ρονάλντο. Ναι, θα είναι παρόν, ναι, όντως. Ο Ρονάλντο είναι 41 Λευτέρη και μισό,
0: 41 μισό.
1: Το 85 το Φεβράριο.
0: Ενώ ο Μέση είναι το 87.
1: Το 87, 24 Ιούνιου.
0: Και δεν είναι η γυρεότερη. Υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ρονάλντο.
1: Ο Κώστας Αντωνούλης είναι ο μοναδικός που λέει σήμερα νίκησε και τα κοράκια. Και σήμερα παράπονα, κύριε Αντωνούλη. Και σήμερα. Δεν είναι καλό αυτό. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Ο Χρήστος, τι λέει ο Χρήστος πάλι?
0: Τι να πει?
1: Δύσκολο να φύγει ο Αλόβητος ο Παναθηναϊκός από το Σεύτο Σάββατο. Για μένα, με τόσες απουσίες, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Εγώ 80 έκουσα τότε να με ρωτούσαν το ματς, αφού δεν θα έχει Σλούκα. Δεν θα έχει Όσμαν κατά 90%. Πώς θα παίξει? Δεν έχει Ροκαβούμπουλ, πώς θα παίξει? Δεν μπορεί να παίξει. Όσο το πάει με τόσο κόσμο εκεί, δύσκολο. Αν κάνει τον κόλπο Γκρόσο, το Σάββατο.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα μάτσο είναι, όλα γίνονται. Λοιπόν,
0: Κεραυνή λέει πριν το μάτσο Αγγλία Κώστα Ρίκα σήμερα. Αρχίζαν τα όργανα στην Αμερική. Κάτι θα γίνει στο Μουντιάλ.
1: Εγώ θα το πω τώρα σε λίγο που θα ασχοληθούμε. Δεν μπορεί να πάει έτσι με ηρεμία. Είμαστε σε πόλεμο. Βλέπεις ακόμη και τώρα Ιράν, Αμερική, drones κτλ. Έχουμε άλλο πόλεμο και Ουκρανία, Ρωσία. Σίγουρα θα έχουμε γεγονότα έξω ποδοσφαιρικά που θα επηρεάσουν το Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Δεν μου άρεσε πολύ ο Ινφαντίνο που έκανε κοκοκό. Ρε φίλε, είχε ένα διαιτητή από το Σομαλία.
0: Ναι.
1: Και το έφαγε πόρτα.
0: Και γύρισε πίσω σαν ήρωας.
1: Ωραία, συγγνώμη. Εσύ τι κάνεις?
0: Τίποτα. Για να μην χαλάσει τη σχέση του με τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, ενώ το Ιράν είναι στο Μουντιάλ και θα αρχίσει να παίζει, του κάνει να πηγαίνει στην Τιχουάνα, να φεύγει από την Τιχουάνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορικός, αυθημερών, να πηγαίνει στην Καλιφόρνια που θα παίξει και το τρίτο παιχνίδι είναι 2.000 χιλιόμετρα από την Τιχουάνα, δεν θυμάμαι πού, για να γυρίζει αυτή η μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε το Ιράν πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για να διακριθεί.
1: Το βρήκε.
0: Το βρήκε?
1: Ναι, το βρήκε.
0: Έλα ρε γίγαντα, Κυριακό.
1: Λοιπόν,
0: και πριν από λίγο είπε ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν.
1: Εννοείται. Μας θυμίζει ότι ένα 45χρονο Ελ Χανταρή Αιγύπτου είχε παίξει το 18.
0: Μπράβο.
1: Ο Νίκος από τον Άλυμο το βρήκε. Τον βρήκε και ο Νίκος. Μπράβο, Νίκο. Ο Νίκος Νικολακίας, πολύ νίκη. Τον βρήκε και ο Νίκος. Καλό βράδυ, ταξιδεύοντας πάλι σας ακούω. Καλαμάτα στούπα.
0: Γίγαντα καρδαμίλη στούπα μπιτς.
1: Ο κύριος Καλούδης. Βλέπω το Ροζέ μιλά να με χάνει. Δεν είναι ο Ρονάλντο. Τον βρήκε και ο κύριος Καλούδης. Διαβασμένοι είστε ρε παιδιά. Και
0: σώπα,
1: ο κύριος Κατσουρίδης διαβασμένος. Ο Βαγγέλης Παπαϊάννου λέει σωστά ο Χαλκιάς.
0: Χαλκιάς.
1: Λέει. Εντάξει, ωραία. Και ο Βασιλάκης που έκουγε τον Τάκη. Δεν το πιάνω ρε Βασίλη. Δεν ασχολείται κανείς με τον, από τον Άρη με το ποδόσφαιρο, ναι. Α, για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τώρα το μπάσκετ έχω, το μπάσκετ.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο να ανοίξουμε λίγο το Μουντιάλ. Φάκελο Μουντιάλ.
0: Έτσι,
1: πρώτο παιχνίδι.
0: Στο 23ο παρακαλώ Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο θέλω να πω ότι φτάνοντας στους τελικούς εντόπισα ότι μέχρι το 1990 όλη η τελική ήταν over. Από το 30 μέχρι το 90 όλη η τελική ήταν over. Μετά αρχίσανε τα 1-0, 1-0, 0-0 και τα λοιπά.
1: Για τους τελικούς μιλάς.
0: Ναι, για τους τελικούς.
1: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Είναι, αλλά είναι
1: πας το σε ένα μήνα.
0: Σημαντικό όμως.
1: Μπορεί να πέσουν οι βόμβες τότε.
0: Και οι δύο τελικοί, οι τελευταίοι, μπορεί να φανταστείς.
1: Οι δύο τελευταίοι τελικοί, μισό
0: λεπτό. Πώς έληξαν.
1: Πήγαν παράταση. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι πήγε ο ένας.
0: 4-2. 4-2 και 4-2 στα πέναλτι το άλλο.
1: Με τον Μαρτίνες.
0: Γαλλία,
1: με
0: τον
1: Μαρτίνες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: κάνω την πρόβλεψη ότι εγώ λέω ότι θα το πάρει η Βραζιλία.
0: Έχει πέντε μουντιάλ.
1: Έχει πέντε μουντιάλ και έχει να το πάρει από τα γήπεδα της Αμερικής.
0: Το είπαμε και χθες, πες το πάλι. 1994. Όχι, περίμενε. 1970-1994. 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια που το ξαναπήρε.
0: 1994. 2002. Η Κορέα.
1: Ήταν 8,
0: η Ιαπωνία.
1: 10 εκείνο.
0: 2002.
1: Ναι.
0: 2026.
1: 24. Νομίζω κουμπώνει.
0: Παιδιά, 24-24.
1: Κουμπώνει.
0: Κουμπώνει να το πάρει η Βραζιλία. Για να δούμε.
1: Κουμπώνει σύμφωνα με τους αριθμούς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι λόγω και της ώρας οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν θα παίξουν καλά. Η υγρασία και τα λοιπά, τα λεωφορεία, τρεις χώρες και τα λοιπά. Ακούς πολλά παιχνίδια. Πολλοί προκρίνονται, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση. Δεν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και θα έχουμε λίγα γκολ, πιστεύω. Παρά το γεγονός ότι η μπάλα, η τριαόντα είναι σούπερ, είναι δεδομένα, είναι λογισμικό κτλ. Δεν θα έχουμε λάθη διαιτητών, βέβαια.
0: Και πιστεύω ότι τα πρώτα μάτς, εκτός αν είναι η χώρα η διοργανώτρια, θα έχουν λίγα γκολ γιατί θα είναι μεσημέρι με 35 και 38 εκεί.
1: Για το Μεξικό, α.
0: Απλά αυτή είναι λίγο εξοικειωμένη.
1: Μεξικό 10, εδώ.
0: Εκεί θα είναι 3.
1: Και θα...
0: Τρεις το μεσημέρι στο Μεξικό, καταλαβαίνετε.
1: Θα είναι με τα σομπρέρο εκεί.
0: Μια και μιλάμε, λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο μάτς
1: είναι. Μεξικό, ποιος είναι προπονητής.
0: Θα σου πω τώρα. Μεξικό με την Νότια Αφρική. Προπονητής Μεξικό, Χαβιέ Αγκύρε.
1: Ο Αγκύρε, καλός προπονητής.
0: Να βάλω ένα κουιζάκι τώρα.
1: Πινέδα, να δείτε Μεξικό για τον Πινέδα.
0: Το
1: και το Σάντσες του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι. Και υπάρχει, θα το λέγα αυτό, ότι το κουιζ μου έχει σχέση με ελληνική εκπροσώπηση εντός εισαγωγικών του Μεξικού. Είναι οι δύο που είπε ο Δημήτρης. Αλλά και. Υπάρχει από πλευράς Νότιας Αφρικής,
1: ναι,
0: εκπροσώπηση παρελθούσας χρήσης,
1: ναι,
0: που έχει περάσει από ελληνική ομάδα.
1: Ο Μόρις του Παναθηναϊκού στόπερ.
0: Δεν είναι όμως.
1: θα 60 χρόνια τώρα, φίλε.
0: Δεν είναι.
1: Α, πρώην.
0: Θα το πω ή
1: δεν
0: το βρει κανείς.
1: Ξαναπες το quiz. Η Νότια Αφρική.
0: Η Νότια Αφρική
1: έχει παίκτη που έχει περάσει από Ελλάδα.
0: Δεν είναι παίκτης.
1: Α, είναι στο team.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα.
0: Αν το πω στο, είναι προπονητής.
1: Είναι προπονητής. Έχει περάσει
0: από
1: Ελλάδα.
0: Σε ποια ομάδα ήταν προπονητής πριν από 15 χρόνια περίπου.
1: Ποιος είναι εδώ. Στο Βασιλάκι.
0: Και τον Τάιζε.
1: Το Τάιζε.
0: Βουβάλια.
1: Το Τάιζε Βουβάλια. Του είχε μείνει το βουβάλισιο γάλα και κρέας.
0: Είναι ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος στην περίοδο 2008-2009 ήταν προπονητής στο Πανσεραϊκό.
1: Τι λέτε ρε φίλε.
0: Είδες τι μαθαίνει κανείς.
1: Από τη μελέτη δεν έχασε ποτέ
0: να κανείς. Πω ένα ωραίο πριν δώσει τα προγνωστικά για το Μέχικο, Νότια Αφρική,
1: ναι,
0: ότι για το Μεξικό είναι η 18η συμμετοχή.
1: Ποιο?
0: Συνήθως αποκλείεται στη φάση των ομίλων. Δύο φορές έχει περάσει, ναι, στα προημιτελικά. Πότε λες? 1970 το διοργάνωσε, 1986 το διοργάνωσε.
1: Α, τόσο καλά.
0: Άρα 2024 είναι συνδιοργανώτρια, οκ, okay, αλλά πιστεύω ότι, ναι, μπορεί να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 8 ή τους 16. Η θερμοκρασία στην ώρα που θα παίζει θα είναι πάνω από 30 βαθμούς. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ σήμερα. Έχει δύο Έλληνες βέβαια εντός εισαγωγικών, τον Ορμπελή Πινέδα όπως είπαμε και τον Σάντσες. Και επίσης η κορυφαίοι του ποδοσφαιριστές.
1: Καταρχάς έχει στις τροντοφύλακες έχει τον εξαδάκτυρο.
0: Τον Γιγέρμο
1: Οτσόα.
0: Ναι, ο οποίος είναι 40.
1: 40 ετών.
0: Να πούμε που παίζει, ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Να βάλουμε quiz ή να το πούμε εμείς.
1: Πες.
0: Αέλεμε σου.
1: Οτσόα.
0: 10 χρόνια λέγανε θα έρθει μια στον Ολυμπιακό, μια στον Παναθηναϊκό. μια στιγμή, ξέρω, στην ΑΕΚ.
1: Συμπέκτης,
0: δεν ήρθε ποτέ.
1: Συμπέκτη με το ΠΑΟΚ, με το παίκ του ΠΑΟΚ, το κοντό, το center forward, τον Ισπανό που έμαθα ελληνικά.
0: Τον Μπράντον Τόμας.
1: Μπράντον Τόμας. Τι λες.
0: ΑΕΛΕ Μεσού. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Οι πληροφορίες μου λένε ο Κάρλος Ασεβέδο της Σάντος Λαγκούνα θα είναι τερματοφύλακας βασικός. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Άλβαρες της Φενέρ, ο Βάσκες της Τζένοα και ο Τσάβες της Αλκμαρ η τετράδα στην άμυνα. Στο κέντρο θα είναι ο Πινέδα, ο Φιντάλκο της Μπέτης και ο Βάργκας της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Καλός παίκτης αυτός.
0: Καλός. Και μπροστά η δύναμή της, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο της Τσίβας, από τους πρώτους σκόρερς στο Μεξικό. Ο Χιμένεθ, Ραούλ Χιμένεθ στα 35 του. Ο οποίος εχθές.
1: Ποιος είναι τώρα αυτός της Μίλαν, έχω χάσει τώρα.
0: Δύο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ της
1: Γούλς, αυτός παλιός.
0: Της Φουλάμ, εχθές θέλω να πω, γύρισε στη Γούλς, έφυγε με ιδιωτικό τζετ. Πήγε στη Γούλς, υπέγραψε. Η Γούλς που φέτος συμπλώνει 150 χρόνια ζωής στην Championship. Mm-hmm. Πήρε και τον Τρίπιερ που ήταν στην τότε
1: με την Newcastle,
0: ακριβώς. Και πάει λέει για να πάρει και το Μέση.
1: Και η Γούλς.
0: Τον Λιονέρ.
1: Τώρα.
0: Κάνει πρώτα στα 41 του και πόσο είναι ο Μέση. Για να βγει περίπατο στη Premier League για τους φίλους των στατιστικών. Φούλαμ λοιπόν, Γούλς τώρα θα το λέμε, Ραούλ Χιμένες, Σαντιάγκο Χιμένες της Μίλαν και ο Ρομπέρτο Αλβαράδο, μια επιθετική ομάδα με προπονητή τον Αγκύρε.
1: Έχουμε και άλλο quiz. Ποια εθνική ομάδα έχει προπονητή που έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ?
0: Καριέρα.
1: Βέβαια.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Παιχταράς. Σύνθημα και τα λοιπά.
0: Θα το βρούμε.
1: Ευκολάκι.
0: Ευκολάκι είναι.
1: Το γράμμα του τελειώνει προς το τέλος του αλφαβήτου. Και το αρχικό το όνομα και το επίθετο.
0: Θα το βρούμε τώρα, δεν μου έρχεται. Πάμε και στην Νότια Αφρική.
1: Γιατί ήταν δύο αδέρφια.
0: Α, το Χασάν. Χασάν Χωσάμ.
1: Χωσάμ.
0: Χωσάμ Χασάν, ναι. Έγινε, ο οποίος είναι σαν το Γιούλ Μπρίνερ τώρα. Τελείως καλά.
1: Και το Μπρουζ Γουέλης ανιέτα το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέταρτη συμμετοχή για την Μποφάνα Μποφάνα.
1: Τίποτα όμως.
0: Δύο νίκες έχει κάνει. Μόνο.
1: Πού στην έδρα, έχει, όταν ήρθε το διοργάνωση στην έδρα της, το 10.
0: Ποτέ δεν έχει περάσει φάση ομίλων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θυμίζω ότι στην έδρα της, την πρώτη συμμετοχή, ήταν η πρώτη συμμετοχή τότε, έπαιξε πρώτη πρεμιέρα με το Μεξικό. Ήρθε 1-1.
1: Α, και τώρα.
0: Τώρα παίζουν στην έδρα του Μέξικο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Μέξικο, Νότια Αφρική 1-1. Ούγκο Μπρος, όπως είπαμε, προπονητής της. Και το αστέρι της είναι ένας Όσβιν Άπολης. Κλάιν Μάιν. Ο οποίος παίζει, είναι 24 χρονών.
1: Εγώ θυμάμαι χρονών. Τον Κωστή που πήγε και έπαιξε εκεί. Πώς την έκανε την ομάδα που έπαιξε ο Κωστής?
0: Ορλάντο Πάιρωτς. Μαμελόντι.
1: Άγιαξ Κέιπ Τάουν.
0: Άγιαξ Κέιπ Τάουν.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, η ώρα 1 και 20. Επαναρχόμαστε, κυρία Τονούλη. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο κύριος Τσίπρας άνοιξε την ΕΡΤ. Πάμε.

0: Αυτή, για όσους δεν καταλάβατε, είναι η Άτζελα Made by 2025.
1: Τι λες?
0: Άτζελα πρωτοποριακή, δισκόβια σε αυτό το τραγούδι. Με λίγον τι από τη Στετέλη.
1: Άρα έκανε αυτό το τραγούδι και το άλλο με τη Λιόλιο. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ τώρα μία είδηση. Καθώς όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκο είναι παρελθόν, δεν είναι τυχαίο ότι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μέσω ίντερνετ δεν συμμετείχε και ο Λουτσέσκο, παρότι ήταν στη Ρουμανία, και το γεγονός ότι δεν συμμετείχε ήταν φανερό ότι ο κύβος ερήφθη. Τώρα, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι η Al Sadd, η ομάδα από το Κατάρ, με προπονητή τον Μαντσίνι, θέλει να φύγει ο Μαντσίνι για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας και θέλουν να πάρουν τον Λουτσέσκου. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια ρήτρα 4 εκατομμυρίων για ομάδες από την Αραβική Χερσόνησο. Άρα ο ΠΑΟΚ που δεν θέλει τον Λουτσέσκου, εύκολα θα πει το OK εκεί, δεν θα πάρει 4, θα πάρει 2 εκατομμύρια. Ποιος θα είναι όμως ο αντικαταστάτης του? Γιατί σε πόσες μέρες, Λευτέρη, θα μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ?
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη θα ξέρω ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο που θα παίξει 17 του άλλου μηνός. Έτσι.
0: 19.
1: Οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο για τον Πεϊσότο, ένα 45χρονο Πορτογάλο, ο οποίος είχε την καθοδήγηση της έκπληξης
0: Ζιλ Βιθέντε.
1: Τη Ζιλ Βιθέντε.
0: Η οποία πάλεψε να βγει στην Ευρώπη.
1: Την οποία βέβαια η Αμπόλα, διαβάζω εδώ ότι είναι και στο καρνέ της Γουλφς. Γιατί η Γουλφς θυμάσαι.
0: Και ανήκει σε ποιον?
1: Στο Ζόρζε Μέντες. Που έχει προπονητή τον τερματοφύλακα.
0: Το ΣΑ.
1: Που πήγε στην Νότια και τον έδειξε ο Μαρινάκης. Ναι, το.
0: Ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μπράβο λοιπόν. Βοηθός ο Σάτος. Λοιπόν. Οπότε. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Λουτσέσκου. Κατά 99,9% είναι παρελθόν. Απλώς δεν λέει κάτι ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι και του χρόνου. Ούτε ο Λουτσέσκου λέει.
0: Απλά περιμένω αυτή τη στιγμή την πρόταση.
1: Κάποιος πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο. Το οποίο σπάσει το πληρώνει. Δεν χρειάζεται. Ομαλά.
0: Το καλύτερο βελούδινο διαζύγιο είναι να έρθει η πρόταση.
1: Εφόσον το έγραψε ο Ιταλός ο Ντιμάρτσο, όχι ο άλλος. Το έγραψε, ναι, ο Ντιμάρτσο έγραψε ότι τον θέλει, σημαίνει ότι δουλεύουν από πίσω για αυτό το θέμα. Άρα, μέχρι τη Δευτέρα θα κλείσει και το θέμα αυτό.
0: Βασιλάκης Αναστασιάδης, ο φίλος μας, μας λέει ότι έχω τα ίση
1: του μπρος.
0: 50 βουβάλια, λέει τον μπρος, και προβλέπω αποβολή αύριο στον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Λέει, γιατί προβλέψεις εσύ?
1: Πρώτο παιχνίδι αποβολή.
0: Έτσι λέει ο Βασίλης, γιατί θα βρέχει, λέει, και θα γλιστράνε.
1: Ναι, είχε βροχή. Εδώ η Αγγλία που παίζει, γιατί είχε πολύ βροχή με τη...
0: Με την Κωνσταρίκα.
1: Με την Κωνσταρίκα και πάρα πολύ βροχή. Πρώτη ενάρξο είναι στο 70 τώρα, παραμένει το 1-0 για την Αγγλία. Εγώ προβλέπω ότι δεν θα βάλει πάνω από 2 γκολ. Διότι είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, δεν χρειάζεται να τρέξει.
0: Παίζει το Σάββατο με την Κροατία, Κυριακή. Όχι.
1: Μπράβο, άρα θα χαμηλώσουν ρυθμούς. Όποιο προλαβαίνει, ο Κουτσίλη παίζει στοίχημα, να βάλει 1000 ευρώ ότι δεν θα βάλει πάνω από 2 γκολ η Αγγλία.
0: Σήμερα.
1: Και αν τα πάρει, θα σα στείλει. Αν τα χάσει, μην πάρει τηλέφωνο καθόλου.
0: Αν έδινε σκορ Μεξικό Νότια Αφρική, εγώ θα δώσω 2-0. Εσύ τι θέλω.
1: Εγώ θα έδινα. Μέχρι 2-0.
0: Το ίδιο. Πάμε και στο δεύτερο.
1: Δεν μπορούν να μπουν πάνω από 2 γκολ.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Πάμε στο δεύτερο μάτς.
1: Θα βάλω σίγουρα ότι δεν θα σκοράρει Νότια Αφρική.
0: Ναι. Είναι το δεύτερο μάτς του πρώτου ομίλου. Και αυτό θα ξεκινήσει 5 ώρα το πρωί. Αύριο το βράδυ δηλαδή.
1: Τι 5 ώρα.
0: 5 πρωί ο Ελλάδος. Δηλαδή ξημερώντας Παρασκευή.
1: Και εκεί τι θα είναι.
0: Ο κοντός θα το βλέπει live δηλαδή.
1: Εκεί θα είναι δηλαδή 8 ώρες πίσω. Θα είναι 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα είναι 10 το
0: 9 και 8, 17. Ναι. 9 το βράδυ θα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι το παιχνίδι τη Νότια Κορέα με την Τσεχία. Εμένα μου καρφωθεί ότι θα κερδίσει η Νότια Κορέα. Γιατί θα του τρέξουν. Οι Τσέχοι, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα, αλλά αργή ομάδα. Τώρα η Νότια Κορέα βέβαια.
1: Η Κορέα όμως.
0: Θυμάστε την νίκη με τη Γερμανία που είχε κάνει το 2-1.
1: Έχει βρεθεί ο τρόπος να αντιληφθούμε αν αυτός που μπαίνει και αυτός που βγαίνει είναι άλλος παίκτης?
0: Όχι. Δεν έχει βρεθεί ο τρόπος. Είναι οι ίδιοι. Η μοναδική χώρα που όλοι είναι οι ίδιοι, μοιάζουν.
1: Ναι.
0: Και με το αστέρι της είναι ο Σον, ο οποίος παίζει ακόμα σε ηλικία 33 χρονών στους Λος Άντζελες.
1: Και ο κύριος Λάσκος βρήκε ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι υπέργυρος. Ο κύριος Νίκος λέει: Μεξικό είναι ότι οι Αφρικοί έχουν παίξει και στο Μουντιάλ το 10.
0: Το είπαμε,
1: έλα,
0: ναι.
1: Γιγαντά, Νικόλα. Παρασκευή είναι το βράδυ 10 η ώρα, έχω τη μετάδοση Βοσνίας Καναδά.
0: Να πω κάτι, φίλε. Δεν θα ο Άδβοκατ είναι στο Κουρασάο.
1: Ο οποίος έφυγε, μπήκε ο βοηθός, έφυγε και αυτός και επέστρεψε ο
0: Άδβοκατ. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε
1: ότι
0: υπάρχει ποδοσφαιριστή στη Νότια Κορέα,
1: ναι,
0: που λέγεται Γιάνς Κάνστροπ.
1: Πώς λέγεται?
0: Παίζει στην Gladbach και είναι, λέει, νοτιοκορεάτης. Γιάνς Κάνστροπ. Τώρα αν έφτιαξε τα μάτια του έτσι, είναι naturalizé κορεάτης. Θα έχω την περιέργεια να τον δω να είναι βασικός. Γιάνς Κάνστροπ, αμυντικός, παίζει στην Gladbach. Απίστευτο, έτσι.
1: Εντάξει, ο μπαμπάς, φίλε.
0: Ο Κίμ είναι ο βασικός έτσι στην άμυνα της Μπάγερ Μονάχου. Θυμάσαι τον Χουάν Κιμ Μπεόμ που παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Στη Φέγενορντ παίζει, βασικός. Ο Τσι Τσάν Τσόν παίζει στη Γούλφς και αυτός βασικός. Ο Λί από την Παρίσι Σεζερμέν. Και ο Σον, έτσι μεγάλη παιχτούρα της Τότεναμ, που παίζει στην Los Angeles FC. Προπονητής είναι μια παλιά δόξα που ήταν το 2002 βασικός, ο Χονγκ Μιου Μπο. Μπο Χουμιο. Πάμε και στην Τσεχία. Τσεχία, το ξέρεις από πότε είχε να παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ?
1: Δεν θυμάμαι.
0: 2006.
1: Πόσο πίσω?
0: 20 χρόνια.
1: Γιατί?
0: Δεν προκρινότανε. 10η συμμετοχή της, 2 δεύτερες θέσεις, κύριε Μανισιώβα. Το 34 και το 62.
1: Με άλλους παίκτες.
0: 12 νίκες έχει, με προπολιτή το Κούμπεκ και αστέρι τον Πάτρικ Σικ. Έτσι, σε αυτό τον όμιλο
1: πολύ καλός παίκτης,
0: παίζουν Κορέα, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική. Ο αδύναμος κρίκος θα είναι Νότια Αφρική, τι λες?
1: Έχει πολλούς αδύναμους. Α, σε αυτό τον όμιλο εννοείται. Δεν είναι. Μέτρια, μέτρια.
0: Εγώ βλέπω πρώτο Μεξικό, δεύτερη Νότια Κορέα, τρίτη Τσεχία.
1: Έτσι και έτσι περνάνε οι δύο πρώτοι και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι. Πόσο μιλούσα γίνει, πάμε 48 ομάδες.
0: 12.
1: Άρα αποκλείεται μόνο 4 τρίτοι.
0: 4 τρίτοι. Και να πούμε τη βασική εντεκάδα της Τσεχίας. Ο τροματοφύλακας θα είναι της Μπράγκα ο Λούκας Χόρτσινεκ, επειδή βλέπω πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
1: Χόρτσινεκ, καλός.
0: Πολύ καλός τροματοφύλακας.
1: Πήρε τη θέση του Ματέος που έπαιζε χρόνια στην Μπράγκα.
0: Και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ο Ματέος, ναι. Που απέκτησε χτες το Λοΐζο Λοΐζου.
0: Ποιος?
1: Ο Ερυθρός Αστέρας. Από τη Χάποελ Τελαβίβ.
0: Μπράβο.
1: 2 εκατομμύρια.
0: Στην άμυνα βασική θα είναι Ρόμπιν Χράνατς, Χόφενχάιμ. Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Χόφενχάιμ.
1: Τσούφαλ, χρόνια γνωστό.
0: Λότισλαβ Κρέιτσι, Γούλφς. Και ο Νταβίτ Ντούντερα τη Σλάβια.
1: Ο Ντούντερα είναι χαφ.
0: Στα χαφ Λούκας Πρόβοντ, Σλάβια, αμυντικός χαφ. Τόμας Σούτσεκ, West Ham.
1: Καλός παίκτης, οχτάρι.
0: Και δεκάρι θα είναι Ούγκο Σάχουρεκ τη Σπάρτα Πράγας. Μπροστά ο Πάτρικ Σικ, ο οποίος είναι 30 ήδη.
1: Λεβερκούζεν, ναι.
0: 30 χρονών. Χλόζεκ, Χόφενχάιμ και ο Πάβελ Σούλτς της Λιόν.
1: Κοίτα όμως και ότι υπάρχει και ο παίκτης του Άρη στην αποστολή.
0: Νο.
1: Για κοίτα την αποστολή στα χαφ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει την αποστολή, το παίκτη του Άρη.
0: Όπως δεν έχει παίκτη
1: το χαφ, καλός παίκτης. Νταρίντα.
0: Δεν τον έχει. Δεν τον έχει πάρει.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Τα έχω μπροστά μου. Α, το... Κοιτάζω Άρη, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, Χράντες Κράλοβε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μα και εγώ κοιτάζω Άρη και λέω τώρα. Πώς? Ξέχασα ότι έχει φύγει.
1: Έχει σου Άρη.
0: Ναι, ναι, ο Νταρίντα. Πήγε Χράντες Κράλοβε.
1: Καλό χαφ.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε τραγουδάκι, επανερχόμαστε. Έτσι, τι κάνει η ώρα 1:33 πρώτα λεπτάκια.

0: Ωραίο τραγούδι, ε. Καλοκαιρινό, ωραίο τραγουδάκι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο Βασιλάκι που έγινε 41 ετών, Βασίλης το Ρωσίδης.
0: 41, ε. Μπράβο.
1: Και έχουμε μια μέρα διαφορά τον Παπασταθόπουλο που είναι 38 χρόνια βέβαια. 9-1 Ιουνίου, άλλο 10. Χρόνια πολλά το Βασιλάκι του Ρωσίδη, καλό
0: μπράβο
1: παιδί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ωραίος. Εθνική.
1: Εθνική, ναι.
0: Μαζί
1: εθνική,
0: με τον.
1: Ναι. Με τον άλλο καλό, τον Σάλπη. Λοιπόν, τώρα.
0: Στου άλλου ομίλου θα πει τίποτα.
1: Έχουμε μια καλησπέρα από τα Τρίκαλα, από τον Γιώργο, ο οποίος προβαίνει σε ένα σχόλιο λέγοντας τις δικές του προβλέψεις ότι θεωρεί η Πορτογαλία είναι το φαβορί και νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ Λευτέρη Πορτογαλία, κυρίως πιστεύω. Στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ καλή με τον Φερνάντες, τον Βιτίνια, τον Νέβες και έχει έναν ακόμη. Αλλά το γεγονός ότι έχει το Ρονάλντο, ο οποίος
0: είναι, να παίζει,
1: είναι ένα βαρύδιο.
0: Είναι ένα τροχοπέδι.
1: Είναι ένα βαρύδιο.
0: Δεν είναι τροχοπέδι.

0: Αυτός. Θα παίξει ένας χαμάλης ακόμη. Ο Λεάο θα παίξει συνήθως για να είναι από την άλλη, με, την άλλη πλευρά.
1: Και ο Τρινκάο ίσως.
0: Μας έφερε φωτογραφίες και από τη λίμνη Πλαστήρα ο κύριος Γιώργος, που η λίμνη Πλαστήρα είναι πιο κοντά στα Τρίκαλα από ότι στην Καρδίτσα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να πάμε τώρα στον κύριο Καλούδη, ο οποίος λέει ότι είμαι 50 χρονών, παρακολουθώ ανελειπώς ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι από όσα μουντιάλ έχω δει, θυμάμαι το 86 και μετά νομίζω το πιο πλήρης από άποψη ονομάτων ποιότητας μουντιάλ το 86. Ναι.
1: Φοβερό μουντιάλ τότε. Το χειρότερο το 90 για μένα.
0: Εγώ για μένα το καλύτερο ήταν το 82, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να το πάρει η Βραζιλία και το πήρε η Ιταλία. Ναι. Το ρομπότ που έλεγε και ο Διακός. Βραζιλία, ρε φιλέ.
1: Εντάξει,
0: με εκείνα τα τρία γκολ του Πάολο Ρώση.
1: Μετά το 70.
0: Που παλεύαμε εμείς και έβαζε γκολ, αλλά δεν είχαμε τότε το εξής Βραζιλία. Δεν είχε τερματοφύλακα. Είχε έναν τύπο ο οποίος δεν είχε μαλλιά. Δεν το ξεχνάω ακόμη αυτό το τερματοφύλακα.
1: Ούκο Πέρες.
0: Πέρες.
1: Πέρες, ναι. Ό,τι πήγαινε μέσα τα τρώγε.
0: Όσο δεν θυμάμαι, εκείνο με το νούμερο 11, αυτή τη φωτοβολίδα, τον Έντερ. Έντερ. Τι βολίδα. Αυτή η ομάδα ήταν η καλύτερη Βραζιλία, πιστεύω. Γιατί η άλλη ήταν πιο σύγχρονη του 94.
1: Σερέζο, Φαλκάο, Ζίκο. Ναι.
0: Αν το μεταξύ διάβασα κάτι για το Ρεδόνδο. Παιχταράς. Και λέει, πάει ο γιος του μια μέρα και του λέει, μπαμπά, μου είπε, λέει, ο προπονητής, έκανα ένα τακουνάκι, λέει, σε και αυτά που έκανες και εσύ για να αποφύγεις τον αντίπολο, και μου λέει, δεν χρειάζεται, λέει, τα τακουνάκια, πρέπει να μοιράζει την μπάλα. Και λέει, ο Ρεδόνδο, γι' αυτό δεν πάω να δω μπάλα.
1: Γι' αυτό το έχω κόψει, λέει. Γιατί Ιδέ. Λείπει μόνο, το έχει πει αυτό.
0: Ιδές.
1: Ο μπαμπάς είναι εδώ.
0: Ιδές. Τι
1: παιχτάρας. Γιατί λείπει το θέαμα από το ποδόσφαιρο.
0: Λείπει η προσωπική ενέργεια.
1: Να βάζει ένα στοίχημα ο ΠΑΠ, ποιο παιχνίδι θα έχει τη μικρότερη τηλεθέαση και το μικρότερο ενδιαφέρον. Εγώ κατά τη γνώμη μου είναι αυτό.
0: Ποιο?
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Για το ελληνικό κοινό.
1: Ναι, για το ελληνικό τι.
0: Αφού παίζει τα ρέμι, όχι, δεν νομίζω, είσαι λάθος. Κάνα κουρασάω ψάξη. Που έχει τον παίκτη της
1: Κυψιάς. Εγώ νομίζω το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, θα είναι τη...
0: Νέα Ζηλανδία έχει τον Βαρβαρούς, για και τα υλικό και τα εκεί ποδοσφαιριστές.
1: Ποιος θα το δει αυτό, μόνο όσοι έχουν, όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και από εθνικές
0: ομάδες. Τι
1: ώρα
0: παίζουν όμως.
1: Θα σου πω. 4 το πρωί.
0: Τελείωσε.
1: 4 το πρωί. Παιδιά, Γαβρίλα, το βλέπεις. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 4 το πρωί παίζουνε. Ποια μέρα. 16 Ιουνίου. Απίστευτα, έτσι. Ήθελα να μάθω εκείνη το μάτς, αν ναι. θα το έχει δει κανένας, πόση τηλεθέαση θα έχει. Και να πούμε έτσι πριν κλείσουμε, ότι υπάρχουν 13, έτσι, δόνεις, 13 που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι.
1: Μπαρμπαρούσης, με ελληνικό όνομα.
0: Αυτό που λέγαμε, ναι, είχε παίξει ο Παναθηναϊκό, ναι.
1: Μπράβο. Άγιουπ Ελκαμπή, Μαρόκο. Λαφών, ακτή ελεφαντοστού, Παναθηναϊκός.
0: Οι δύο το Μεξικό.
1: Τους έχω με τη σειρά. Μπάμπα, ΠΑΟΚ.
0: Γκάνα.
1: Κακουτά.
0: Λάρισα.
1: Μπράβο.
0: Κογκό είναι αυτή.
1: Ναι, Γκογκό.
0: Ο Μισουματανά, πώς το λέω, το...
1: Τα Ρέμι Ολυμπιακός. Ραμίρες, τροματοφύλακας.
0: Κηφισιάς.
1: Της Κηφισιάς.
0: Πού είναι αυτός, στο Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ. Εκουαδόρ, μπράβο, ναι, ναι. Ο Μπάσου, πώς το λένε αυτό.
0: Μπάσου Μητανά, κάπως έτσι.
1: Αυτός, στη Λάρισα.
0: Το ατρόμι του.
1: Όχι, το της Λάρισας.
0: Α, στο Λάρισα.
1: Της Λάρισας, Κογκό.
0: Κογκό.
1: Πινέδα. Okay. Σάμουελ Μουτουσαμπί.
0: Αυτός το ατρόμητο. Πού παίζει αυτός?
1: Αυτός είναι στο Αλγερία.
0: Αχα.
1: Αλγερία. Τζέρεμι Αντωνίσε, Κουρασάο.
0: Κηφισιά.
1: Κηφισιά. Φαγκούντο Πελίστρι, οκ. Okay. Φράντζι Πιερό, Αϊτή.
0: Αϊτή, ναι.
1: Και Χόρχε Σάντσες, ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει σχέση τώρα ο Πιερό, αφού έφυγε από την ΑΕΚ. Τι μας τον γράφει.
1: Δεν είναι δανεικός.
0: Δεν υπάρχει τώρα, άμα αρχίσει να πιάσουμε τους δανεικούς.
1: Κι όμως δεν είναι βασικός σέντερφορ της ΑΕΤΗΣ.
0: Ναι, παραμένει βαρύς. Καλημέρα από Ζυρίχη, λέει ο κ. Παπαδόπουλος. Ωραία η Ζυρίχη.
1: Ο Πασχαλής. Παπαδόπουλος.
0: Όχι, είναι αετερός Κυριάκος Φίλης. Σέντερφορ δεν είχε Δημήτρη η Βραζιλία. Ναι, έπαιζε ο τότε ένα Σερτζίνιο. Ναι, δεν είχαμε σέντερφορ και τον φύλακα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σοφά ομιλής.
1: Μπράβο, μπράβο, Κυριάκο.
0: Έβαλε και δεύτερο γκολ η Αγγλία. Το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να δω, 2-0 θα μείνει η Αγγλία, δεν πρόκειται να βάλει άλλο. Γιάννης, τη λέει ο Γιάννη, μια ωραία φωτογραφία. Μια χαρά, 5 ώρα το πρωί, να βάλω μέσα τα πρόβατα, να ξεκινήσω το άρπαγμα.

0: Σιάννα.
1: Γεια Σιάννα για τα Χανιά.
0: Ο κύριος Ραυτόπουλος στο κάτω του Μουντιάλ ήταν το 70. Αργά όμως, ότι παιδιά όλα τα Μουντιάλ μετά το 94 είναι πιο γρήγορα.
1: Βραζιλία ή Πορτογαλία θα το πάρει, λέει η Δέσποινα. Η Αθανασία λέει, μακάρι να ήταν και Καλαμάτα στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Ναι, η κατάσταση, ναι.
1: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μία, δύο παρατέταρτο. Πείτε μας τα προγνωστικά σας για αύριο. Τι σκορ προβλέπετε? Το μάτς είναι το βράδυ στις 10, είπαμε.
1: Ναι. Νάτος, ο Λεπά. Ποντιακή σάλτσα της μάνας μου θα έχει το σουβλ, ο γύρος του Λεπά. Ο κόσμος θα κάνει ουρές. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βόμβες.
0: Για να το δω, γιατί μεγάλες δηλώσεις κάνει.
1: Για το σουβλάκι του.
0: Άκου, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά καλά μαγαζιά, είναι πολύ καλή στην κουζίνα. Για να πάρεις πελατεία πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα.
1: Και να μην το λες το σουβλάκι καλαμάκι.
0: Κάμα, πεις καλαμάκι, θα σου δώσουν να πεις κοκακόλα.
1: Ο Βασίλης Κουκουτσίλης μου λέει ότι δεν παίζει ο Πιερό, λέει, στην IT. Ο center for της IT είναι ο center for της Sunderland και λέγεται Wilson Isidore.
0: Να σου αποκαλύψω κάτι για την IT.
1: Να πεις.
0: Ξέρεις, ήταν η πρώτη χώρα που είπε
1: ναι στην ανεξαρτησία της Ελλάδος.
0: Ναι, και ξέρεις τη φανέλα πάνω τώρα στο Μουντιάλ τι έχουν? Για πες.
1: Τη σημαία της Πολωνίας.
0: Γιατί?
1: Θύμισε μου το.
0: Γιατί ο Ναπολέον Βοναπάρτης τότε ζήτησε οι Πολωνοί να πάνε κάτω να βοηθήσουν στην εξέγερση κατά της ΑΕΤΗΣ και δεν πήγαν οι Πολωνοί. Και να τιμήσουν τους Πολωνούς τότε, οι οποίοι δεν ήθελαν να πάνε κατά της ελευθερίας των Αϊτινών, έβαλαν τη σημαία της Πολωνίας στη φανέλα τους. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Μπράβο στην ΑΕΤΗ. Που είχε πολλά προβλήματα πολιτικά, οικονομικά, πάρα πολλά προβλήματα. Και φτώχεια και τα λοιπά η IT.
1: Η οποία είναι εκεί στο Πορτορίκο, Καραϊβική,
0: ναι, ρε παιδί μου.
1: Κεντρική Αμερική.
0: Στον κόλπο. Προβλέπει ο Κυριάκος Φίλης 0-1 για αύριο. Α, είναι πολύ σκληρός.
1: 0-1 ποιο?
0: Να χάσει το Μεξικό.
1: Κυριάκο, σε έκανα για σοβαρό.
0: Να η κυρία Δέσποινα. Αφού είδε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει σήμερα, το πήρε τα πάνω, τη στέλνει μήνυμα. Μεξικό θα μου άρεσε, γιατί λατρεύω, λέει, αυτό το ποδόσφαιρο 3-1. Πιο κοντά τη βλέπω τη Δέσποινα.
1: Από το 0-1.
0: Ναι, 0-1.
1: Και πώς... το 3-1 λίγο υπερβολικό νομίζω, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Αν θέλει η Δέσποινα το τίτλο από το τραγωδαίο τραγούδι που βάλαμε της Άντζελας.
1: Το τίτλο.
0: Ποιο της είναι ο τίτλος?
1: Το σήμερα, κάπως έτσι το λέει.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Μην ακούσω τίποτα σήμερα αυτό.
0: Μην ακούσω τίποτα σήμερα. Ο Γιάννης, να, νέο 3-1. Απολύπνω φωτογραφία. Βάλε και ένα πανταζί. Δεν θα βγάλει τώρα ένα τραγούδι πανταζί με σουβλάκια? Με το κουμπόνι.
1: Ο γύρος του Λεπάει, έτσι θα λέει.
0: Μου ακούς. 3-1 λέει και ο Γιάννης, από τη Λίμνο. Η Γεωργία, την καλησπέρα της. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τι ομάδα είσαι.
1: Πες της.
0: Και τι ομάδα υποστήριζε σήμερα στο μπάσκετ. Δεν υποστήριζα κανένα σήμερα. Τα τελευταία 5 λεπτά του παράταση ήταν τόσο τραγικό για τον Ολυμπιακό, αλλά μου φάνηκε κάπως περίεργο. Σκέφτηκα μήπως ήταν κάπως υποπτό για να πάμε σε ντέρμπι. Μπήκα λίγο αργά, συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλώς ήταν κουρασμένοι. Ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι στο συν 5 θα το καθαρίσει. Δεν είχε άλλες λύσεις. Και ο Παναθηναϊκός που έπαιζε την επιβίωσή του άναμο, καθάρισε. Και πήρε, Γεωργία μου, καθάρισε και πήρε το παιχνιδάκι. Πάρα πολύ απλό. Διότι έπαιζε μπροστά στον κόσμο του και δεν ήθελε επουδενή να δει τον Ολυμπιακό να κατακτά την νίκη και το πρωτάθλημα. Πήρε που πήρε την κούπα εν απουσία του μέσα στο γήπεδο του. Να πάρει και το πρωτάθλημα θα ήταν νομίζω διπλό το σοκ. Από εκεί και πέρα. Ο Βασίλης που πάντα αγαπάει τα over.
1: Έτσι.
0: Γιατί πρώτα βλέπει την απόδοση και μετά κάνει την πρόβλεψη. Η απόδοση κοιτάει πρώτα. Η απόδοση όμως είναι για να σου πάρει τα λεφτά. Εγώ πιστεύω η απόδοση είναι για να σου πάρει τα λεφτά. Όταν είναι παραπάνω είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό καλό είναι όσοι παίζει στοίχημα να παρατηρείται μετά το 60. Μην λέτε από την αρχή πόσα γκολ θα μπουν, κανείς δεν ξέρει. Γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή υπάρχουν κόκκινες κάρτες, υπάρχουν κίτρινες, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει και ο κακός διαιτητής. Το over ή το under μπορείς να το δεις μετά το 60, εκτός κι αν η ποιότητα μιας ομάδος έχει πολύ μεγάλη διαφορά, όπως χθες έδειχναν στο Λευτέρι τις εθνικές γυναικών. Δηλαδή έπαιζε η Ισπανία εκτός έδρας. Είπαμε 2,5 γκολ, έβαλε 3, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έπαιζε η Ολλανδία με την Πολωνία. Είπαμε ότι θα κερδίσει, θα βάλει ένα γκολ η Ολλανδία στο Μύκονο. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν μεγάλη διαφορά στο Μουντιάλ. Άστα Κουρασάο και η Νέα Ζηλανδία. Αν πέσουν τώρα και οι άλλοι όμως, θα σταματήσουν στα 3, διότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Θα κάνει αλλαγές, να μην κουράσει τη βασική ενδεκάδα κτλ. Είναι ένας μαραθώνιος του Μουντιάλ. Οπότε να ξέρετε, επειδή είναι πολλά παιχνίδια, οι στοιχηματικές εταιρείες τους αρέσει, γιατί θα πάρουν πολλά λεφτά. Γιατί όλοι θα ψάχνουν να ρεφάρουν από τον κουβά. Γι' αυτό λοιπόν θα παίζετε στοίχημα μετά το 67. Τι θα παίζετε για το ημίχρονο. Δείτε, ας πούμε, στο 20 λεπτό πάνω. Δείτε τον αγώνα. Πώς πάει. Στο 20 λεπτό. Πώς πάει ο αγώνας.
1: Τα κέρδη είναι στο live. Και όποιος βλέπει το παιχνίδι και κρίνει για και ξέρει το ποδόσφαιρο.
0: Να περιμένει τώρα. Σε 2 ώρες τι θα γίνει. Ή από πριν. Πού να ξέρει τι θα γίνει από πριν.
1: Είναι για αυτοί που παίζουν 3 μέρες πριν.
0: Οι αστάθμοι παράγοντες. Εντάξει, μπορεί να παίξει ότι η Βραζιλία π.χ. ή η Πορτογαλία θα το πάρει. Οκ, okay, βάζει ένα 50 εκεί και πες τα περιμένεις. Αν θέλεις. Παρατήρησα κάτι στα φιλικά παιχνίδια και δεν μου άρεσε. Ξεχάστηκα ότι δεν είναι Ευρώπη εδώ. Είχαμε αρκετές κάρτες. Όπως σήμερα έβγαλε κάρτα σε παίκτη της Πορτογαλίας το 94. Ενώ οι κάρτες κανονικά είναι κάτω από 4. Κάτω από 4 σε σοβαρά παιχνίδια, όπως στην Αγγλία, στη Γερμανία. Εδώ είδα τώρα στα φιλικά που είναι μπερδεμένη μια ομάδα από την Ευρώπη και άλλη ομάδα από την Αφρική. Είδα σήμερα ότι η Αγγλία πάλι έχει 3 κάρτες. Τι κάρτες να έχει η Αγγλία, Κωνσταρίκα.
1: Τι όμως είχε.
0: Δηλαδή,
1: από τι όμως.
0: Επειδή οι διαιτητές δεν είναι υψηλού επίπεδου, δεν είναι Ευρωπαίοι μόνο, είναι επειδή κάνει πολιτική η FIFA, παίρνει απόλυση ομοσπονδίας, όλες τις ομοσπονδίες για να κάνει πολιτική. Έχει διαιτητή δηλαδή από το Κουρασάο, που να έχει διαιτητή από το Τόγκο, τη Σομαλία, δεν είναι. Άρα οι διαιτητές δεν είναι πολύ καλοί.
1: Γιατί δεν, είναι, δεν παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Δεν παίζουν σε υψηλό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν.
0: Είπαμε,
1: να είναι
0: όταν
1: σε
0: παίζει πριμέρα η Αγγλία, δεν έχει πάνω από 2 κάρτες. Σπάνια μάτς φεύγουν 3 και πάνω κάρτες.
1: Αύριο ο διαιτητής είναι Βραζιλιάνος στο πρώτο μάτς.
0: Α, ναι.
1: Βραζιλιάνος είναι.
0: Υπάρχει ένας διαιτητής που έχει παίξει πολλά μουντιάλ, δεν θυμάμαι πόσα. 5. Πρέπει να είναι Αφρικανός. Βόρεια Αφρική. Δεν το θυμάμαι.
1: Αιγύπτιος.
0: Αιγύπτιος.
1: Ναι. Αυτός παίζει το δεύτερο μάτς ή το τρίτο, τον Καναδά. Ένα από τα δύο παίζει.
0: Έχει πολλά μουντιάλ, 5.
1: Ο πρώτος Ευρωπαίος που παίζει είναι ο Μάκελι, ο φίλος μας, Ολλανδός. Το μάτς που πιστεύω θα έρθει άσος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Σε αυτό το μάτς πιστεύω θα έχει πολλές κάρτες.
0: Η Παραγουάη, πολύ μέτρια ομάδα.
1: Θα έχει πολύ, πολύ ξύλο.
0: Δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα πέραν του δυναμισμού.
1: Το είδες στο Καραϊσκάκι πώς βαράγανε. Στο μάτς με την Εθνική.
0: Αν είναι η Παραγουάη που δίνεται στο φιλικό.
1: Τι κλωτσαβάρα
0: είναι. Σκληρή ομάδα.
1: Φαντάσου.
0: Έχουν κάποιο ταλέντα στην επίθεση, πέρα τούτου δεν.
1: Ο Μάκελι πιστεύω, επειδή είναι παιδί που του αρέσει να συζητάει και να μιλάει, πιστεύω θα παίξει USA.
0: Μάκελι ο Ολλανδός. Άρα λοιπόν, να πούμε καλό Μουντιάλ.
1: Κλείνουμε.
0: Αύριο 11 του μηνός, μια δύσκολη μέρα για όλους όσοι είμαστε στην ΕΡΤ, καθώς μας θυμίζει την αποφράδα ημέρα του 2013, με την ακατανόητη ενέργεια της τότε κυβερνήσεως να κλείσει τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, κάτι το οποίο σόκαρε όλη την Ευρώπη. Να αρχίσει το Μουντιάλ, να έχουμε καλά παιχνίδια, να μην έχουμε επεισόδια. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, διαβάζω. Αλλά έτσι είναι η Αμερική. Ο Τραμπ θα κάνει πολιτική μαζί με τον Ινφαντίνο. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει ο πόλεμο, οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη, στα Σινά του Ορμούζ και στη Ρωσία-Ουκρανία. Και να κυλήσουν όλα ομαλά, να πάμε προς το καλοκαίρι για τα μπάνια και τις διακοπές.
1: Τώρα,
0: τα ποδοσφαιρικά τα εντός. Τελειώνει το μπάσκετ το Σάββατο 6 ώρα. Και μετά αρχίζουν οι μεταγραφές, θα μάθουμε οι ομάδες ποιον θα αντιμετωπίσουν. Αρχίζουν οι αγώνες σε ένα μήνα. Ναι, σε ένα μήνα.
1: Με την εβδομάδα που θα τελειώσει το Μουντιάλ, μπαίνουν στη μάχη οι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Αλήθεια, πότε τελειώνει?
1: 19.
0: Πω, είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ σε χρόνο, σε ομάδες.
1: Σε όλα.
0: 48
1: και
0: δυστυχώς.
1: Γι' αυτό, επειδή η ποσότητα υπερτερεί της ποιότητας, θα δούμε και κάποιες σούπες παιχνίδια, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των αγώνων. Αργότερα πιστεύω θα φτιάξει.
0: Ο Ζόελ που κάνει τα ωραία στην Άρτα τα ψωμιά.
1: Έτσι.
0: Και χάρηκε γιατί σήμερα
1: έκανε ψωμί
0: για τον Ολυμπιακό. 2-1 λέει το Μεξικό, 2-1 και η Νότιος Κορέα.
1: Ο Γιαννάκης ο Καναβός λέει δεν ξεχνάμε το κλείσιμο της ΕΡΤ, δεν ανεχόμαστε γκρίζα στη ζωή μας και μαύρα. Τα λέμε στο ΣΕΦ, λέει κύριε Μαλισιώβα.
0: Στην Πάτρα έχουν κατέβει οι Αμερικανοί να πάρουν την Παναχάκη. Τα είπαμε, παιδιά, Σπύρο, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Την ομάδα την πάρουν μέσω του Έλληνα μάνατζερ, το άλλο φαντ. Όχι οι Ελληνοαμερικανοί. Αυτή η πληροφορία είναι από χτες. Να δούμε πρεμιέρες, λέει ο Κυριακός. Αργεντινή Βέλγιο 0-1. Αργεντινή Καμερούν 0-1. Γαλλία Σενεγάλη 0-1. Αυτό ήταν το 2002. Το οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Γι' αυτό το λέει ο Κυριακός. Σωστά.
1: Έχουν πολλές
0: εκπλήξεις. Βάζει γι' αυτό τον παράγοντα.
1: Ναι. Ο παράγοντας έκπληξη της πρεμιέρας. Γι' αυτό το γράφει.
0: Πορτογαλία, Ελλάδα 1-2.
1: Γιούρο, ναι, εντάξει.
0: Μαζεύτηκαν πολλά, φίλε.
1: Και τι λέει εδώ. Ποιο είχε το πρώτο
0: μάτς. Αργεντινή, Βέλγιο 0-1. Αυτό πρέπει να είναι το 78. Το Αργεντινή, Καμερού 0-1. Το 82, το αυτό 82. Είναι στην Ιταλία. Αργεντινή, Καμερού 0-1. Στην Ιταλία.
1: Το 90.
0: Γαλλία, Σενεγάλη 0-1 το 2002. Παπαντιόπ.
1: Να, το 2006 Γερμανία, Βολιβία 5-0.
0: Το 10 δεν το θυμάμαι. Ούτε 10.
1: Το 10 ήταν Νότια Αφρική, Μεξικό 1-1.
0: Ναι. Το Βραζιλία το 14. Ήμουν και παρόν, ούτε θυμάμαι. Μόνο Ελλάδα.
1: Ήταν, 4-5-0.
0: Μπράβο, ναι. Άρα λοιπόν οι εκπλήξεις έχουν σταματήσει, κύριε φίλοι, το 2002, το μακρινό.
1: Όντως.
0: Γιατί τώρα τα φαβορί καθαρίζουν. Το Μεξικό πιστεύω θα καθαρίσει. Γιατί είναι αδύναμη. Πώς να γίνει η έκπληξη. Για να γίνει η έκπληξη, κάτι πρέπει να συμβεί.
1: Κλείνουμε.
0: Και να κλείσω με το Χρήστο, ο οποίος λέει 5 ήττες στην κανονική περίοδο στο μπάσκετ. Θέλουν πρωτάθλημα, λέει. Ναι. Και κλείσαμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλο περίεργο, δεν έχουμε καμία είδηση περίεργη.
1: Όχι. Αγγλία 2-0 στο 87.
0: Τι είπα εγώ. Εγώ από το 50 είπα ότι επειδή έβρεχε και επειδή είναι το τελευταίο φιλικό και το έβαλα και σε ένα φίλο που ήθελα να ποντάρει, μέχρι 2 γκολ αλλά από την αρχή. Το από την αρχή εγώ. Αυτό από την αρχή ξεπερνάει το 3. Δηλαδή βάζει ο Βασίλης Κουκουτσίλης 100.000 ευρώ και παίρνει 300.000.
1: Σωστό.
0: Αυτό όμως πρέπει να παρατηρήσει ότι οι προπονητές στο τελευταίο παιχνίδι θα είναι μαζεμένος και αυτοί δεν θα κάνουν υπερπροσπάθεια. Θα απλώς θα παίξουν λίγο μπαλίτσα, την τακτική θα κοιτάξουν, θα κοιτάξουν να μην τραυματιστούν και θα κόψουν, θα κατεβάσουν ταχύτητα και το μάτς θα είναι χαλαρά. Λέμε προβλέπιση, πάντα δύσκολη προβλέψη. Έτσι δεν είναι.
1: Λέω καλό ξημέρωμα.
0: Ποιος μεταδίδει πρώτο μάτς από εμάς, ούτε έχω δει.
1: Θα μας πει.
0: Δέκατο μάτς.
1: Δέκατο το μάτς είναι.
0: Εμείς θα τα πούμε εγώ την Παρασκευή, Βοσνία, Καναδάς, εσύ. Πότε έχεις εκπομπή.
1: Παρασκευή μεσημέρι.
0: Πότε.
1: Παρασκευή μεσημέρι.
0: Α, ωραία.
1: Καλό ξημέρωμα. Δημήτρης, Λευθέρης, Γαβριήλ, να είστε καλά. Καλό Μουντιάλ.

0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική κλιμάκωση απόψε στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Σε εξέλιξη μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων, με τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι πλήττει πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Οι Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και Καργκάν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε σκληρά το Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης, επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο σε πετρελαιοφόρα όσο και σε εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη προειδοποίησε παράλληλα ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνίας υπό πίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στην Χεζμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία απόψε σε πόλη της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα. Ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, που ειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βίντεο σκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, αποσύροντας στη συνέχεια όμως τις καταγγελίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το άστο από κάτω, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 11 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας πίσω το 1989 στο Επιγόντος, όπου ήταν ο Άκης Πάνου μαζί με την ορχήστρα του και τραγουδούσε «Πες μου παππού τι να σου πει».

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα. Λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, αφιέρωσε λέει το επόμενο όσους ακούνε την εκπομπή. Και αυτό που λέει η φίλη μας, Στράτος και ξερό ψωμί. Εγώ καλά σου τα έλεγα, αλλά εσύ δε φερόσουν ανάλογα.

Ερωτευμένος με τη νύχτα, μας είπε ο Βασίλαρος. Τι να κάνουμε, άλλου βεληνικούς και διαμετρήματος τραγουδιστές τότε, άλλου τώρα. Καλά λέει ο Ερβανίτης. Με αυτά που παίζεις, οι νέοι τι έπρεπε να κάνουνε. Τι κάνουνε, ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Όπως εδώ ας πούμε, Κώστας Μοναχός, τη νύχτα όλα επιτρέπονται. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα, Καρουσάκης, νύχτα ονειρομάνα.

λέει ο Αρβανίτης, βαράς αλίπητα. Τι αλίπητα, παίζουμε τραγούδια που κάποτε γινότανε πανηγύρι. Ωραίστε, Καρουσάκης, Κώστας Καρουσάκης. Έφυγε και πρόσφατα, δηλαδή τώρα κοντά. Μη μου τη χαλάς την νύχτα.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio.

0: απολυθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Και μετά τον Κώστα τον Καρουσάκη, κυρία Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρωμάνα. Για μένα ποιος, σκάρτες οι ζαριές. Να μην βάλω και μια μολυβιά να την αφιερώσω στο Ορβανίτη.

Νύχτα ονειρομάνα λοιπόν, και έχω πει κατ' επανάληψη και δεν θα πάψω να το λέω ποτέ ότι το επόμενο τραγούδι, παρόλο που έχει χρόνια η συγκεκριμένη τραγουδίστρια να ακουστεί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα ποιος. Θα δώσω την απάντηση αγγλικά. Nobody.

Κυρία Έλενα Γιαναγκάκη, λοιπόν, για μένα ποιος. Είναι γνωστό ότι ο Χιώτης έγραφε τραγούδια και έδινε σε πολύ κόσμο. Ένα από αυτά, λοιπόν, είναι και το επόμενο, το οποίο σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Λέγεται «Σκάρτες οι Ζαριές». Εδώ θα ακούσουμε όμως μια επανεκτέλεση. Συνήθως δεν βάζω επανεκτελέσεις, αλλά αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η μικρή είναι αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκη, «Σκάρτες οι Ζαριές». Σε είδα, καπετάν Λαμπρό, απ' τη Μυτιλίνη.

Και μια και ακούσαμε τραγούδι που πρώτο είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, είπαμε ήταν του Μανώλη του Χιώτη και η στίχη και η μουσική, το επόμενο ήρθε η ώρα του Αρβανίτη. Το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο και συνεργάτη τον Κώστα τον Αρβανίτη. Όταν τον το πήγανε στο καμαρίνι αυτό το τραγούδι δεν ήθελε να το πει. Είχε δίκιο, γιατί μετά από ένα χρόνο έφυγε. Μολυβιά.

Λοιπόν, Μολυβιά λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο του το πήγε αυτός που έγραψε τη μουσική, ο Λευτέρης ο Σέρβας, ο βιολιτζής, του το έδωσε και τα λοιπά. Στίχη είναι του Λευτέρη του Σπυρόπουλου το 1988. Κατά τον ίδιο τρόπο το μου έλεγε ο αείμνηστος Χαψιάδης ότι του πήγε ένα τραγούδι στο Καμαρίνι το «Όταν χορεύεις μάτια μου», το διαβάζει, του λέει ρε εσύ Λευτέρη, αυτό εδώ τι είναι τα Μπολσόι, ποιος τα ξέρει αυτά, και ο Νουρέγεφ, δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα, πες από εδώ, πες από εκεί. Ο Χαψιάδης λοιπόν γυρίζει και του λέει ο Αγγελόπουλος, θα φωνάξουμε το παιδί που έχουμε εδώ βοηθό στα Καμαρίνια και θα τον ρωτήσουμε, αν ξέρει ποιος είναι θα το πω το τραγούδι, το λεγόμενο Καμαρίνι Μπόι. Φωνάζει λοιπόν τον πιτσιρικά, του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι τα Μπολσόι, ξέρεις τι είναι τα Μπολσόι? Γυρίζει ο μικρός και του λέει, βεβαίως κύριε Μανώλη, τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο και ο Νουρέγεφ ο πρώτος χορευτής τους. Θα το πω, λέει λοιπόν. Και έτσι είπε και το τραγούδι αυτό του Χαψιάδη, το «Όταν χορεύεις μάτια μου». Βέβαια, άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. 1999, παραλία Βοστόνης, κάθομαι μαζί με ένα φίλο μέσα σε μια, δεν θυμάμαι τι ήταν, κορβέτ νομίζω ήταν, και συζητάμε, και εκεί που κουβεντιάζαμε, μεγάλες εποχές καψούρας και πολύ ζόρι. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνω το επόμενο τραγούδι, το «Κυνηγημένο», γιατί όντως ήμουν κυνηγημένος από εκεί. Έρχομαι στην Ελλάδα, το δίνω του Κουρδάτζη, του λέω, ρε Σιμίτσο, αν βάζεις μουσική, το διαβάζεις, μου λέει, ωραίο είναι Γιάννη, θέλει κάτι λούπες, τέλος πάντων να το φτιάξω. Το φτιάχνει λοιπόν, το δίνει σε ένα φίλο να το κάνει demo. Έμεινε έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν μπλέκω με τον Καρόπουλο να κάνω διαφήμιση στα έπαυλης, τα μαγαζιά που είχε με τις κουρτίνες και με τα τέτοια τότε. Ο Χρήστος τραγούδαγε βεβαίως. Όταν είδε το τραγούδι μου λέει, θα το πω εγώ ρε εσύ. Πάμε λοιπόν στον Αργυρίο, στο στούντιο εκεί στο 111, να το γράψουμε. Είχε πάει ο Κουρδάτζης, έβαλε μουσική, έβαλε μπουζούκια, έβαζε τζουράδες και μπαγλαμάδες, τι άλλο ήθελε, και έρχεται και ο Χρήστος να το πει. Λοιπόν, όταν τελείωσε μου λέει, πες του Τάκη να σου δώσει τη φωνή σε ένα CD ξεχωριστά. Του λέω, τι την κάνεις, βρε, πες του να σου τη δώσει και φέρ τη σπίτι. Πάμε λοιπόν, κάθεται νότα ο Κουρδατζής και το κουρτίζει στο Μελοντάιν. Λοιπόν, μόλις το τελείωσε μου λέει, πάρ' το και πήγαινε το στον Τάκη τώρα. Έρχεται κάποια στιγμή ο Καρόπουλος να τα ακούσει και λέει, πω πω, το σκίσα το τραγούδι, ολόσως θα του είπε. Το είπα εγώ, ο Αργυρίου και ο Κουρδατζής έχουμε πέσει κάτω και χτυπιόμαστε. Λέω, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως το τραγούδι έγινε. Κυνηγημένος. Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη, που μας ακούει στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη και από μένα. Αυτό το κομμάτι λέει, το έχεις γράψει εσύ? Βεβαίως. Αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία έφυγε πριν από 3 χρόνια από τη ζωή. Μας ακούει εκεί ψηλά, δεν πειράζει. Σκίζει λέει. Ο Βοσκόπουλος μου έλεγε ότι Γιάννη, για να γράψεις τραγούδι πονεμένο πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Σώπα καημένε, τέτοιο πράγμα. Όπως ας πούμε και το επόμενο, τώρα βέβαια δεν είναι καψουρεμένο, ήταν παραγγελιά για ταινία αυτό. Όταν ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης πήγε το Μίμη τον Μπλέσσα στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος για να τον δει. Εκεί μαζί με την Αλληφραγκή. Του λέει ο Μίμης ο αείμνηστος, πω πω ρε, τι είναι αυτός ρε. Ορατό της μηδέν.

Λοιπόν, άντε να κλείσουμε την ώρα με μια ρήτα, να μας πάει μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Εθνική Οδό. Κατεβαίνουμε Αθήνα, ακούμε λέει λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, καλημέρα είπα και στο Μιχαλάκη τον Τζακίρι, πάει στο Βόλο να φορτώσει ψαράκια. Μας ακούει και αυτός. Λοιπόν, Ρήτα, και επιστρέφουμε. Για πάμε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Πω πω τι γινότανε. Πού είναι αυτά, βρε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική κλιμάκωση σημειώνεται απόψε στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν με μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων και αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμού, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπρ, Σιρίκ και Κοργάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι τα αμερικανικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε τους ζήτησαν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενος στην κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο πετρελαιοφόρα όσο και εμπορικά.